0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο. Και τώρα.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά?
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε? Ανταμώνουμε και σήμερα. Μετά από ένα πολύ δύσκολο 24ωρο, πραγματικά πολύ δύσκολο 24ωρο, θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε όλα. Τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να τα βάλουμε σε μία σειρά, όπως προσπαθούμε άλλωστε καθημερινά να κάνουμε και πάντα με τη δική σας βοήθεια. Απέναντί μου βρίσκεται η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Όλα καλά, εντάξει, το ξενύχτη καλά, ναι, είναι ό,τι πρέπει. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, μπορείτε λοιπόν να καλείτε στο 211-200-8200, εκεί η κυρία Βουγιουκλιώτη θα σας καθοδηγήσει. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη, περιμένουμε και την αντίστροφη μέτρηση, να ξέρετε. Σε εσάς κρεμόμαστε για να μην κάνουμε λάθος, ξέρετε, στους αριθμούς. Εδώ κάνουμε λάθος τα ονόματα, τους αριθμούς θα αφήσουμε. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι δεν θέλετε να ακουστείτε σε αυτά που θέλετε να ακουστούν στον αέρα, στέλνετε mail στο στούντιο papakirialfm.gr. Ήδη βλέπω τα πρώτα έχουν έρθει, θέλω κι άλλα, διότι έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά ζητηματάκια. Πρώτα απ' όλα έχουμε να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Έχουμε να συζητήσουμε τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, θα πω εγώ, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές, παρόλο που εκλογές, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εμείς λίγο εκεί, ξέρετε, μπαίνουμε στη διαδικασία για να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Ελάτε να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Ελάτε να μου δώσετε τον παλμό της πόλης πάνω απ' όλα. Τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, όπως εγώ μοιράζομαι τους εκνευρισμούς μου μαζί σας, το ίδιο κάνετε κι εσείς εδώ μαζί μας. Μια μεγάλη παρέα, ξεκινάμε. Και ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

Στα 6 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Η χθεσινή ημέρα, γι' αυτό σας λέω, είναι βαριά η χθεσινή ημέρα, βαριά και η διάθεσή μας. Διότι η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια των τριών πυροσβεστών. Δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο, εκεί στην ιδιαίτερη πατρίδα μου ουσιαστικά, Λάκωνες είμαστε όλοι. Έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Ο αξιωματικός εκεί στο Γήθιο ήταν με τον εξοπλισμό του λίγο πιο έξω από την περίμετρο. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα συλληπιτήριά μας στους οικείους τους, τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους, τις μεγάλες μας ευχαριστίες για όλη αυτή την προσπάθεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους, σε όλους τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, σε όλους όσοι δίνουν μάχη με τις φλόγες. Είναι ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις όλο το βράδυ να προσπαθούν να περιορίσουν. Δίνουν μάχη με ολονύχτια σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι ελπίδες στρέφονται στη μείωση της έντασης των ανέμων, ώστε να, με το πρώτο φως της ημέρας, να μπορέσουν να συνδράμουν εκ νέου και τα εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Σαχτούρια, την Κρυόπετρα, τον Άγιο Παύλο, τον Άγιο Γεώργιο, στο Ορνέ, στην Αγία Γαλήνη. Σχηματίστηκε ένα πύρινο πέταλο, το οποίο κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει και τα 20 λέει χιλιόμετρα. Μιλάμε για τεράστιο μέτωπο. Έχουν ήδη καεί 10 σπίτια και ας ελπίσουμε ότι, τώρα εντάξει, τι να λέμε, ό,τι και να πούμε είναι πάρα πολύ λίγο, αλλά αυτό το οποίο έτσι, δεν ξέρω, προσπαθώ να βρω ευγενικές λέξεις, αλλά τελικά όταν πρόκειται για την ανευθυνότητα ορισμένων, όταν πρόκειται για την βλακεία ορισμένων, δεν μπορείς να βρεις έτσι ευγενικές λέξεις. Και δεν μπορείς να βρεις ευγενικές λέξεις, διότι κάποιοι κάνουν του κεφαλιού τους. Έχουμε πρώτα απ' όλα 8 συλλήψεις. Έχουν προχωρήσει οι αρχές σε 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Σέβια, Λακωνία και Πάρο. Συνελήφθησαν 2 άτομα για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος Πάρου. Είναι εκπληκτικό, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά. Από εκεί δηλαδή που ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Ανευθυνότητα. Έλα μωρέ, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τι θα συμβεί. Πρόκειται να συμβεί κάτι το φοβερό και τρομερό. Έχουν χαθεί ήδη 3 ζωές. Επειδή κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Επειδή κάποιοι απλά θέλησαν να πούν ότι, εντάξει, δεν θα γίνει και τίποτα εάν κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα, ξεκινήσαμε λίγο απότομα. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η ειδησιογραφία. Πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ, σήμανε και λίγο συναγερμός εκεί στο Μαρκόπουλο, έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 10 και κάτι σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωση στη θέση Πάτημα στο Μαρκόπουλο, εκεί στα σύνορα Μαρκόπουλου και Κοροπίου. Και μάλιστα επικοινώνησα εχθές με τον Δήμαρχο, ο οποίος με ενημέρωσε ότι οι δυνάμεις πυροσβεστικής από την πρώτη στιγμή ήταν πάρα πολλές, την έλεγξαν από την πρώτη στιγμή την φωτιά, και ότι και να πούμε μπράβο στους πυροσβέστες που δεν είχαμε τα χειρότερα.
Στο Ρέθυμνο δεκάδες πολίτες απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα. Λοιπόν, ελάτε για να πούμε και τα υπόλοιπα, να τα ξεκινήσουμε κιόλας, να πούμε και την ατζέντα της ημέρας, γιατί υπάρχουν ενδιαφέρουσες γωνίτσες στο σημερινό ημερολόγιο. Δεν θα τις διαβάσουμε, δεν θα τις πούμε όλες για ευνόητους λόγους. Σήμερα είναι η ημέρα 5η, 30 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, η προτελευταία μέρα του Ιουλίου. Αύριο η τελευταία μέρα, Παρασκευούλα του Ιουλίου, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 25 πρώτα λεπτά. Έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία η ανατολή του ηλίου σήμερα, διότι με την ανατολή του ηλίου θα αρχίσουν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, που θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη εκεί, ειδικά στο Ρέθυμνο, που αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο μέτωπο. Θα σας μιλήσουμε και θα σας πούμε και για τις υπόλοιπες φωτιές. Ο ήλιος θα δει σε 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Διανύουμε ήδη τη 211η ημέρα του έτους και αυτό που ακούμε, υπάρχει λόγος που το ακούμε.

Η κυρία αυτή που ακούγεται, μία από τις πολύ ιδιαίτερες και μεγάλες φωνές της Αγγλίας και γενικότερα της ευρωπαϊκής μουσικής, ονομάζεται Kate Bush, έχει σήμερα γενέθλια, γεννήθηκε το 1958.

Σήμερα θα κοιτάξω όσο το δυνατόν λιγότερο να συγκρουστώ με τη γυναίκα μου, με τη Μαρία. Διότι σαν σήμερα το 1797 είχαμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Ζακυνθινιά, αντιλαμβάνεστε. Και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Σαν σήμερα επίσης το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών. Το 1930 η Ουρουγουάη κερδίζει την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Το 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το λεγόμενο casus belli από την πλευρά της Τουρκίας, το οποίο το έχει μέχρι και σήμερα εκεί και κάθεται μαζί με τους υπόλοιπους νόμους. Τώρα καταλαβαίνετε, όταν κοιτάμε προς Τουρκία μεριά, πολλά πράγματα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πάνε στραβά. Είπαμε. Έχουμε κινητικότητα στο Κυπριακό, τα οποία θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε όλα. Σήμερα γιορτάζουν ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Πάει καλά το Σαρδάμ. Το ακούτε το άσμα.

Σήμερα λοιπόν θα τα αρχαία μας γνωμικά έχουν να κάνουν γενικότερα με τις, πώς να το πω, με τις κακές στιγμές, με τις καταστροφές. Συνεχίζουμε το πείραμά μας, θα αλλάξουμε να ξέρετε τροπάριο όσο πλησιάζουμε προς τη νέα σεζόν. Θα βάλουμε και άλλα πραγματάκια μέσα. Και βεβαίως οι ιστορίες θα εμπλουτίζονται συνεχώς. Σύμφωνα λοιπόν με το AI, αυτό το οποίο είναι αρχαίο, γνωστό ρητό για την καταστροφή, είναι το ανδρών δέκ μεγάλων πόλεις όλητε του Σόλωνα, το οποίο σημαίνει ότι οι μεγάλες πόλεις καταστρέφονται από τους ισχυρούς και αλαζόνες άνδρες. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ακούστε τον Εσχύλο, αλλά όταν σπέβδει της αυτός χω Θεός συνάπτεται. Όταν κάποιος τρέχει μόνος του προς την καταστροφή, οι θεοί τον βοηθούν να πάει ακόμα πιο γρήγορα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους.

Σας έχω μπόνους πάλι από τον Εσχύλο. Θελέναν, επιπρεπόντος, ελέναυς, έλανδρος, ελέπτολης. Την Ελένη πρέπει να τη λέμε καταστροφέα πλοίων, ανδρών, πόλεων. Έτσι, τροφή για σκέψη νούμερο 3 και λίγο έτσι επίκαιρο. Λόγω του Κρίστοφερ Νόλαν και της Οδύσσιας. Πάμε για άλλα, κυρία Χριστοδούλου, παρακαλώ.

Σήμερα μεταξύ άλλων είναι η Διεθνής Ημέρα Φιλίας. Καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο ασφαλώς στις 30 Ιουλίου. Να τους προσέχετε τους φίλους σας, να τους προσέχουμε τους φίλους μας. Οι φιλίες είναι ίσως η διαχρονικότερη σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Σήμερα είναι επίσης και η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Η 30η Ιουλίου λοιπόν έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, προκειμένου να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ειδηχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τα υπόλοιπα δεν θα σας τα διαβάσω, διότι έχουν και μία μπόλικη δόση χιούμορ για το τι εθνικές ημέρες υπάρχουν ανά τον κόσμο. Πάμε στα σοβαρά.

Μένετε ανεξέλεκτο λοιπόν το πύρινο μέτωπο από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Κρία Μπρίση του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Έχουν χάσει τη ζωή τους δύο πυροσβέστες εκεί στην περιοχή, όπως σας ανέφερα νωρίτερα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Σακτούρια, την Κρυόπετρα, τον Άγιο Παύλο, τον Άγιο Γεώργιο, στο Ορνέστ και την Αγία Γαλήνη. Σχημάτισαν ένα πύρινο πέταλο. Το μέτωπο έχει ένα μήκος κοντά στα 20 χιλιόμετρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις όλο το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δίνουν πραγματικά μια απίστευτη μάχη προκειμένου να καταφέρουν να περιορίσουν τη ζημιά, να περιορίσουν αυτή την πυρκαγιά. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, επειδή είναι απανωτά τα 112, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε, εκδόθηκαν δύο ακόμη 112 για τους κατοικούς των περιοχών Λίγκρες και Αγία Παρασκευή, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Αγκαλιανό και Κεραμές. Επιχειρούν στο σημείο 198 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων και 43 οχήματα. Αναμένεται να ενισχυθούν με ακόμα 18 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα που θα φτάσουν σήμερα το πρωί στην Κρήτη από τον Πειραιά. Υπάρχει άλλη μία φωτιά στην Κρήτη, στην Αγία Τριάδα Σιτίας, η οποία παραμένει και αυτή σε εξέλιξη δυστυχώς. Εκεί επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Κρήτη. Δεν ευνοούν και οι συνθήκες. Και τι εννοώ λέγοντας ότι δεν ευνοούν οι συνθήκες? Βλέποντας εδώ το χάρτη επικινδυνότητας, είναι στο πορτοκαλί. Είναι δηλαδή επικινδυνότητας αριθμός 4. Και σήμερα η Κρήτη, η μισή Πελοπόννησος, προσέξτε τώρα, νομός Κορινθίας, νομός Αργολίδας, νομός Αρκαδίας, νομός Λακωνίας, όλο αυτό το κομμάτι είναι στο πορτοκαλί. Πολύ υψηλή η κατηγορία κινδύνου, κατηγορία νούμερο αριθμός 4. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, λίγο εκεί προς τη Ρόδο το πράγμα αρχίζει και γίνεται πιο κίτρινο. Η μισή στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του λεκανοπεδίου της Αττικής, και η Εύβοια, σχεδόν ολόκληρη η Εύβοια, μόνο το τελευταίο της εκεί το βόρειο κομμάτι δεν είναι πορτοκαλί και είναι κίτρινο. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και η Λέσβος είναι στο πορτοκαλί, διότι στο πλωμάρι της Λέσβου εξακολουθεί να μένεται και εκεί η πυρκαγιά. Επιχειρούν μέχρι αυτή την ώρα 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα και 19 οχήματα. Ανοιχτό παραμένει και το... Εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή επίσης, όπως μας λένε χαρακτηριστικά. Ανοιχτό παραμένει και το συμβάν στην Πάρο. Είναι πάντως πολύ καλύτερα τα πράγματα εκεί. Εξακολουθούν να υφίστανται 86 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα και 24 οχήματα. Επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες. Ξέρετε τώρα, αυτά τα καντιλάκια τα οποία λέμε πρέπει να σβηστούν, πρέπει να μην υπάρχει το παραμικρό, διότι στον πολύ έτσι μικρό άνεμο μπορεί να αναζωπηρωθεί η κατάσταση. Στην Κρήτη, σας είπαμε τις περιοχές, υπάρχει πολύ μεγάλη στεναχώρια. Όταν μιλάμε παραδείγματος χάρη για Αγία Γαλήνη, μιλάμε για μια περιοχή καθαρά μα καθαρά τουριστική, όπου έχει αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς τουρίστες. Πάρα πολλούς τουρίστες, χιλιάδες μου λένε τουρίστες. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Εμείς δαγκώναμε τη γλώσσα μας, λέγαμε εντάξει ότι πάει καλά το πράγμα. Είδατε, επειδή έχει αρχίσει και γίνεται πιο ξηρό το κλίμα μας, ψιλοάργησε. Ενώ το πώς είναι, πώς έχουμε συνηθίσει το ελληνικό καλοκαίρι, και με το που σηκώθηκε λίγο παραπάνω άνεμος, γιατί η βλακεία η δική μας είναι απίθμενη, έχουμε αυτά τα συμβάντα, τα πολλά και δύσκολα συμβάντα.
Η φωτιά στο... Οι καπνοί, πρέπει να σας πω, ταξίδεψαν απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων. Βλέποντας δηλαδή τα δεδομένα από τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, οι ισχυροί άνεμοι, με ρηπές που έφταναν μέχρι και τα 111 χιλιόμετρα την ώρα, έχουν, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο καπνός απλώνεται σε μήκος 100 χιλιόμετρων. Αυτές οι ρηπές, αυτοί οι άνεμοι ασφαλώς δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και επαναλαμβάνω, περιμένουμε όλοι πώς και πώς, πόσο δε μάλλον οι πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί και επιχειρούν επίγεια, περιμένουν τα είναι αέρια μέσα. Θα σας κρατάμε σε ενήμερους για όλα. Να σας πω ότι στον Αθερινό Λακωσιτίας είχαμε δύο πυροσβέστες οι οποίοι πέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Επίσης, όσοι έχετε ανθρώπους, συγγενείς, ξέρω ότι εκεί στην περιοχή τώρα είναι δύσκολο να ακούν. Εσείς όμως που ακούτε, μπορείτε να τους εντοπίσετε, τους συγγενείς σας που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, ότι στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενούνται κάτοικοι και επισκέπτες που έχουν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη. Να το γνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι μπορούν να μεταβούν στο συγκεκριμένο σημείο. Τα καλύτερα να ευχηθούμε. Να πούμε ας πάνε όλα καλά. Να πούμε να σταματήσει και λίγο η βλακεία. Επαναλαμβάνω, έχουμε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού γενικότερα σε όλη τη χώρα. Ακούστε, έχουμε μάλλον 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Συνελήφθησαν 2 για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Πάρου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και επειδή γενικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε πολλά περίεργα, πολύ εύκολα πιάνουν φωτιές είτε δίπλα είτε και ξεκινούν κιόλας από Χιτά, από εργοστάσια ανακύκλωσης, να το δούνε λίγο οι ερευνητικές αρχές, να το πιάσουν λίγο το νήμα και λίγο διαφορετικά. Γιατί ξέρετε, οι πολλές συμπτώσεις δημιουργούν ενδείξεις. Οι πολλές ενδείξεις δημιουργούν και άλλα πράγματα.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Εδώ είναι τα μηνυματάκια σας. Η Ελπίδα. Καλή σου μέρα, Ελπίδα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ο Παύλος από το Ντίζελντορφ στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Παύλο μου. Την καλημέρα του στέλνει και ο Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη μου, γράφει. Συλληπιτήρια στους συγγενείς των πυροσβεστών. Δεν έχω λόγια για αυτούς. Για αυτούς τους ανεύθυνους που δεν θέλουν να καταλάβουν ότι κινδυνεύουν άνθρωποι και περιουσίες με την επιπολαιότητά τους. Ο Έλληνας, αδερφέ μου, ξέρει πάνω απ' όλα. Ποιος θα μου πει εμένα ότι δεν θα κάνω μπάρμπεκιου τώρα που με έπιασε η λιγούρα και έχω συγγενείς στο σπίτι? Εγώ ξέρω, σιγά, σιγά που θα μου φύγει η κάφτρα ή δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε άλλο και θα πιάσει φωτιά το διπλανό χωράφι, το οποίο παρεπιπτόντως έχει ξεχαστεί και δεν έχει γίνει αποψήλωση, δεν έχει γίνει καθαρισμός και είναι τα ξερόχορτα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Θα έπρεπε όλα αυτά να έχουν μεριμνήσει οι θύνοντες. Έχει να κάνει με την υπευθυνότητα του καθενός, μωρές. Ναι, υπάρχει και αυτό. Η προσωπική ευθύνη. Η προσωπική ευθύνη, και από εκεί και έπειτα υπάρχει και ο συντονισμός και να είναι καλά οργανωμένος ένας δήμος. Μία περιφέρεια. Γενικότερα, ευρύτερα η πολιτεία. Γιατί έχουμε μπουχτίσει και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Ο άλλος του ήρθε να κάνει οξυγονοσυγκόλληση. Μα να μην φτιάξω το καγκελάκι που έχει σπάσει. Έχει σπάσει, λέει, από τα Χριστούγεννα. Καθότανε, λέει, ο λίγο υπέρβαρος συγγενής μου εκεί, ο ξάδερφος, καθόταν στο καγκελάκι και το έσπασε, το μετακίνησε. Και σκέφτηκε στις 30, 29, 28 Ιουλίου να αποκαταστήσει τη βλάβη που άφησε ο λίγον τι εύτροφος συγγενής. Ελάτε τώρα. Έλεος δηλαδή. Καλημέρα, Σπύρο, μου γράφει ο Γεώργιος. Να χαίρονται τη δημοτική τους αρχή οι Παριανοί και πριν την κατηγορήσουν να σκοιτάξουν μέσα τους ποιους επιλέγουν να τους εκπροσωπούν. Προσέξτε. Το ότι έχουν γίνει πολύ πιο σκληρά τα πράγματα και έχει αυστηροποιηθεί ο ποινικός κώδικας δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τώρα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή είναι η είδηση. Η είδηση είναι αυτό το οποίο σας είπα λίγο νωρίτερα, ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες, προσαχθέντες, είναι και ο Δήμαρχος Πάρου. Μιλάμε τώρα για... Συνελήφθησαν 2 για απόπειρα εμπειρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Δήμαρχος Πάρου. Γιατί δεν μπορεί ο Χιτά, παραδείγματος χάρη, να είναι... Τι να πω. Πρέπει να κάνουν τα κουμάντα τους οι Δήμοι, ρε παιδί μου. Πρέπει να κάνουν τα κουμάντα τους. Μετά λέμε γιατί κυνηγάμε τους δημάρχους στο παιδί. Υποτίθεται ότι αυτοί είναι που γνωρίζουν περισσότερα πράγματα. Πρέπει να γίνονται συνεχώς έλεγχοι. Σιγά τώρα το μεγάλο νησί. Σιγά τώρα το μερίδιο, το μεγάλο μερίδιο ευθύνης, το κομμάτι εννοώ χωροταξικά, που δεν μπορεί ο δήμαρχος ή οι αντιδήμαρχοι κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνουν να ελέγχουν. Μία βόλτα είναι. Παίρνεις ένα καφεδάκι, ένα φρέντο, γιατί έχουμε συνηθίσει και το φρέντο οι Έλληνες, ναι. Έχει βγει ο Ιταλός από μέσα μας. Παίρνεις ένα καφέ και πηγαίνεις μία γύρα με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, μην πω περισσότερα πράγματα, μην χαλαστούμε πρωί-πρωί. Θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχω αφήσει πραγματικά κενή όλη την εκπομπή, ακριβώς για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και να επικοινωνούμε με τους δημάρχους, με τους περιφερειάρχες, με τους αντιπεριφερειάρχες, με όλους όσοι βρίσκονται στα σημεία για να μας ενημερώνουν ανάλογα το πώς θα πηγαίνει το κομμάτι της κάθε φωτιάς, και βεβαίως είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την πυροσβεστική. Καλημέρα, καλημέρα, Στέλιο μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Φωνάζω διότι έχω βγει από τα ρούχα μου, ρε Στέλιο, κάθε χρόνο. Κάθε καλοκαίρι καιγόμαστε και κάθε χειμώνα πνιγόμαστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φωνάζω διότι δεν είναι δυνατόν να θρηνούμε. Να θρηνούμε συνανθρώπους μας. Γιατί, για ποιο λόγο? Επειδή κάποια νου του κάπνισε να κάνει ό,τι γουστάρει? Επειδή κάποιοι, παρόλο που έχουν ψηφιστεί και βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, Δεν έχουν κάνει, επαναλαμβάνω, σωστά τη δουλειά τους. Γι' αυτό φωνάζω πρωί-πρωί. Συμπάθαμε αν σου χάλασα την ηρεμία. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές πρέπει να φωνάζουμε λίγο περισσότερο για να ξυπνάνε αυτοί οι οποίοι κοιμούνται συνεχώς. Βρίσκονται σε μία θέση και μετά απλά επαναπαύονται. Ελληνικό φαινόμενο και όχι μόνο. Βρίσκονται σε μία θέση και μετά.

Για την απώλεια των δύο πυροσβεστών είχαμε πάρα πολλά μηνύματα και από τον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, το σύνολο των αρχηγών της αντιπολίτευσης, δήλωση και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε τώρα, θα μου πεις ρε Παπαδάκη, γιατί διαβάζεις το Μητσοτάκη, γιατί αυτός είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Είναι μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια, που σημαίνει ότι όλα αυτά γίνονται στη δική του βάρδια. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, ανοίγω εισαγωγικά, στις οικογένειες και στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, αναφέρει στην γραπτή του δήλωση ο κ. Μητσοτάκης. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν. Είδαμε τι έγινε στην Ευρώπη, τι έγινε στις βόρειες χώρες, τι έγινε στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης που ταλαιπωρήθηκαν πάρα μα πάρα πολύ. Ασφαλώς και δεν ήταν προετοιμασμένοι, αλλά εμείς υποτίθεται ότι κάθε χρόνο προετοιμαζόμαστε όλο και περισσότερο. Μας είχε πάει καλά μέχρι τώρα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εχθρός του καλού όμως πάντα είναι το καλύτερο. Και εδώ φαίνεται ότι στην πρώτη πολύ δύσκολη δοκιμασία υπάρχει πολύ μεγάλη... εντάξει, και μόνο το γεγονός ότι έχουμε 3 νεκρούς. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Μου έκανε εντύπωση, έτσι για να περνάμε σιγά σιγά, επαναλαμβάνω, θα σας κρατάμε συνεχώς ενήμερους για αυτά τα οποία συμβαίνουν και πώς εξελίσσονται πώς εξελίσσονται οι φωτιές σε όλες τις περιοχές που μένονται αυτή τη στιγμή πυρκαγιές. Και το μεγαλύτερο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι στο Ρέθυμνο, που εξακολουθεί να μένεται η φωνική πυρκαγιά, πλέον έτσι θα την αποκαλούμε, γιατί έχουμε 2 νεκρούς πυροσβέστες. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και η γραπτή δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς είχε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να εμφανιστεί. Νομίζω πρέπει να διανύαμε την τρίτη εβδομάδα όπου δεν είχαμε κάποια δήλωση, κάποια παρέμβαση, ενώ μας είχαν διαβεβαιώσει ότι θα υπάρχουν και κάθε εβδομάδα και βιντεάκια, ξέρετε, στο TikTok. Ο κύριος Σαμαράς επέλεξε για το προηγούμενο χρονικό διάστημα τη σιωπή και εχθές έκανε την εξής δήλωση. Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα θρηνεί την άδικη απώλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν στον τόπο εργασίας τους. Το γεγονός αυτό, η απώλεια των δύο πυροσβεστών και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο, πέρα από την οδύνη που προκαλεί, πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους οικείους των αδικοχαμένων συμπολιτών μας, είναι η δήλωση του κυρίου Σαμαρά. Τα βέλη του προς την κυβέρνηση.

Βαρύ το κλίμα στο αμάρι του Ρεθύμνου. Και είναι βαρύ το κλίμα διότι είναι βαρύ το πένθος για την απώλεια των δύο πυροσβεστών. Έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν ανάμεσα στις φλόγες εκεί με το αυτοκίνητό τους. 58 ετών ο ένας, 25 ο έτερος, έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Και μάλιστα ο 25χρονος, τώρα ξέρετε, δεν είναι...

λέω τα ονόματα. Σεβασμός πρώτα απ' όλα στις οικογένειες. Τώρα να σας πω την αμαρτία μου. Περιμένω να δω και την επίσημη ανακοίνωση, αν έχει υπάρξει καινούργια ανακοίνωση που αναφέρονται τα ονόματα των πυροσβεστών. Τέλος πάντων, αυτά είναι λεπτομέρειες. Ο 25χρονος είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούγονται, καταλαβαίνετε τώρα, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, όλοι έχουν από μία άποψη. Ο δεύτερος πυροσβέστης, ο 58χρονος, ήταν πενταετούς υποχρέωση στο πυροσβεστικό σώμα. Ήταν από το χωριό Γερακάρι. Δραστήριος άνθρωπος, πάρα πολύ αγαπητός, πρόεδρος και του πολιτιστικού συλλόγου εκεί της περιοχής. Σήμερα οι οικοί τους θα αποχαιρετήσουν τους δύο πυροσβέστες. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο.

Και επειδή η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο μεγαλείο, ένα πραγματικά τεράστιο μεγαλείο, και επειδή γενικότερα σε αυτή τη χώρα πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας, κάνει κάποιες προσπάθειες ο Δήμαρχος Αθηναίων. Όπως παραδείγματος χάρη, ξέρετε, αυτά είναι μικρά-μικρά αλλά πολύ σημαντικά πραγματάκια και πολύ ιδιαίτερα, και έχει να κάνει με την καθημερινότητα των κατοίκων, των συμπολιτών μας σε διάφορες περιοχές. Σε διάφορες περιοχές, έλα το είπα. Εκεί στην Κυψέλη λοιπόν, που έχουν υποστεί τα ακίνητα αρκετών συμπολιτών μας ζημιές και ρογμές από τις εργασίες του μετρό, έψαχναν να βρουν μια άκρη. Τους την έδωσε μια λύση. Τους την έδωσε τη λύση ο Δήμαρχος Αθηναίων, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης. Υπερψηφίστηκε η πρόταση του κυρίου Δούκα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Βασικό. Και από εκεί και έπειτα το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει ότι ζητά από την εταιρεία την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα κίνητα. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά επίσης να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το ΤΕΕ. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία. Εγώ αναρωτιέμαι, όταν, ρε παιδιά, υπογράφεται μία σύμβαση, ας φύγουμε από αυτό το θέμα, από το μετρό, όταν υπογράφεται μία σύμβαση του κράτους, της πολιτείας, με οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία, ο νομοθέτης, η πλευρά του δημοσίου, δεν έχει προβλέψει όλα τα ενδεχόμενα? Οι νομικοί σύμβουλοι δεν έχουν προβλέψει όλα τα ενδεχόμενα? Καλημέρα σας. Αναρωτιέμαι. Πρέπει να φτάσει στο σημείο η κατάσταση να δημιουργηθούν προβλήματα και εκείνη την ώρα ψαχνόμαστε για να βρούμε ποια μπορεί να είναι η λύση ή ποιες μπορεί να είναι οι κυρώσεις απέναντι στην εταιρεία που κάνει, παράγει έργο? Αλλά αναρωτιέμαι, προσπάθησα αυτό να το, έτσι το έψαξα και μου λένε είναι ανάλογα, ασφαλώς. Η λογική λέει ότι πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ότι πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μέσα στη σύμβαση. Να προβλέπονται όλα αυτά, όλα τα ενδεχόμενα. Ακόμα να και αυτό το ενδεχόμενο, ξέρετε, ότι περνάει ο Μετροπόντικας ή γίνονται εργασίες και αρχίζουν να φαίνονται ρογμές σε διάφορα σπίτια στην επιφάνεια του εδάφους. Μένουμε λοιπόν σε αυτά τα οποία έκανε ο κύριος Δούκας. Υπάρχει και μια δήλωση από την πλευρά του κύριου Δούκα ότι θέλουμε το μετρό, θέλουμε όμως να γίνει με όρους ασφαλείας, όλοι μας το θέλουμε αυτό, το σημείωσε ο Δήμαρχος, και το κλείνουμε τώρα αυτό το θέμα. Μάλιστα, όσον αφορά είχαμε αρκετή κινητικότητα χθες στο Δήμο. Όσον αφορά λοιπόν στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, τη θυμάστε, πώς να την ξεχάσουμε? Αποφάσισε επίσης ομόφωνα σε συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας να απαλλάξουν από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Δηλαδή, το φαντάζεσαι να έχει πέσει το σπίτι σου, να έχει χάσει το σπίτι σου, το διαμέρισμά σου, να έχει πέσει η πολυκατοικία ολόκληρη και να σου έρθουν κιόλας να πληρώσει για δημοτικά τέλη? Δηλαδή, έχουμε κάνει είδηση το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα. Μπράβο που το. Και μπράβο κιόλας που ήταν ομόφωνη η απόφαση. Αλλά έπρεπε τώρα, με συγχωρείτε, επειδή εγώ θα συνεχίσω να γκρινιάζω, έπρεπε να υπάρξει για το αυτονόητο, έπρεπε να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβουλίο. Αυτά δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν απευθείας να λαμβάνουν τα αποφάσεις με την υπογραφή του Δημάρχου ή ακόμα με την υπογραφή ενός αντιδημάρχου? Όχι, διότι μην τους αφήσουμε κιόλας ανεξέλεγκτους. Πρέπει να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο και όλα τα σχετικά για το αυτονόητο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα διαμερίσματά τους, που έπεσε η πολυκατοικία,
επειδή επίσης κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και δεν έγιναν σωστοί έλεγχοι, να πρέπει να υπάρξει απόφαση για να μην πληρώσουν δημοτικά τέλη. Ωραία, μια χαρά πάμε. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά περνάμε. Καταπληκτικά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.

Θέλω να το ράψω, αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Διότι διαβάζω το εξής. Υπενθυμίζεται, λέει, μάλλον όχι, η απαλλαγή, σύμφωνα με την εισήγηση, γίνεται, λέει, με βάση ότι τα κίνητα λόγω της πλήρους κατάρρευσης του κτηρίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Λοιπόν, βάλε το τραγουδάκι λίγο, μπάσκετ, ναι, μπάσκετ μου φύγει ο εκνευρισμός.

Μιχάλη μου, αυτή την κουβέντα την κάναμε και πέρυσι. Πέρυσι που ήταν πολύ πιο άσχημα τα πράγματα. Και μάλιστα επί 12 ώρου βρισκόμασταν στον αέρα του Real FM για να καλύψουμε τις πυρκαγιές τις περσινές που επαναλαμβάνονταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Και κάθε φορά, κάθε χρόνο που έχουμε την οποιαδήποτε έτσι, το οποιοδήποτε αυτό περιστατικό που έχει να κάνει με πυρκαγιές, θα υπάρχουν μηνύματα και δεν είσαι ο μοναδικός. Επέλεξα το δικό σου, το οποίο είναι και το πιο, είναι το πιο σύντομο. Δίνεις και την πολιτική διάσταση του πράγματος. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τα ρωσικά, τα Μπεριέφ. Με αυτό είναι το θέμα. Πρώτα απ' όλα έχει εξοπλιστεί η Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά και έχει αυτά τα οποία χρειάζεται με βάση κιόλας και το ανάγλυφο της χώρας μας. Διότι εάν θυμάστε την τελευταία φορά που είχαν χρησιμοποιηθεί, είχαν έρθει εδώ τα ρωσικά αυτά, τα τεραστίων διαστάσεων αεροσκάφη, κάποιοι ειδικοί, εγώ δεν το ξέρω, δεν είμαι ξερόλας. Και εμένα μου κάνει ας πούμε λογικό, όταν έχεις ένα πολύ μεγάλο αεροσκάφος που ο όγκος του νερού που μπορεί να μεταφέρει και να ρίξει σε ένα φλεγόμενο μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλος, πολύ μεγαλύτερος από την χωρητικότητα των Καναντέρ, ότι μία φωτιά ενδεχομένως να έσβηνε και πιο εύκολα. Αλλά μου λένε χαρακτηριστικά και λένε οι ειδικοί και λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι για να πετάει το συγκεκριμένο αεροσκάφος πάνω από φλεγόμενα βουνά, εκτός του ότι επαναλαμβάνω το ανάγλυφο της χώρας μας είναι τελείως διαφορετικό από αυτές τις στέπες, από αυτές τις πεδιάδες τις οποίες έχει η Ρωσία, δεν μπορούσαν να βρίσκονται κοντά στη ρήψη και να κάνουν ρήψεις τα Καναντέρ. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα, τα δεδομένα όμως αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένα. Και το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αέρια μέσα λόγω του ότι υπάρχει το σκοτάδι. Περιμένουμε πώς και πώς να ξημερώσει. Βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Πριν, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης ώρας, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εδώ στην Αττική ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος. Προσοχή, διότι οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί θα είναι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Προσοχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το βοριαδάκι, όπως και να το κάνουμε λίγο, μας βοηθά, δεν μας αλλάζει τα φώτα η υγρασία και βεβαίως βοηθά λίγο και την κατάσταση, έχει μια περισσότερη, μια καλύτερη έτσι δροσούλα. Δροσούλα, τροπολτινά, δεν υπάρχει αυτή η κουφόβραση, ρε παιδί μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να σας πω επίσης ότι δεν μπορεί πάνε καλά τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ έβγαλε ανακοίνωση ότι έχουν ξεκινήσει νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Τώρα, τι στον κόρακα κάνει αυτός ο τύπος, ο 47ος? Δεν θα έπρεπε τα πράγματα να πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση? Πώς έχει καταφέρει κιόλας και κρατάει χαμηλά την τιμή του πετρελαίου Brent, και αυτό είναι από τα αξιοπερίεργα. Μας τα εξηγούν οι αναλυτές, δεν σημαίνει ότι τα καταλαβαίνουμε. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε όμως είναι ότι πλέον στα ταμπλό των βενζινάδικων η τιμή τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνηση είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και μάλιστα οι τιμές είναι ίδιες. Σε ένα βενζινάδικο εχθές που έφευγα από το βραδάκι από το κανάλι της Ναυτεμπορικής ήταν 1,996 η αμόλυβδη 95, 1,996 το πετρέλαιο κίνησης. Ναι, υπάρχουν ακόμα βενζινάδικα που είναι κάτω από τα 2 ευρώ η τιμή. Αλλά όσο πάνε και πληθαίνουν αυτά τα
πληθαίνουν τα βενζινάδικα που η τιμή τόσο του πετρελαίου κίνησης όσο και της αμόλυβδης βενζίνης είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Είχαμε νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, έχει απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να κατευθυνθούν άμεσα στα καταφύγια. Άρα κάτι βλέπουν, κάτι έρχεται, κάτι ο Θεός να βάλει το χέρι του και να κάνουμε το σταυρό μας. Αυτή η εξέλιξη σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ζελένσκι ότι υπήρχε πιθανότητα εκδήλωσης ευρείας κλίμακας ρωσικής επίθεσης εναντίον της χώρας. Είχαμε ούτως ή άλλως και συναντήσεις, συνομιλίες του Ζελένσκι. Δεν βγάζει άκρη αυτό το παιδί και δεν βγάζουμε άκρη και όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Και δεν βγάζει κανένας άκρη με τον 47ο. Μου στέλνετε μηνύματα και για τον Νετανιάχου ότι εντάξει δεν ήταν και τόσο ευχάριστη η συνάντηση με τον Τραμπ. Ταπεινή μου άποψη, όλα καλά, όλα ανθυρά είναι εκεί. Απλά πρέπει να δείξουν, ξέρετε τώρα, έχουν και τη δική τους χορογραφία. Πρέπει να δείξουν προς τα έξω ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Διότι ο Ερντογάν έχει το άγχος αν θα πάει σε πρόορες εκλογές. Εάν θα έχει τα πολύ μεγάλα ποσοστά τα οποία περιμένει, γίνεται ένα... Γίνονται, υπάρχουν εξελίξεις. Κοιτάει ο Ερντογάν μία προς την πλευρά της Ελλάδας, ενοχλείται που η Ελλάδα μονίμως εξοπλίζεται περισσότερο, δυναμώνει περισσότερο. Από την άλλη πλευρά προσπαθεί να τα βάλει και με το Ισραήλ, γιατί θέλει να ελέγξει την περιοχή και να είναι αυτός ο μεγάλος κουμαντοδόρος. Είναι πολλά λοιπόν τα ζητήματα, πάρα πολλά τα ζητήματα. Εμείς τα παρακολουθούμε, η Αθήνα τα παρακολουθεί και όσον αφορά στα δικά μας, διότι ο Ερντογάν παντού βάζει το χεράκι του, ασφαλώς έχει το χαβά του, έχουμε και κινητικότητα στο Κυπριακό, τα οποία θα τα πούμε για αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επειδή πλησιάζει η ώρα για να πάμε σε break, να σας πω το εξής, έχουμε εβδομαδίο διαγωνισμό. Καλαμάτα παρακαλώ. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Greco Strom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι, παρακαλώ. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Σπεύσατε, στείλετε μήνυμα. Ξέρετε πόσοι μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε «Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κερδίσαμε, κάναμε, ράναμε, ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Real FM», διότι είναι και δωράρες, όπως και να το κάνουμε. Επίσης, έχω να σας πω το εξής, εάν καταφέρω εδώ από τα χαρτιά μου να βγάλω άκρη. Εδώ είμαστε, όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση, να ξέρετε, σας ακολουθεί και αυτό είναι το σωστό. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή ανάλογα και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το Apple Store ή το Google Play. Να ξέρετε, είναι ένας τρόπος που μας κάνει να ερχόμαστε πιο κοντά και μπορείτε μέσω αυτής της διαδικασίας να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη.

Άλλωστε, σας έχω διαβάσει τα μηνύματα που έχουν στείλει από πάρα πολύ νωρίς και ο Τέλης από το Σίδνεϊ και ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, ο Γιώργος επίσης από τη Γερμανία, αλλά δεν μου γράφεις την πόλη. Θέλω να μου γράψεις την πόλη, Γιώργο μου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και να κάνουμε. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά, πώς κοιτάς τη σκηνή?
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Εδώ είμαστε, 3 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε πει ότι είναι βαριά η διάθεσή μας λόγω της χθεσινής ημέρας. Μένονται δυστυχώς οι πυρκαγιές και τα πράγματα δεν πηγαίνουν. Είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Δίνουν ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τους ανέμους σε όλο το εκεί στο νότιο Ρέθυμνο, στη Σιτία, αλλά και στο Πλωμάρι. Είναι και εκεί η κατάσταση δύσκολη. Και ασφαλώς αυτό το οποίο, ό,τι και να πούμε, είναι πάρα πολύ λίγο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι χάθηκαν εχθές 3 πυροσβέστες. Τα συλληπιτήριά μας για ακόμη μια φορά στους γονείς. Ελάτε λίγο να τα βάλουμε επίσης σε μια σειρά, διότι απέναντί μου έχω την κυρία Μαρία Ψάλτη. Να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Από Μαρία σε Μαρία, αυτά είναι. Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, η οποία πήγε για ξεκούραση βεβαίως και με ανέχτηκε μια ωρίτσα. Τώρα, κυρία Ψάλτη, η σειρά σας μέχρι τις 8 η ώρα. Καλό κουράγιο σας εύχομαι. Εδώ λοιπόν η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να την ενοχλείτε για να... Ξέρετε, συλλέγει τα μηνυματάκια σας και μου τα φέρνει εδώ μέσα στο στούντιο. Μπορείτε βεβαίως να στείλετε και mail στο στούντιο papakirialfm.gr. Με αυτόν τον τρόπο τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τα μηνυματάκια σας, όπως και το μήνυμα του Γιάννη. Δεν το ξέρω αυτό. Να σου πω. Μπαίνετε σε διαδικασίες, βρε Γιάννη μου, τώρα σε... Έχει γίνει κάτι παράνομο στην προκειμένη περίπτωση? Αναρωτιέμαι. Αν έχει γίνει κάτι παράνομο, να μου το γράψεις, να το ψάξουμε, να βρούμε στοιχεία και να το βγάλουμε και στον αέρα. Αλλά αν δεν έχει γίνει κάτι παράνομο, τότε γιατί? Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Ελένη. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Καλώς ήρθες από τις διακοπές. Καλή εκπομπή, υγεία σε όλους. Δεν ήταν ακριβώς διακοπές. Δηλαδή από εδώ, ναι, ξεκουράστηκα. Δεν ξυπνούσα νωρίς το πρωί στο μεταξύ, ρε παιδιά. Τι σου είναι ο ανθρώπινος οργανισμός, τις πρώτες μέρες? Παρόλο που ασφαλώς και δεν έβαζα ξυπνητήρι, διότι στο κανάλι έπρεπε να πηγαίνω αργότερα. Ναι, στην Αθήνα παρέμεινα. Δεν πήγα πουθενά, διότι μπορεί να είχα άδεια από τον Real FM, αλλά εργαζόμουν κανονικά στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Όταν θα πάρω άδεια από το κανάλι, θα εργάζομαι κανονικά στο Real FM και θα κάνουμε παραίτσα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε, δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Τις πρώτες μέρες λοιπόν, το ξυπνητήρι το έβαζα κατά τις 7 η ώρα το πρωί. Μεσημέρι για μένα. Πρέπει να σας πω ότι γύρω στις 4 άνοιγα τα μάτια μου. Και μάλιστα τις δύο πρώτες μέρες, 3, είχα και ένα άγχος. Οχ, μου φύγει η ώρα, τι έγινε αυτό τώρα. Μετά δεν μπορούσα να ξυπνήσω με ευκολία ούτε στις 7, Μαρία. Με το ζόρι. Μετά συνήθισα το νέο ωράριο. Όταν ήταν να ξυπνήσω τη Δευτέρα στις 3 η ώρα το πρωί, δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα έχουμε ξαναμπεί, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που είπα σαν να μην πέρασε μια μέρα, παρόλο που είναι Πέμπτη. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η συχνότητά μας. Διαβάζω στο ενικός.gr. Έλα πουλάκι μου. Ναι, προσπαθώ να τα ανοίξω, καταλάβατε. Διαβάζω λοιπόν στο ενικός.gr ότι οι δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών που εντοπίστηκαν νεκροί στα σακτούρια της κρύας βρύσης Ρεθύμνου, Εγκλωβίστηκαν στις φλόγες με το αυτοκίνητό τους. Δεν κατάφεραν να ξεφύγουν. Ένας ακόμη πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γήθιο από παθολογικά αίτια, ενώ βρισκόταν στο πεδίο της κατάσβεσης, λίγο πιο μακριά από την περίμετρο. Ήταν με τον εξοπλισμό του. Τι να πούμε, τα συλληπιτήριά μας. Ρέθυμνο λοιπόν είναι το ένα μέτωπο. Σιτία είναι το δεύτερο μέτωπο και έχουμε και μέτωπο στη Λέσβο. όπου εκεί στο Πλωμάρι τα πράγματα δεν είναι καλά. Ελπίζουμε να είναι καλά. Ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Συνάνης, ο οποίος βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί τα πάντα στο νησί της Λέσβου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, να πούμε καλημέρα και μακάρι να είναι καλημέρα και φαντάζομαι περιμένετε να ξημερώσει για να αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Καλημέρα.
1: Όλοι αυτό ευχόμαστε να είναι μια καλή μέρα επιτέλους, γιατί χτες τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και βεβαίως ολόκληρη τη νύχτα θα πω με κεφαλαία γράμματα ήρωες όλοι οι πυροσβέστες, όλοι οι πιλότοι χτες που πέταγαν από τις 1.30 ώρα το μεσημέρι μέχρι να σουρπώσει τελείως, να σκοτεινιάσει τελείως, έριχναν ακόμα και την τελευταία ρηπή έκαναν προκειμένου να καταφέρουν να κρατήσουν τις πλόγες μακριά από τα σπίτια, μακριά από το Πλωμάρι και από τα γύρω χωριά. Το κατάφεραν, όμως η μάχη συνεχίζεται προκειμένου τώρα αναμένεται από ώρα σε ώρα, από στιγμή στη στιγμή να σηκωθούν τα ελικόπτερα και πάλι και τα αεροπλάνα να αρχίζουν το έργο της κατάρρευσης, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η άνεμη στην κυριολεξία είναι θυελώδης, όχι απλά δυνατή, είναι θυελώδης. Και αυτό που δυσκολεύει το έργο της κατάρρευσης είναι ότι η φορά των ανέμων αλλάζουν συνεχώς από ανατολικούς σε δυτικούς και αντίθετα, και έτσι υπάρχει και ο κίνδυνος ενός εγκλωβισμού από πυροσβέστες, γιατί αυτή είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν, ότι με τη φορά των ανέμων, επειδή οι φλόγες αρχίζουν να ταξιδεύουν με ταχύτητα τους ρυθμούς, με μεγάλη ταχύτητα, υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Γι' αυτό είναι όλοι προσεκτικοί, παίρνουν συνεχώς οδηγίες και για τους εθελοντές, οι οποίοι φυσικά δεν έχουν και την εμπειρία, αλλά και από ιδιώτες, οι οποίοι με κάθε τρόπο έχουν φτάσει στο σημείο και βοηθούν. Είναι δηλαδή αυτό που ζούμε εδώ, είναι ο εθελοντισμός, είναι κάτι το οποίο μας κάνει περήφανος για όλους τους Έλληνες βεβαίως. Αλλά αυτό που αντιμετωπίζουμε από χθες το βράδυ, έγινε έκκληση από τα μέσα ενημέρωση να φτάσουν όσοι μπορούν εκεί να βοηθήσουν. Θα πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στους εθελοντές είναι και τρεις ιερείς, οι οποίοι με τα ράσα τους δίνουν το δικό τους αγώνα, κρατάνε τις μάνικες αναχείρας και κάνουν όλη τη νύχτα τον αγώνα αυτό, χωρίς να έχουν κοιμηθεί ούτε 5 λεπτά της ημέρας.
0: Πες μου κάτι σε παρακαλώ πολύ, Γιάννη, κινδυνεύουν σπίτια?
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή το έργο των πυροσβεστών και των εναέριων μέσων που έχουν τεθεί στην κατάσταση της φωτιάς έχουν καταφέρει αυτό, να μην κινδυνεύσουν τουλάχιστον τα σπίτια. Δηλαδή κατάφεραν τις φλόγες να τις κρατήσουν μακριά από κατοικημένες περιοχές. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι αργά το απόγευμα δόθηκε μέσα από το 112 εντολή, επίγουσα εντολή, να κατέβουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής του Πλωμαρίου, να κατέβουν στις παραλίες. Έτσι λοιπόν στην παραλία του Αγίου Ισιδώρου είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι ήταν πρωτόγνωρο το θέμα που αντίκρισαν, και βεβαίως είχε δοθεί εντολή στην λιμενική αρχή, από την λιμενική αρχή μάλλον, να περιπολούν σκάφη γύρω από το λιμάνι του Πλωμαρίου, ώστε αν χρειαστεί τη βοήθεια για κάποιους εγκλωβισμένους να τους παραλάβουν. Επίσης επιφυλακή ήταν με εντολή πάλι του λιμεναρχείου και οι ψαράδες της περιοχής, προκειμένου να συνδράμουν αν χρειαστεί και αυτοί σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ οργανωμένη η αντίδραση και των κατοίκων και των εθελοντών και βεβαίως οι πυροσβέστες μας, οι οποίοι
1: Είναι αλήθεια. Θα πω με μία λέξη, εγώ θα πω για όλη αυτή την κατάσταση με κεφαλαία γράμματα ήρωες. Ήρωες όλοι.
0: Μπράβο τους. Να προσέχουν και να προσέχετε κι εσείς και να προσέχεις κι εσύ, Γιάννη, γιατί ξέρω ότι είσαι και μαμούνι και πηγαίνεις εκεί, στην κορυφογραμμή, στην κυριολεξία.
1: Πρέπει να είμαστε πάντοτε μέσα στο ρεπορτάζ. Παιδιά, αλλά όπως πολύ σωστά λες, και εγώ προσέχω πάρα πολύ, γιατί είπαμε ότι η άνεμη είναι τόσο δυνατή, τόσο ισχυρή, θυελώδης, και αλλάζουν φορά σε χρόνο μηδέν. Κατά αυτόν τον τρόπο ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι κάηκαν, έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες στο Ρέσιμο, κάπως έτσι εγκλωβίστηκαν δηλαδή και δεν μπορούσαν να φύγουν από το κλοίο της φωτιάς και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Κρίμα, οι διπητές τους οικείους, δηλαδή είναι πραγματικοί ήρωες αυτοί οι άνθρωποι, δίνουν τον αγώνα τους, όπως έλεγε χθες κάποιος φίλος, δεν ξέρω πόσα παίρνουν βρεγιά αυτά οι άνθρωποι, αλλά το να κάθονται, ας πούμε, τις ώρες και βεβαίως όταν χρειάζεται να μην κοιμούνται επί 24 ώρες βάσης, εντάξει, πράγματι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν κάποια χρήματα παραπάνω από όλους τουλάχιστον τους ένστολους κλπ. Γιατί είναι πραγματικά ήρωες αυτή τη δουλειά που κάνουν.
0: Βάζεις ένα θέμα το οποίο δυστυχώς και εμείς οι δημοσιογράφοι το κακό που έχουμε είναι ότι αυτό το θυμόμαστε μόνο σε κάτι τέτοιες στιγμές. Ενώ θα έπρεπε 12 μήνες το χρόνο να υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα αυτοί οι ήρωες να πληρώνονται καλύτερα. Αν και δεν πληρώνεται αυτό το οποίο κάνουν, αλλά σε κάθε περίπτωση εντάξει, πρέπει να αμείβονται καλύτερα, ρε παιδί μου.
1: Πολύ σωστά το είπες, γιατί άκουγα χθες για μισθούς 800-900, το πολύ 1.200 ευρώ, και λέω αυτό που κάνουν δεν πληρώνεται με τίποτα, όπως πολύ σωστά είπες. Έχασαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους το κατοίκον τους. Πάλευαν με τις φλόγες και δυστυχώς χάθηκαν.
0: Ακούγεται, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι έχεις κάνει ρεπορτάζ πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά στο νησί.
1: Κοίταξε, είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε από ένα παλιό χιτά, δηλαδή χώρο υγειονομικής αυτής απορριμμάτων. Κάποιοι λένε ότι μία κολόνα της ηλεκτροφωτισμού έβγαλε.
0: Ηλεκτροφωτισμού, μπράβο, ναι.
1: Ναι, και άρπαξε, αλλά εγώ πάντοτε είμαι καχύποπτος. Το λέω με την έννοια ότι εντάξει, πυρκαγιά, την περίπτωση αυτή που οι άνεμοι που πνέουν, το τονίζω για μία ακόμη φορά, είναι θυελώδεις και μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια πυρκαγιά, είχαμε κάτι μικρές οι οποίες εντοπίζονται από τα πετρετέλ που κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Θα πρέπει να σου πω ότι στη Λέσβο κάθε καλοκαίρι εκδηλώνονται περισσότερες από 100 πυρκαγιές. Όμως τις προλαβαίνουν εν τη γενέση τους, γιατί υπάρχει μία ομάδα από τα πετρετέλ, δύο πετρετέλ τα οποία είναι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης και κάνουν έρευνα. Μόλις εντοπίσουν λοιπόν μια φωτιά, αμέσως τίθεται σε συναγερμό το νησί και την προλαβαίνουν προτού επεκταθεί. Τώρα όμως σε αυτή την περίπτωση είχαν σύμμαχό τους οι φλόγες, τους θυελώδες, πολλές φορές το είπα, μάλιστα η γλώσσα μου, συγγνώμη, να το λέω, τους θυελώδες ανέμους, οι οποίοι ξεπερνούν και τα οκτωμοφόρα.
0: Κάποιοι ειδικοί επιστήμονες και κάποιοι ξερόλες για τα πεζετέλ, θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι έλεγαν τα χειρότερα. Να λοιπόν τη δουλειά που κάνουν τα πεζετέλ. Διότι έχουν σώσει πολλές περιπτώσεις όπου επιχειρούν και φτάνουν πρώτα στο μέτωπο της φωτιάς, που εάν καταφέρεις να αντιμετωπίσεις τη φωτιά στα πρώτα λεπτά.
1: Το λέω με όλη την ευθύνη των λόγων μου, ότι είναι οι βασικοί άξονες οι οποίοι δεν επιτρέπουν να εκδηλωθούν μεγάλες πυρκαγιές στο νησί της Λέσβου. Είναι δηλαδή, προσφέρουν σημαντικότατο έργο. Τέλος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης ο Συνάνης, εκεί είναι στη Λέσβο. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, είναι ο δημοσιογράφος μας, είναι τα μάτια, είναι τα αυτιά.
1: Μιλήστε και κοκκινίζω πρωί-πρωί, θα με πάρουν οι φλόγες.
0: Λοιπόν, όχι, το λέω γιατί υπάρχει περίπτωση αχρίαστος να είσαι, αλλά να δούμε και πώς θα είναι και η εξέλιξη στην πορεία της ημέρας.
1: Ό,τι χρειάζεται να με καλέσετε να σας ενημερώσω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

Ήταν ο Γιάννης ο Συνάνης, ο πολύ καλός συνάδελφος εκεί από το νησί της Λέσβου. Μας ενημέρωσε για τα, μας είπε τα τελευταία μαντάτα από τη φωτιά στο Πλωμάρι. Περιμένουν αυτό που περιμένουν βεβαίως και όλοι όσοι βρίσκονται και παλεύουν με τις φλόγες στην Κρήτη, είτε είναι στο Ρέθυμνο είτε στην Σιτία. Να ξημερώσει σε 8 λεπτά με βάση εδώ με το ημερολόγιο, με την ατζέντα μας. Θα έχουμε ανατολή του ηλίου στις 6:25 σε 8 λεπτάκια. Ο ήλιος θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε τη 211η ημέρα του έτους, 30 Ιουλίου, πρώτη-τελευταία μέρα του Ιουλίου. Να φύγει και ο Ιούλιος, να μπει ο Αύγουστος. Μας το φύλαγε. Διότι οι τελευταίες 24 ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολες όσον αφορά στα μέτωπα των πυρκαγιών. Στο Ρέθυμνο ειδικά, για την Λέσβο τα ακούσατε από τον Γιάννη το Συνάνη. Στο Ρέθυμνο ειδικά όλοι κάνουν το σταυρό τους και αυτό το οποίο λένε είναι, η ελπίδα είναι να μειωθούν οι άνεμοι, η ένταση των ανέμων. Και με το που θα αρχίσουν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, θεωρούν ότι θα μπορέσουν να περιορίσουν το εύρος της πυρκαγιάς. Επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα η συγκεκριμένη φωτιά εξαιτίας των ανέμων στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Στακτούρια, στην Κρυόπετρα, στον Άγιο Παύλο, στον Άγιο Γεώργιο, εκεί στην περιοχή Ορνέ, στην Αγία Γαλήνη. Σχηματίστηκε ένα πύρινο πέταλο. Μάλιστα το μέτωπο, λέει, το μήκος του μετώπου ξεπερνούσε τα 20 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το εύρος, η ζημιά που έχει. Έχουν κάει και 10 σπίτια. Το σημαντικότερο όμως και το πιο θλιβερό απ' όλα, η απώλεια των δύο πυροσβεστών. Εκεί άλλος ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Να πούμε για ακόμη μια φορά συλληπιτήρια. Στεναχωριόμαστε, ρε παιδάκι μου, στεναχωριόμαστε και ειδικά στεναχωριόμαστε όταν διαβάζουμε, όταν μας έρχεται στα χέρια η συγκεκριμένη είδηση, γιατί διαβάζουμε. Ή μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι, ή μας ενημερώνουν οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτομάτως το καπάκι έρχεται η ενημέρωση από την αστυνομία, από τα ανακριτικά, ότι έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις για φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Σέβια, Λακωνία και Πάρο, ότι 2 έχουν συλληφθεί για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και μας είπε ο Συνάνης, μας είπε ο Γιάννης από την Λέσβο, ότι εικάζεται ότι και εκεί, εκείνη η φωτιά, εκεί γύρω στο Χιτά. Από το Χιτά, από έναν εγκαταλελειμμένο Χιτά. Τι κάνετε, μωρέ, ήθελα να ξέρα. Τι κάνετε, και αναφέρομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρωτίστως στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί αν δεν προστατεύσεις εσύ το δικό σου το σπίτι, ποιος περιμένεις να το κάνεις? Μετά θα κοιτάς, ας πούμε, και θα λες και θα καταγγέλεις τι? Ότι καθυστέρησε ο ένας, καθυστέρησε ο άλλος, ότι δεν υπήρχε σχεδιασμός σε κεντρικό επίπεδο. Πριν φτάσεις όμως σε αυτό το σημείο, μήπως πρέπει να έχεις κάνει και εσύ τα κουμάντα σου? Ήρεμα ρωτάω.

Γιώργος μου στέλνει ένα μήνυμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου και καταλαβαίνω και τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες. Και έχετε απαυδίσει. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις. Έχω την εντύπωση ότι θα φανεί και στην κάλπη. Και τι εννοώ? Από τη μία υπάρχει μία κυβέρνηση, υπάρχει ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας εδώ και 7 χρόνια. Όταν θα πάμε σε εκλογές, όταν θα βρεθούμε όλοι οι Έλληνες πολίτες μπροστά στην κάλπη, θα έχουν συμπληρωθεί 8 χρόνια. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη, την άνοιξη του 2027. Υπάρχει λοιπόν από τη μία πλευρά μία κυβέρνηση η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Θα μου πείτε τώρα αυτό, ρε Παπαδάκη, δεν είναι εισαγόμενο? Μωρέ, εισαγόμενο μπορεί να είναι, αλλά εισαγόμενο είναι και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισαγόμενο είναι και για την Κύπρο. Το αντιμετωπίζει όμως με διαφορετικό τρόπο. Εμείς εδώ, η πολιτεία, η κυβέρνηση έχει ένα τελείως διαφορετικό σκεπτικό. Έχει ένα συγκεκριμένο μάλλον σκεπτικό. Δεν πειράζει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι να κάνουμε? Δεν πειράζει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι ταμπού ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση. Έχουμε αυτά. Έχουμε οπεκεπέδες. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει έρευνες, λέει, για πάρα πολλά πραγματάκια. Και περιμένουν να έρθουν και άλλες δικογραφίες και για άλλα ζητήματα, όπως που έχω τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. 90 χιλιάρικα, λέει, τα πληρώσανε κάπου στην Ευρώπη, 300 εμείς χιλιάρικα, το ένα. Υπάρχουν, λέει, ενδείξεις, προσάγουν τις αποδείξεις. Να τις βρουν. Δημοσιογραφικά το ψάχνουμε κι εμείς. Όχι ότι θα καταφέρουμε να προηγηθούμε. Λέμε τώρα, γιατί ξέρετε, με το που σκάει η είδηση ότι υπάρχει ζητηματάκι, αρχίζουν και μόνο λειτουργοί της δικαιοσύνης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποια έτσι δύσκολα σημεία. Ξέρω τι λέω. Όλα αυτά όμως εκνευρίζουν, ειδικά το θέμα του ΕΠΚΠ, θυμηθείτε με, εκνευρίζουν τους ψηφοφόρους. Έχεις λοιπόν αυτή την κυβέρνηση. Έχεις μία αντιπολίτευση η οποία είναι, τι να πω, είναι μία αντιπολίτευση η οποία δεν έχει καταφέρει να πείσει. Θα μιλήσω ευγενικά, θα μιλήσω θεσμικά, θα μιλήσω καθαρά, δεν θα τα πω ακριβώς όπως τα έχω στο μυαλό μου, για να μην υπάρχουν και ενοχλήσεις. Όχι ότι μας ενδιαφέρει το να υπάρχουν ενοχλήσεις, κάθε άλλο. Αλλά επειδή δεν έχουμε σήμερα εκπροσώπους, παραδείγματος χάρη από το ΠΑΣΟΚ, από την αξιωματική αντιπολίτευση, για να δώσουν απαντήσεις, θα το κάνουμε αυτό αύριο. Ας μείνουμε λοιπόν στο θεσμικό κομμάτι. Έχεις μία αντιπολίτευση, έχεις μία αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία φαίνεται ότι δεν έχει πείσει. Πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Θα μου πεις, οι δημοσκοπήσεις είναι θέσφατο, είναι αξίωμα, δεν είναι απολύτως τίποτα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, το χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τα επιτελεία των κομμάτων για να ξέρουν που βρίσκεται η κατάσταση. Δεν έχει πείσει λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση. Και όταν, παραδείγματος χάρη, κάθεσαι μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασής σου ή είσαι μέσα στο ραδιόφωνο και ακούς τις δηλώσεις του τάδε ή του δίνα στελέχους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή ακόμα και τον ίδιο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να λέει ότι εμάς ο στόχος μας είναι η νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Μα μήπως πρέπει να είσαστε λίγο περισσότερο ρεαλιστές? Ειδικά όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Τα υπόλοιπα κόμματα με τον θέλουν και αναζητούν και επιζητούν την ψήφο διαμαρτυρίας. Αλλά να, από πού ξεκινήσαμε? Από το μήνυμα του Γιώργου. Πριν διπλασιάσουν, λέει, τους μισθούς στους Μητροπολίτες,
και πριν δώσουν μπόνους στους υπαλλήλους της Βουλής μήπως. Αυτά ας πούμε βλέπει και ακούει ο πολίτης και σου λέει τώρα τι γίνεται, τώρα τι κάνουμε εμείς. Και ακούς το τέλος, εγώ δεν θα κρίνω την είδηση ούτως ή άλλως στο συγκεκριμένο άρθρο που ήταν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Εδώ με τη Στεφανία το είχαμε αποκαλύψει, το είχαμε πει και για τα πόσα χρήματα θα πάρουν οι Άγιοι Πατέρες. Και μετά από αυτό ας πούμε ακούς ότι να, η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες προκειμένου ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει το όριο των 1.000 ευρώ. Προσέξτε, μεικτά. Αυτά, θα συνεχίσουμε μετά, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω για το εξής. Ακούστε καλά. Η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργεια του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Δείτε τι πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε όσοι δεν το έχετε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κυρία Ψάλτη, διαφημισούλες, παρακαλώ, δικό σας.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζει τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στα πυρηνά μέτωπα σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήφιο. Διαδοχικά ήταν τα μηνύματα του 112 για εκενώσεις οικισμών. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος του νησιού, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κρήτη, Κυκλάδες, περιοχές της Πελοποννήσου και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πλήγησαν στόχοι των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις. Το μεγαλύτερο λοιπόν πρόβλημα αυτή τη στιγμή όσον αφορά στα πύρινα μέτωπα είναι στο... παραμένει το Ρέθυμνο. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις και μάλιστα τώρα το πρωί, επειδή έφυγαν από την Αθήνα σε... έφυγαν ομάδες πυροσβεστών. Σήμερα το πρωί θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κάτω στην Κρήτη. Έφτασαν λοιπόν τώρα το πρωί 18 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα προκειμένου να ενισχυθούν οι πυροσβέστες εκεί. Οι 198 πυροσβέστες που επιχειρούν στο σημείο, το μέτωπο ισχυθούν οι πυροσβέστες εκεί, οι 198 πυροσβέστες που επιχειρούν στο σημείο, το μέτωπο φαίνεται ότι έχει ένα μήκος κοντά στα 20 χιλιόμετρα και αυτό

Δεν είναι μόνο το μέτωπο του Ρεθύμνου, είναι και αυτό της Σιτίας, το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Οι άνεμοι δυσκεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Τώρα, έχει ξημερώσει, εμείς βέβαια τον ήλιο δεν το βλέπουμε, κάνει παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη, αλλά σύμφωνα με το ημερολόγιο μας έχει ξημερώσει εδώ και 10 λεπτά. Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 10 λεπτά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στις περιοχές τις επίμαχες έχουν ήδη απογειωθεί τα εναέρια μέσα, τα περιμένουν τα εναέρια μέσα, πώς και πώς, για να επιχειρήσουν και ασφαλώς να περιορίσουν το μέτωπο.

Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Γεια σου ρε Γιώργο. Ο Γιώργος από... από τη Γερμανία. Βρίσκομαι, λέει, στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας. Στην αρχή του Μέλανα Δρυμού. Τι λες τώρα, ρε παιδί μου. Η πόλη, εάν διαβάσω την πόλη που μου την έχει στείλει με λατινικούς χαρακτήρες, θα γελάς και τον Παρδαλό Κατσίκη. Άστο Γιώργο μου, καλά να περνάς. Είσαι στα σύνορα Ελβετίας και Γερμανίας και να περνάς όσο καλύτερα γίνεται. Λοιπόν, έφτασε και στο πλωμάρι το πρώτο από τα εναέρια μέσα, όπως μας ενημερώνουν. Μας τα είπε ο Γιάννης ο Συνάνης ότι περιμένουν πώς και πώς τα εναέρια μέσα. Με το πρώτο φως της ημέρας λοιπόν εμφανίστηκαν εκεί για να μπορέσει να περιοριστεί η φωτιά. Να διαβάσω μερικά από τα μηνυματάκια σας, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ασφαλώς τα περισσότερα από αυτά έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές. Ο Αβραάμ μάλιστα μου στέλνει και ένα print screen για την Πάρο και για τη σύλληψη του δημάρχου και του αντιδημάρχου και του δημοτικού υπαλλήλου για τη φωτιά εκεί στο Χιτά. Τώρα τι να σας πω, άμα ανοίξω τώρα το στόμα μου, σας λέω δεν είναι καλημέρα, προσπαθώ, κρατιέμαι, διότι προσπαθούμε να μάθουμε πληροφορίες, προσπαθούμε γενικότερα να ακούσουμε αυτούς που θα έπρεπε να βρίσκονται και να γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, τους ηθήνοντες, τους καθήλυν αρμόδιους. Και από ό,τι καταλάβαμε, και ευχαριστώ πάρα πολύ την Εύη τη Βουγιουκλιώτη, και αυτοί μάλλον οι φλοί παρακολουθούν. Καλό είναι αυτό. Οι άξιες δημοσιογραφικές εκπομπές, τα παιδιά τα δικά μας, ο Μάνος, καλά κάνετε και παρακολουθείτε Μάνο. Αλλά από εκεί και έπειτα, αν θέλετε, δεν είναι απαραίτητο, κάντε και καμιά δουλίτσα, ναι. Στον τόπο σας εκεί πέρα, όχι κάτι το φοβερό και τρομερό. Σπύρο μου γράφει ο Αβραάμ, πως φαίνεται οι ευθύνες είναι πολλές και απλώνονται σε διαφορετικά επίπεδα. Το σημαντικό είναι να αποδοθούν εκεί όπου πραγματικά ανήκουν, χωρίς επιπτώσεις και συμψηφισμούς. Ξέρεις τι, την ώρα που καίγεται, που καίγονται περιουσίες, την ώρα που καταστρέφεται το φυσικό κάλος της χώρας μας, της οποιασδήποτε περιοχής, στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για το Ρέθυμνο, για τη Σιτία, για τη Λέσβο, το να ψάχνουμε να βρούμε τις ευθύνες ακούγεται μερικές φορές, πώς να το πω ρε παιδί μου, όχι άκερο, αλλά ακούγεται ανάλατο, πολύ έτσι. Αλλά τελικά, όντως, πρέπει εκείνη τη στιγμή όλοι να θέτουν εαυτόν πρώτων ευθυνών τους. Και αν δεν έχουν τα κότσια να το κάνουν οι ίδιοι, θα πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος, είτε λέγεται δικαιοσύνη, αρχές, γενικότερα, και πάει λέγοντας. Άντε, γιατί έχουμε μπουκτήσει με την ανικανότητα ορισμένων. Γεια σου ρε Σωτήριο, Σωτήριος ο Τριφυλάρας. Καλημέρα Σπύρο. Με βάση το ανάγλυφο των βουνών μας, νομίζω πως η καλύτερη λύση θα ήταν να φτιάξουν τα λαμπρά μυαλά που έχουμε ακόμα στη χώρα, ευτυχώς, drone καμικάζι αντί για πυρομαχικά, να έχουν ένα δοχείο με το κατάλληλο υλικό να προλάβουν την πρώτη φωτιά στην Ελλάδα, ναι.

Έχουμε 3 νεκρούς. Παναλαμβάνω, βαριά ημέρα η χθεσινή. Βαριά και η διάθεσή μας λόγω των συγκεκριμένων εξελίξεων. Πρέπει να σου πω το εξής. Μου δίνεις ευκαιρία να πω μια πάρα πολύ μικρή ιστορία, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πρώτος δήμος ο οποίος έθεσε την τεχνολογία των drone στη διάθεσή του προκειμένου να υπάρχει, να υπάρχει παρατήρηση, να υπάρχει αυτό το drone το οποίο 24 ώρες το 24ωρο, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, παρακολουθεί την περιοχή, ήταν ο δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος. Μάλιστα, έχουν προχωρήσει και σε ένα άλλο επίπεδο, και υπάρχει και ένα από τα drone αυτά, κουβαλάει και στο Σιβιάκι, να ξέρεις Μαρία. Εάν δηλαδή υπάρξει ειδοποίηση ότι κάποιος σε κάποια από τις παραλίες της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κινδυνεύει στη θάλασσα, φεύγει το drone σφαίρα και του πετάει στο Σιβιάκι από πάνω. Μιλάμε για τέτοια. Όταν είχε αρχίσει να λειτουργεί όμως το σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, πέρασε μια χρονιά, ένα καλοκαίρι, όπου είχε προλάβει σχεδόν τα πάντα ο συγκεκριμένος δήμος, και μάλιστα πήρε την πρωτοβουλία, χτύπησε την πόρτα της κεντρικής κυβέρνησης, συναντήθηκε με τον αρμόδιο υπουργό και διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες της πολιτικής προστασίας, τους έκανε παρουσίαση του συγκεκριμένου project, αλλά δεν τους άρεσε. Δεν τους άρεσε για να το πάρει η κεντρική πολιτεία και να το διοχετεύσει σε όλους τους δήμους και να κάνει ένα κεντρικό σχεδιασμό, όχι. Και ο κάθε δήμος απλά έχει ακολουθήσει τα βήματα του δήμου Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, και όλοι σχεδόν τώρα οι δήμοι έχουν και από ένα σύστημα με drones που παρακολουθούν την κατάσταση, και με το που εντοπίσει αυξημένο θερμικό φορτίο το drone, το μηχανάκι, σημαίνει αυτομάτως σημαίνουν συναγερμό, και έχουν προλάβει πάρα πολλές τέτοιες πυρκαγιές. Πάρα πολλές στην αρχή τους. Αλλά τότε, λέει, και αυτό το έχει πει στον αέρα ο κύριος Κωνσταντέλος, όταν τους είχε κάνει την παρουσίαση, δεν ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα το διαβάσω αυτό το οποίο μου έχει στείλει η Αβραάμ, διότι τώρα να διαβάσω μερικά μηνυματάκια, διότι στέλνετε πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι άλλα, θέλω να μου πείτε τι ακριβώς γίνεται στη γειτονιά σας. Όπως η Ελισάβετ στέλνει το μήνυμα, ναι, θέλω αναπεριοχή, να μου πείτε, έχει κάνει σωστά τη δουλειά του ο δήμαρχος? Έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους οι υπηρεσίες? Έχουν πράξει τα ανάλογα και αυτά τα οποία πρέπει οι συμπολίτες μας, συμπολίτες σας? Στην Κεφαλονιά, παραδείγματος χάρη, γράφει η Ελισάβετ, ο Δήμος Αργοστολίου δεν έχει καθαρίσει, αλλά ούτε και οι περισσότεροι πολίτες έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους. Δεν θα έχουμε καλή κατάληξη έτσι και πιάσει φωτιά. Το γράφει με διαφορετικά λόγια βεβαίως η Ελισάβετ, αλλά εγώ το κρατάω σε ένα επίπεδο. Βλέπεις, κρατιέμαι. Τι γίνεται λοιπόν εκεί στην Κεφαλονιά? Θα ασχοληθούμε με την Κεφαλονιά. Το κρατάμε το μήνυμά σας. Πήγα να το βγάλω φωτογραφία. Κάπου έχω παρατήσει και το κινητό μου. Δεν τρέχει τίποτα. Ούτως ή άλλως τώρα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Ψάλτη. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επανέλθουμε να δούμε και τι γίνεται και στις υπόλοιπες περιοχές όσον αφορά στις πυρκαγιές. Να δώσουμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις, γιατί συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Και βεβαίως, πάντα με τη δική σας παρέα και πάντα με τη δική σας άδεια. Με τα δικά σας μηνύματα. Κυρία Ψάλτη, δικό σας.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μαντόνα είναι αυτή.
1: Ε, ή. Ποιο? Α, λέει δεν. Αφού δεν το έχω ρε παιδί μου σε αυτό το κομμάτι, στο μοιάζουν οι φωνές τους, ε. Είναι, πώς λέμε εδώ, μπερδεύουμε τον Αντώνη Ρέμο με τον, πες το, με τον Αργυρό, ε. Μπερδεύουμε σε κάποια τραγούδια αυτό, το ίδιο παθαίνουν και στα εξωτερικά με την Lady Gaga και τη Μαντόνα. Εγώ πάντως δεν συμπαθάτε με, είπαμε, δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Να ξέρετε ότι σήμερα έχει Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι εκτός απροόπτου το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του καλοκαιριού, τη σεζόν. Θα συζητήσουν αρκετά πραγματάκια. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει σκοπό αφενός να στέλνει τα δικά του μηνύματα από την αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου σε πολιτικό επίπεδο, τόσο στο εσωτερικό του κόμματος θα δώσει οδηγίες προς ναυτιλωμένους, όσο βεβαίως θα δώσει και θα στείλει τα μηνύματα. Ξέρετε τώρα, η πολιτική αντιπαράθεση είναι στο κόκκινο, ρε παιδί μου. Θα στείλει και μηνύματα γενικότερα και έξω από εδώ, στο εξωτερικό. Θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Εγώ τώρα πηγαίνω πάνω κάτω εδώ την ιστορία, γιατί ξέρετε με την τεχνολογία τι ακριβώς γίνεται, για να σας πω και κάποια από τα νομοσχέδια και από τις παρουσιάσεις που θα κάνουν οι υπουργοί. Οι οποίοι υπουργοί της κυβέρνησης τους τρέχουν δεξιά και αριστερά. Είναι φοβερό. Όχι, εκλογές λέει όπως θα έχουμε πει. Τι έχουμε πει? Έχουμε πει λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τελείως. Αυτό το λένε, το ξαναλένε, το έχει πει ο Μητσοτάκης πάρα πολλές φορές. Παρόλα τα αυτά, ολόκληρο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο, βρισκόταν πάνω στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, αλώνησαν όλους τους νομούς, συνομίλησαν με κατοίκους για να δουν ποια είναι τα προβλήματα. Τώρα το ότι περιμένεις παραμονές δεθ, θα πω εγώ, δεν θα πω εκλογών, ούτε θα πω παραμονές έναρξης προεκλογικού αγώνα. Το να περιμένεις παραμονές δεθ να βρεθείς σε νομούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα καθημερινότητας. Υπάρχει αυξημένη ανεργία, ανασφάλεια, κλείνουν επιχειρήσεις, οι συνταξιούχοι δεν περνάνε καλά, οι μισθωτοί δεν τα βγάζουν πέρα. Υπάρχει και, είναι και πληγωμένοι εκεί στη Βόρεια Ελλάδα και με διάφορες αποφάσεις που έχουν λάβει σε τοπικό επίπεδο οι κυβερνώντες. Οπότε πήγαν προκειμένου... ενημερωθούν και να ενημερώσουν και βεβαίως πάλι πίσω. Παραδείγματος χάρη, τι να σας πω τώρα, να σας πω, ο υπουργός ο κύριος Παπαστεργίου βρισκόταν εκεί στην εκλογική του περιφέρεια, διότι θα είναι υποψήφιος στο νομό Τρικάλων. Θα μου πεις που άλλο θα ήταν ο Παπαστεργίου δήμαρχος Τρικαίων τόσα χρόνια? Ασφαλώς. Ο κύριος Καραγκούνης βρέθηκε στην Κοζάνη. Ο κύριος Παπαθανάσης, το ίδιο. Γενικότερα υπήρξε πολύ έντονη κινητικότητα. Τώρα, στις 11 η ώρα που θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, θα συζητήσουν, πλευρά του κυρίου Χρυσοχοίδη, και από την πλευρά του, είναι κοινή αυτή η εισήγηση, του Μιχάλης Χρυσοχοίδης και Δημήτρης Παπαστεργίου. Άκης Κέρτσος επίσης και Γιώργος Κότσιρας, ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Ξέρετε, το καλοκαιράκι και ειδικά τον Αύγουστο υπάρχει μια γενικότερη χαλάρωση, επειδή είναι και οι δρόμοι λίγο πιο και πιο ανοιχτή, με λιγότερη κίνηση, το πατάμε τον καζάκι λίγο παραπάνω. Θα περάσουν λοιπόν αρκετά μηνύματα οι υπουργοί και με τις δηλώσεις τους αμέσως μετά, αλλά και ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Το μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει και με την ενημέρωση από την πλευρά του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ακούστε τώρα τι γίνεται στο συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο θέμα. Το Ταμείο Ανάκαμψης λύγει, κυρία Ψάλτη. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε από εδώ και πέρα, αλλά τέλη Αυγούστου, Ταμείο Ανάκαμψης, γιοκ που θα έλεγε και ο Ερντογάν. Βέβαια θα μου πεις, έρχεται το εθνικό σχέδιο, το επενδυτικό, το Νατάλο, που είναι και κατά 4 δισεκατομμύρια μεγαλύτερο σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Λέει η αντιπολίτευση και ψέγει τη Νέα Δημοκρατία, ψέγει την κυβέρνηση, ότι καθυστερήσατε, το κάνατε λάθος και μάλιστα θα χαθούν χρήματα. Δεν θα προλάβετε να απορροφήσετε όλα τα χρήματα. Υπάρχουν έργα, λέει επίσης η αντιπολίτευση, τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ, διότι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν και θα χαθούν επίσης και από εκεί χρήματα, από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα μείνουν και ολοκληρωμένα κάποια έργα. Είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Παπαθανάση και τον είχαμε ρωτήσει. Η απάντησή του ήταν όχι. Δεν πρόκειται να γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όσα έργα, χρήματα, λέει, δεν πρόκειται να χαθούν. Και μάλιστα είχε πει την εξής, είχε χρησιμοποιήσει την εξής φράση. Μετά από τόσα μνημόνια και τέτοια ταλαιπωρία που υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες πάνω απ' όλα από το 2010 και μετά, δεν έχουμε το δικαίωμα να χάσουμε ούτε ένα ευρώ ως χώρα. Δεν ακούγεται καλό? Δεν ακούγεται πάρα πολύ καλό? Πάρα πολύ καλό. Τι γίνεται με τα έργα όμως? Ο κύριος Παπαθανάσης μας διαβεβαίωσε στον αέρα, δημόσια, ότι όλα τα έργα θα ολοκληρωθούν. Όσα βρίσκονται, να λέει ο Ε65. Τα έργα τα οποία εκ των πραγμάτων δεν θα προλάβαιναν να ολοκληρωθούν, έχουν εδώ και καιρό βγει από τον προγραμματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα μπουν και θα ξεκινήσουν ή θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται διάφορα έργα υποδομής με διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης. Το κρατάμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει το πορτοφόλιο, ο κ. Παπαθανάσης. Γνωρίζει. Και εφόσον γνωρίζει, εμείς τον ακούμε. Τον ακούμε μεν, θα ελέγξουμε αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν δε. Είτε θα γίνουν, είτε δεν θα γίνουν. Και το αφήνουμε το κομμάτι αυτό, διότι θα το παρακολουθούμε, ειδικά μέχρι το τέλος Αυγούστου. Μετά θα παρακολουθούμε και το νέο σχεδιασμό. Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις επανέλθουμε, γιατί θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων, θα διαβάσω κάποια από τα μηνυματάκια σας λίγο πριν έτσι ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Θέλω όμως να σας αναφέρω και να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εφόσον έχω από ό,τι μου λέει εδώ η κυρία Ψάλτη και δύο ακόμη λεπτάκια, εγώ θα συνεχίσω με τα μηνυματάκια σας. Ναι. Όχι, θα σου πω. Ο Θανάσης λέει, σας ακούω να λέτε για το κόστος τους γύρω στις 90.000 ευρώ. Έκανα μια ερώτηση στο AI και πήρα αυτή την απάντηση. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτόματα κέντρα συλλογής υλικών, ναι. 300.000 έως 350.000 ευρώ το καθένα εδώ στην Ελλάδα. Ενώ αντίστοιχες εγκαταστάσεις και μηχανήματα αυτόματης ανακύκλωσης, ναι, σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κοστολογούνται σημαντικά χαμηλότερα, περίπου από 36.500 έως 66.000 ευρώ αναμονάδα. Εγώ όμως δεν μπορώ να αναφερθώ σε αριθμούς, σε ευρώ, σε χιλιάδες ευρώ, στηριζόμενος σε αυτό το οποίο αναφέρει το AI. Εγώ αναφέρομαι στον υπολογισμό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να το ξαναπώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αυτές τις ενδείξεις και μιλά για αυτή τη διαφορά. Και εγώ παλαιότερα όταν είχα κάνει το ρεπορτάζ πριν από τις δημοτικές εκλογές τις τελευταίες, ήξερα ότι η αναλογία ήταν 1:10. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να μένω στο ρεπορτάζ που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφημισούλες, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε Δημήτρη.
0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίζει τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, σε πλήρη εξέλιξη είναι στη Σιτία και σε ύφεση στη Λέσβο. Διαδοχικά ήταν τις τελευταίες ώρες τα μηνύματα του 112 για κενώσεις οικισμών. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Ανάμεσά τους ο δήμαρχος του νησιού, αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επλήγησαν στόχοι των φρόντων της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάριος, Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στους 17 ανέρχονται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Η ΑΕΚ έχασε με 2-1 από την Τουρκία Samsung Sports σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Στο τένις, πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά που ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
14: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
18: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε παρέουλα με σας, Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Ζεστές ημέρες, έτσι, πολύ ζεστές ημέρες θα έλεγα. Σήμερα ειδικά το πρωί που σηκωθήκαμε, το νιώσαμε ρε παιδί μου, μας τα είχε πει εδώ ο μετεωρολόγος μας, ο Γιάννης ο Μανουλάς. Καλοκαιράκι είναι, ζέστες τα έχει, φυσικά. Καλημέρα σε όλα τα 12 άνησα από άκρη σε άκρη που μας ακούτε. Να είστε πάντα καλά.

Εδώ είμαστε από τις 7 η ώρα το πρωί καθημερινά με όλες τις εκπομπές του σταθμού και όλους τους συνεργάτες μέχρι και αργά το μεσημέρι. Για όλη την ενημέρωση που τρέχει για τα νησιά μας, για τη Ρόδο μας και όχι μόνο, όλη την επικαιρότητα και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε, μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr να τα διαβάσετε όλα.

Και μην ξεχνάτε και το Viber που μπορείτε να μας στέλνετε εντελώς δωρεάν ό,τι μήνυμα θέλετε, πέρα από τις καλημέρες σας ή τους χαιρετισμούς σας και φωτογραφίες, βίντεο, από ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν βλέπετε ή θέλετε να το σχολιάσουμε στο 698 91 99 995.

0: δίνομαι.
1: Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στους πρωινούς, τους φίλους, τους σταθερούς εδώ. Καλημέρα Σπύρο, να είσαι πάντα καλά ρε φίλε. Καλημέρα και στον φίλο τον Νίκο.
0: Τι να πω κι εγώ.
1: Και στο βασιλάκι μου στο αεροδρόμιο, να είστε όλοι καλά ρε παιδιά.

0: ζητώ.
1: Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα για να συζητήσουμε. Δυστυχώς δεν είναι και τόσο καλή ημέρα η οποία ξημέρωσε γενικώς για τη χώρα μας, θα πω εγώ. Από τη στιγμή που αν μετρηθούμε δεν θα είμαστε όλοι εδώ και αναφέρομαι στους πυροσβέστες, δυστυχώς αυτούς τους τρεις ανθρώπους, δύο στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κυριολεκτικά στο καθήκον, έτσι, κυριολεκτικά στο καθήκον. Τι να πούμε, πραγματικά τι να πούμε, ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες. Είναι άσχημες οι καταστάσεις αυτές, τα βλέπουμε όλα, τα παρακολουθούμε όλα, τα βλέπετε κι εσείς το τι συμβαίνει. Πολύ δύσκολη η φωτιά στην Κρήτη, το ίδιο συνέβη και στην Πάρο, όπου εκεί είχαμε και συλλήψεις. Σύλληψης του Δημάρχου, είχαμε δηλαδή αρετών σύλληψης εκεί στην Πάρο για τη φωτιά που ξέσπασε εκεί. Γενικώς είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που καλείται να διαχειριστεί η χώρα, έτσι, και με αυτές τις απίστευτες θερμοκρασίες. Εγώ με Κρήτη που μίλησα, γιατί έκανα κάποια χρόνια εκεί με φίλους, με γνωστούς και τα λοιπά, μου είπαν αυτός ο αέρας δεν υπάρχει, φίλε, λέει Μανώλη. Δεν τον έχουμε ξαναδεί. Χτυπούσαν 10-11 μποφόρα. Απίστευτες ρηπές του ανέμου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν το. Είναι ακόμα μέχρι τώρα που μιλάμε το έργο της κατάσβεσης.

0: Πέρι, ένας φίλος ο Μανώλης λέει: καλημέρα, καράφλα. Ωραία τραγούδια. Και πού να ξέρω ότι και αυτός που τα βάζει είναι καράφλα, δηλαδή. Καλημέρα, Μανολάρα μας.
1: Μεγάλες χωρίστρες.
0: Έτσι. Μεγάλες χωρίστρες.

0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα και να συζητήσουμε. Είχαμε και δηλώσεις του Πρωθυπουργού εδώ στο σταθμό μας, στο Real, στην Ατάσα την Παμπρή. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα σήμερα, λόγω και εργασίας του ανθρώπου που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Παλάζη στην τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Τάσο Παλάζη από τα Πόλωνα. Γιατί τον έχουμε τώρα τον Τάσο τον Παλάζη? Η αλήθεια είναι ότι μετά από μια ανάρτηση η οποία έγινε στα προσωπικά social και τα δικά του, αλλά και του καταστήματος που έχει στα Πόλωνα, το καφενείο του Πλαστήρα, έτσι, το γνωστό ιστορικότατο καφενείο του Πλαστήρα, και μάλιστα ένα θεματικό καφενείο που νομίζω ότι όποιος έχει περάσει από το χωριό το έχει δει, το έχει επισκεφτεί ή έχει σταματήσει έστω, όπως σας το λέω, για μια φωτογραφία. Εγώ στεναχωρήθηκα, η αλήθεια είναι, μετά την ανάρτηση που είδα ότι μετά από τόσα χρόνια αυτό το καφενείο θα κλείσει. Πάμε να βρούμε τον κύριο Παλάζη, τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, του ιστορικού αυτού του καφενείου, που έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας με τις εικόνες του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και θα σας διηγηθώ και μετά και μια ιστορία από το 2022, όταν είχα πάει και είχα βρει τον Τάσο απεσταλμένος τότε για ένα ρεπορτάζ από τον Αντένα και την εκπομπή της ΦΕΗ της Μαυραγάνη, το στούντιο Μεθέα. Μια φοβερή εκπομπή που κάναμε πρωί-πρωί. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, 5.30 ώρα το πρωί. Κάτι τέτοιο ήμασταν στα Πόλωνα. Θα μας τα πει τώρα ο Τάσος. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Τάσο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη. Πρωί-πρωί με ξυπνά συνέχεια. Τι θα γίνει?
0: Αυτά είναι τώρα.
1: Μια σήμερα. Αλλά σήμερα κιόλα πάλι ευχαριστώ που δίνεις τη δυνατότητα να βγει να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί ξέρεις, θα νομίζει διάφορα. Η αλήθεια είναι στις οικογενειακές

0: υποχρεώσεις. Σταματήσαμε να μένουμε στο χωριό, στον Απόλλωνα. Μένουμε πλέον καλυφιές.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε κι άλλο παιδί.
1: Α, με το καλό, με το καλό. Μπράβο, μπράβο. Αυτά είναι τα ωραία τα νέα. Αυτά είναι τα ωραία τα νέα.
0: Και κάπου δυσκολεύει η κατάσταση στο πήγαινε έλα. Ο αδερφός μου που ήταν εκεί κάπου κουράστηκε το καθημερινό, εκεί στα 8-9 χρόνια που είμαστε. Και ξέρεις, κάποια στιγμή λες, πώς θα γίνει τώρα, έχεις κάτι που δεν το έχεις τελική. Δηλαδή θα έρθεις να με βρεις, θα λείπω. Έρχονταν ο άλλος, έλειπα. Μια, δυο, τρεις. Άρα στην τελική ήταν έτσι σαν, σαν όνειρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή το είχαμε και δεν το είχαμε. Ήταν σαν ψευδέστηση. Και ξέρεις, κάπου μάτια που δεν βλέπονται, λέει, γρήγορα λησμονιούνται. Λέω, πριν μου φύγει. Ναι. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη λόγη. Και...
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν κυκλοφόρησε χθες, το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα. Λέω απίστευτο, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εκεί μέσα προσωπικά εσύ, Τάσο, και η οικογένειά σου, αλλά και τη γυναίκα σου, η οικογένεια, έτσι, έχετε ρίξει απίστευτη δουλειά. Είναι ένα καφενείο που ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, γιατί ήταν και θεματικό το καφενείο. Έβλεπες πάρα πολλά πράγματα μέσα. Κάνατε βραδιές, κάνατε παρουσιάσεις, πάρα πολλά πράγματα, έτσι, που ταξίδευαν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και κάπου στεναχωρηθήκαμε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Και εμείς εις διπλούν. Γιατί είναι αυτό που λες. Μια ζωή. Γιατί μην ξεχνάς, εγώ εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου, εκεί παντρευτήκαμε, εκεί όλα εκεί έγιναν, ας πούμε. Τι θα κάνεις όμως, προχωράς. Είπαμε να δούμε τα επόμενα... Τον επόμενο καιρό μήπως κάναμε κάτι προς τα μέσα, ένα το ίδιο έτσι, στα ίδια μέτρα. Προς το παρόν όμως είναι η οικογένεια. Δηλαδή δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Έχουμε πάρα, για να ξέρει και ο κόσμος, είχαμε πάρα πολύ καιρό που ήμασταν έτσι κουρασμένοι και λέγαμε να κλείσουμε, να μην κλείσουμε. Δηλαδή δεν είναι χτεσινό. Έχει πάρα πολύ καιρό. Απλά ο κόσμος και η στήριξη και η αγάπη μας κρατούσε. Αυτό ήταν ο πιο μεγάλος λόγος.
1: Ισχύει, και τα μηνύματα τα οποία δέχτηκα χθες μετά την αναδημοσίευση της ανάρτησης που κάνατε, Τάσο, στο χωριό, ήταν πάνω σε αυτό το, όπως το λες, πάνω σε αυτό το mood. Δηλαδή και με τη Φέη που μίλησα λιγάκι, την κυρία Μαυραγάνη, τη συνάδελφο, τη δημοσιογραφό, όταν της έστειλα το άρθρο, μου λέει, σοβαρά τώρα? Τη λέω, ναι, μου λέει, απίστευτο. Λέω, είχαμε πάει τότε, αν θυμάσαι, μου λέει, πώς δεν το θυμάμαι. Ήταν και πρωί-πρωί, ήταν ξημερώματα τότε, θυμάμαι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στόχοι από εδώ και πίσω για τον Τάσο και την οικογένεια, γιατί ξέρω ότι είσαι και ένας ακίνητος τύπος που δεν κάθεται ήρεμος.
0: Στόχοι, η αλήθεια, εμείς, εγώ πιο πολύ ασχολούμαι με τα... Τώρα βγάζω ένα δεύτερο βιβλίο, ασχολούμαι πάλι, τελειώνω και τη δημοσιογραφία, πιο πολύ παύλα λαογραφία. Ίσως με το καλό να έρθει το μωρό και εδώ πώς πάνε τα πράγματα, ίσως κάνω κάτι πάλι... με καφέ και βιβλία, μήπως προχωρήσω προς τα εκεί. Αυτό. Προς το παρόν είμαστε εδώ. Έχω τώρα το... Έχουμε ένα λεωφορείο, ένα τράσφερ, τη γυναίκα μου, να τελειώσει η σεζόν.
1: Πάει καλά η σεζόν. Πώς το βλέπεις?
0: Λένε ότι έχεις καμπανεβάσματα. Τώρα δεν ξέρω. Και εγώ κάτι τέτοιο βλέπω. Εγώ πιστεύω να... Θα φύγει ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης και κάπου εκεί θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Προς το παρόν δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Θα δούμε στο τέλος.
1: Στο τέλος το ταμείο. Σωστός. Σωστός ο Τάσος. Μάλιστα. Τάσο, ένα μήνυμα έχω από το φίλο το Βαγγέλη που μας γράφει εδώ ότι, να ξέρετε, λέει, έχει ταξιδέψει ολόκληρη την Ελλάδα για να βρει πράγματα για το μαγαζί του. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Αν θες να μας πεις και κάποια ιστορία που σου έχει μείνει με το. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που το ψάξες παντού, ρε παιδί μου, δυσκολεύτηκες, αλλά το πήρες τελικά.
0: Να θυμηθώ. Στη Σύμη έχω πάει, εντάξει δεν είναι και πολύ μακριά, στη Σύμη έχω πάει, έχω κάνει μια βόλτα έτσι και έχω βρει μέσα σε μια παράγκα ένα φανταστικό τραπέζι του 20 πρέπει να ήταν, το 1920, και το ξέθαψα εκεί πέρα και το κουβαλούσα στο νόμο μου. Ναι, πολύ, έχει πολλές ιστορίες και πάρα, το καλό είναι ότι πάρα πολλές ηλικιωμένες όταν είδαν τι έκανα στο χωριό, ερχόντουσαν από έξω, μου αφήναν πράγματα και φεύγανε, ας πούμε, χωρίς να πούμε ποιες είναι ή ποιοι είναι.
1: Μάλιστα. Ήταν αυτή πια η σχέση που έχει φτιάξει με τον κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλο το νησί το γνώριζε, όλο το νησί αυτό. Και πολλά μπράβο σου σε αυτό το εγχείρημα. Δύσκολο εγχείρημα. Ακριβό εγχείρημα, θα πω εγώ. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να τα μαζέψει όλα αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια αυτή είναι. Τάσο, δεν θα σε ρωτήσω αν στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αφήνεις πίσω ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Αλλά όπως είπες και εσύ, πάμε παρακάτω. Η οικογένεια έχει τώρα τον πρώτο ρόλο. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει και η ζωή, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Λες τέλος, γιατί δεν υπάρχει λύση. Προσπάθησα πολύ να βρω λύσεις. Να βρω και κάποιο παιδάκι, να σου πω την αλήθεια, να δω αν μπορεί να κάτσει εκεί και να έρθει. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πρέπει να, αν δεν είσαι εσύ εκεί, να, δηλαδή, εντάξει, τα αντικείμενα, ο χώρος, η εικόνα, η διακόσμηση, αλλά η ψυχή είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ρε παιδί μου. Πρέπει, βέβαια, όταν έρθεις να βρεις τον ίδιο να συζητήσεις, γιατί εκεί πέρα γινόταν μαζόξεις. Δεν ήταν ότι έρχεσαι και βλέπεις ένα μουσείο. Καθόμουν και μιλούσα, ας πούμε, για διάφορα, τα πάντα. Και ο κόσμος άρεσε και κάτι έβρισκε. Έβρισκε έτσι ένα σημείο αναφοράς.
1: Τώρα, Τάσο μου, όλα αυτά τα σπάνια πράγματα, γιατί έχεις μέσα και πολύ σπάνια πράγματα, έτσι, ιστορικά πράγματα. Τι θα τα κάνεις αυτά τα πράγματα?
0: Αυτά μάλλον κατά 99% θα μπουν σε ένα φορτηγό και θα πάνε σε μια αποθήκη που βρήκα. Τα πιο σημαντικά. Τα πιο σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τα πιο σημαντικά, και θα παραμείνουν εκεί και βλέπουμε. Βλέπουμε.
1: Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, ξέρεις τίποτα, έχεις ακούσει τίποτα για αυτό το μαγαζί στο χωριό? Για αυτό το μαγαζί στο χωριό, τι θα γίνει, αν θα...
0: Δεν ξέρω, η αλήθεια ψάχνω καιρό και να βρω κάποιον, όχι να το δουλέψει ως καφενείο, απλά να μην σβήσει, να μην κλείσει, γιατί θα είναι μαύρο, θα είναι σκοτάδι για το χωριό, είναι κακό.
1: Σωστό.
0: Δεν ξέρω, η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα, θα παραμείνει κλειστό.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο εστιατόριο εκεί.
1: Ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει. Για να μην σου πω ότι πρέπει να γίνει μια καλή πρόταση, να γίνει και ένα πάρα πολύ όμορφο μουσείο εκεί, διαφορετικού τύπου, με άλλη κατάσταση, άλλη λογική.
0: Ή όσοι ξέρουν εκεί από το χωριό, είναι φάτσα κάρτα. Δηλαδή αξίζει.
1: Βιτρίνα, ναι, δεν το συζητάμε. Βιτρίνα μαγαζί στην είσοδο του χωριού.
0: Βιτρίνα, τώρα δεν νομίζω για καφετέρια ή καφενείο να το. Ναι, εκτός κι αν έρθει κάποιος και θέλει και μου πει άστο πως είναι ένα... που δύσκολα, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο τόσο πολύ αυτή η κουλτούρα που έχω ή όποια κουλτούρα έχω ή έτσι τον τρόπο σκέψη να το συνεχίσει. Εγώ επειδή βλέπω αλλιώς τα πράγματα είναι λίγο δύσκολο. Τώρα ίσως βγουν όλα έξω και έρθει κάποιος και το πιάσει και το κάνει κάτι άλλο, δεν ξέρω τώρα.
1: Μάλιστα. Ωραία, Τάσο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια και ό,τι έχεις προσφέρει και για το χωριό και για τα πολιτιστικά δρόμενα του χωριού, έτσι, δεν το συζητάμε όλο αυτό. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, τα παιδάκια σου, τη γυναίκα σου και όλα καλά θα πάνε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά, Τάσο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Αυτά λοιπόν από, το, από τα Πόλωνα, το παραδοσιακό καφενείο, το καφενείο του Πλαστήρα. Το ξέρετε όλοι, όλη η Ρόδος είχε περάσει από εκεί, δεν το συζητάμε. Εμείς που έχουμε καταγωγή και από τα Πόλωνα, ένα παραπάνω γιατί το ζούσαμε λίγο περισσότερο και είναι πάρα πολλά χρόνια που λειτουργεί έτσι, αυτό το μαγαζί εκεί, με διάφορους ιδιοκτήτες, με διαφορετική λογική κάθε φορά, αλλά πιστέψτε με ότι αυτή τη φορά το παραδοσιακό καφενείο του Πλαστήρα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Ήταν ένα θεματικό καφενείο, παύλα μουσείο θα το πω εγώ, που είχε μέσα μέχρι και την καρέκλα του Μουσολίνη. Την πολυθρόνα αυτή που καθότανε ο Μουσολίνη, όπως το ακούτε, έτσι. Είχαμε πάει για ρεπορτάζ τότε με τις κάμερες, με τον Αντένα, όταν είχε ξεκινήσει αυτό το θεματικό, τη θεματική αυτή ιστορία πάνω εκεί στο καφενείο, και τα είχαμε δει από κοντά. Υπάρχουν και στα προσωπικά μου social ένα ανερτημένο βίντεο από το 2022. Να μπείτε να το δείτε και θα καταλάβετε τι εννοώ.

Φανταστείτε ότι γυρνούσε όλη την Ελλάδα και έψαχνε να βρει πράγματα παραδοσιακά, παλιά, που να μπορεί να τα εκθέσει μέσα στο καφενείο του. Μιλάμε για πράγματα αξίας, δεν ξέρω αν είναι αντικειμενικής αξίας, αλλά σίγουρα ιστορικής έτσι, αξίας. Και γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά εμείς οι χωριανοί, ότι παίρνουν τηλέφωνα από διάφορα τέτοιου είδους καφενεία ανά την Ελλάδα, που δεν είναι πολλά, που δεν είναι πάρα πολλά τα παραδοσιακά καφενεία, έτσι. Άλλο καφενές, άλλο όλα αυτά τα που γνωρίζουμε. Και στέλνανε πράγματα και λέγανε τι πράγματα έχεις εσύ εκεί, τι έχω εγώ εδώ. Ανταλλάζανε πράγματα, ήταν μια κατάσταση φοβερή, έτσι. Αυτά τα θεματικά, τα καφενεία, δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τείνουν να τελειώσουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό βλέπω. Μαζί με τη φόρα της εποχής, έτσι.

αυτά λοιπόν από το Απόλλωνα και το παραδοσιακό καφενείο του Πλαστήρα. Στεναχωρηθήκαμε, η αλήθεια είναι, αλλά όπως είπε και εκείνος, η οικογένεια πάνω απ' όλα. Και όλα καλά θα πάνε. Εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία στην οικογένεια του Τάσου και ό,τι καλύτερο, έτσι, ό,τι καλύτερο.

Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο στην Λερό, στο βιβλιοπωλείο. Το βιβλιοπωλείο το Στέκι, καλημέρα. Καλημέρα, ρε Πετράν.

Καλημέρα στην κυρία Μαρία, να είναι πάντα καλά. Και στο φίλο τον Γρηγόρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρεις, Πέρι, όταν λέω ευχαριστούμε, για τις μουσικές λένε οι άνθρωποι.

Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, δύσκολη μέρα. Δύσκολη μέρα αρκετά, ειδικά όταν δεν είμαστε όλοι εδώ, έτσι. Και αναφέρομαι στους χαμένους πυροσβέστες μας, δυστυχώς τρεις στον αριθμό. Μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές. Με Πάρο και Κρήτη ασχολήθηκα λίγο παραπάνω. Στην Κρήτη έμενα 4,5 χρόνια ουσιαστικά. Οπότε έχω παρέες, φίλους, γνωστούς και ειδικά στο μέρος που τελικώς κατέληξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τη μετακίνηση που έγινε ύστερα από το 112 για αρκετές περιοχές, για αρκετά χωριά στην Κρήτη που εκενώθηκαν. Στις Μοίρες π.χ. είναι πάρα πολύ κοντά από εκεί που έμενα εγώ, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το μέρος και που έχουν καταλύσει και άνθρωποι και το κλειστό γυμναστήριο αλλά και το λύκειο. Δυστυχώς αυτό που περιγράφονται από Κρήτη είναι μια κατάσταση χαόδης, κυρίως με τον αέρα. Δεν σταματάει ο αέρας, μιλάμε για ισχυρές ρηπές του ανέμου από χθες. Θα μας τα πει και ο μετεωρολόγος μας αργότερα, ο Γιάννης ο Μανολάς. Όλοι τους μετεωρολόγους ψάχνουμε αυτή την περίοδο, η αλήθεια είναι, για να δούμε πώς έχει η κατάσταση με τον καιρό.

τελευταία ενημέρωση που έχουμε, που μου στέλνουν κιόλας για τις φωτιές, είναι ότι υπάρχει μάχη με πολλά πυρήνα μέτωπα στο Ρέθυμνο κυρίως. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα στη Σιτία και στο Πλωμάρι, γιατί έχουμε και εκεί μεγάλες φωτιές. Γενικώς η χώρα δοκιμάζεται από μεγάλες φωτιές πάλι αυτή τη στιγμή. Μα τι να πω, από τη στιγμή που χάνουμε τρεις συνανθρώπους μας που δεν είναι κοντά μας πλέον, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα άσχημο γεγονός, μια άσχημη εικόνα. Από την άλλη θα σας πω μια ιστορία που άκουσα χθες τηλεφωνικά από ένα φίλο που μένει στην Κρήτη. Ως εθελοντής είχε φύγει το παιδί λίγο να πάει να ξεκουραστεί. Τα πράγματα που μου είπε είναι για μια εικόνα που μέσα σε 3 λεπτά άλλαζε άρδιν τελείως. Τώρα την έβλεπες εδώ, μετά την έβλεπες αλλού, μετά μας περικύκλωνε, τρέχαμε. Συντονισμός υπάρχει, αυτή είναι η αλήθεια, αυτό μας είπε και το παιδί, υπάρχει συντονισμός, αλλά αυτά τα καιρικά φαινόμενα ήταν και είναι, εξακολουθούν να είναι μέχρι σήμερα, απίστευτα για τέτοιες καταστάσεις φωτιάς.

0: Θυσίες των δύο ανδρών στην Κρήτη, ήταν ηλικίας 25 και 58 ετών, όπου εγκλωβίστηκαν έτσι στο στόχημά τους και βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ ένας 27χρονος πυροσβέστης κατέρευσε από παθολογικά αιτία, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στο Γήθιο, έτσι, στο Αγερανό Γηθίου, για την ακρίβεια. Αυτοί είναι οι τρεις συμπολίτες μας που δυστυχώς, συμπατριώτες μας που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Κουράγιο, κουράγιο στις οικογένειες. Τι να πούμε, έπεσαν στο καθήκον, έπεσαν για μας. Έτσι, να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Δεν ξέρω αν ακούγεται αυτό το ευχαριστώ εκεί ψηλά. Ειλικρινή συλληπιτήρια πάντως στις οικογένειες των θυμάτων. Και τι άλλο να πω, δε, πραγματικά τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες περιπτώσεις πιο καλά να σοπάς και να ακούς. Τι να πω, το θυμό, την οργή, το οτιδήποτε, το οτιδήποτε είναι αυτό, να μιλάει. Εγώ αυτό πάντα λέω, αυτό θα συνεχίσω να λέω. Respect σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν μάχη πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με κίνδυνο της ζωής τους. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, γιατί για να είμαστε εμείς ήρεμοι στους καναπέδες μας, στα air condition μας, στις παραλίες μας, και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Και κάποιοι δίνουν μια σταμάτητη μάχη, όπου και αν είναι, όπου και αν υπάρχει αυτό το περιστατικό, κάποιο περιστατικό στην Ελλάδα.
1: Αυτός είναι ο ήλιος που ποθούσα να δω.
0: Επικίνδυνα τα πράγματα ήταν και στην Παρό, όπου και, και εκεί προσπάθησα να βρω πληροφορίες από μια συνάδελφο που δουλεύει στην, εργάζεται στην ΕΡΤ, την Σοφία την Ορφανού. Πήρα κάποιες πληροφορίες. Είναι και σειρά μου η Σοφία.
1: Και εγώ θα τρέξω.
0: Είναι και Παριανή, έτσι. Έχει και καταγωγή από την Πάρο, και μάλιστα με μια γνωστή επιχείρηση, οικογένειά της εκεί, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει η εικόνα που με μετέδωσε, γιατί πήγε κατευθείαν στο νησί της για να δει τι συμβαίνει, και μου είχε περιγράψει αυτή την εικόνα που είδατε κι εσείς. Ένα αρκετά σοβαρό μέτωπο φωτιάς που ανησύχησε, η αλήθεια είναι, το νησί. Άμεση επέμβαση όμως των δυνάμεων και των βοηθειών που ήρθαν και από άλλα μέρη της Ελλάδος για την κατάσβεση της φωτιάς. Και εκεί είχαμε και εξελίξεις, έτσι, γιατί η φωτιά ξεκίνησε στο Χιτά, σε περιβάλλοντα χώρο του Χιτά, εκεί κάπου ξεκίνησε, οπότε συνελήφθη ο Δήμαρχος της Πάρου, αντιδήμαρχος. Γενικώς είχαμε συλλήψεις, είχαμε

Ελλάδα 8 συλλήψεις για τις πυρκαγιές. Την Πάρο, δήμαρχος, αντιδήμαρχος Καθαριωτάς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο εργολάβος και ένας οδηγός από ρηματοφόρου. Είναι οι συλληφθέντες, έτσι είναι η διαδικασία. Αυτό είναι το πρωτόκολλο το οποίο θα ακολουθηθεί. Από εκεί και πίσω θα μάθουμε και εμείς σίγουρα τι ακριβώς συνέβη στο νησί της Πάρου.

0: Καλησπέρα. Ξέρετε, και εκεί στην Κρήτη, οι εκκαινώσεις που έγιναν από τις περιοχές δεν ήταν εύκολες. Είναι δύσκολες περιοχές, ειδικά εκεί στην Αγία Γαλήνη, που γνωρίζω πάρα πολύ καλά όλη την περιοχή. Κάθε στενό μπορώ να πω ότι γνωρίζω από εκεί. Και προφανώς και μπήκανε θύμισες και σε εμάς στο μυαλό μας το τι ζήσαμε εμείς εδώ στο νησί, έτσι, και πόσο δύσκολο είναι και τι οργάνωση χρειάζεται, δεν το συζητάμε, για να γίνει μια σωστή εκένωση μιας περιοχής που κινδυνεύει, έτσι. Και να ξέρετε ότι εκεί στην Κρήτη, ειδικά από την Αγία Γαλήνη και νοτιότερα, από εκεί δηλαδή που ο κόσμος πήρε εντολές για να φύγει, είναι σε πιο ανοιχτό μέρος, ας πούμε, σε πιο ανοιχτές πεδιάδες. Ποια ήταν η κατάληξη? Έπρεπε να εκενωθεί μετά και το μέρος που πήραν οι άνθρωποι από την Αγία Γαλήνη. Ήταν λίγο η κατάσταση εχθές το βράδυ στην Κρήτη, πολύ πολύ ανησυχητική, θα πω εγώ.
1: Δέχτηκες να ξεχάσεις τα παλιά και απ' την αρχή.
0: Λοιπόν, αυτά με τις φωτιές. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη έχουμε ή ενημέρωση, μείνετε εδώ μαζί μας στο Real, είτε εμείς εδώ, είτε οι συνεργάτες, συνάδελφοι του σταθμού αργότερα, με τις τελευταίες εξελίξεις, ό,τι και αν υπάρχει, θα ενημερωθείτε εδώ σίγουρα.

0: ξέρει.
1: Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, εχθές στον Real και στην Ατάσα την Παμπρή, στο Real Voice 99.5 και την συνάδελφο Νατάσα Παμπρή, μίλησε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, από το Αγαθονήσι. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή για το σταθμό. Μπράβο και στην Ατάσα. Όπως είπε και ο σύζυγός της εχθές σε ένα σχόλιο, μας έστειλε για ψάρεμα. Ψαροτούφεκο. Αν και με τον Πέρι θα πηγαίναμε για μια βότκα τώρα. Για συμπαράσταση πάντα. Πέρα από την πλάκα, ο Πρωθυπουργός της χώρας έκανε δηλώσεις εδώ στην Ατάσα την Παμπρή. Να πείτε στην ιστοσελίδα μας να διαβάσετε και να ακούσετε τα πάντα στο realvoice995.gr.
2: Τι κάνει την αγάπη φυλακή.
1: Μοίρασε κεφαλικά η Νατάσα από πριν. Χθες τι έκανουμε.
2: Όλα συμβαίνουν σε μια στιγμή.
1: Ο Real Voice όμως είναι αυτός. Αυτοί είμαστε εμείς. Έτσι είμαστε εμείς. Αυτός είναι ο σταθμός. Εσείς μας εμπιστεύεστε.
2: Όμως φοβάσαι το ταξίδι.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε πάντα καλά, ρε φίλε.
1: Ας τις σκιές και νίκησε, νίκησε, νίκησε.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε αφήξεις στο νησί της Ρόδου. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Νησιωτική Ελλάδα παρούσα στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, μια κοινή πρωτοβουλία διαλόγου και κοινή δράση με στόχο την ανάδειξη τη νησιωτικότητα στη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Κεντρικό ομιλητή, ο Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, ο Κυριάκο Πιερακάκη.
1: Τα χρόνια πριν σε γνωρίσω δεν νοσταλγώ. Τις μέρες πριν σ' αγαπήσω δεν τις θυμάμαι.
0: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Ιωνίων Νήσων, λοιπόν, οι τέσσερις περιφέρειες που έχουν ένα όραμα. Επτά και μισή σήμερα στο επιμελητήριο Δωδεκανήσου, λοιπόν, με κεντρικό μιλητή, επαναλαμβάνω, τον Κυριακό Πιερακάκη.

Λοιπόν, αυτά και με την εκδήλωση στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στις 7.30. Μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση και πρωτοβουλία λοιπόν των τεσσάρων περιφερειών της Ελλάδας. Και πόσο χαρούμενοι είμαστε που γίνεται εδώ, στο νησί μας, και αυτό έτσι.

Ελλάδας. Και πόσο χαρούμενοι είμαστε που γίνεται εδώ, στο νησί μας, και αυτό έτσι. Αυτά είναι που μας κάνουν περήφανους στο νησί. Έχουμε όμως. Και αναφέρομαι στις εικόνες που είδαμε, δυστυχώς, και που έκαναν και τον γύρο το διαδικτύο. Τώρα με, τι να πω τώρα εδώ πέρα, με άνθρωπο να πω, με κάποιον τύπο να πω, με κάποιον δεν ξέρω τι, που έσερνε το γάιδαρό του, έτσι, στο αυτοκίνητο, δεμένο από πίσω, και τον έσερνε. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Τώρα πριν λίγο είδα εγώ το βίντεο. Μου το είπανε χθες, δεν το είχα δει. Τώρα πριν λίγο είδα και το βίντεο και τρελάθηκα. Πραγματικά τρελάθηκα. Ήταν και ο Πέρης εδώ έξω φρενών με το σκηνικό αυτό. Είναι, τι να πω, η λέξη ντροπή για ορισμένους. Είχε δεμένο το γάιδαρο στο αυτοκίνητο, στη Ρόδο αυτά τώρα, έτσι. Και τον έκανε βόλτα, τον έσερνε. Έσερνε το γάιδαρο δεμένο. Να τρελαίνεσαι. Δηλαδή, άντε να μην πω, άντε να μην πω, άντε.

Τι να τον πεις τώρα αυτό να, αυτό να τι να τον πεις, ρε ζώο να τον πεις. Τι να τον πεις, προσβάλλεις και τα ζωντανά και είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Ρε ανεγκέφαλε, ρε καμένε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή αλήθεια τώρα, θα θέλεις να σε κολοσέρνουν εσένα και συγγνώμη για την έκφραση. Να σε δέσουν πίσω από ένα φορτηγό, ένα αυτοκίνητο, οτιδήποτε και να σε κάνουν βόλτα, να σε σέρουν στο δρόμο μέσα, μέσα στο νησί. Θα σου άρεσε αυτό. Αλλά κάτι τέτοια, κάπως έτσι πρέπει να γίνονται οι τιμωρίες. Κάπως έτσι, με το ίδιο νόμισμα να πληρώνει κάποιος την ύφη. Με ακριβώς το ίδιο νόμισμα. Γελία, εγελία.

Έχει ορισμένους που πραγματικά τους βλέπεις τι κάνουν και ανακατεύεσαι. Πραγματικά ανακατεύεσαι. Και ευτυχώς, εγώ το έχω πει και το έχω ξαναπεί, δόξα τω Θεώ, κάποιος με προστατεύει εκεί ψηλά. Γιατί έτσι και τύχω σε κανένα τέτοιο περιστατικό, σε κανένα τέτοιο γεγονός. Βλέπω τον Μπέρι να έρχεται επισκεπτήριο για τσιγάρα στη φυλακή, αλλιώς δεν.

0: λεπτά.
1: Καλημέρα και στην Αντωνία, να είσαι πάντα καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά σας είπα για την εκδήλωση το απόγευμα στις 7.30. Τώρα το μεσημέρι στις 12 υπάρχει κοινή συνέντευξη τύπου των περιφερειαρχών, των τεσσάρων περιφερειαρχών, στο διοικητήριο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, που θα τους υποδεχτεί ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος.

θέλω τα σχόλια σας να είναι κόσμια. Το καταλαβαίνω αυτό που γράφετε για το γαϊδούρι που έσαιρνε το γαϊδούρι. Κόσμια μόνο τα σχόλια σας και θα τα διαβάζουμε όλα στον αέρα. Πάντως προσυπογράφω ό,τι και να πείτε και δεν χρειάζεται να αναφέρω παραπάνω. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Εμείς παραδίδουμε τη σκυτάλη στη Ρένα την Παυλάκη και το πρωινό Express. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, που αλλού εννοείται εδώ στο Real Voice 995, παρέα με τον Πέρι το Βασιλάκη, έτσι. Και με την κομματάρα αυτή θα σας αφήσουμε. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά.

Μία καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου. Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο είναι η πιο δύσκολη, καθώς έχει πολλαπλά μέτωπα και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτείνεται αρκετά γρήγορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Δύο στο νότιο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και ένας ο οποίος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στον Αγερανό Γηφίου. Σε έκπτωση λήψης για απόπειρες εμπρισμού και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Ηράκλειο, Ερέτρια Εύβοιας, Γήθιο Λακωνίας και Παρό. Ανάμεσά τους είναι ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριώτας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου. Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαβαρίας, Μάρκου Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πλήγησαν στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κυφισό από Νέα Φιλαδέλφεια ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο γκάρτ Σιλβέ Φρανσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αιθρίως άνεμη, βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
10: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. είναι ουσία.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
13: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
14: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
13: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
10: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Ξεκινάμε και σήμερα. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Μια δύσκολη μέρα ξημερώνει. Μετά από μια επίσης πολύ δύσκολη νύχτα. Καθώς μένονται οι πυρκαγιές, κυρίως στην Κρήτη, μάχη με τις φλόγες και με τα μποφόρ, μέχρι 11 μποφόρ έφτασαν οι άνεμοι χθες. Τραγικός ο απολογισμός. Τρεις άνθρωποι, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους.

Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, αλλά με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται τα τελευταία χρόνια και πλέον όχι μόνο στη Μεσόγειο, που κάθε καλοκαίρι λέμε ότι η Μεσόγειος φλέγεται, τώρα φλέγεται και η Κεντρική Ευρώπη. Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, αλλά δυστυχώς τίνει και αυτό και οι μεγάλες πυρκαγιές, οι μέγα πυρκαγιές όπως τις λέμε, ενισχυόμενες από τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης, να γίνονται πια κανονικότητα. Ευχόμασταν όλοι να μην χρειαστεί φέτος το καλοκαίρι να ζήσουμε αντίστοιχες καταστάσεις με τα προηγούμενα χρόνια στη δική μας τη χώρα. Αλλά και πάλι η μάχη με τις φλόγες, η μάχη με τους ανέμους και άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους. Σε αυτή την πραγματικά άνηση μάχη, τι να πεις για αυτούς, τι να πεις για τις οικογένειές τους, τι να πεις για τους συναδέλφους τους, τι να πεις για όλους όσοι ρίχνονται με αυταπάρνηση πραγματικά σε αυτήν την άνηση, επαναλαμβάνω, μάχη με τις φλόγες και με τις δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες. Και ακούτε συνεχώς από τη συνεχή ροή, από τα δελτία ειδήσεων, ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Είναι συνεχείς οι αναζωπηρώσεις, κυρίως στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Οι θυελώδεις άνεμοι συνεχίζονται. Οι αναζωπηρώσεις λοιπόν είναι συνεχείς. Και η κατάσταση και σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Παρακολουθήσαμε εικόνες εκένωσης τουριστικών περιοχών. Μας έφεραν μνήμες από το 2023 εδώ στο δικό μας το νησί στη Ρόδο. Απευχόμαστε να ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, έστω και αν χρειαστεί να μετακινηθούν 10 άνθρωποι, όχι 20 τόσες χιλιάδες που μετακινήσαμε εμείς. Μνήμες λοιπόν από το καλοκαίρι του 2023, βλέποντας τους επισκέπτες, τους τουρίστες να εγκαταλείπουν τα ξενοδοχεία τους, να μεταφέρονται με πλωτά μέσα σε άλλες περιοχές ή σε άλλες περιοχές πλησίων, οι οποίες με τη σειρά τους να απειλούνται και εκείνες

αλλά θα το ξαναπώ. Το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι δυστυχώς αυτές οι καταστάσεις τείνουν πια να γίνουν η νέα κανονικότητα. Καθώς συντείνουν οι παράμετροι της κλιματικής κρίσης, αναφερόμαστε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες περίοδοι καυσώνων, όπως αυτούς που είδαμε και στην Ευρώπη, γι' αυτό καίγονται Γαλλία, Ισπανία, εδώ και πόσες μέρες και μιλάμε για εκατομμύρια στρέμματα παρανάλωμα του πυρός. Από το Μάιο ξεκίνησαν εκεί οι πολύ υψηλές, ασυνήθιστες για την εποχή και για τις περιοχές αυτές θερμοκρασίες, καύσωνες από το Μάιο, που σημαίνει παρατεταμένη ξηρασία. Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και άνεμοι είναι ένα πραγματικά φωνικό κοκτέιλ και δυστυχώς αυτές είναι οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες πλέον στα χρόνια μας, στις μέρες μας. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στον Real Voice, στο πρωινό μας Express, να παρακολουθήσουμε και σήμερα την επικαιρότητα, να τη σχολιάσουμε. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική, την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, για την υποστήριξη της εκπομπής μας είναι η Νατάσα Παμπρή. Η Νατάσα Παμπρή, η οποία χθες είχε μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία και προσωπική της εννοείται, αλλά και για τον Real Voice. Φιλοξενώντας τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Αγαθονήσι, σε αποκλειστικές δηλώσεις που έκανε στην ίδια στην ώρα της εκπομπής της. Ήταν μια έκπληξη, πρέπει να σας πω, για όλους μας. Δεν το είχε προαναγγείλει η Νατάσα και πολύ καλά έκανε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν αυτό τελικά θα προκύψει. Πολύ περισσότερο όταν ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε περιοδεία, θα μπορούσε να προκύψει το οτιδήποτε και να μην ευοδοθεί τελικά αυτή η προσπάθεια. Έτσι ξαφνικά ακούμε την Νατάσα να καλημερίζει τον Πρόεδρο. Ναι, είναι πολύ τιμητικό για την ίδια, είναι πολύ τιμητικό για τον Real Voice, ένα περιφερειακό σταθμό, να φιλοξενεί τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αυτός ο σταθμός, η φωνή του οποίου φτάνει παντού, σε όλη τη Δωδεκάνησο, σε μέρος της Κρήτης, φτάνει παντού όμως, στον κόσμο, διαδικτυακά. Και αυτήν την δυνατότητα, την οποία δεν έχουν άλλοι σταθμοί, αναγνώρισε και αξιοποίησε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας το μήνυμά του από εδώ, από τον Real Voice, από την εκπομπή μαζί στις 10 της Νατάσας Παμπρή, σε όλη τη Δωδεκάνησο, αλλά και σε όλους όσοι ακούν το σταθμό, όπου και αν βρίσκονται. Σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκονται, και όταν βλέπουμε και τα στοιχεία από που μας ακούνε περί από κάτι περίεργες χώρες που λες τώρα εδώ πέρα πώς, εκεί πέρα τώρα πώς μας ανακάλυψαν. Δεν σου λέω τώρα για τη Μεγάλη Βρετανία που έχουμε, εκεί έχουμε κοινό, έτσι, εκεί έχουμε κοινότητα που μας ακολουθεί όπως φαίνεται. Αλλά ναι, είναι όντως πολύ τιμητικό. Σε λίγο θα ήθελα να την ακούσουμε αυτή τη σύντομη συνομιλία περί της Νατάσας με τον Πρωθυπουργό. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Θα τον ακούσουμε και εκείνον με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δούμε τι γίνεται εδώ στα δικά μας τα μέρη, στα δικά μας τα νησιά, με τους ανέμους και τις θερμοκρασίες. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη. Είναι εκείνος που μας έκανε μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη γειτονιά. Και μας ακούτε όλες και όλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Είτε συμβατικά, τα συμβατικά μέσα, τα ραδιοφωνάκια, είτε διαδικτυακά από τα κινητά σας, τα τάμπλετ σας, τους υπολογιστές σας. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, στις 5 το απόγευμα σε επανάληψη εκπομπή μας, όπως κάθε μέρα πιστεύω πια να το ξέρετε, να το έχετε εμπεδώσει, ότι το πρωινό Express γίνεται και απογευματινό Express στις 5.
Η εκπομπή μας που έρχεται σε εσάς χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα όπως κάθε μέρα εδώ και 70 χρόνια. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, και όταν λέμε καλύτερα από πάσης πλευράς και απόψεως. Τα καλύτερα σε ποιότητα, τα καλύτερα σε τιμές, τα καλύτερα σε προσφορές, τα καλύτερα σε γκάμα ετικετών σε ποικιλία. Λοιπόν, κύριε Πέρι Βασιλάκη, να πάμε σιγά σιγά στον καιρό με τον Γιάννη Βανολά και να δούμε μετά τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Πέμπτη, καιρός γενικά αίθριο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση τη Ρόδο και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα είναι πιο εξασθενημένη. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σύμ μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 36, επίσης 36 και στο Καστελόριζο. Η Ανατολική Ρόδος και συγκεκριμένο Αρχάγγελος θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου, η ελάχιστη στη νύχτα μεταξύ 25 και 30 βαθμούς, ενώ η υγρασία σε καλά θα λέγαμε επίπεδα 40, μεταξύ 40 και 65%. Για αύριο Παρασκευή ο Ιούλιος μας αποχαιρετά με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα επιμένουν στα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση και πάλι τη Ρόδο και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 36, το ίδιο και στη Σύμη και στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 40 και 65% τη νύχτα.

Βλέπω εδώ στο σαν σήμερα τα γεγονότα, τα κυριότερα σαν σήμερα. Λοιπόν, 30 Ιουλίου του 1930 διεξάγεται στο Μοντεβιδέο ο τελικός του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου. Είχαμε το πρώτο Μουντιάλ το 1930 με την Ουρουγουάη νικήτρια απέναντι στην Αργεντινή με 4-2. 30 Ιουλίου 1982 βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η ιστορική παρέμβαση της Μελίνας Μερκούρη από το βήμα της παγκόσμιας διάσκεψης της UNESCO για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. 30 Ιουλίου 2007 πεθαίνουν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, απίστευτο πραγματικά, δύο μεγάλοι σκηνοθέτες, ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν και ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, και ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος χάνει δύο από τους σημαντικότερους δημιουργούς του.

Και τι σύμπτωση, σήμερα έχει γενέθλια ο Κρίστοφερ Νόλαν. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1970. Φέτος θα είναι ιδιαίτερο θεαματικά τα γενέθλια του, έχω την εντύπωση, μετά από όλο αυτό το χαμό που έχει δημιουργήσει με την όδησή του.

Επειδή μιλήσαμε λίγο πριν για τους μεγάλους Ευρωπαίους σκηνοθέτες, τον Μπέργκμαν και τον Αντωνιόνι που έφυγαν σαν σήμερα, την ίδια μέρα κιόλας, με διαφορά λίγων ωρών μόλις ο ένας από τον άλλο. Είναι αυτά που λέγαμε και χθες περί ότι κάποιες ημερομηνίες κάτι έχουν και είναι απανωτά τα παρεμφερή περιστατικά στην ίδια ημερομηνία. Το 2000 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Έλληνας σκηνοθέτης και συγγραφέας ο Ερίκος Θαλασσινός. Σκηνοθέτης και σεναριογράφος του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ήταν και ποιητής. 44 ελληνικές ταινίες γύρισε, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, εορταστικά προγράμματα για την κριτική τηλεόραση.

Έχει εργαστεί για την ΙΕΝΕΔ, πολλά χρόνια στην ΙΕΝΕΔ, μετά στην ΕΡΤ, μετά την ΕΡΤ2, μετά τον Αντένα και πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Ξύπνα κορόιδο, παραμυθάς, για μια χούφτα τουρίστριες, ξένιαστος παλαβιάρης, έπαιρνε και έμπνευση από τις ξένες τουρίστριες, το για μια χούφτα δολάρια, ένας ξένιαστος καβαλάρης και τις σατήριζε εδώ στην ελληνική πραγματικότητα. Μερικοί το προτιμούν ηλεκτρονικό. Παπατρέχας, Τυχεράκιας, Πάρε Κόσμε, πολλά, πάρα πολλές ταινίες. Ο Ερίκος Θαλασσινός έφυγε και αυτός σαν σήμερα. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε? Η ατζέντα μας, κυρίες και κύριοι, έχει μια πολύ σημαντική συνάντηση για την οποία έχουμε μιλήσει κατ' επανάληψη τις προηγούμενες μέρες. Και αναφέρομαι βέβαια στην συνάντηση των τεσσάρων περιφερειαρχών. Των αντίστοιχων νησιωτικών περιφερειών της χώρας που συναντώνται σήμερα εδώ στη Ρόδο για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας. Μόνο που δεν θα είναι τέσσερις, εξ ανάγκης θα είναι τρεις, διότι όπως καταλαβαίνετε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, με όλες αυτές τις εξελίξεις και με μια φωτιά τεράστια να μένεται στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, δεν είναι δυνατόν να παραστεί σήμερα σε αυτή την συνάντηση. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είχαμε κανονίσει μαζί του και ραδιοφωνική συνέντευξη για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εννοείται ότι δεν θα απασχολήσουμε τώρα τον άνθρωπο, τρέχει με τις φωτιές, για να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που σήμερα το καθήκον του επιτάσσει. Οπότε λοιπόν σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχουμε και κοινή συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια. Έχει σταλεί από χθες, έχουμε πάρει την πρόσκληση, τη σχετική εκπρόσωπη των μέσων ενημέρωσης. Στην περιφέρεια λοιπόν, προσκεκλημένη του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και Προέδρου της ΕΝΠΕ, του Γιώργου Χατζημάρκου, οι τρεις περιφερειάρχες της Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης είναι και αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ, αλλά επαναλαμβάνω δεν θα παραστεί σήμερα και νομίζω είναι προφανές, είναι αυτονόητο και αναμενόμενο. Θα είναι ακόμη των Ιωνίων Νήσων, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, και ο Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Κώστας Μουτζούρης. Θα υπογράψουν λοιπόν ένα μνημόνιο συνεργασίας. Αυτή είναι η τρίτη συνάντηση μετά τη συνάντηση της Κέρκυρας, τη συνάντηση της Μυτιλίνης, και θα ακολουθήσει και η συνάντηση της Κρήτης. Σε κάθε μία από αυτές τις περιφέρειες υπογράφεται αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, μία συμφωνία η οποία έχει πάρει έτσι, αν θέλετε, και το όνομα της πρώτης συνάντησης που έγινε στην Κέρκυρα το 24 στην Κέρκυρα, το 25 στη Μυτιλίνη, η διακήρυξη της Κέρκυρας. Ποιος είναι ο στόχος τώρα? Να διαμορφωθεί ένα σταθερό πλαίσιο συντονισμού γύρω από τα κοινά ζητήματα και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του νησιωτικού χώρου. Και ξέρετε, δεν είναι τυχαίο που αναλαμβάνεται τώρα αυτή η πρωτοβουλία να συντονίσουν το βηματισμό τους και τις διεκδικήσεις τους οι νησιωτικές περιφέρειες. Συμβαίνει γιατί για πρώτη φορά έχουμε προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατεύθυνση της θεσμοθέτησης νησιωτικών πολιτικών. Αυτό που λέγεται νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά. Καλώς την και ας άργησε, θα μπορούσαμε να πούμε εμείς, αφού μετά από τόσα χρόνια επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει να φτιάξει, να θεσπίσει στρατηγική, νέα στρατηγική δική της για τα νησιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλιστα να σας πω ότι από τον περασμένο Μάρτιο έστειλε πρόσκληση στις χώρες που έχουν νησιά να υποβάλουν απόψεις, προτάσεις σχετικά με αυτήν τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας λοιπόν ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση
η οποία σε ελληνικό επίπεδο μεταβιβάστηκε δια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και έτσι αυτές οι συναντήσεις και αυτές οι διακηρύξεις, παρότι επαναλαμβάνω εμείς προηγηθήκαμε, η χώρα μας, οι νησιωτικές περιφέρειες προηγήθηκαν της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά, αφού αυτή εδώ η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το 2024 στην Κέρκυρα, όπως σας είπα. Έρχεται όμως τώρα να κουμπώσει, να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο του διαλόγου για την αποκρυστάλλωση της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά. Σήμερα όμως δεν έχουμε μόνο την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, της διακήρυξης. Έχουμε και μία εκδήλωση το απόγευμα που οργανώνεται στο επιμελητήριο της Δωδεκανήσου. Συνδιοργανώνεται από τις τέσσερις περιφέρειες, τις νησιωτικές περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Ιωνίων και Νοτίου Αιγαίου, τα επιμελητήρια, το εμπορικό επιμελητήριο της Δωδεκανήσου, το οικονομικό επιμελητήριο της Δωδεκανήσου και το τεχνικό επιμελητήριο τμήμα Δωδεκανήσου. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στις 7.30 στο επιμελητήριο, κεντρικός ομιλητής, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Τίτλος αυτής της εκδήλωσης, τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα. Η νησιωτική Ελλάδα παρούσα στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, αυτό που σας ανέλησα λίγο νωρίτερα, μια κοινή πρωτοβουλία διαλόγου και κοινής δράσης με στόχο την ανάδειξη της νησιωτικότητας στη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Και ποιος ξέρει καλύτερα πώς πρέπει να είναι και τι θα πρέπει να προβλέπει και να περιλαμβάνει αυτή η Ευρωπαϊκή Στρατηγική, η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, αν όχι η χώρα με την μεγαλύτερη νησιωτικότητα, την Ελλάδα. Και ποιοι ξέρουν καλύτερα, αν όχι οι περιφερειάρχες των νησιωτικών περιοχών. Αυτά λοιπόν σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, η υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας, του Μνημονίου Συνεργασίας, και το απόγευμα στο εμπλητήριο η εκδήλωση με ομιλητή τον Κυριάκο Πιερακάκη. Και αύριο θα έχουμε υλικό μπόλικο εδώ να παρουσιάσουμε και να σχολιάσουμε.

0: Διαβάζω, κυρίες και κύριοι, στη Δημοκρατική απευθείας διαπραγμάτευση μετά τον μπλόκο του ελεκτικού συνεδρίου για την αβαδοσωστική κάλυψη. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αφού δεν καταφέρανε να κάνουν ένα σωστό διαγωνισμό για την αβαδοσωστική κάλυψη στις παραλίες και το μπλόκαρε το ελεκτικό συνέδριο για δεύτερη χρονιά. Για δεύτερη χρονιά. Κρατήστε το αυτό. Τώρα ψάχνουν να βρουν διαδικασία για να πάνε με το κατεπήγον, με απευθείας διαπραγμάτευση, γιατί δεν μπορούν να μείνουν ακάλυπτες οι παραλίες του νησιού χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 10 το πρωί. Σε αναζήτηση λύσης στο αδιέξοδο το οποίο προκλήθηκε και είναι πραγματικά να απορρεί κανείς πώς είναι δυνατόν για δεύτερη χρονιά να μπλοκάρει το ελεγκτικό συνέδριο το διαγωνισμό, γιατί βρέθηκαν πολλά εκεί που δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι, συντμίσεις προθεσμιών, εξοπλισμός τον οποίο τον αγοράζεις μια φορά να μπαίνει μέσα στο σχέδιο για κάθε χρόνο να ξανααγοράζεται ο ίδιος και διάφορα τέτοια, τέλος πάντων. Με μία μόνο προσφορά ακριβώς στο ύψος του διαγωνισμού. Όλα αυτά τα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, να μην τα ξαναλέω. Αφού λοιπόν μπλόκαρε το ελεγκτικό την διαδικασία και αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να μην μπορείς να κάνεις ένα σωστό διαγωνισμό ούτε για ναυαγοσώστες, τώρα τρέχουν να προλάβουν να σώσουν ό,τι μπορούν με έκτακτη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής για να πάνε σε μια απευθείας διαπραγμάτευση. Δηλαδή στην ουσία θα καλέσουν πάλι κάποιους, χωρίς δημοσίευση όλη αυτή η διαδικασία που προβλέπεται στις περιπτώσεις του κατεπήγοντος, γιατί λογικό είναι να βιάζονται πόσο θα μείνουν ακόμα Ιούλιο μήνα, Αύγουστο μπαίνουμε, πόσο μπορούν να μείνουν ακόμα οι παραλίες χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Τι να πεις, τα λες και τα ξαναλές, το τέλος νιώθεις και λίγο γραφικός με όλη αυτήν εδώ την ιστορία, να επισημαίνεις πράγματα τα οποία όντως μας αφήνουν ανοιχτό το στόμα. Και πάντα καταλήγουμε στο ίδιο ερώτημα. Τι είναι αυτό τελικά που έχουν κάνει σωστά? Τι είναι αυτό που μπορούν να κάνουν σωστά? Και να μην βρεθεί ένα πρόβλημα στην πορεία που θα τους το τεινάξει στον αέρα. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή, ακούς μικρούς δήμους, εντάσσουν έργα, παίρνουν εκατομμύρια από χρηματοδοτικά προγράμματα, μελέτες, εντάξεις, φακέλους. Και εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό για ναυαγοσώστες. Στο μεγάλο δήμο. Τον περήφανο Δήμο της Ρόδου. Τον περιβόητο. Έτσι όπως πάει σε λίγο δεν θα είναι περιβόητος, διαβόητος θα είναι. Για όσους ξέρουν τη διαφορά. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μια και έχουμε τις φωτιές να κατακαίουν την χώρα μας, μνήμες τα νησιά μας, μνήμες να μας φέρνουν αυτά τα οποία παρακολουθούμε από όσα βιώσαμε στην πυρκαγιά, τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023, με τις εκενώσεις και με όλα αυτά. Το λέω αυτό γιατί ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ζανετίδης, κυρίες και κύριοι, δέχθηκε την επίσκεψη υψηλόβαθμων στελεχών του ΕΛΓΑ στην περιφέρεια. Και το αντικείμενο ήταν, το βασικό θέμα συζήτησης ήταν η ολοκλήρωση των διαδικασιών εκαθάρισης των ζημιών που υπέστησαν η παραγωγή της Ρόδου από την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Και επειδή φαντάζομαι ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για αυτήν εδώ την εξέλιξη, έχουμε κοντά μας τον κύριο Ζανετίδη για να μας πει τα της συνάντησης, τι συζητήθηκε, τι αποφασίστηκε και πού βρίσκεται δηλαδή στην ουσία όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Ζανετίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Περιμένουμε λοιπόν να μας διαφωτίσετε έτσι και τους ενδιαφερόμενους για αυτήν την τη συζήτηση. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες? Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες από το 23?
1: Ναι, είναι η εκαθάριση που γίνεται, οριστική δηλαδή πληρωμή,

0: Και πριν να γίνει αυτό, οι πίνακες, τα απορίσματα των αποφάσεων του ΕΛΓΑ δόθηκαν στους ανταποκριτές προκειμένου, στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, του Δήμου της Ρόδου, προκειμένου να αναρτηθούν, να ενημερωθούν οι παραγωγοί και ενδεχομένως να υποβάλουν ενστάσεις εντός 15 ημερών, όπως ορίζει η διαδικασία και ο νόμος, προκειμένου να εξεταστούν.
1: Μάλιστα. Δηλαδή έχουν ξαναγίνει πληρωμές ή τώρα είναι η πρώτη φορά, δηλαδή
0: έχουν ξαναγίνει. Σύμφωνα με τις αιτήσεις των παραγωγών και τον πρώτο έλεγχο που έκανε ο ΕΛΓΑ μέσω του Κοπέρνικου, του συστήματος Κοπέρνικου, έδωσε νομίζω περίπου στο 50% των πληγέντων. Ναι, των πληγέντων, το 50% του ποσού που ζητούσαν.
1: Ως ποσό το 50%.
0: Ναι. Βοήθεια. Και τώρα είναι η οριστική πληρωμή, η οριστική εκαθάριση. Ωστόσο, πέρα από αυτό που συζητήσαμε, το θέμα αυτό που αφορά φυσικά πολύ σημαντικό θέμα.
1: Πόσο κόσμο, ξέρω, το επόμενο θα το συζητήσουμε, γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη κρεμότητα. Πόσο κόσμο είναι, ξέρετε, πώς είναι η παραγωγή.
0: Είναι πάρα πολύ, δεν θυμάμαι και εγώ τον αριθμό. Αυτό που πρέπει να σας πω, θυμάμαι από τις ζημιές και τις δηλώσεις, περίπου γύρω στις 50.000 ελαιόδεντρα που έχουν καεί. Και αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και πρόβλεψη για την αντικατάσταση αυτών των ελαιοδέντρων που ο ΕΛΓΑ, οι ανταποκριτές, αδέχονται αιτήσεις από τους παραγωγούς μας για αντικατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του 2026. Πρόκειται λοιπόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή μέσα στο 2026, γι' αυτό και ο ΕΛΓΑ ήταν εδώ, τα υψηλόβαθμα στελέχη, ο διευθυντής, οι προϊσταμένοι του τμήματος πληρωμών. Πέρα όμως από αυτό, συζητήσαμε και άλλα θέματα που αφορούν τα νησιά μας, αφορούν τους παραγωγούς, αφορά κυρίως το κομμάτι του παλαιού αναχρονιστικού οργανισμού που υπάρχει στον ΕΛΓΑ και δεν έχει εξυγχρονιστεί. Είναι έτοιμος εδώ και καιρό από ό,τι γνωρίζω, αλλά το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό και η κυβέρνηση προφανώς δεν θέλει αυτό το κόστος να επομισθούν, όπως το βλέπετε, οι παραγωγοί, οι αγρότες, και το έχει στην άκρη. Δεν ξέρω πότε θα εφαρμοστεί, γιατί είναι μεγάλο από ό,τι λένε το κόστος που θα επομισθούν για τον εξυγχρονισμό του ΕΛΓΑ που πρέπει να γίνει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνει για να μπορεί άμεσα ο οργανισμός να πληρώνεται, να μην χρειάζεται 3-4 χρόνια να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, όπως βλέπετε.
1: Ναι, μα τώρα είμαστε στο 26, είναι τρία χρόνια έχουν περάσει, έτσι, από τις...
0: Εντάξει, μεγάλο είναι και να σκεφτούμε ότι είναι και μεγάλος ο φόρτος εργασίας που έχει ο ΕΛΓΑ. Όλη η Ελλάδα
1: αντιλαμβάνεται. Όλη η Ελλάδα καίγεται. Οπότε,
0: κάθε μέρα καίγεται, πλήττεται από τις κλιμακές.
1: Καίγεται, πνίγεται, η αλήθεια, ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι...
0: Είναι συνεχώς.
1: Είναι δύσκολο όλο αυτό.
0: Εγρήγορση όλο το προσωπικό του ΕΛΓΑ, προκειμένου να μπορεί να τα απεξέρχεται.
1: Άρα πρέπει να εξυγχρονιστεί. Πρέπει να εξυγχρονιστεί και ο ΕΛΓΑ για να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτήν την κατάσταση, την καινούργια που έχει διαμορφωθεί.
0: Ό,τι δεν προβλέπεται να πληρώνεται μέχρι τώρα, όπως είναι παραδείγματος χάρη ζημίες που προκαλούν τα έλαφια, να προσθεθούν, που είναι και αυτό.
1: Και αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί είδα ότι το συζητήσατε και αυτό, έτσι, γιατί αυτό το παράλογο το οποίο το λέτε και το ξαναλέτε χρόνια τώρα το λέτε αυτό, με ποια λογική να εξαιρούνται οι ζημιές ή να μην περιλαμβάνονται μάλλον, να μην αναγνωρίζονται οι ζημιές που υφίστανται η παραγωγή από τα ελάφια.
0: Είναι και άλλα παράλογα που έχει ο οργανισμός, δηλαδή δεν μπορεί να αποζημιώνει την ισχυρή βροχόπτωση και δεν αποζημιώνει την καθόλου βροχόπτωση, δηλαδή την ομπρία. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, πρέπει να μπει σε διαβούλευση αυτός ο νέος οργανισμός, να το δούμε κιόλας, διότι στα χαρτιά είναι, λένε ότι είναι έτοιμος, είναι ότι είναι μεγάλο το κόστος, ότι η κυβέρνηση προβληματίζεται να το θέσει διότι είναι υψηλό το κόστος.
1: Όταν λέμε υψηλό το κόστος, δηλαδή τι, ότι θα πρέπει να αποζημιώνουν, να εντάξουν και άλλες κατηγορίες πληγέντων, αυτό.
0: Άλλες κατηγορίες πληγέντων.
1: Ναι, όπως λέτε τώρα την ξηρασία, για παράδειγμα, την ανομβρία, ας πούμε. Έτσι, ναι.
0: Και τα ελάφια.
1: Και τα ελάφια. Ναι.
0: Αυτά η κάλυψη αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη, επιβαρύνεται τους παραγωγούς. Mm-hmm. Και είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα η περίοδος δεν είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, να προσθεθούν και άλλα κόστη στους παραγωγούς. Προφανώς για αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση το καθυστερεί, ενώ το είχε στις πρώτες θέσεις τον εξχρονισμό του ΕΛΓΑ στο πρόγραμμά της. Σας το λέω γιατί το γνωρίζω και το επιδιώκω και πιέζω να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του εξχρονισμού, διότι αφορά πάρα πολλούς παραγωγούς εδώ στα νησιά μας ιδιαίτερα, που αντιμετωπίζουμε θέματα ανομβρίας και έχουμε θέματα τέτοια.
1: Ναι, δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά διαθέσιμοι επαρκείς πόροι για να καλυφθούν και άλλες κατηγορίες πληγέντων.
0: Μα κάθε φορά, να ξέρετε κυρία Παυλάκη, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται ο ΕΛΓΑΣ στο πλήθος των ζητημάτων που έχει, επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν φτάνουν τα χρήματα που δίνουν οι παραγωγοί, δεν φτάνουν.
1: Ναι.
0: Γιατί οι ζημίες είναι τόσο πολλές, μεγάλες τις καταστροφές, τόσο μεγάλες οι φωτιές, οι πλημμύρες, όλα αυτά που δεν μπορεί οικονομικά να το αντέξει,
1: ναι,
0: ο οργανισμός. Και εξ αυτού του λόγου ενισχύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Ένα μεγάλο ποσό το αναλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός.
1: Να ρωτήσω τώρα. Ο ΕΛΓΑ είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Έτσι, που και καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται εκεί κάθε φορά που θα έχουμε ένα φαινόμενο. Είτε αυτό είναι φωτιά, είτε είναι πλημμύρα, είτε είναι ξηρασία, είτε είναι οτιδήποτε τέλος πάντων από όπου μπορεί να προκύψει μια καταστροφή. Ευρωπαϊκά προγράμματα πια δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτά όλα δεν θα μπορούσαν να έχουν, ο ΕΛΓΑ να έχει μια τονωτική ένεση από ευρωπαϊκούς πόρους, από τη στιγμή που η κλιματική κρίση πια έχει δημιουργήσει τελείως διαφορετικές συνθήκες.
0: Κύριε Παυλάκη, σε αυτό το κομμάτι όχι, δεν προβλέπεται, διότι στην Ευρώπη οι οργανισμοί εκεί που αναλαμβάνουν αυτές τις διαδικασίες πληρώνονται από τους ασφαλισμένους παραγωγούς. Δεν προβλέπεται άλλη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Εάν το κράτος παρεμβαίνει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και αποζημιώνει όπως το μέτρο 23, είναι ειδικές εξειδικευμένες περιπτώσεις που παρεμβαίνει και αποζημιώνει το κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αφορά όλη την Ευρώπη και αφορά κράτη τα οποία δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Όπως έγινε με το μέτρο 23 με την ανομβρία, που δεν προβλέπεται από τον ΕΛΓΑ να αποζημιώσει, που πήκαν και αποζημιώθηκαν παραγωγοί, οι απελουργοί, οι μελισσοκόμοι και άλλες κατηγορίες παραγωγών μας, διότι πλήγησαν ανεπανόρθωτα από την ανομβρία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ένα θέμα που και άλλες καλλιέργειες έπρεπε να αποζημιωθούν και το προωθούμε. Θα βγει ένα άλλο τέτοιο μέτρο, λίγαν προσεχώς με τις συζητήσεις που έχουμε με το Υπουργείο. Αναμένουμε. Αναμένουμε την κίνηση, την επανεκκίνηση του μέτρου αυτού προκειμένου να ενταχθούν και άλλοι παραγωγοί.
1: Μάλιστα. Τώρα με αυτό που λέτε έχει λογική βέβαια, γιατί η Ευρώπη σου λέει ότι από τη στιγμή που πληρώνουν τις εισφορές τους οι ασφαλισμένοι, έτσι, αυτές οι εισφορές είναι γι' αυτό. Το θέμα είναι βέβαια αν επαρκούν πλέον αυτές οι εισφορές οι οποίες πληρώνονται με την έκταση που, παίρνουν οι που έχουν πια οι καταστροφές κάθε φορά που θα συμβεί κάτι. Αυτό είναι το θέμα πια. Είναι νομίζω προφανές ότι δεν επαρκούν. Είναι δυσανάλογο πλέον αυτό το κλάσμα. Ναι, αυτή η αναλογία.
0: Κάθε μέρα και εμείς, ναι, το βλέπουμε έτσι στην καθημερινότητά μας, αυτά που διαβάζουμε, σε όλη την Ελλάδα έχουμε ή φωτιές ή πλημμύρες ή καταστροφές, ή χαλαζοπτώσεις ή ισχυρές βροχοπτώσεις στα ξαφνικά και πλήττονται καλλιέργειες.
1: Ναι.
0: Ο ΕΛΓΑ είναι συνέχεια από πίσω.
1: Ναι.
0: Και με τη Στιπάρο, παραδείγματος χάρη, που είχαμε τη φωτιά αυτές τις μέρες, χτες που ήμασταν μαζί με τους υπευθύνους του ΕΛΓΑ, επικοινωνήσαμε με την Πάρο. Έχουν κάποιες μικρές ζημίες. Άμεσα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί εκεί, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, να δει τις ζημίες που υπέστησαν εκεί, κάποια απέλεια, από ό,τι μας ενημέρωσαν.
1: Μελίσια, ενδεχομένως, μελίσια. Ναι.
0: Και μελίσια, ναι, μελίσια και απέλεια που πλήγησαν. Άμεσα έχει δοθεί εντολή να αποσταλούν εκτιμητές του ΕΡΓΑ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της αποζημίωσης.
1: Μάλιστα. Όχι, κρατάω αυτό που είπατε, κύριε Ζανετή, διότι δεν επαρκούν τα κονδύλια, ας πούμε, και γι' αυτό δεν προχωράνε και στην ένταξη και άλλων κατηγοριών πληγέντων στους δικαιούχους, τέλος πάντων, αυτών των χρηματοδοτήσεων.
0: Τα τελευταία χρόνια ενισχύεται το ΕΡΓΑ από το κρατικό πρόβολο για να μπορεί να τα πληρώσει.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν επαρκούν αυτά που πληρώνουν οι αγρότες, η παραγωγή.
1: Ναι.
0: Για να αντιμετωπιστεί όλο
1: αυτό. Αυτός είναι λοιπόν και ο λόγος που μέχρι στιγμής δεν έχει μπει μέσα στη λίστα των πληγέντων, των δικαιούχων, αυτοί που υφίστανται τις ζημιές από τα ελάφια, δηλαδή. Έτσι, γιατί...
0: αυτός είναι ο λόγος.
1: Ναι, γιατί αυτό απασχολεί πάρα πολύ κόσμο που το λέει και το ξαναλέει.
0: Δεν προβλέπεται, μέχρι τώρα δεν προβλέπεται να απληρώνει η παραγωγή για τα ελάφια. Πρέπει να προβλεφθεί στον οργανισμό.
1: Ναι.
0: Και να μπορεί ο οργανισμός να πληρώνει.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση αναμονής του εξυγχρονισμού, δηλαδή επί του πρακτέου τώρα μετά τη συνάντηση που είχατε χθες.
0: Ακούστε, είναι έτοιμος ο οργανισμός, ο καινούριος οργανισμός που προβλέπει και την αποζημίωση με τα ελάφια και άλλες κατηγορίες αποζημιώσεων. Αλλά σας είπα, το κόστος είναι...
1: Το θέμα είναι πότε θα τεθεί σε ισχύ, έτσι, το ότι τον έχουν έτοιμο στα συρτάρια. Έχουν έτοιμο. Το θέμα είναι πότε θα εφαρμοστεί.
0: Πρέπει να μπει και σε διαβούλευση, έτσι, και πρέπει φυσικά, για να ισχύει, πρέπει να ψηφιστεί.
1: Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, έτσι, αξιοσημείωτο που μας διαφεύγει, που δεν το ξέρω, ενδεχομένως είναι εξειδικευμένο το αντικείμενό σας, κύριε Ζανετή, έτσι, με την ευκαιρία.
0: Το τελευταίο διάστημα ασχολούμαστε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ένταξης στο πιλωτικό πρόγραμμα για το Λαγοκέφαλο και την περιφέρεια Κρήτης, που από κοινού θα υποβάλουμε την πρόταση. Έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή, υπηρεσίες των περιφερειών μας, με την περιφέρεια της περιφέρειας μας, με την περιφέρεια Κρήτης, με τον συνάδελφο αντιπεριφερειάρχη σε καθημερινή επαφή.
1: Αυτό τι προβλέπει ακριβώς, τι προβλέπει έτσι σε γενικές γραμμές όσο το έχετε δουλέψει μέχρι τώρα?
0: Προβλέπει, είναι πιλωτικό πρόγραμμα και στοχεύει στη τήρευση του Λαγοκεφαλού, στη μείωση του πληθυσμού. Ωστόσο όμως συμμετέχει και το ΕΛΚΕΘΕ και επιστημονικά να παρακολουθείτε αυτή η διαδικασία. Είναι λοιπόν μια προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο περιφερειών, του ΕΛΚΕΘΕ και του Υπουργείου, με στόχο την μείωση του πληθυσμού του Λαγοκέφαλου σε αυτές τις δύο περιοχές, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στην περιφέρεια Κρήτης.
1: Μάλιστα.
0: Πιλωτικά και για την αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουμε το τελικό σχέδιο για έγκριση και αυτό θα διαρκέσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2029. Εγώ θα έλεγα να διαρκέσει μέχρι να υπάρχουν...
1: Μέχρι να εξαλειφθεί το πρόβλημα, έτσι.
0: Μέχρι να εξαλειφθούν οι πόροι. Το πρόβλημα επρόκειται να...
1: Οι πόροι. Ναι, λέω, ξέρω εγώ, μπορεί όπως κάτι που τους έφερε στα νερά μας, κάτι να τους πάρει, ξέρω κι εγώ. Όχι, έτσι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Ο Λαγοκέφαλος ήρθε για να μείνει.
1: Ήρθε για να μείνει, ναι.
0: Έτσι.
1: Οπότε...
0: Έτσι όπως λένε και οι επιστήμονες.
1: Ναι. Η αλήθεια δεν έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα του Λαγοκέφαλου. Η Νατάσα Παμπρή έχει ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με το ζήτημα αυτό και γι' αυτό είπα τώρα μέχρι να εξαλειφθεί. Προφανώς δεν θα εξαλειφθεί, μέχρι να εξαλειφθούν τα κονδύλια, έτσι, για τη διαχείρισή του. Λοιπόν, κύριε Ζανετίδη, να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Γιατί εντάξει, είναι ένας κόσμος, μας ακούνε οι άνθρωποι και πολλές φορές μας κάνουν και διάφορα ερωτήματα εδώ πέρα για αυτά τα ζητήματα. Τους απασχολούν τους αγρότες, δίνουν μια μάχη η παραγωγή, οι αγρότες όλοι αυτοί. Όταν αντιμετωπίζουν και αυτά τα προβλήματα και τόσο μεγάλες καθυστερήσεις ή εξαιρούνται εντελώς από τις χρηματοδοτήσεις. Είναι μεγάλα προβλήματα. Πώς θα συνεχίσουν οι άνθρωποι αυτοί? Είναι ένα θέμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ζανετίδη. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά από τον φίλο μου τον Ζενετίδη για τα θέματα των παραγωγών μετά τη συνάντηση που είχε με τους υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΛΓΑ. Όπως ακούσατε, ο νέος ΕΛΓΑ, ο εξυγχρονισμός του είναι έτοιμος, είναι στα συρτάρια, δεν υπάρχουν χρήματα για να καλυφθεί το επιπλέον κόστος. Το καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ενταχθούν όμως περισσότερες κατηγορίες πληγέντων. Πολλά είναι, λέει, τα παράλογα τα οποία συμβαίνουν. Πώς είναι δυνατόν να αποζημιώνεις αυτόν που έχει πληγή από πλημμύρα, αλλά όχι αυτόν που έχει πληγή από ανομβρία και έχει καταστραφεί η σοδειά του από την ανομβρία. Ή πώς είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζονται και να μην αποζημιώνονται οι ζημιές από τα ελάφια. Όλα αυτά είναι εν αναμονή ενός σχεδίου για τον εξυγχρονισμό του ΕΛΓΑ και σε αναμονή πότε θα βρεθούν χρήματα στον κρατικό κορβανά, γιατί επιχορηγείται ο ΕΛΓΑ από τους κρατικούς πόρους, από τα κρατικά ταμεία, επειδή με τις συνδρομές, με τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό το κόστος, και το καταλαβαίνουμε αν συνυπολογίσουμε το εύρος των καταστροφών που έχουμε κάθε χρόνο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη, φωτιές, πυρκαγιές, χαλάζια, πλημμύρες, τα πάντα όλα τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Με την Νατάσα Παμπρή θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο τι έγινε στο Αγαθονήσι χθες με τον Πρωθυπουργό. Να ακούσουμε και την συνέντευξη την οποία παραχώρησε αποκλειστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, στον Real Voice και την Νατάσα Παμπρή, και να δούμε και άλλα θέματα τα οποία έχουμε στην ατζέντα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
5: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
4: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού.
5: Σε είχα δει.
4: Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο συναντώνται σήμερα οι περιφερειάρχες των τριών νησιωτικών περιφερειών της χώρας έπειτα από πρόσκληση του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο κύριος Κώστας Μουτζούρης, περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και ο περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής. Ενώ δεν θα παραστεί τελικά ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης λόγω των μεγάλων πυρκαγιών σε Ρέθυμνο και Σιτία. Στο γραφείο του Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκου από κοινού θα υπογράψουν το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο έχουν συμφωνήσει και το οποίο φέρει το όνομα της πόλης όπου διαμορφώθηκε η μεταξύ τους συμφωνία και θεμελιώθηκε κοινή τους πρωτοβουλία η διακήρυξη της Κέρκυρας. Το απόγευμα οι Περιφερειάρχες διοργανώνουν σε συνεργασία με τα τρία επιμελητήρια εκδήλωση με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Αποκλειστικές δηλώσεις στον Real Voice και στην εκπομπή μαζί στις 10 παραχώρησε χθες το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρώτη επίσκεψή του στο ακριτικό Αγαθονήσι στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Από το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ο Πρωθυπουργός μέσω του σταθμού μας έστειλε μήνυμα για την διαρκή παρουσία της πολιτείας στα ανατολικά σύνορα της χώρας, την στήριξη των ακριτών και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των μικρών νησιών. Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, στη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην πρόθεση έργων υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Ερωτηθείς για τον ιδιαίτερο συμβολισμό της παρουσίας του στο Αγαθονήσι, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το μήνυμα που εκπέμπεται από τα ακριτικά νησιά είναι ξεκάθαρο. Βρίσκομαι δίπλα σε μια τεράστια ελληνική σημαία που κυματίζει περήφανη. Οι νησιώτες μας έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς. Πριν από λίγα χρόνια βλέπαμε καραβιές μεταναστών να φτάνουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σήμερα βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες που αξιοποιούν το πρόγραμμα Visa Express, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη συνεχή παρουσία της κυβέρνησης στα νησιά, σημειώνοντας ότι η δουλειά συνεχίζεται 465 μέρες το χρόνο, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μετά την επίσκεψή του στο φυλάκιο, μετέβη στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αγαθονησίου και στη συνέχεια στο νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής για τα μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-27 η πράξη υπογειοποίηση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού στους λειψούς. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 2.147.000 ευρώ, εκ των οποίων η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται στο 1.153.000 ευρώ. Την σημασία του προγράμματος δημιουργίας δημοτικών κατοικιών για την στήριξη των μικρών νησιωτικών δήμων ανέδειξε μιλώντας στον Real Voice η Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού. Αναφέρθηκε στη συμμετοχή των Λειψών στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τη δημιουργία κατοικιών σε 12 νησιωτικούς δήμους, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών στα μικρά νησιά. Όπως είπε, για τον Δήμο Λειψών έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 760.000 ευρώ. Συνάντηση εφόλης της ύλης με υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΛΓΑ είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθυντής του ΕΛΓΑ Δημήτρης Μπόλος και η προϊσταμένη του Τμήματος Πληρωμών του Οργανισμού Ελισάβετ Καλκανδί, με κύριο θέμα συζήτηση την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκαθάριση των ζημιών που υπέστησαν η παραγωγή της Ρόδου από την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην περιοχή των Κρητικών 20 μαγαζιά, όταν γιόταχη αυτοκίνητο παρέσυρε τουρίστρια κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και η γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που καλύπτει την διαδρομή της Σίμης από την μυθολογία μέχρι σήμερα, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στην Σίμη το δεύτερο ετήσιο ιστορικό συνέδριο με τίτλο «Η Σίμη διαμέσου των αιώνων». Το συνέδριο διοργανώνεται με την στήριξη της Εφορίας Αρχαιοτήτων, της Περιφέρειας, του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Παιδεία των Ηνωμένων Πολιτειών και συλλόγων της Δωδεκανήσου και της Ομογένειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, καιρός γενικά αίθριο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση τη Ρόδο και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα είναι πιο εξασθενημένη. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σύμ μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 36, επίσης 36 και στο Καστελόριζο. Η Ανατολική Ρόδος και συγκεκριμένο Αρχάγγελος θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου, η ελάχιστη στη νύχτα μεταξύ 25 και 30 βαθμούς, ενώ η υγρασία σε καλά θα λέγαμε επίπεδα 40, μεταξύ 40 και 65%. Για αύριο Παρασκευή ο Ιούλιος μας αποχαιρετά με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα επιμένουν στα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση και πάλι τη Ρόδο και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 36, το ίδιο και στη Σύμη και στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 40 και 65% τη νύχτα.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-06500.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στη ροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2x170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3x250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Έτσι, νομίζω ότι όταν η επικαιρότητα είναι βαριά, δεν έχουμε ανάγκη τις μουσικές ανάσες. Είστε εδώ στον Real Voice 99,5, είστε στο πρωινό Express. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε αγαθονήσει. Είχαμε πολλά ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες στα social και στην ιστοσελίδα μας, εννοείται. Αυτή είναι η πηγή άλλωστε. realvoice995.gr και φωτορεπορτάζ, πολύ φωτογραφικό υλικό και από τη Λέρο και από το Αγαθονήσι. Από τη Λέρο προχθές την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και το Αγαθονήσι χθες. Βέβαια η κορονίδα όλων ήταν η συνέντευξη την οποία έδωσε ο Πρωθυπουργός στην Νατάσα Παμπρή στην εκπομπή της μαζί στις 10 εδώ στον Real Voice. Αδιαφυσβήτητα μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Το έλεγα και το πρωί και για την ίδια και για το σταθμό. Δεν είναι ότι συνηθέστερο ο Πρωθυπουργός της χώρας να μιλά σε περιφερειακούς σταθμούς. Έλεγα και το πρωί, κυρίες και κύριοι, ότι είναι μία, αν θέλετε, αναγνώριση του σταθμού αυτού, γιατί υπάρχει μία ειδοποιώς διαφορά. Αυτό που κάνει τον Real Voice 99,5 να ξεχωρίζει από τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν λέμε η φωνή του φτάνει παντού, φτάνει παντού. Αυτό είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Και στο τελευταίο νησί και βραχονησίδα των Δωδεκανήσων. Μια πολύ επίπονη δουλειά του Βαγγέλη Καρακατσάνη. Ο σταθμός αυτός να ακούγεται από την ίδια συχνότητα, από τους 99,5, όπου και αν ακούγεται, από αυτήν την ίδια συχνότητα. Δεν είναι εύκολο αυτό τεχνικά να γίνει. Και άλλοι σταθμοί μπορεί να ακούγονται εδώ, εκεί και παραπέρα, αλλά από διαφορετικές συχνότητες, εμείς κατοχυρώσαμε το 99,5 παντού. Δεν μπερδεύεστε, ξέρετε τι ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο, σε μέρος της Κρήτης και διαδικτυακά βέβαια, που εδώ δεν υπάρχουν σύνορα. Και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, όταν βλέπουμε τα στοιχεία καθημερινά, διαπιστώνουμε ότι και από το εξωτερικό υπάρχουν πυρήνες, φαντάζομαι της ομογένειας. Υπάρχουν πυρήνες παντού που ακούν αυτόν εδώ το σταθμό. Η αναγνώριση λοιπόν αυτής της ιδιαιτερότητας, της μοναδικότητας από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που επέλεξε, δέχτηκε την πρόσκληση της Νατάσας Παμπρή να μιλήσει αυτή τη λίγη ώρα που είχε στη διάθεσή του ευρισκόμενος στο Αγαθονήσι και να στείλει ένα μήνυμα σε όλους όσοι ακούν αυτόν τον σταθμό και είναι πάρα πολλοί, νομίζω ότι εδραιώνει αυτόν τον σταθμό σαν την φωνή, την αληθινή, τη δυνατή φωνή για όλα τα Δωδεκάνησα. Από τα Δωδεκάνησα, για όλα τα Δωδεκάνησα και για όπου φτάνει αυτή η φωνή. Έτσι το βλέπουμε, έτσι το ερμηνεύουμε και γι' αυτό είμαστε τόσο πολύ ικανοποιημένοι και χαρούμενοι για αυτό το οποίο συνέβη χθες. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, μπορούμε να ακούσουμε αυτήν την σύντομη συνομιλία που είχε η Νατάσα με τον Πρωθυπουργό.
1: Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα στον Πρωθυπουργό μας. Καλώς ήρθατε στα Δωδεκάνησα, κύριε Μητσοτάκη.
2: Μα τα καλά, όπως ξέρετε, τα επισκέπτομαι συχνά και είχα την πολύ μεγάλη χαρά χθες να βρεθώ στην Λέρο, όπου επιθεώρησα μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία γίνονται στο νησί. Και σήμερα, βέβαια, την ξεχωριστή χαρά να βρεθώ για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός στο Αγαθονήσι. Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται να επιθεωρώ το εγκληματικό φυλάκιο του νησιού και στη συνέχεια θα έχω συναντήσεις με τον Δήμαρχο. Θα πάω να δω το μουσείο και θα συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τα πολύ μικρά νησιά μας και πώς θα μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία έχουν.
1: Mm-hmm. Και βεβαίως από το Αγαθονήσι, από την ακριτική Δωδεκάνησο, κύριε Πρόεδρε, το μήνυμα αποκτά ισχυρότερο συμβολισμό.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Βρίσκομαι ακριβώς αυτή τη στιγμή δίπλα σε μια τεράστια εθνική σημαία η οποία κυματίζει υπερήφανη. Εγώ αυτό το μήνυμα το οποίο θέλω να μεταφέρω, είχα την ευκαιρία το πω και χθες στην Ελέρω, είναι ότι οι νησιώτες μας έχουν κάθε λόγο πια να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς. Έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε την μάστιγα του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος. Ξέρετε πολύ καλά, εκεί πριν από κάποια χάουργα ερχόμασταν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Δεκάνησα και βλέπαμε καραβιές μεταναστών και προσφύγων. Τώρα έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται εκμεταλλευόμενοι την Visa Express και στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες. Και βέβαια δεν χρειάζεται να μιλήσω για το πόσο έχουμε ενισχύσει συνολικά τις αποτρεπτικές μας δυνατότητες. Οπότε για μένα η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ευημερίας και νομίζω ότι οι νησιώτες μας έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς από τίποτα.
1: Δεν τους αφήνεται να ηρεμήσουν, Πρόεδρε. Υδρώνεται τη φανέλα. Δεν τους αφήνεται να ξεκουραστούν μέσα στο καλοκαίρι.
2: Για εμάς η δουλειά συνεχίζεται 365 μέρες τον χρόνο.
1: Και ουδέποτε πρωθυπουργός της χώρας. Ουδέποτε πρωθυπουργός της χώρας έχει επισκεφθεί τόσες φορές τα Δωδεκάνησα, κύριε Πρόεδρε.
2: Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
2: Γεια σας.
0: Βγήκε και η είδηση, οι εκλογές την άνοιξη. Αμετακίνητος πάντως. Δεν πάνε, ετοιμάζεται το σύμπαν όλο για εκλογές. Το φθινόπωρο, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε κάθε εμφάνισή του, είτε απρόκλητα, όπως τώρα, γιατί δεν δέχτηκε ευθεία ερώτηση για τις εκλογές, για το χρόνο των εκλογών, αλλά δεν έχασε ευκαιρία να το πει, την άνοιξη οι εκλογές, το λέει συνεχώς και μάλλον την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητούμε τόσες φορές που το έχει πει και με τέτοια επιμονή που υπερασπίζεται την ολοκλήρωση της θητείας του, της τετραετίας. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στο Αγαθονήσι επισκέφθηκε καταρχήν το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου. Τον ακούσατε να λέει ότι είναι δίπλα σε μια τεράστια σημαία. Και εγώ θα σας πω να μπείτε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Είναι ο τίτλος του θέματος, είναι «Καρέ-καρέ η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι». Και εκεί πραγματικά θα δείτε πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες. Αρχικά στο επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, στη συνέχεια στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού. Τον συνόδευε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Στέφανος Γκίκας. Και εκεί στο φυλάκιο συνομίλησε με τους ένστολους, τους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους και ενημερώθηκε από τον ταξίαρχο Εμμανουήλ Τουλουπάκη για τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Απευθυνόμενος μάλιστα στον ταξίαρχο, είπε ότι για τον ίδιο είναι ξεχωριστή χαρά και τιμή να επισκέπτεται για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός του Αγαθονήσι. Είναι υποχρέωσή μου, είπε, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου στο νησί επισκεπτόμενο στο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο. Έχει ξεχωριστή σημασία για μας τους ακρίτες, για τους νησιώτες, για μας, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό, είπε, έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά τη μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Κύριε Ταξίαρχε, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτή την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει περήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Επαναλαμβάνω, μπείτε στην ιστοσελίδα μας και θα δείτε εντυπωσιακές εικόνες από το Αγαθονήσι, εκεί στο φυλάκιο, με αυτή την τεράστια ελληνική σημαία, τη γαλανόλευκη, να κυματίζει η περήφανη στο ακριτικό νησί. Έγιναν και δηλώσεις βέβαια στη συνέχεια από τον Πρωθυπουργό, αφού ολοκλήρωσε τις επισκέψεις του. Και περί Βασιλάκη, αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να ακούσουμε έστω ένα απόσπασμα. Είναι 9 λεπτά όλη η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι, αλλά μία γεύση νομίζω ότι έχουμε το χρόνο να την πάρουμε.
3: Αγαπητέ μου Δήμαρχε, Κύριε Ταξιέρχε, κύριε Λιμενάρχα, κυρία και κύριοι συνάδελφοι στο Εθνικό Κοινοβούλιο, κύριε Υφυπουργέ, φίλες και φίλοι, είναι πράγματι μια πολύ ξεχωριστή μέρα σήμερα για εμένα. Επισκέπτομαι το νησί σας για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός και πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι στην Δωδεκάνησο, σε όλα τα ακριτικά, ειδικά τα πολύ μικρά μας νησιά, αισθάνομαι μια έντονη συγκίνηση αλλά και μια πολύ βαριά ευθύνη. Ευθύνη να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους νησιώτες μας να μπορέσουν να ζήσουν, να ευημερήσουν και κυρίως να κρατήσουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Ξεκίνησα την επίσκεψή μου με μια επιθεώρηση του φυλακίου εδώ στο Αγαθονήσι. Είδα την ελληνική σημαία, μεγάλη και υπερήφανη, να κυματίζει εδώ στα σύνορά μας, τα οποία θέλω να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο σύνορα της Ελλάδος, αλλά είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι μπορέσαμε ως Ελλάδα να πείσουμε ουσιαστικά όλη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω, το γνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα τα στελέχη του λιμενικού, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, την τραγική κατάσταση την οποία παραλάβαμε στο μεταναστευτικό πρόβλημα το 2019. Με πολλή επιμονή, με πολλή προσπάθεια, με πολύ συντονισμό μεταξύ όλων των αρχών του κράτους, με πολύ μεγάλη πίεση στην Ευρώπη, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και εκεί που παλιά επισκεπτόμασταν τα νησιά, μεγάλα και μικρά, και βλέπαμε μεγάλους αριθμούς μεταναστών και προσφύγων, σήμερα έχουμε πολλούς επισκέπτες, κυρίως από τη γειτονική Τουρκία, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη γρήγορη βίζα για να έρχονται στα νησιά μας. Και αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή. Δίνει, αγαπητέ μου Δήμαρχε, ασφάλεια και αυτοπεποίθηση σε όλους τους νησιώτες μας. Όμως τα πολύ μικρά νησιά έχουν τα δικά τους ειδικά προβλήματα. Και θυμάμαι μάλιστα μια πολύ ωραία συνάντηση που είχαμε κάνει, συμμετείχε και ο Δήμαρχος στο Μέγαρο Μαξίμου, για να συζητήσουμε με τους δημάρχους των μικρών και των πολύ μικρών νησιών τα ειδικά προβλήματα, τις ειδικές προκλήσεις που τα νησιά αυτά αντιμετωπίζουν. Και θέλω εδώ από το Αγαθονήσι σήμερα να σας δεσμευτώ ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με τις μεγάλες εκκρεμότητες τις οποίες μου θέσατε. Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας φτιάξω το λιμάνι. Έτσι όπως ακριβώς το έχω περιγράψει. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Θα βρούμε τον τρόπο και θα βρούμε και τους πόρους ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχετε μια εύκολη και κυρίως ασφαλή πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές ακτοπλοϊκές υπηρεσίες. Άκουσα και το ζήτημα του ακτοπλοϊκού καταφυγίου. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, διότι ένα νησί του μεγέθους του Αγαθονησίου έχει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα την οποία μπορεί να υποστηρίξει. Και προφανώς έχουμε κάθε λόγο και κάθε κίνητρο να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους αλλοείς μας εδώ πέρα στο νησί. Και αυτό προφανώς προϋποθέτει ένα ασφαλές αλλιευτικό καταφύγιο για να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και στα αναπτυξιακά ζητήματα και στο γεγονός ότι το νησί σταδιακά αναπτύσσεται όπως πρέπει να αναπτυχθεί στην κλίμακά του, και σε αυτό αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά, ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να προσθέσετε δυνατότητα περαιτέρω ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Αλλά το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά μου είναι πώς θα κρατήσουμε τον κόσμο στο νησί και πώς κυρίως θα κρατήσουμε τις οικογένειες με τα παιδιά στο νησί. Άκουσα με πολύ προσοχή αυτά τα οποία μου είπε ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος για την ανάγκη να μπορέσουμε να στελεχώσουμε το σχολείο με εκείνες τις ειδικότητες οι οποίες απαιτούνται, προκειμένου τα παιδιά να μπορούν τουλάχιστον να τελειώσουν το γυμνάσιο και το λύκειο εδώ πέρα, χωρίς να αναγκαστούν να καταφύγουν σε ένα σχολείο το οποίο θα τους προσφέρει εκείνη την εκπαίδευση την οποία δικαιούνται. Προφανώς η τεχνολογία έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά δεν υπάρχει υποκατάστατο για τη φυσική παρουσία του καθηγητή. Θα μιλήσω με την Σοφία την Ζαχαράκη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για το ζήτημα αυτό, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Οι ιατρικές υπηρεσίες είναι και αυτές σημαντικές. Έχουμε ένα καλό πολυατρείο. Μιλούσα σήμερα μάλιστα και με τον αγροτικό γιατρό, ο οποίος πέρασε σχεδόν ένα χρόνο εδώ πέρα στο νησί σας. Εδώ πράγματι η τεχνολογία και η τηλεατρική έχει κάνει τεράστια άλματα, και το γεγονός ότι μπορεί ένας γιατρός τοπικός να συνομιλήσει μέσω τεχνολογίας με τον καλύτερο ειδικό τον οποίο μπορεί να έχουμε στη χώρα και να του δώσει συμβουλές και κατευθύνσεις, είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατάκτηση για να μπορούν να αισθάνονται οι νησιώτες μας, ειδικά οι κάτοικοι των μικρών νησιών, πιο ασφαλείς και πιο σίγουροι για την περίθαψή τους. Και προφανώς η ελληνική κυβέρνηση θα επενδύει πάντα μέσω του λιμενικού μας ή όποτε χρειάζεται μέσω της πολεμικής αεροπορίας στο να κάνουμε εκείνες τις διακομιδές είτε διαθαλάσσεις είτε διαέρος όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. Συζήτησα και με τον Δήμαρχο κάποια άλλα πιο φιλόδοξα σχέδια τα οποία είχα πρότεινα στον Δήμαρχο να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα, και τα οχήματα του Δήμου, αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης. Νομίζω ότι κατεξοχήν τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας μετάβασης, πράσινης μετάβασης, την οποία και να μπορείτε να την υποστηρίζετε και να δουλεύει προς όφελός σας. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εικόνα του νησιού. Αν μπορέσετε να κάνετε αυτό το βήμα, και θα ήμουν έτοιμος να σας υποστηρίξω σε αυτή την προσπάθεια χωρίς κανένα κόστος, να το τονίσω αυτό, για τους κατοίκους των νησιών. Θέλω να εξετάσω και πρόσθετα κίνητρα. Κάνουμε κάποιες δοκιμασίες στην υπηρετική Ελλάδα για το τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να έρθει να εγκατασταθεί εδώ πέρα μόνο. Αν το ζήτημα είναι οικονομικό, έχουμε δώσει και οικονομικά κίνητρα σε μετρητά. Αν το ζήτημα είναι ζήτημα στέγης, έχουμε κάποια ζητήματα εδώ πέρα ιδιοκτησιακά, τα οποία συζητήσαμε με τον Δήμαρχο. Ο σκοπός μας όμως, ο κοινός μας σκοπός, και αυτή νομίζω ότι είναι μια κοινή αποστολή την οποία συμμεριζόμαστε, είναι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, όχι απλά για να παραμείνει ο πληθυσμός τον οποίο έχετε, αλλά να έρθουν και νέα ζευγάρια, νέες οικογένειες, περισσότερα παιδιά, ώστε και το σχολείο να μπορέσει να λειτουργήσει με περισσότερα παιδιά. Εγώ είμαι διατεθειμένος να κινηθώ σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας επαναλάβω τη δέσμευσή μου, εξάλλου νομίζω το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι από την Δωδεκάνη, ότι πραγματικά με απασχολούν πολύ τα ζητήματα των μικρών νησιών. Κάθε επίσκεψη που κάνω είναι για μένα μια ευλογία, ένα δώρο να μπορώ να βλέπω αυτά τα καταπληκτικά νησιά και να μπορώ να προσπαθώ κι εγώ στο μέτρο των δυνατοτήτων μου να σας βοηθήσω. Οπότε φεύγω από εδώ με μια λίστα από πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθώ, ξεκινώντας με το λιμάνι, που καταλαβαίνω ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, και θα μιλήσω αμέσως με τους αρμόδιους και με την περιφέρεια για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Θα επιστρέψω σίγουρα, γιατί είναι η πρώτη μου επίσκεψη στο νησί σας. Μακάρι να μπορέσω να έρθω και για λίγο περισσότερες χαλαρές μέρες και ξεκούραση, αν και δεν προβλέπεται αυτή, καθώς ξέρετε μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27, και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε, αλλά να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Τώρα που μιλάμε, συζητάμε στην Ευρώπη για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το πώς εμείς θα μπορέσουμε να εντάξουμε δράσεις νησιωτικότητας στους ευρωπαϊκούς πόρους. Έχει για μας μια πολύ μεγάλη, μια πολύ ξεχωριστή σημασία. Το πώς θα μπορέσουμε, και το έχετε ήδη κάνει εδώ, να κινητοποιήσουμε και ιδιώτες δωρητές, οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά στο νησί και τους οποίους θέλω να κινητοποιήσω περισσότερο, γιατί πολλές φορές ένας ιδιώτης δωρητής μπορεί να κάνει τα πράγματα πιο γρήγορα και να ξεπεράσει την φυσική γραφειοκρατία την οποία έχει πάντα το δημόσιο. Οπότε σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας επισκεφθώ σήμερα.
0: Μάλιστα. Εμπεριστατωμένη η ενημέρωση που έκανε ο Πρωθυπουργός στους κατοίκους του Άγαθο νησίου, παρόντος του Δημάρχου, των τοπικών αρχών εκεί, πολιτών, σε όλα τα ζητήματα, με προσωπικές δεσμεύσεις, και για μία ακόμα φορά, όπως ακούσατε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη.

Πάντως είδαν και διάφορα έτσι στιγμιότυπα, αυτά που λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα παραπολιτικά, είδαν το φως της δημοσιότητας με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα, στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Μάλιστα υπάρχει και ένα τέτοιο στιγμιότυπο στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr, ένα στιγμιότυπο, ένα περιστατικό που σημειώθηκε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λακί, εκεί στο λιμάνι, αυτό με, με το πρόβλημα της υποσκαφής. Ο Δήμαρχος λοιπόν, ο Τιμόθεος Κωτάκης, εξηγούσε στον Πρωθυπουργό το πρόβλημα που είχε υποστεί το λιμάνι με την υποσκαφή, με ορατό τον κίνδυνο της κατάρρευσης, με αποτέλεσμα να γίνει η παρέμβαση από πλευράς περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και να έχει ολοκληρωθεί πια αυτό το έργο. Περιφερειάρχης λοιπόν, ο Γιώργος Ατζημάρκος, ο οποίος ήταν εννοείται παρόν εκεί στο Λακί, είπε στον Πρωθυπουργό ότι το τμήμα που κινδύνευε να καταρρεύσει ήταν η αριστερή πλευρά του λιμανιού. Και η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ακαριέα και με διάθεση χιούμορ, γύρισε προς τον Γιώργο Χατζημάρκο και του είπε: «Πάντα η αριστερή μεριά είναι αυτή που καταραίει, Γιώργο». Από τα χαριτωμένα στιγμιότυπα τα οποία κατεγράφησαν από αυτήν την επίσκεψη. Και μετά το διήμερο της Λέρου του Αγαθονησίου, επιστροφή στη βάση, στις 11 σήμερα το πρωί έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, είναι και βαριά η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα. Εισήγηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδή, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Επικρατείας Άρκη Σκέτσο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών Μεταφορών Γιώργο Κότση, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας. Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της οδηγίας του 2024 ως προς τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με συγχωρείτε, τον Γιώργο Φλωρίδη, και τον Υφυπουργό, τον Γιάννη Μπούγα, των νομοθετικών πρωτοβουλειών που ενσωματώνουν κοινοτικές οδηγίες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό, τον κύριο Τσάφου, σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Πολλή δουλειά έχει πέσει εκεί, στα Υπουργεία, όπως καταλαβαίνουμε, αν κρίνουμε από την σημερινή θεματολογία του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό. Και μια και μιλάμε για τα νησιά, τα μικρά νησιά, κυρίες και κύριοι, να σας πω την είδηση από πλευράς περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έχει να κάνει με την ένταξη στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 21-27, δηλαδή στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της υπογειοποίησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτοχρόνως της αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού στους λειψούς. Βλέπω τώρα την ανάρτηση την οποία έχει κάνει στα social media ο Περιφερειάρχης. Τα δικά μας συγχαρητήρια στη νέα Δήμαρχο Λειψών, Ευαγγελία Λαουντού, συνοδεύονται και με τη χρηματοδότηση ενός έργου για το οποίο το νησί δούλεψε για να το προετοιμάσει. Στους Λειψούς τα καλώδια θα κατέβουν κάτω από τη γη και ο δημοτικός φωτισμός θα περάσει στην εποχή της καθαρής ενέργειας. Χθες υπέγραψα την ένταξη του έργου υπογειοποίηση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού στους Λειψούς στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 21-27, συνολικού προϋπολογισμού 2.148.000 ευρώ, χοντρικά σας το λέω τώρα, δεν θα σας πω και τα δεκαδικά. Από το ποσό αυτό, το 1.154.000 ευρώ αποτελούν συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η παρέμβαση περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματων του υφιστάμενου εναερίου δεκτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τον ΔΔΕ, την αποξήλωση των εναέριων γραμμών και την απομάκρυνση 83 παλαιών στήλων. Παράλληλα, θα εγκατασταθούν 95 νέα ενεργειακά αυτόνομα φωτιστικά σώματα solar LED σε παραθαλάσσιες περιοχές και στο δημοτικό οδικό δίκτυο. Είναι ένα έργο που αναβαθμίζει την εικόνα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα και μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα ουσιαστικά την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Στα μικρά νησιά, κάθε έργο υποδομής έχει πολλαπλάσια αξία. Στο σχεδιασμό μας, κανένα νησί δεν είναι μικρό, κανένα νησί δεν είναι μακριά, καταλήγει στη σημερινή του ανάρτηση ο Περιφερειάρχης. Στο πλαίσιο αυτό του κάθε μέρα νησί και έργο, και έτσι είναι όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε μέρα έχουμε την ανακοίνωση ενός έργου σε κάποιο από τα νησιά του συμπλέγματος του νησιωτικού συμπλέγματος του Νοτίου Αιγαίου.

Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα του δικαστικού μεγάρου, κυρίες και κύριοι, του νέου δικαστικού μεγάρου και στις περιπέτειες που έχει μπει και αυτή εδώ η ιστορία, παρότι φαινόταν ότι ήταν δρομολογημένη. Φρόντισε πάλι ο Δήμος της Ρόδου να κάνει το θαύμα του και να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Αφήσαμε μία εκκρεμότητα προχθές όταν συζητούσαμε το θέμα εδώ με τον Απόστολο Ασπράκη, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, ο οποίος τι μας είχε πει, είχε βάλει ένα ερώτημα. Αφού μέχρι τώρα ο Δήμος έχει προχωρήσει πολλές φορές, ο Δήμος Ρόδου, 5-6 φορές σε τροποποίηση του σχεδίου πόλεως για να στεγάσει εκεί στο παλιό νοσοκομείο δικές του χρήσεις, που δεν έχουν να κάνουν με την υγεία. Γιατί

αλήθεια δεν μπορεί να κάνει το ίδιο άλλη μια φορά για το δικαστικό Μέγαρο? Και ο Κώστας ο Χαλκιάς, ο αντιδήμαρχος, φέρνει τόσες αντιρρήσεις. Και τον ακούσαμε τι έλεγε και ακούσαμε και τι είχε πει στη σύσκεψη υπό τον Φλωρίδη ο ίδιος ο Αλέξανδρος Κολιάδης, για να διαπιστώσουμε ότι αλλού βρίσκεται ο ένας και αλλού βρίσκεται ο άλλος. Έδινε υποσχέσεις ο Κολιάδης ότι από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Και τελικά διαπιστώσαμε ότι κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να μην υλοποιηθεί αυτό το έργο. Μας είχε μιλήσει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Ασπράκης και μας είχε πει ότι θα μας έδινε τα ΦΕΚ τα οποία έχουν εκδοθεί τα προηγούμενα χρόνια και που δείχνουν ότι ναι, βεβαίως, από τη στιγμή που ο αρμόδιος για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως είναι ο Δήμος Ρόδου, ο Δήμος Ρόδου το έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, και αναρωτήθηκε, αφού το έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν για να στεγάσει δικές του υπηρεσίες, αφού το έκανε για να στεγαστεί το κτηματολόγιο όταν έπρεπε να αδειάσει το κτηματολόγιο στο κέντρο της πόλης για να το φτιάξει η περιφέρεια γιατί το κτίριο είχε προβλήματα κλπ. Κλπ. Τι είναι αυτό που τους εμποδίζει να κάνουν το αντίστοιχο και για το νέο δικαστικό Μέγαρο, αφού φαίνεται ότι αυτή η λύση που προτείνεται, γιατί πρόκειται για πρόταση και όχι για απόφαση, είναι η πιο κατάλληλη, αυτή που εξυπηρετεί και τον κόσμο γιατί είναι μέσα στην πόλη? Τι είναι αυτό που τους εμποδίζει? Αυτή λοιπόν την εκκρεμότητα την καλύψαμε σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr το σχετικό άρθρο και περιλαμβάνουμε και τα ΦΕΚ. Προς το παρόν δημοσιεύουμε 3 ΦΕΚ. Υπάρχουν και άλλα όμως. Θα τα βρούμε, θα δημοσιευτούν και αυτά. Είναι τα ΦΕΚ τα οποία εκθέτουν το Δήμο Ρόδου, εκθέτουν τον Κώστα Χαλκιά για αυτό το όχι που είπε για το παλιό νοσοκομείο, για να αναγερθεί εκεί το νέο δικαστικό Μέγαρο. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να τα διαβάσετε, να τα δείτε τα ΦΕΚ. Είναι το ΦΕΚ του 1985. Θα τα δείτε, υπάρχουν αναρτημένα εδώ όλα αυτά. Είναι το ΦΕΚ για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 1987. Και είναι και το ΦΕΚ του 1991. Τι αποδεικνύουν όλα αυτά? Ότι βεβαίως και μπορείς να χωροθετήσεις το νέο δικαστικό Μέγαρο μέσα στο παλιό νοσοκομείο. Εάν η Δημοτική Αρχή συνολικά και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχός του θεωρούν ότι η λύση του παλιού νοσοκομείου είναι είτε νομικά είτε τεχνικά αδύνατη για την ανέγερση εκεί του νέου δικαστικού Μεγάρου, οφείλουν να παρουσιάσουν την πολεοδομική γνωμοδότηση που το αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να γίνει εκεί, αλλά κυρίως να εξηγήσουν και στο νομικό κόσμο και στους πολίτες της Ρόδου που μπαίνουν βγαίνουν στα δικαστήρια για ποιο λόγο οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν επανειλημμένως στο ίδιο οικονομικό τετράγωνο, στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο εκεί στο παλιό νοσοκομείο, για να στεγάσουν άλλες υπηρεσίες, όπως έγινε προσφάτως και με το κτηματολόγιο, για ποιο λόγο δεν μπορούν να εφαρμοστούν σήμερα για το νέο δικαστικό Μέγαρο. Μέχρι τώρα έχουμε διαπιστώσει ότι καμία όρεξη δεν έχουν να εξηγήσουν τίποτα. Έχουν στυλώσει, ο Χαλκιάς έχει στυλώσει τα πόδια, δεν γίνεται, λέει, και τελείωσε. Έβγαλε όλους ολίγων διανοητικά καθυστερημένους, από ό,τι κατάλαβα, στη συνέντευξη που έδωσε προχθές, αφού εγκαλούσε και τους συναδέλφους δημοσιογράφους και όλους γενικώς ότι δεν καταλάβανε. Μόνο αυτός κατάλαβε τι είχε γίνει. Τελικά, μάλλον μόνο αυτός δεν κατάλαβε ή παριστάνει ότι δεν κατάλαβε. Δεν συμμετείχε στην ομάδα εργασίας. Ένα παιχνιδάκι με τις λέξεις πήγε να παίξει, δεν ήταν επιτροπή, οι επιτροπές είναι θεσμοθετημένες στην ομάδα εργασίας. Εντάξει, εντάξει κύριε Χαλκιά μας, την ομάδα εργασίας εννοούσαν οι συνάδελφοι. Εντάξει, δεν είπαμε ότι βγήκε ΦΕΚ για την επιτροπή, έλεος πια. Έλεος πια. Σε αυτή την ομάδα εργασίας. Εκεί μέσα μια χαρά θα μπορούσες να πεις για ποιο λόγο
Δεν θέλεις, δεν γίνεται, αλλά και τι προτείνεις. Δεν πάτησες το πόδι σου. Δεν πάτησες το πόδι σου. Την ηρωνεύτηκες και την επιτροπή, αυτήν την ομάδα εργασίας. Αυτά όλα δείχνουν υπεκφυγές. Όλα αυτά δείχνουν προφάσεις εναμαρτίες. Και το ερώτημα, είναι προσωπική σου άποψη? Τη συμμερίζεται και ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος μπροστά στον κύριο Φλωρίδη τον ευχαριστούσε, τον χίλιο ευχαριστούσε, που επιτέλους βγήκαν αποφάσεις και συγκεκριμένα αποτελέσματα και μια πολιτική βούληση για το νέο δικαστικό μέγαρο μετά από τόσες δεκαετίες. Είναι προσωπικό σου θέμα? Είναι διγλωσία? Ο Κολιάδης άλλα λέει μπροστά και άλλα λέει πίσω? Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακολουθείς προσωπική πολιτική? Εκθέτεις το δήμαρχο? Έχεις τη σύμφωνη γνώμη του? Τι κάνετε εκεί μέσα? Τι γίνεται εκεί μέσα? Και κατά τα άλλα, η πόλη περιμένει μια κρίσιμη υποδομή, ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Και εσείς παίζετε, παιδιά. Παίζετε παιχνίδια εντυπώσεων. Δεν ξέρω τι κάνετε ακριβώς. Έρχονται λοιπόν τα ΦΕΚ για να απογυμνώσουν όλη αυτήν εδώ την φιλολογία περί του τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Γιατί το ξανακάνατε? Ο Δήμος το ξανάκανε. Και μια και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε και έξι φορές. Θα βγάλουμε και άλλα ΦΕΚ στο φως της δημοσιότητας. Απαντήστε στον κόσμο. Απαντήστε στο Δικηγορικό Σύλλογο. Απαντήστε σε όλους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης που είναι όλη μέρα μέσα στο δικαστικό μέγαρο. Απαντήστε στους πολίτες που μπαίνουν βγαίνουν στο δικαστικό μέγαρο. Απαντήστε τους. Γιατί σήμερα αρνείστε να κάνετε για το δικαστικό μέγαρο αυτό το οποίο έχετε κάνει τόσες φορές στο παρελθόν ως Δήμος Ρόδου? Διαβάστε το θέμα. Είναι πολύ χρήσιμο. Είναι αποκαλυπτικό. Στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάτι διαφορετικό, κυρίες και κύριοι, από τα συνήθη τα οποία παρακολουθούμε εδώ. Να φύγουμε από τα βαριά της επικαιρότητας και να πάμε σε ένα θέμα που στέλνει ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό μήνυμα. Μας ήρθε χθες μία ενημέρωση από πλευράς του Συλλόγου Αιμοδοτών Ρόδου για τα αποθέματα αίματος τον Αύγουστο που γίνονται ακόμη πιο οριακά και το καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο. Τώρα είναι η στιγμή να κάνουμε τη διαφορά. 3 Αυγούστου λοιπόν δίνουμε όλοι ραντεβού στη Γενική Κλινική Ρόδου σε μια μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία. Η οποία θα γίνει από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προκειμένου να ενισχυθούν τα αποθέματα αίματος στο νοσοκομείο μας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Βασίλης Νικολής, είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, για να το δούμε το θέμα, έτσι λίγο να μας ξεσηκώσει, λίγο να μας βάλει σε αυτό το κλίμα της εθελοντικής προσφοράς για να ενισχύσουμε τα αποθέματά μας μέσα στο κατακαλό καιρό. Κύριε Νικολή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από τα λάγια.
0: Να μιλάμε στον Ενικό, Βασίλης, και ένα μετά από το νέο αίμα. Εντάξει, κάπως μου φαίνεται και εμένα ο πληθυντικός.
1: Καλά κάνεις και το λέω. Και λες ότι το ξεσηκώσουμε, γιατί πράγματι πρέπει να το ξεσηκώσουμε. Να το ξεσηκώσουμε από τις καρέκλες, συνήθως από το ραχάτι, από το καλοκαίρι, ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές μας που είχαν έρθει, που ήρθαν το καλοκαίρι για να περάσουν μήνες των διακοπών τους. Αλλά καλό είναι όμως και να σκεφτούν και την κοινωνική πλευρά, ότι χρειαζόμαστε αίμα. Και αυτό μόνο το παρήγουμε από τους ανθρώπους και από τους υγιείς ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει να σκεφτούν και αυτούς που βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου. Είναι μια δύσκολη περίοδος, πρέπει να σας πω, το καλοκαίρι, γιατί για όλα τα νησιά μας πρέπει να πούμε. Διότι ενώπιον ξέρουμε χιλιάδες επισκέπτες και ο μόνιμος πληθυσμός αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής περίοδου. Εν τούτης όμως οι τακτικοί αιμοδότες και αυτοί θέλουν να βρίσκονται σε διακοπές, είτε εργάζονται εντατικά στον τουρισμό ή αποφεύγουν αιμοδοτήσεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών ή των ωραρίων τους όπου εργάζονται.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν η ζήτηση αυξάνεται, η προσέλευση των δεδομένων όμως μειώνεται.
0: Μειώνεται, αυτό είναι τώρα. Είναι αντιστρόφως ανάλογο τώρα, είναι εδώ πέρα το πρόβλημα. Ναι, έτσι, αυξάνεται η ζήτηση, αλλά μειώνεται η διαθεσιμότητα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Και αυτό και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να τους παρακινήσουμε, και οφείλουμε σε αυτό να πούμε ότι υπάρχει και η πλευρά της ευαισθητοποίησης των πολιτών, αλλά κυρίως των οργανωμένων φορέων, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και με την ευκαιρία που μου δίνεται, θέλω να εκφράσω και τις θερμές μου ευχαριστίες, τις ειλικρινείς μου πραγματικά ευχαριστίες προς την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και ιδιαίτερα προς τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο για την πολύτιμη και διαχρονική χορηγία του έντυπου ενημερωτικού υλικού για τις μπλούζες, τα καπέλα, τα μπάνερ που συνοδεύουν τις δράσεις της εθελοντικής αιμοδοσίας. Όλα αυτά αποτελούν, δεν αποτελούν απλώς μια χορηγία επικοινωνιακού υλικού, πρέπει να σας πω, αποτελούν μια ουσιαστική επένδυση στη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας προσφοράς. Και θέλω πραγματικά να σας εξομολογηθώ ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν είναι αυτονόητη για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αντίθετα, αποτελεί μια πρακτική που συνιστάται σπάνια στην τοπική αυτοδιοίκηση,
0: ναι,
1: και αναδεικνύει την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ως ένα φορέα που επενδύει έμπραχτα στην πρόληψη, την κοινωνική ελληνική και τον εθελοντισμό. Το έχουμε δει και στο νοσοκομείο αυτό. Και αξίζει να αναγνωρίσουμε δημόσια αυτές τις καλές πρακτικές που πρέπει να προβάλλονται και να αποτελούν παράδειγμα όπως μίμηση. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι στις πανελλήνιες συναντήσεις μας, τα συνέδρια και τα φόρα της εθελοντικής αιμοδοσίας στα οποία συμμετέχουμε, η συνεργασία μας με την περιφέρεια Νότιου Αιγαίου παρουσιάζεται συχνά ως παράδειγμα επιτυχημένης σύμπραξης της αυτοδιοίκησης και των εθελοντικών οργανώσεων, και πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων από όλη την Ελλάδα εκφράζουν το ενδιαφέρον τους να υιοθετήσουν αντίστοιχες και τις πρακτικές της περιοχής τους, άλλοι τα κατάφεραν, άλλα πιο δύσκολα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε αυτήν την εκδήλωση της 3ης Αυγούστου.
1: Βεβαίως. Η αιμοδοσία θα γίνει στο φουαγέ της Γενικής Κλινικής. Οι περισσότεροι ξέρουν σαν γυρομέντικα.
0: Ναι.
1: Είναι από τις 9 έως τις 1.30 μετά το μεσημέρι. Σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν όλοι. Δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους της κλινικής, αλλά οποιοδήποτε είναι υγιής πολίτης και θέλει να προσφέρει αίμα, μπορεί να το κάνει. Ιδιαίτερα καλούμε τους κατοίκους στα Κοσκινού, της ευρύτερης περιοχής, τους εργαζόμενους στα Σμούρου και των γύρω περιοχών, αλλά και κάθε άνθρωπο υπάρχει.
0: Καθένας που θα θέλει, που θα θελήσει και θα έχει το χρόνο να πάει εκεί από τις 9 το πρωί λοιπόν, 3 Αυγούστου μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι. Να θυμίσουμε λίγο, Βασίλη, ποιοι μπορούν να δώσουν ή ποιοι δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Γιατί εγώ ας πούμε, αν κρίνω από τη δική μου έτσι την εμπειρία, Ενώ έχω πάει πάρα πολλές φορές, ελάχιστες φορές κατάφερα να δώσω αίμα. Δηλαδή δεν μ' άφησαν να δώσω οι άνθρωποι εκεί της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Λόγω χαμηλού αιματοκρίτη, δεν ξέρω.
1: Αιματοκρίτη, συνήθως, εντάξει, αυτό συμβαίνει στις περισσότερες γυναίκες. Έχουμε πρόβλημα αιματοκρίτη. Κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Όταν προσερχόμαστε στην αιμοδοσία, ερχόμαστε συνήθως χωρίς να φάμε καλά το πρωί, χωρίς να ξεκουραστούμε κ.ο.κ. Αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Δεν κάνουμε μικροπυρολογικές εξετάσεις. Άρα λοιπόν.
0: Ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό, ας πούμε, ότι πρέπει να τονώσεις τον οργανισμό σου πριν πας για την αιμοδοσία.
1: Να υπάρξει μια προετοιμασία. Δεν μπορούμε να γλυκοκοπούμε το προηγούμενο βράδυ και να πάμε την άλλη μέρα να αιμοδοτήσουμε. Σημαίνει ότι πρέπει να ξεκουραστούμε, να κοιμηθούμε κανονικά, να φάμε κανένα το πρωινό μας και αν χρειαστούμε και κάτι παραπάνω, προκειμένου να μπορούμε μετά από μια ώρα περίπου από το τελευταίο γεύμα μας να μπορούμε να αιμοδοτήσουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό αφορά όλους τους υγιείς πολίτες, άντρες και γυναίκες. Για τους άντρες μπορούμε να δώσουμε τρεις φορές κάθε τρεις μήνες μία φορά και για τις γυναίκες τέσσερις λόγω είπαμε της έμεινο
0: ρύσης. Ναι.
1: Τώρα, τα υπόλοιπα σε ό,τι αφορά το ότι ποιος μπορεί να δώσει το όχι είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση καθώς ότι αυτό εξαρτάται από τον γιατρό της αιμοδοσίας εκείνη την ώρα.
0: Ναι, αναφέρομαι Βασίλη περισσότερο έτσι σε αδρές γραμμές, έτσι εννοείται ότι κάθε άνθρωπος και κάθε οργανισμός έχει το δικό του προφίλ. Λέω ας πούμε αν υπάρχει ένα ηλικιακό όριο, ας πούμε, λέω έτσι
1: το όριο βεβαίως υπάρχει.
0: Ναι. Αυτό, σε αυτή την περίπτωση αναφέρομαι. Ναι.
1: Έως 60 και το 60 με ερωτηματικά γιατί κανένας βέβαια τακτικός αιμοδότης για να φτάσει μέχρι τα 60 να αιμοδοτεί. Συνήθως το βασικό μας όριο είναι από 17 μέχρι τα 50, ας το οριοθετούσαμε εκεί, ότι μπορεί κανείς να δώσει εύκολα αίμα. Ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι οι οποίοι συνοδεύουν την αιμοδοσία που λέμε αν παίρνει κανείς κάποι για την υπέρταση ή παίρνει κάποι για το διαβήτη ή για το θυροειδή δεν μπορεί να δώσει αίμα. Αυτά αλλάζουν και γι' αυτό δεν πρέπει να μένουμε σε αυτά. Πρέπει να προσεχόμαστε στην αιμοδοσία και να το συζητάμε με τον γιατρό μας, να γνωρίζουμε.
0: Να δίνουμε το ιστορικό τέλος πάντων, το ιστορικό μας, τα φάρμακα που ενδεχομένως παίρνουμε και να κρίνει εκείνος αν μπορούμε όντως να δώσουμε αίμα.
1: Αν μπορούμε να δώσουμε. Εμείς πάντως πολλές φορές ευχαριστούμε και αυτούς οι οποίοι είχαν την καλή προαίρεση και την καλή θέληση να έρθουν ακόμα
0: και αν δεν κατάφεραν τελικά
1: να δώσουν. Αυτό για μας είναι μια μεγάλη υποστήριξη.
0: Από την άλλη, θέλω να πω ότι αν γραφτεί κανείς και στο Μητρό Εθελοντή Αιμοδότη, έχει και τα πλεονεκτήματά του αυτό. Δηλαδή, γιατί μπορεί να χρειαστεί ο ίδιος ή ο οικείος του αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας και να το πάρει, να το βρει το αίμα, έτσι, αν είσαι στο Μητρό. Ισχύει αυτό. Πρέπει να το ξαναδοπούμε στον κόσμο ότι δίνεις για κάποιον άλλον, αλλά στην ουσία είναι σαν να δίνεις και στον εαυτό σου ή σε δικό σου άνθρωπο αν το χρειαστείς.
1: Βεβαίως. Από την εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών κανείς μπορεί να γνωρίζει με μια απλή εφαρμογή στο κινητό του όσες μονάδες εθελοντικές έχει στο όνομά του και να μπορεί να τις διαχειριστεί ανά πάσα στιγμή αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εάν είναι δικό του πρόσωπο, συγγενικό του πρώτου βαθμού, μπορεί να δώσει όσες μονάδες έχει στο λογαριασμό του.
0: Μάλιστα.
1: Εάν είναι απλά φίλος και γνωστός, μπορεί να δώσει μια μονάδα για να καλύψει αυτόν τον φίλο του και τον συμπολίτη το οποίο το έχει απαραίτητη ανάγκη. Άρα λοιπόν είναι καλό να προετοιμάζουμε όπως κάνουμε μια αποταμίευση στα χρήματά μας, κάνουμε αποταμίευση και στο αίμα μας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
0: Ναι.
1: Αν δεν μένα που ξυπνάμε από το σπίτι μας, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε Θεέ μου, δώσε μας την γιαγιά μας και να είμαστε την επόμενη
0: μέρα. Να σου πω, Βασίλειο, επειδή αυτό το έζησα και εγώ ίδια και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, έτσι, γιατί σε έψαχνα να σε βρω, που έπρεπε εγώ ίδια να κάνω μια επέμβαση και μου ζήτησαν αίμα. Λέω τώρα πού να ψάχνω εγώ. Ήμουνα στην Αθήνα, λέω πού να ψάχνω. Ψάχνω τώρα ποιους ανθρώπους να βάλω να τρέχουν και τα λοιπά. Και μετά θυμήθηκα ότι μα εγώ είμαι στο Μητρό, έτσι. Για να δω τι μου βρίσκεται, εν πάση περιπτώσει. Και θυμάμαι τότε που είχαμε επικοινωνήσει και όντως υπήρχε δυνατότητα να βρέθηκαν οι μονάδες από αιμοδοσία που είχα κάνει εγώ ίδια. Και λέω, εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα πραγματικά, ειλικρινά στο λέω αυτό, Βασίλη, εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα ότι κάτι το οποίο το έκανα σε ανύποπτο χρόνο, όταν μου λένε βρες αίμα τώρα και εγώ να μην ξέρω πού να αποταθώ για να βρω αίμα και αν θα μπορούσε ο καθένας να πάει εκείνη την ώρα που χρειαζόταν στο νοσοκομείο να δώσει κτλ. Γιατί ήταν μεσημέρι, 3-4 η ώρα το απόγευμα, πόσο εύκολα μετά. Ναι, είμαι εθελοντής αιμοδότης, δικαιούμαι αυτές τις φιάλες, τελειώσαμε. Γεια σας. Δηλαδή ήταν πραγματικά εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα. Ομολογώ και το λέω και στον κόσμο έτσι που μας ακούει, αν δεν είχα μια αντίστοιχη εμπειρία, εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι. Άστο, πήγαινε, δώσε αίμα και άστο εκεί να βρίσκεται. Άστο εκεί να βρίσκεται.
1: Και πόσο είναι ο παράγοντας της πανικού που νιώθει κανείς όταν έχει να κάνει με τη ζωή του, με την υγεία του και που τελευταία στιγμή τον πρέπει να ψάξει και για
0: αυτό. Αυτό.
1: Είναι απαραίτητο λοιπόν να προνοούμε και να κάνουμε, να μπορούμε να έχουμε τις απαραίτητες μονάδες αίματος για μας και για την οικογένειά μας.
0: Δηλαδή ξέρεις το λέω και να μην ακουστεί κίνικο αυτό που λέω, αλλά αν δεν μπορεί να μας σηκώσει από τον καναπέ, Βασίλη, και να μας κινητοποιήσει η προσφορά στον άλλο, στον συνάνθρωπο, ας αντιληφθούμε ότι στην ουσία τον εαυτό μας θωρακίζουμε. Τους δικούς μας ανθρώπους θωρακίζουμε.
1: Δυστυχώς αυτό που παλεύουμε κάθε μέρα είναι η νοοτροπία μας. Έχουμε μια κακή νοοτροπία σαν πολίτες. Τα αφήνουμε όλα στην τύχη.
0: Στην τύχη.
1: Αύριο κάτι θα γίνει. Εγώ βγάζω το καπέλο πραγματικά στους ξένους εδώ, τους τουρίστες. Έχουμε κάνει μια μεγάλη καμπάνια τα τελευταία δύο χρόνια προκειμένου να προσεγγίσουμε και ξένους τουρίστες. Και πράγματι συγκινούμε πραγματικά όταν βλέπω ανθρώπους από την Ελβετία, από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Αγγλία, την Ιταλία να έρχονται και να προσέρχονται στις εθνοτικές μας αιμοδοσίες. Άνθρωποι που ήρθαν να κάνουν τουρισμό στη Ρόδο και που αφήνουν μια χαλαλίζουν στην πραγματικότητα μια μέρα
0: το χρόνο τους
1: για να δώσουν αίμα που στον άγνωστο που συμβολίζουν σε ένα τόπο που ήρθαν
0: σε ένα τόπο ξένο. Ήρθαν απλά να κάνουν τις διακοπές τους. Σε ένα τόπο ξένο για αυτούς στην ουσία.
1: Και εμείς ψάχνουμε τώρα τον Έλληνα, ψάχνουμε τον συμπατριώτη μας, ψάχνουμε τον άνθρωπο της Ιταλικής πόρτας για να τον παρακαλέσουμε και να του πούμε έλα να στην ετήσια αιμοδοσία για σένα. Το κάνω. Δεν το κάνω για κανέναν άλλο, για τη δική σου ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν τους προσκαλούμε λοιπόν στις 3 Αυγούστου. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία σε έναν χώρο ο οποίος εντάξει εκεί στο φουαγέ της Γενικής Κλινικής δεν με νοιάζει πολύ με το νοσοκομείο. Δεν τα συνδυσμένα και κάπου που λέει ότι δεν μου αρέσουν τα νοσοκομεία, αποβάμε τα νοσοκομεία, αποβάμε το ένα, αποβάμε το άλλο. Τουλάχιστον μπορεί να προσέρχεται εκεί και να δώσει αίμα.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται ο τόπος, χρειάζονται οι άνθρωποι μας που βρίσκονται στο πόδο κρεβάτι.
0: Έτσι. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλό καλοκαίρι
0: να έχουμε. Και αχρίαστο να είναι το αίμα. Αχρίαστο να είναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ κυρίες και κύριοι που μείνατε και σήμερα εδώ κοντά μας, τη μεγάλη μας παρέα στο πρωινό μας Express. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, στις 5 το απόγευμα, σε επανάληψη εκπομπή μας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις
7: στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Βαμπρή. Στη Ρόδο συναντώνται σήμερα οι περιφερειάρχες των τριών νησιωτικών περιφερειών της χώρας, επίτα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Στη συνάντηση συμμετέχουν οι περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τρεπεκλής, ενώ δεν παρίστατο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται σε Ρέθυμνο και Σιτία. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο έχουν συμφωνήσει, φέρει το όνομα της πόλης όπου διαμορφώθηκε η μεταξύ τους συμφωνία και θεμελιώθηκε η κοινή τους πρωτοβουλία, η διακήρυξη της Κέρκυρας. Το απόγευμα οι περιφερειάρχες διοργανώνουν σε συνεργασία με τα τρία επιμελητήρια εκδήλωση στο ΕΒΕΔ με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στη συνεργασία των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών, στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην διαμόρφωση μιας ενιαίας προσέγγισης για το μέλλον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών της χώρας. Αποκλειστικές δηλώσεις στον Real Voice και στην εκπομπή μαζί στις 10 παραχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρώτη επίσκεψή του στο ακριτικό Αγαθονήσι στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην συνεχή παρουσία της κυβέρνησης στα νησιά, σημειώνοντας ότι η δουλειά συνεχίζεται 365 μέρες τον χρόνο, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Από το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ο Πρωθυπουργός μέσω του σταθμού μας έστειλε μήνυμα για την διαρκή παρουσία της πολιτείας στα ανατολικά σύνορα της χώρας, την στήριξη των ακριτών και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ευημερία των μικρών νησιών. Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, στη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην προώθηση έργων υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ερωτηθείς για τον ιδιαίτερο συμβολισμό της παρουσίας του στο Αγαθονήσι, ο Πρωθυπουργός τόνισε μιλώντας στον Real Voice ότι το μήνυμα που εκπέμπεται από τα ακριτικά νησιά είναι ξεκάθαρο. Βρίσκομαι δίπλα σε μια τεράστια ελληνική σημαία που κυματίζει περήφανη. Οι νησιώτες μας έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς. Έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε την μάστιγα του μεταναστευτικού προβλήματος. Πριν από λίγα χρόνια βλέπαμε καραβιές μεταναστών και προσφύγων να φτάνουν στα νησιά. Σήμερα βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες που αξιοποιούν το πρόγραμμα Visa Express, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες, όπως είπε. Μετά την επίσκεψή του στο φυλάκιο, ο Πρωθυπουργός μετέβη στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αγαθονησίου και στη συνέχεια επισκέφθηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής για τα μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-27 η πράξη υπογειοποίηση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού στους Λειψούς, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 2.147.000 ευρώ. Την σημασία του προγράμματος δημιουργίας δημοτικών κατοικιών για την στήριξη των μικρών νησιωτικών δήμων ανέδειξε η Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού μιλώντας στον Real Voice. Η Δήμαρχος αναφέρθηκε στη συμμετοχή των Λειψών στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την δημιουργία κατοικιών σε 12 νησιωτικούς δήμους, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών στα μικρά νησιά. Όπως δήλωσε η κυρία Λαουντού, για τον Δήμο Λειψών έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 760.000 ευρώ, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την αγορά 2 κατοικιών και την ανέγερση ακόμη 2. Συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΛΓΑΗ είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης με θέμα συζήτηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών εκαθάρισης των ζημιών που υπέστησαν η παραγωγή της Ρόδου από την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Τα στελέχη του ΕΛΓΑ παρέδωσαν στους ανταποκριτές του οργανισμού στον Δήμο Ρόδου τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών προκειμένου να αναρτηθούν στους προβλεπόμενους πίνακες ανακοινώσεων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης στην Ρόδο, στην περιοχή 20 Μαγαζιά στα Κρητικά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τουρίστρια κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα. Ένα βίντεο που προκαλεί οργή και αποτροπιασμό καταγράφηκε στις 28 Ιουλίου στη Ρόδο. Στις εικόνες εμφανίζεται άντρας να κινείται με αγροτικό όχημα, έχοντας πίσω του δύο γαϊδουρά και δεμένα με σκοινιά, τα οποία αναγκάζονται να ακολουθούν το όχημα. Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο πολίτης, ο οποίος δεν περιορίστηκε στην δημοσιοποίηση των εικόνων, αλλά απευθύνθηκε άμεσα στην ΑΜΚΕ Διάσωση Ζώων Ρόδου και την επόμενη μέρα προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που καλύπτει την διαδρομή της Ίμης από την μυθολογία μέχρι την νεότερη ιστορία, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου στο δεύτερο ετήσιο Ιστορικό Συνέδριο Ίμης με τίτλο «Η Ίμη διαμέσου των αιώνων». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς, ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες γύρω από τη μυθολογία, την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τον Όμηρο, την ιστορία της παιδείας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, τον μηχανισμό των αντικυθύρων, την ενάλλη αρχαιολογία και την ιστορία της τοπικής εκκλησίας. Θα παρουσιαστούν επίσης η συμβολή των Σημειακών Σφουγγαράδων στην ανέλκυση του μηχανισμού των αντικυθύρων, η ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, η παράδοση των Σημειακών Ξύλων Ναυπηγών, η ιστορία της Ομογένειας, η Συμμαχική Επιδρομή στη Σίμη και τα μοναστήρια του νησιού. Οι ειδήσεις, τα άρθρα μας και οι συνεντεύξεις αναλυτικά μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, η καιρός γενικά έθριο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση τη Ρόδο και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα είναι πιο εξασθενημένη. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σίμη μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 36, επίσης 36 και στο Καστελόριζο. Η Ανατολική Ρόδος και συγκεκριμένο Αρχάγγελος θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου, η ελάχιστη στη νύχτα μεταξύ 25 και 30 βαθμούς, ενώ η υγρασία σε καλά θα λέγαμε επίπεδα 40, μεταξύ 40 και 65%. Για αύριο Παρασκευή ο Ιούλιος μας αποχαιρετά με γενικά έθριο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα επιμένουν στα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση και πάλι τη Ρόδο και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 36, το ίδιο και στη Σίμη και στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 40 και 65% τη νύχτα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Οδεύουμε προς το τέλος πια του μήνα. Διανύουμε την 30η Ιουλίου και είναι 15 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε Real Voice στα ραδιοφωνά σας στους 99,5 και βέβαια διαδικτυακά μας ακούτε σε όλη την Ηφείλιο. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στα γραφεία σύνταξης του σταθμού. Η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος, τα έλεγε και λίγο νωρίτερα η Ρένα Παυλάκη στο πρωινό Express. Τα λέμε συνεχώς ότι χάρη στο Βαγγέλη οφείλεται αυτό το δίκτυο που έχουμε στήσει από τον Real Voice να εκπέμπουμε σε μία συχνότητα στους 99,5. Και χθες είχαμε την τιμητική μας και μέσα από την εκπομπή να έχουμε αυτή την δημοσιογραφική επιτυχία με την συνέντευξη, την αποκλειστική συνέντευξη live με τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στο Αγαθονήσι, ευρισκόμενος στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, εδώ στον Real Voice. Δεν είχα τολμήσει να σας πω τίποτα νωρίτερα, γιατί ξέρετε αυτό είναι ένα ρίσκο. Μπορεί να σκέφτεσαι εσύ να βγάλεις τον Πρωθυπουργό. Δεν βγαίνει ένας Πρωθυπουργός κάθε μέρα έτσι ευνηδιαστικά, απρογραμμάτιστα, χωρίς καμία προσυνεννόηση σε ένα μέσο ενημέρωσης, πόσο μάλλον όταν βρίσκεται σε περιοδία, σε ένα φυλάκιο, εκείνη την ώρα που είναι με τις ένοπλες δυνάμεις, με τις αρχές, με τους ανθρώπους που τον συνοδεύουν, να κάνει δηλώσεις σε ένα περιφερειακό μέσο. Και βεβαίως βοήθησαν σε αυτό οι συντελεστές, ο Γιώργος Μπούλης, ο γνωστός επιχειρηματίας της Λέρου, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά, γιατί χάρη στον Γιώργο έγινε όλο αυτό που ακούσατε on air, live επαναλαμβάνω. Ο Γιώργος Μπούλης που συνόδευε τον Πρωθυπουργό είχε την καλοσύνη να με βοηθήσει σε όλο αυτό στο να έχω τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια δημοσιογραφική επιτυχία του σταθμού μας. Και για την εκπομπή και για τον σταθμό, βεβαίως και για μένα προσωπικά. Και τον Χρήστο Γιαννακό, τον αντιδήμαρχο της Λέρου, που βεβαίως τράβηξε με το βίντεό του, με το κινητό, όλο αυτό το στιγμιότυπο, γιατί είδατε και εικόνα και μέσα από τα social media του σταθμού κατά τη συνομιλία που είχαμε με τον Πρωθυπουργό. Να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους εδώ του σταθμού για τα καλά τους λόγια και τη Ρένα Παυλάκη που μίλησε λίγο νωρίτερα στο πρωινό Express και την Δέσποινα Κουλούμπρη χθες μέσα από τις δημοσιογραφικές βολές και βεβαίως όλους τους συναδέλφους και την Νατάσα Ράγιου και ο Μανώλης Παπάζογλου και χιλιάδες τα μηνύματα που ακολούθησαν όπως καταλαβαίνετε μετά και στο κινητό μου τηλέφωνο και σε μηνύματα στο inbox. Για τα συγχαρητήρια πάνω απ' όλα για τον σταθμό, για αυτή την δημοσιογραφική επιτυχία του Real Voice. Να ευχαριστήσω και την Νατάσα Κούλαρου για αυτή την εξαιρετική δουλειά που έκανε στα social media με τα βιντεάκια και τον Θεό Τραπεζαλίδη που ένωσε στη συνέχεια τον ήχο από τον Πρωθυπουργό με τα πλάνα του Χρήστου Γιαννακού και βεβαίως εμένα on air από εδώ από το στούντιο του Real Voice. Καλημέρα σε όλους τους δωδεκανήσιους και σε όσους μας ακούν και διαδικτυακά, γιατί βλέπω ότι είστε online από την Γερμανία, από το Μόναχο αυτή την ώρα. Από την Βαρσοβία στην Πολωνία βλέπω ακροατές να είναι συντονισμένοι. Από την Μελβούρνη και το Σίδνεϊ στην Αυστραλία, την καλησπέρα μας εκεί, γιατί είναι απογευματάκι, είναι 5 το απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή από την Λέρο. Και θα φιλοξενήσουμε δύο επιχειρηματίες, καταρχάς τον Γιώργο Ζουμπούλη, για να τον ευχαριστήσω και μέσω της εκπομπής δημόσια και βεβαίως στη συνέχεια θα έχουμε και τον Θοδωρή Ασβεστά. Στον απόϊχο λοιπόν της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, Γιώργο Ζουμπούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Παμπρή, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα, καλημέρα στους πανταχού Έλληνες της Διασποράς. Καλημέρα και καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα Από το ακριτικό νησί της Λέρου.
0: Από το ακριτικό νησί της Λέρου, τις θερμές μου ευχαριστίες για μία ακόμη φορά για αυτή την εξαιρετική δουλειά. Σε είδαμε σε όλα τα πλάνα, Γιώργο Ζουμπούλη, εκεί από την άφιξη του Πρωθυπουργού. Μπορεί να ήσουν και ο πρώτος άνθρωπος που χαιρέτησε όταν αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος της Olympic Air, φτάνοντας στο νησί της Λέρου, συνοδευόμενος και από την σύζυγό του, την Μαρέβα, και από τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα του κόμματος, και από τους βουλευτές μας. Ήσουν εκεί ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος της Λέρου, όλοι να τον υποδεχτείτε. Είδα αυτή την εγκάρδια συνομιλία που είχατε από τα πρώτα λεπτά και βεβαίως τον ακολούθησες σε όλη την πορεία της περιοδίας του της διήμερης και είχαμε έτσι αυτή τη δυνατότητα για να μας τον φέρεις κοντά και να κάνει αυτές τις αποκλειστικές δηλώσεις στον Real Voice.
1: Κυρία Παμπρή, ο σταθμός σας μας κρατάει συντροφιά πάρα πολλά χρόνια και είναι μια έμπνευση ειδήσεων και να σας πω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τον έχω γνωρίσει πριν πολλά χρόνια, απλά δεν ήταν τίποτα για μένα να του πω να μιλήσει στο Real FM. Mm-hmm. Είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο μας αγγίζει όλους, ακούγεται παντού και ευτυχώς έχει και πολύ καλούς δημοσιογράφους. Mm-hmm. Δηλαδή εσείς είστε εξαιρετικοί.
0: Να όλη η ομάδα, όλοι οι συνεργάτες, είμαστε όλοι μια ομάδα δυνατή εδώ. Προσπαθούμε η αλήθεια για το καλύτερο καθημερινά, να μεταφέρουμε τις ειδήσεις, τα γεγονότα, να έχουμε όλους τους συνεντευξιαζόμενους με αντικειμενικότητα, να παρουσιάζουμε τα πράγματα ρεαλιστικά και αντικειμενικά όπως είναι, να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και χθες νομίζω ότι και προσωπικά έτσι ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή για την δημοσιογραφική μου πορεία και ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς, κύριε Ζουμπούλη. Ανθρώπινα, έτσι, όταν του δώσατε το κινητό, είδα στην αρχή, λέει, ραδιόφωνο είναι, ραδιόφωνο. Τον είχατε ενημερώσει λίγα δευτερόλεπτα πριν, γιατί εγώ, επαναλαμβάνω, δεν είχα πει τίποτα στους ακροατές, γιατί αυτό είναι ένα ρίσκο, να πεις ότι θα έχω τον Πρωθυπουργό και μετά να μην προκύψει αυτή η συνέντευξη, εντάξει, εκτίθεσαι στον αέρα.
1: Θα διακόπτω λίγο, ναι. Αυτό που έκανα η κυρία Παμπρή ήταν πάρα πολύ απλό. Του είπα, υπάρχει ένα ραδιόφωνο, το Real FM, θα μιλήσετε τώρα, γιατί είναι στην άλλη άκρη. Και μου λέει, ναι, βεβαίως, αυτό είναι τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm. Και εγώ σας το είχα ζητήσει από την προηγούμενη μέρα, αν υπήρχε η δυνατότητα, οπότε το καταφέραμε και το συγχρονίσαμε η αλήθεια μαζί, κύριε Ζουμπούλη, την ώρα που ήταν η εκπομπή στον αέρα, γιατί πρέπει να συντονίσεις και αυτό. Οπότε, για πείτε μου έτσι γενικότερα στον απόϊχο της επίσκεψης του Δύο Λόγια, το κλίμα που εισπράξατε κι εσείς από τις επαφές που είχε με τον κόσμο, τι έγινε στο Αγαθονήσι, τι στη Λέρο, σε σχέση με τις προηγούμενες επισκέψεις του στο νησί της Λέρου, στο Αγαθονήσι πήγε πρώτη φορά, η συμμετοχή του κόσμου. Και τι του είπαν από κοντά, όχι αυτά που βλέπαμε στις κάμερες, στις συζητήσεις της κατηδίαν, αν θέλετε.
1: Θα σας μεταφέρω το προσωπικό μου τέτοιο, γιατί ήμουν δίπλα του σχεδόν αναπνοής. Πρώτα απ' όλα θα ευχαριστήσω τον Γιώργο του Χατζημάρκου, τον περιφερειάρχη μας. Δεύτερον, λόγω μεγάλης υποχρέωσης δεν μπορούσε να πάει στο Αγαθονήσι. Είχαμε κανονίσει να πάμε με Φυσκωτό. Τελικά δεν μπόρεσα να πάω λόγω καιρού. Ο άνθρωπος είχε τρεις περιφερειάρχες στη Ρόδο να περιμένει. Και οπότε δεν ρίσκαρε και τον ευγνωμονώ, γιατί μέσω του κυρίου Χατζημάρκου εγώ έχω έρθει πιο κοντά στον κύριο Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει, ο περιφερειάρχης μας συντόνιζε φωτιές, συντόνιζε στην Πάρο μια μεγάλη φωτιά. Είχε άλλες υποχρεώσεις και ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό με τα έργα που έχει κάνει η Λέρος και ο Δήμαρχος Τιμόθεος Κωτάκης. Η δική μου σκοπιά στην περιοδία του κυρίου Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου
0: Κυριάκου Μητσοτάκη,
1: είναι πάρα πολύ δοτικός. Θα σας πω μονάχα ένα περιστατικό. Ναι. Πάει ένας κύριος από Αγαθονήσι και του λέει, υπάρχει μια κυρία 100 ετών, 102-103 ετών, μπορείτε να τη δείτε? Μα ρωτάς, του λέει, πάμε τώρα. Και γυρνάει όλο το πρόγραμμα και πάμε σε ένα σπίτι με μια γυναίκα. Ναι. Μπαίνει μέσα πρωθυπουργός και η γυναίκα καθάριζε πατάτες.
0: Η γυραιότερη γυναίκα λοιπόν, κάτοικος του Αγαθονησίου, πλάς 100 ετών, 102 πόσο μου είπατε, συνάντησε τον πρωθυπουργό. Θα ξαφνιάστηκε η γυναίκα, έτσι. Σε αυτή την ηλικία, ναι, σου λέει, ναι, να δω στο νησί μου πρώτη φορά εδώ.
1: Μάλιστα της λέει... ξέρεις ποιος είμαι? Λέει, βεβαίως, ο Κυριάκος.
0: Μάλιστα, αυτό είναι φοβερό στιγμιότυπο.
1: Εμείς δεν πήγαμε μέσα, ήμασταν από το παράθυρα γιατί η φρουρά του μας έκοψε όλους. Πήγε μόνος του μέσα. Και οι δημοσιογράφοι και αυτοί από το παράθυρα βλέπαμε.
0: Μάλιστα. Κρίμα, γιατί θα θέλαμε και μία φωτογραφία να έχουμε από αυτό το στιγμιότυπο. Αλλά και μόνο που μας το περιγράψατε, το φέρνουμε ως εικόνα στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή.
1: Για μένα ήταν η στιγμή, και όλες οι στιγμές είναι με κάτι μικρά παιδιά.
0: Εκείνη τη στιγμή που ήσασταν, σε ποιο σημείο δηλαδή και πήγατε, ήσασταν, πηγαίνατε καθοδόν, ας πούμε, για το μουσείο, πού ήσασταν?
1: Όχι, ήμασταν από το λικοδρόμιο, πήγαμε στο Δημαρχείο.
0: Ναι.
1: Της περιοχής και κάποια στιγμή τελείωσε η σύσκεψη.
0: Α, μετά τη σύσκεψη δηλαδή.
1: Ναι, και άρχισε να χαιρετάει τον κόσμο γιατί είναι και fit, είναι ο πιο fit πρωθυπουργός στην Ευρωζώνη.
0: Εννοείται, φαίνεται.
1: Και κάποια στιγμή πάει ένας κύριος, του λέει: «Κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχει μια γυναίκα 104 ετών, μπορούμε να τη δούμε?» Βεβαίως, λέει, πάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και γυρνάει πίσω και πάμε σε ένα σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια τρομερή σκηνή για μένα.
0: Ναι.
1: Και άλλες δύο σκηνές που έχω καταγράψει. Είναι
0: αυτό πάντως που μας είπατε είναι έτσι η ανθρώπινη πλευρά ενός πολιτικού που πήγε να συναντήσει μια γυναίκα 100 τόσων ετών, τη γυρεότερη φαντάζομαι, δεν νομίζω να υπάρχει άλλος κάτοικος πάνω από 104 ετών στο νησί.
1: Εγώ νομίζω, κύριε Παμπρία, μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η ανθρώπινη πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μεγαλειώδης.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να καταλάβετε. Δηλαδή, τα μάτια μου ήταν πράγματα που δεν το πίστευα. Θα σας πω μονάχα το εξής, ότι κάποια παιδάκια τα οποία κάναν διακοπές είναι τόσο κοντά που τους λέει: «Τι έγινε, παιδιά, κάνουμε διακοπές εδώ, από εδώ?» Όχι, λέει, από τη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Λέει, ελάτε να βγάλουμε φωτογραφίες. Βγάζουν φωτογραφίες και μετά τον κυνηγούσαν από πίσω.
0: Στο αγαθονίζει και αυτό?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια στιγμή είναι μια κυρία μεγάλη με ένα μωρό στην πλάτη. Σταματάει την περίοδο, ανεβαίνει κάτι σκαλιά, πιάνει τα μωρά. Δηλαδή αυτό δεν είναι προσποιητό, δεν είναι πολιτικό, δεν είναι ανθρώπινο.
0: Ναι.
1: Και γυρνάω και σας, δεν σας κρύβω, γυρνάω, ήμουν στην κυρία, στην σύζυγό του, την κυρία Μαρέβα. Και της λέω, αυτά είναι ανθρώπινα, μου λέει. Α, μου λέει, Γιώργο, μου λέει, δεν είναι μόνο ανθρώπινα. Σημεροβραδιάζεται με αυτά, μου λέει, βλέπει τα παιδιά του και δουλεύει για στον ύπνο του. Αυτά μου είπε.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, φοβερές στιγμές αυτές που μας περιγράφετε από αυτά τα στιγμιότυπα που δείχνουν την ανθρώπινη πλευρά ενός πολιτικού και πόσο μάλλον ενός πρωθυπουργού, έτσι. Και βεβαίως ο άνθρωπος θα μπορούσε, ας πούμε, να το προσπεράσει, να του έλεγε κάποιος: «Πάμε τώρα στο σπίτι της υπερήλικης γυναίκας», και να πει ναι αργότερα, θα μπορούσε να το αποφύγει, να μην μπει σε αυτή την ταλαιπωρία επειδή ήταν και σύντομη η επίσκεψη στο Αγαθονήσι, δεν είχε και τον άπλετο χρόνο, και όλοι καταλαβαίνουμε τους ρυθμούς ενός πρωθυπουργού και όλο αυτό που μας περιγράφεται, ακόμη και στο σημείο που είναι και τα δικά σας τα καταλήματα εκεί στα Άλυντα, που πήγε να δει το έργο από κοντά από τον Γιώργο Χατζημάρκο. Είδα ότι συνομίλησε μέσα σε ένα ιστιοπλοϊκό που ήταν αγκυροβολημένο εκεί με τους Τούρκους που επέβαιναν στο σκάφος, έτσι, και να τους εύχεται καλές διακοπές, να τους ρωτάει αν περνάνε ωραία.
1: Συνομίλησε και με Δανούς στο Αγαθονήσις. Συνομίλησε με πάρα πολύ κόσμο. Αλλά εγώ προσπαθώ να σας περάσω στους ακροατές σας σαν οπτική εικόνα ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι τόσο ανθρώπινος που ο κόσμος δεν το ξέρει. Εγώ έμεινα έκπληκτος, κυρία Παμπρή, δεν σας το κρύβω.
0: Ναι. Και να σας πω κάτι, αυτό φάνηκε, κύριε Ζουμπούλη, και από τη στιγμή που του δώσατε το κινητό και δεν είπε όχι τώρα, πάμε αργότερα, να το αποφύγει. Ο άνθρωπος με πολύ καλή διάθεση, φαινόταν και στο βίντεο, δηλαδή πολύ ευδιάθετος να μιλήσει σε αυτή την συνέντευξη.
1: Πάντα, αν θέλετε να σας πω για να το ολοκληρώσουμε, πάντα επειδή κατέβηκε με το ελικόπτερο και πάρα πολύ αέρα, πολύ ζέστη, ο άνθρωπος δεν είπε το παραμικρό, ούτε δώσε μου νερό, ούτε τίποτα. Απλά φώναζε κάποια στιγμή που η κυρία Μαρέβα καθόταν σε κάνα πεζούλι και της λέει πάμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τονίζω την ανθρώπινη πλευρά, η οποία πραγματικά με εντυπωσίασε σε βαθμό υπέρτατο. Δηλαδή, ο άνθρωπος πραγματικά δεν τον ήξερα. Τον είδα, δεν ήξερα μονάχα τον Πρωθυπουργό.
0: Ως πολιτικό, βεβαίως.
1: Ήταν με ένα πουκάμισο και αθλητικά παπούτσια, ο οποίος ο άνθρωπος δεν άφησε άνθρωπο να μην χαιρετήσει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και ξέρετε, η χαιρετούρα ενός ανθρώπου φαίνεται από μακριά αν είναι.
0: Βεβαίως. Έτσι.
1: Εγώ στον Αγαθονήσι κατάλαβα τον Κυριάκο Μητσοτάκη σαν άνθρωπο. Ειλικρινά σας λέω, έμεινα έκπληκτος.
0: Λοιπόν, αυτό που πρόλαβα να του πω και στον αέρα, γιατί εννοείται ότι δεν είχαμε την δυνατότητα να έχουμε μια πιο μεγάλη διάρκεια συνέντευξη, αλίμονο, κάποιες δηλώσεις έκανε.
1: Θα το κάνουμε, μη στεναχωριέστε.
0: Είμαι σίγουρη, με τον Γιώργο Ζουμπούλη είμαι σίγουρη γιατί είστε εγγύηση. Και σίγουρα αυτό που πρόλαβα να του πω είναι ότι είναι πρώτη φορά ένας πρωθυπουργός να επισκέπτεται τόσες φορές στα Δωδεκάνησα. 13 Ιουνίου ήταν στη Ρόδο που ήσασταν και εσείς εδώ, ήρθατε από την Λέρο για εκείνη την περιοδία του πρωθυπουργού. Τον ακολουθήσατε και χθες στο Αγαθονήσι μετά την Λέρο. Νομίζω τις επόμενες μέρες, την άλλη εβδομάδα, θα είναι και στο Καστελόριζο. Ετοιμαστείτε, κύριε Ζουμπούλη. Νομίζω ότι πάει και Καστελόριζο την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα έρθω οπωσδήποτε, γιατί δεν έχω πάει ποτέ στο Καστελόριζο.
0: Λοιπόν, και σίγουρα θα τα πούμε και από κοντά στην Λέρο. Σας ευχαριστώ θερμότατα για μία ακόμη φορά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι.
1: Ναι. Είναι ολοκληρώσετε, ναι. Θα σας πω ένα τελευταίο. Δεν θα με ευχαριστείτε. Είναι υποχρέωση μου όταν κάποιος έχει ένα γνωστό να μπορεί να τον... Απλά σας λέω ότι αυτή η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά να σας πω και κάτι που το λησμόνησα.
0: Ναι.
1: Πήγε και έφαγε με την γυναίκα του και κάποια στιγμή έρχεσαι να περπατάει στα σοκάκια της Αγίας Μαρίνας στη Λέρο. Το μάθα μετά.
0: Ναι.
1: Σας πληροφορώ ότι χαιρέτησε όλο τον κόσμο, όλα τα παιδιά και πήγε μέσα σε εστιατόρια και τα λοιπά. Γεια σας, γεια σας. Δηλαδή αυτό δείχνει, αφενός ότι είναι μια προεκλογική τέτοια, αλλά εγώ σας μιλάω ειλικρινά, είδα για πρώτη φορά τι θα πει να είναι ανοιχτός στον κόσμο και να είναι ο ανθρώπινος, όχι ο πολιτικός Μητσοτάκης.
0: Ναι. Και βεβαίως μας επανέλαβε και μέσα από τις δηλώσεις του ότι οι εκλογές την άνοιξε. Έτσι δεν πρόλαβα εγώ να τον ρωτήσω. Το είπε πάλι από μόνος του, ξεκαθαρίζοντας ότι μην περιμένετε πρόωρες εκλογές. Εκλογές την άνοιξε. Αυτά για όσους ανησυχούν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Ζουμπούλη.
1: Ναι,
0: ναι. Θα ξανασυνομιλήσουμε πολύ σύντομα, επειδή με πιέζει ο χρόνος. Θα παραμείνω στη Λέρο, θα βγάλω και άλλο συνάδελφό σας σε λίγο, επιχειρηματία ξενοδόχο. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.

Βεβαίως κοντά μας καθημερινά στην εκπομπή χορηγός το Κρυθόνης Paradise Hotel, αυτό το μοναδικό ξενοδοχείο της Ελέρου. Ένα ξενοδοχείο με όλες τις άριστες παρεχόμενες υπηρεσίες που ζητά κάθε επισκέπτης, με άνετα, κομψότατα, καλέσθητα δωμάτια, με υπέροχους καταπράσινους κήπους, ένα βήμα από την παραλία. Με δικό του ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, για να μην ταλαιπωρήσετε στην αναζήτηση χώρου πάρκινγκ. Και βεβαίως με το που βγαίνεις εκεί στα υπέροχα μπαλκόνια του, πολύ μεγάλα μπαλκόνια, αυτά δεν είναι μπαλκόνια, είναι αυλές, ολόκληρες αυλές στο Κρυθόνης Paradise, και βλέπεις αυτή την μαγευτική θέα μπροστά σου, είτε είναι το πρωί, είτε είναι το απόγευμα, είτε είναι το βράδυ, όλες τις ώρες βλέπεις ένα μοναδικό φυσικό τοπίο μπροστά σου και τη θάλασσα με το απέραντο γαλάζιο.

Η σκέψη όλων μας είναι βεβαίως τα όσα συμβαίνουν στην υπόλοιπη χώρα με αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές και βεβαίως την απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν οι άνθρωποι τη ζωή τους στην προσπάθεια να κατασβέσουν τη φωτιά. Θλίψη βεβαίως για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο και σήμερα το τελευταίο αντίο. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα είχαμε. Έχουμε και συναγερμό για τα Μελτέμια σε κατηγορία 4 ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την μισή χώρα. Τα λέγαμε πριν από 3 μέρες εδώ μέσα από την εκπομπή μας με τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, τον πύριο μετεωρολόγο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις φωτιές. Μας είχε ενημερώσει και προειδοποιήσει ο άνθρωπος για τα Μελτέμια που θα ενισχύονταν από τα επόμενα 24 ώρα και ήδη ξεκίνησαν στο Αιγαίο. Και βεβαίως σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας μας είχε προειδοποιήσει ότι αυτό θα είναι ένα ισχυρό κοκτέιλ για κίνδυνο πυρκαγιάς. Πονάει η ψυχή μας με τις εικόνες που βλέπουμε και βεβαίως κυρίως με την απώλεια των ανθρώπων των πυροσβεστών και με την μάχη με τις φλόγες που δίνουν στο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των ανέμων που πνέουν έως και 10 μποφόρ στην περιοχή. Και θυμόμαστε όλοι εκείνες τις τραγικές μέρες και ώρες που βιώσαμε επί 11 μέρες στη Ρόδο το 2023. Τέλη Ιουλίου, Ιούλιο μήνα, μάλλον μέσα Ιουλίου, με εκείνο το φρικτό 11ήμερο όπου φλεγόταν η Ρόδος μας. 3 πυροσβέστες νεκροί από τα πύρινα μέτωπα. Τι να πεις τώρα, τι να πεις γι' αυτό το θλιβερό, αυτό το τραγικό συμβάν. 2 άνδρες ηλικίας 25 και 58 ετών εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους. Οι άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο στο νότιο Ρέθυμνο, ενώ ένας 27χρονος πυροσβέστης κατέρευσε από παθολογικά αίτια στο Γήθιο. Περίπου 8.000 απομακρύνθηκαν από περιοχές στο Ρέθυμνο χθες το βράδυ. 8.000 άτομα σε εκενώσεις και επίσης αυτά μας φέρνουν τις εικόνες της Ρόδου με την μεγαλύτερη εκένωση που είχε γίνει για 20.000 και πλέον ανθρώπους που μεταφέρθηκαν από τα ξενοδοχεία που είχαν καταλύσει. Και βεβαίως μιλάμε για ένα εφιαλτικό βράδυ και πλέον ανθρώπους που μεταφέρθηκαν

Και βεβαίως βρίσκονται πολλές περιφερειακές ενότητες σε συναγερμό, σε πορτοκαλί συναγερμό, 6 περιφέρειες της χώρας σήμερα. Είναι και το Νότιο Αιγαίο, αλλά είναι η ενότητα των Κυκλάδων. Τα δωδεκάνησα στο χάρτη, για να καταλάβετε, είμαστε στο κίτρινο χρώμα, είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3, που είναι υψηλή, ενώ οι Κυκλάδες, όπως και η Κρήτη που φλέγεται σε δύο σημεία και κυρίως στην περιοχή του Ρεθύμνου, είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, στο πορτοκαλί, ένα κλικ δηλαδή πριν το κόκκινο που είναι Red Coast συναγερμός.

0: Gr, μαζί με την υπόλοιπη θεματολογία. Αυτό το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή των Κρητικών, εκεί στα 20 μαγαζιά, για να καταλάβετε, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τουρίστρια και την εξφενδώνησε αρκετά μέτρα μακριά. Και θα δείτε και φωτογραφίες από αυτό το ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Και οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει την διάβαση πεζών όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Ευχόμαστε να είναι καλά η γυναίκα, να έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο από αυτό το τροχαίο ατύχημα. Και επιστρέφω στα της Ελέρους, στον απόϊχο βεβαίως και της πρωθυπουργικής επίσκεψης για μία ακόμη φορά σε αυτό το νησί της Δωδεκανήσου και για πολλωστή φορά στα Δωδεκάνησα που τιμά ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον επιχειρηματία, τον κύριο Θοδωρία Σβεστά, Κρυθώνης Παραντάις, εγγύηση και χορηγός εκπομπής μας, και τον ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Ο κύριος Σβεστάς που φιλοξένησε στο κατάλημα Κρυθώνης Παραντάις σύσσωμη όλη την συνοδεία του Πρωθυπουργού. Ευτυχώς υπήρχαν δωμάτια τέτοια περίοδο. Κύριε Σβεστά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γραμματέας, Κυρανάκης, βουλευτές, περιφερειάρχες, όλοι εκεί μαζί σας στο Κρυθώνης Παραντάις. Ο Πρωθυπουργός νομίζω μόνο δεν έμεινε εκεί, αλλά είμαι μάλλον σίγουρη ότι είχατε μια υπέροχη φιλοξενία για όλους.
1: Ναι, να είστε καλά. Καλημέρα στην όμορφη Ρόδο. Ένα διήμερο με πολιτική χρειά, με αναπτέρωση του ηθικού των πολιτών της Λέρου. Έγιναν κάποιες εξαγγελίες από τα στελέχη της κυβέρνησης και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Όλα καλά.
0: Με έμφαση, κύριε Σβεστά, στην υγεία και στις υποδομές. Έτσι ξεναγήθηκε στα έργα που είναι σε εξέλιξη, τα σημαντικά έργα και για το λιμάνι, γιατί θυμόμαστε με τη σπηλαίωση εκεί και τις απαραίτητες παρεμβάσεις, και με τα άλυντα, με το καταφύγιο και βεβαίως με το ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος. Όλα αυτά λοιπόν, και βεβαίως με το νοσοκομείο, έτσι, γιατί...
1: Ήταν ο περιφερειάρχης μας, ο Γιώργος Χατζημάρκος, που είναι ο στρατιώτης του Νοτίου Αιγαίου, όχι αρχηγός, ο στρατιώτης, είναι πίσω απ' όλα, μαζί με τον δήμαρχο μας, τον Δημόθετο Κοτάκη, και τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, και κάναμε μια ξενάγηση στον Πρωθυπουργό, πώς εξελίσσονται τα έργα στο νησί και πώς απορροφάει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τα κονδύλια, ώστε να γίνονται χρήσιμα πράγματα και για τους πολίτες του νησιού, αλλά και για τους επισκέπτες του νησιού.
0: Ναι, γιατί βεβαίως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα, είτε υποδομών, αλλά και για το θέμα της ασφάλειας στα νησιά μας. Με πολλές αναφορές βεβαίως και για το μεταναστευτικό προσφυγικό που αντιμετώπιζε το νησί σας επί πολλά χρόνια, και θυμόμαστε όλοι τις καραβιές που έφταναν καθημερινά και πνιγόταν το νησί από τους υπεράριθμους μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα μια διαφορετική εικόνα έκανε αναφορά και μέσα από την εκπομπή μας εδώ που μίλησα αποκλειστικά χθες και για την Visa Express, και σήμερα μιλάμε πλέον για Τούρκους επισκέπτες που έρχονται στα νησιά και όχι για τις φουρνιές των μεταναστών, έτσι που είχατε τα προηγούμενα χρόνια. Ένα θέμα που εσείς ως επιχειρηματίας και ως αντιπρόεδρος των ξενοδόχων και στο ΕΒΕΔ και στην Ένωση Τουριστικών Γραφείων βεβαίως σας απασχολεί, το να έχει τουρισμό και ποιοτικό τουρισμό εννοείται το νησί, και απ' την άλλη χωρίς υποδομές δεν γίνεται τίποτα, κύριε Σβεστά, έτσι.
1: Βέβαια, το προσφυγικό Λέρος το διαχειρίστηκε από το 2014-2015 εξαιρετικά. Οι πολίτες της Λέρου και μετά οι κυβερνήσεις, και ιδιαίτερα, όχι οι κυβερνήσεις, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε ένα αξιοπρεπές κιτ, το οποίο φιλοξενούνται οι πρόσφυγες, παύλα μετανάστες, οι οποίοι έρχονται στο νησί μας και φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι αυτή τη στιγμή, να φανταστείτε, έχει μόνο 600, που άλλες χρονιές, άλλα χρόνια είχε 2 και 3 χιλιάδες άτομα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η τοπική κοινωνία διαχειρίστηκε όλο αυτό το πολύ τρομακτικό σοβαρό κομμάτι για ένα τόσο μικρό νησί εξαιρετικά, και θέλω να δώσω ένα μπράβο τους πολίτες, όπως είμαι και εγώ ένας πολίτη, άλλο άσχετα να ασχολούμαι θεσμικά με κάποιους ρόλους, για αυτό το πράγμα θεωρώ ότι είμαστε επειδή είμαστε το μικρότερο νησί που έχουμε, εκεί με 2.000 κόσμο όταν γεμίζει,

0: Ένα μεγάλο μπράβο στους συντοπίτες μας, λεργιούς, που το διαχειριστήκαμε εδώ και μια δεκαετία εξαιρετικότατα.
1: Mm-hmm. Και βεβαίως το άλλο σκέλος, κύριε Ασβεστά, είναι αυτό που σας είπα, ότι εσείς προσπαθείτε να φέρετε κόσμο, τουρισμό, κάνετε τα πάντα, αλλά χωρίς υποδομές δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και ένα νησί, έτσι, οπότε τρέχουν τώρα τα έργα.
0: Σίγουρα, το έχουμε πει, τουρισμός χωρίς ίδρυυση, αποχέτευση, μεταφορές, υγεία δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Ακριβώς.
0: Σίγουρα γίνονται μεγάλες προσπάθειες και θα ξαναπώ, για να μην γίνομαι γραφικός, από τον Περιφερειάρχη μας και από τον Δήμαρχο, τον Δημόρχη τον Κοτάκη, γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Πιστεύω στην επόμενη διετία ηλέρως ήδη έχει έργα τα οποία είναι για τον τουρισμό πολύ σοβαρά. Θα έχει και άλλα έργα όπως είναι ποδοποιίες, χιτά, χιτή, οι αφαλατώσεις τελειώσανε, το λιμάνι η σπηλαίωση τελείωσε. Ασφαλτοστρώσεις θα γίνουν πάνω από 50 χιλιόμετρα. Ένα άλλο πρόγραμμα που ακούω είναι οι επαρχιακοί δρόμοι, θα πέσουν μπετό. Δηλαδή η Λέρο μεγαλώνει κι άλλο. Καταλαβαίνετε,
1: ναι,
0: πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Γενικά θα γίνουν πολλά πράγματα μέσα στην επόμενη διετία που ήδη έχουν γίνει, όπως είναι το λιμάνι, όπως έχει γίνει η αφαλάτωση, όπως τελειοποιήθηκε το Λέρος.
1: Mm-hmm. Την προηγούμενη φορά που συνομιλήσαμε πριν 20 μέρες, ένα μήνα περίπου, κυρία Ασβεστά, είχατε θίξει ένα θέμα για το οποίο μου έστειλαν και πάρα πολλά μηνύματα συμπολίτες μας, όπου συμφώνησαν έτσι μαζί σας για το κομμάτι των μεταφορών, γιατί είμαστε στο πικ της σεζόν. Είχατε τονίσει ότι δεν μπορεί να έχετε μια επιχείρηση και από την Πέμπτη να περιμένετε ξανά την Κυριακή την μεταφορά των τροφίμων κλπ. Στο κομμάτι της συγκοινωνιακής κάλυψης είναι ένα θέμα που θα πρέπει έτσι να το δουν λίγο πιο έντονα, για να έχουμε τον τουρισμό που θέλουμε, την εξυπηρέτηση της συγκοινωνίας, γιατί τα πάντα ξεκινάνε στην νησιωτική Ελλάδα από τις συγκοινωνίες και την υγεία, έτσι, όλα από εκεί είναι το α και το ω.
0: Το Σαββάτο θα είναι εδώ ο γραμματέας, ο κύριος Φώτης ο Μάγκος, πρώην δήμαρχος Λειψών, και ξανά θα είναι μέσα σε τρεις μέρες ο υφυπουργός, ο κύριος Γκίκας, mm-hmm. του Υπουργείου Ναυτιλίας.
1: Ναι.
0: Ήδη εγώ μίλησα μαζί με τον κύριο Γκίκα.
1: Ναι.
0: Του λέω, εντάξει, επειδή τρέχαμε ένα διήμερο όλοι μας, επειδή ήταν ο υφυπουργός της χώρας, το Σαββάτο ήδη έχουμε ραντεβού και με τη Δημοτική Αρχή, αλλά και ξενοδόχοι. Γενικά τα 12 το είπαμε. Εγώ λέω και καλά πράγματα που κάνει η κυβέρνηση, γιατί πράγματι μας έχει βάλει σε ένα πολύ σωστό δρόμο κατά την δική μου άποψη, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά στο θέμα της ακτοπλοείας πρέπει να δώσουμε και άλλο βάρος, όπως είναι το μεταφορικό εισοδήμα, να πληρώνονται πιο γρήγορα οι συμπολίτες μας όλα τα δωδεκάνησα, όπως είναι, θέλουμε ταχτά δρομολόγια. Δεν γίνεται να υπάρχουν 5 δρομολόγια. Όπως η κυβέρνηση, το Υπουργείο Μεταφορών και η Aegean Olympic Air έβαλε το 72 το αεροπλάνο. Έχει κατέβει καμιά 22 φορές πρώτη φορά. Εγώ λέω, είδατε και τα καλά πράγματα,
1: mm-hmm.
0: αλλά πρέπει να πω ότι στην ακτοπλοεία υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Έκτος από τα κόστη που είναι τεράστια, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά από την άλλη είναι ελεύθερο εμπόριο, ελεύθερη επιχειρηματικότητα. Δεν μπορώ να πάω να πω εγώ στην Πλουσάρ γιατί και πώς και διότι, ή στην Hellenic Seaways ή στη Levante, όποια εταιρεία είναι. Έτσι. Φυσικά είμαστε και λίγο άτυχοι φέτος με τον πόλεμο, όλα έχουν ανέβει, μερικά πραγματικά, μερικά πλασματικά.
1: Σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά.
0: Όλα αυτά θέλει λίγο στις μεταφορές, θέλει λίγο προσπάθεια από όλους μας, και ο πρόεδρος μας ο Γιάννης ο Πάπου που το παλεύει. Επίσαμε ήδη πριν 1,5 μήνα, δεν μπήκε το 15%
1: ναι,
0: τα
1: σωστά,
0: μεταφορικά.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν μια μεγάλη νίκη του επιμελητηρίου και του πρόεδρου μας του Γιάννη του Πάπου, έτσι και όλων των στελεχών του επιμελητηρίου. Αλλά όλα αυτά, το ξαναλέω, θέλει λίγο προσπάθεια να το δούμε λίγο πιο διεξοδικά.
1: Ναι.
0: Και αν δεν φτάνουν αυτές οι εταιρείες, ας μπουν και άλλες.
1: Ναι.
0: Ή ας φέρουν και καινούργια καράβια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο
1: σωστά.
0: Στη ζωή, είναι δίνει και λαμβάνει. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι.
1: Ναι. Έτσι,
0: γιατί
1: ναι.
0: οι επιδοτήσεις που παίρνουν οι εταιρείες είναι αρκετά μεγάλες.
1: Mm-hmm. Οπότε ή δεν θα πρέπει να είναι τα μονοπόλια, είτε οι εταιρείες που είναι μονοπωλιακές να ενισχύσουν τις γραμμές. Δεν γίνεται διαφορετικά σε προορισμούς τώρα όπως η Λέρος.
0: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε και από τα νησιά τα ευνοούμενα. Έχουμε 5 καράβια την εβδομάδα. Απλώς εγώ μιλάω για όλα τα δωδεκάνησα, δεν φτάνουν αυτά τα κράτη, δεν μιλάω μόνο για τη Λέρο. Mm-hmm. Εγώ θεσμικά εκπροσωπώ όλα τα νησιά στον τουρισμό της Δωδεκανήσου, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πρέπει για όλα τα νησιά να κάνουμε το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει η μία εταιρεία, δεν λέω εγώ μονοπόλιο, δεν με ενδιαφέρει, να φέρουν και οι άλλοι αξιόπλοα καράβια, να έχουν τις ανάλογες να είναι σωστές τα χαρτιά τους, να το πω λαϊκά, και να παίρνουν τους διαγωνισμούς. Όποιος είναι έξυπνος επιχειρηματίας, δεν είναι μόνο ότι παίρνει τη γραμμή και κάποια επιδετούμενα δρομολόγια, έχει τα ανάλογα προσόντα για να τα πάρει.
1: Ναι.
0: Να βγουν και άλλοι να έχουν ανάλογα προσόντα. Εγώ δεν το πάω προς την εταιρεία, την Blue Star ή τη Levante, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Με ενδιαφέρουν εμείς σαν επιμελητήριο, σαν περιφέρεια, σαν κυβέρνηση, να έχουμε παραπάνω κράτη. Τώρα αν λέγεται ασβεστάς φέρεις ή παπρί φέρεις ή Blue Star φέρεις, αυτό δεν με απασχολεί καθόλου.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω σε όλα τα κομμάτια των υποδομών, η περιφέρεια μαζί με την κυβέρνηση τα πάει εξαιρετικά. Στο θέμα της μεταφοράς, μας έχει εξηγήσει και ο Περιφερειάρχης κάποια πράγματα, πρέπει να δούμε, να βρούμε λύσεις.
1: Ναι. Άρα έχετε, ότι λέτε, υπάρχουν, το Σάββατο σύσκεψη...
0: Κυρία Παπρί,
1: ναι.
0: Κυρία Νατάσα, δεν υπάρχουν καράβια στο Αιγαίο.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Δεν θέλουν να τα βάλουν. Γιατί οι εταιρείες έχουν μείνει πίσω σε αγορές καραβιών εδώ και μια δεκαετία.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβατε τι έχει.
1: Βεβαίως, χρειάζεται εξυγχρονισμό στον ακτοπλοϊκό στόλο.
0: Μπράβο, χρειάζεται επένδυση στον ακτοπλοϊκό στόλο.
1: Mm-hmm. Άρα έχετε σύσκεψη το Σάββατο, μου είπατε, υπό τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, που βρέθηκε στο νησί βεβαίως στη συνοδεία του Πρωθυπουργού. Θα είναι διαζώσεις ή με τηλεδιάσκεψη για αυτή?
0: Όχι, θα είναι στη Λέρο. Θα είναι στη Λέρο,
1: λοιπόν, με τον κύριο Μάγκο, έτσι.
0: Ο γραμματέας, ο κύριος Φώτης ο Μάγκος.
1: Ναι. Οπότε...
0: Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, αν και σε μικρό νησί, προσπαθούμε να φέρουμε το κέντρο των Αθηνών κοντά μας, γιατί κακά τα ψέματα τις αποφάσεις τις παίρνει το κέντρο Αθηνών. Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα πίσω από την πλάτη μας.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και προσπαθούμε να τους δείξουμε πώς περνάμε εμείς. Ήταν το επιτελείο όλου του Πρωθυπουργού και λέει πώς θα πάμε στο Αγαθονίσι με έξυπνο φόρ, με το λιμενικό. Λέω να δείτε πώς, ειλικρινά το είπα στο όλο το επιτελείο, να δείτε πώς περνάμε εμείς οι ακρίτες που πάμε μέχρι και 7 μποφόρ. Για γιατρούς στη Ρόδο και έτσι.
1: Ακριβώς. Και να έρθετε να μείνετε και το χειμώνα μια εβδομάδα για να δείτε.
0: Στην Αθήνα δεν ξέρουν όλα αυτά που κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Ακόμα και στη Ρόδο. Και η Ρόδος έχει κάποιες δυσκολίες. Αλλά πόσο συνάμα τα μικρά νησιά που κάνουμε ηρωισμού σε μερικά πράγματα για να.
1: Και αυτό ακριβώς το είχε επισημάνει πολλές φορές και εδώ μέσα από την εκπομπή μας και γενικότερα και ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Μάγκος, λέγοντας μάλιστα και χαρακτηριστικά παραδείγματα και από αυτοδιοικητικούς τα προηγούμενα χρόνια, σε διάφορες τέλος πάντων συναντήσεις, συνέδρια κλπ. Σε επικοινωνίες, εκείνος ως δήμαρχος να απευθύνεται σε κάποιον, παράδειγμα υπάλληλο υπουργείου, που να του λέει δήμαρχε το νησί σου να εξυπηρετηθεί από την αστυπάλα με το ασθενοφόρο ή αστυπάλια με την Κάλυμνο, δηλαδή να μην ξέρουν που πέφτουν τα νησιά, έτσι.
0: Το έχουμε πει ότι στο αθηνοκεντρικό κράτος μερικοί άνθρωποι που είναι σε θέση κλειδιά δεν γνωρίζουν αν είναι αστυπάλια με τους λειψούς. Εντάξει, μην γινόμαστε τραυτικοί για άλλη μια φορά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε παρακάτω.
1: Εμείς... Πάμε παρακάτω και πείτε μου πώς πάει η σεζόν, πώς πάει η σεζόν, κυρία Σβεστά. Είμαστε πια στο πικ.
0: Το τελευταίο δεκαήμερο πάει εξαιρετικά. Ανέβηκαν οι πληρώτες σε όλα τα ξενοδοχεία. Θεωρώ ότι η τουρκική αγορά τόνωσε όλο το σύστημα και τα ξενοδοχεία και την εστίαση και τα ρεντεκάρ. Θεωρώ ότι θα πάμε μέχρι τέλη Σεπτέμβρη σε πάρα πολύ καλές πληρώτες, γιατί όπως είχαμε προειπεί, ο Μάιος δεν ήταν αρκετά καλός για τα μικρά καταλήμματα ειδικά. Εμείς σαν Κρυθόνης Παραντάης φέτος πήγαμε και το Μάιο και τον Ιούνιο εξαιρετικά, αρκετά καλά, με ιδίες πρωτοβουλίες. Απλώς τα μικρά καταλήμματα έχουν λίγο μονοπωλιακό χαρακτήρα και τους το έχω πει ότι είναι λίγο λάθος αυτό, την τουρκική αγορά. Πρέπει να έχουμε όλες τις αγορές στα καταλήμματά μας.
1: Ναι, εννοείται, ναι.
0: Πιστεύω ότι αν ο Σεπτέμβριος όπως δείχνει δηλαδή πάει καλά, θα σωθεί τουλάχιστον ο Ιούνιος.
1: Mm-hmm.
0: Το handicap του Μαΐου και του Ιουνίου να σώσουν τουλάχιστον το μήνα τον Ιούνιο με τον καλό Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο Σεπτέμβριος μέχρι τις 20-25 του μηνός θα πάει εξαιρετικά για τον εισιτηρισμό. Έτσι δείχνουν οι πληρότητες και συζητάω και με συναδέλφους, αλλά βλέπω και το δικό μας ξενοδοχείο είναι βαρόμετρο. Όταν έχουμε αυτή τη στιγμή πληρότητες στο 90% από τώρα για το Σεπτέμβριο και 85% και 100% κάποιες μέρες, άρα και τα άλλα καταλήμματα θα είναι σε μεγάλες πληρότητες.
1: Mm-hmm. Και εύχομαι πάντα έτσι να ασκίζεται και στο Κρυθώνης Παραντάης με τις πληρότητες και το νησί βεβαίως γενικότερα να
0: εννοείται,
1: πηγαίνει πολύ καλά.
0: Πρώτα και μετά το Κρυθώνη, απλώς εντάξει, είναι ένα κατάλημα με 320 κρεβάτια. Δείχνει το βαρόμετρο των πληρωτήτων κάθε μήνα. Το γιότινγκ πάει αρκετά καλά, αν και ο καιρός αυτές τις μέρες θα έχει χαλάσει λίγο με τα 7-8 ποφόρ. Θεωρώ ότι μετά από έναν πόλεμο που θα το πω εισαγωγικό, για μένα ήταν παγκόσμιος πόλεμος, θα κρατήσουμε τις δυνάμεις μας στις πληρότητες στο Νότιο Αιγαίο και θα παλέψουμε να προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε τα περσινά δεδομένα σε θέμα εισπράξεων, που μην ξεχνάμε μετά τον COVID έχουμε κάνει 3 ιστορικά ρεκόρ το Νότιο Αιγαίο.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί κάθε χρόνο, το λέω και σε άλλους συναδέλφους, κάθε χρόνο να κάνεις ρεκόρ, αλλά θεωρώ ότι θα κρατηθούμε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα παρόλο τον πόλεμο που και ακόμα υπάρχει πόλεμος, έτσι. Mm-hmm. Στην ουσία υπάρχει πόλεμος ακόμα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα κρατήσει το Νότιο Αιγαίο τις δυνάμεις του. Μπορεί να έχει λίγο μικρές απώλειες, αλλά εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Όλα καλά θα πάνε, όλα καλά.
1: Ναι, τίποτα πάντως δεν γίνεται τυχαίο, έτσι και με τα ρεκόρ που αναφέρατε, κυρία Σβεστά. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς είναι άνθρωποι, είναι όσοι έτρεξαν για να γίνει αυτό, να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, με μεθοδική δουλειά, με εντατική δουλειά και κυρίως με οργάνωση, με σχεδιασμό.
0: Και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και ο ΠΡΟΤΟΥΡ και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Δωδεκανήσου, είμαστε πολύ έμπειροι άνθρωποι. Γενικά τα Δωδεκάνησα θεωρώ ότι είναι στο incoming, είμαστε σπεσιαλίστες και ξέρουμε και σε δύσκολες χρονιές πώς θα καλύψουμε τις απώλειες.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι σε αυτό είμαστε μέτρε, ώστε να έχουμε εισερχόμενο τουρισμό στα νησιά μας.
1: Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε και το χρόνο που διαθέσατε, κυρία Σβεστά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολύτιμος τώρα. Εσείς ως επιχειρηματίας, ξέρω ότι πνίγεστε, είστε αυτόν τον καιρό στο πικ της δουλειάς. Θερμές ευχαριστίες, την καλημέρα μας στη Λέρο και στο Κρυθώνης Παραντάης. Να είστε καλά.
0: Εγώ εύχομαι τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο και υγεία προπάντων. Να είστε καλά, καλή
1: γεια σας,
0: μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ο κύριος Θοδωρής Ασβεστάς, ο γνωστός ξενοδόχος, αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων, μέλος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου και βεβαίως στο τουριστικό κομμάτι του ΕΒΕΔ, για τον τουρισμό στο νησί, τον απόϊχο βεβαίως της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Λέρο, τα έργα υποδομών και όλα αυτά γύρω από τις συγκοινωνίες που ακούσατε να επαναλαμβάνει ο κύριος Ασβεστάς, ότι δεν είναι μόνο θέμα της Λέρου, είναι για όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, ότι θέλουμε τακτικότερα δρομολόγια και μάλιστα μας αποκάλυψε ότι θα γίνει και μία σύσκεψη το Σάββατο στην Λέρο, παρουσία του υφυπουργού, του κυρίου Στέφανου Γκίκα, του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρουσία βεβαίως του Γενικού Γραμματέα, του Φώτη Μάγκου, του δικού μας εδώ ανθρώπου, του τέως μάλλον, δημάρχου μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από 2 μήνες που ανέλαβε τα καθήκοντά του, δημάρχου των Λειψών. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει βεβαίως την νησιωτικότητα και μάλιστα ήταν δήμαρχος 12 χρόνια ενός μικρού νησιωτικού δήμου. Στην ακριτική Δωδεκάνησο, στους Λειψούς, οπότε έχει ιδίαν εικόνα για την όλη κατάσταση και θα γίνει αυτή η σύσκεψη και με την παρουσία εννοείται του Δημάρχου και του ΕΒΕΔ, της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων κλπ. Για το ζήτημα της συγκοινωνιακής κάλυψης.

0: Λοιπόν, εδώ κλείνουμε γιατί πήγε και 58 και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων μαζί με όλα τα γεγονότα αναλυτικά. Ακολουθεί αμέσως μετά η σύνδεσή μας με τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας, σε συνεργασία λοιπόν του Real Voice με τον Real FM, σύνδεση με Real FM. 12 θα είναι κοντά σας για μία ώρα η Νατάσα Ράγιου με την εκπομπή της Real Blonde. Και στη μία ακριβώς θα είναι κοντά σας με τις δημοσιογραφικές βολές η Δέσποινα Κουλούμπρη. Να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε και πάλι αύριο. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Βαμπρή. Στη Ρόδο συναντώνται σήμερα οι περιφερειάρχες των τριών νησιωτικών περιφερειών της χώρας, επίτα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Στη συνάντηση συμμετέχουν οι περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ενώ δεν παρίστατο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται σε Ρέθυμνο και Σιτία. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο έχουν συμφωνήσει, φέρει το όνομα της πόλης όπου διαμορφώθηκε η μεταξύ του συμφωνία και θεμελιώθηκε η κοινή τους πρωτοβουλία, η διακήρυξη της Κέρκυρας. Το απόγευμα οι περιφερειάρχες διοργανώνουν σε συνεργασία με τα τρία επιμελητήρια εκδήλωση στο ΕΒΕΔ με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στη συνεργασία των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών, στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην διαμόρφωση μιας ενιαίας προσέγγισης για το μέλλον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών της χώρας. Αποκλειστικές δηλώσεις στον Real Voice και στην εκπομπή μαζί στις 10 παραχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρώτη επίσκεψή του στο ακριτικό Αγαθονήσι στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην συνεχή παρουσία της κυβέρνησης στα νησιά, σημειώνοντας ότι η δουλειά συνεχίζεται 365 μέρες τον χρόνο, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Από το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ο Πρωθυπουργός μέσω του σταθμού μας έστειλε μήνυμα για την διαρκή παρουσία της πολιτείας στα ανατολικά σύνορα της χώρας, την στήριξη των ακριτών και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ευημερία των μικρών νησιών. Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, στη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην προώθηση έργων υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ερωτηθείς για τον ιδιαίτερο συμβολισμό της παρουσίας του στο Αγαθονήσι, ο Πρωθυπουργός τόνισε μιλώντας στον Real Voice ότι το μήνυμα που εκπέμπεται από τα ακριτικά νησιά είναι ξεκάθαρο. Βρίσκομαι δίπλα σε μια τεράστια ελληνική σημαία που κυματίζει περήφανη. Οι νησιώτες μας έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς. Έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε την μάστιγα του μεταναστευτικού προβλήματος. Πριν από λίγα χρόνια βλέπαμε καραβιές μεταναστών και προσφύγων να φτάνουν στα νησιά. Σήμερα βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες που αξιοποιούν το πρόγραμμα Visa Express, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες, όπως είπε. Μετά την επίσκεψή του στο φυλάκιο, ο Πρωθυπουργός μετέβη στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αγαθονησίου και στη συνέχεια επισκέφθηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής για τα μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-27 η πράξη υπογειοποίηση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού στους Λειψούς, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 2.147.000 ευρώ. Την σημασία του προγράμματος δημιουργίας δημοτικών κατοικιών για την στήριξη των μικρών νησιωτικών δήμων ανέδειξε η Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού μιλώντας στον Real Voice. Η Δήμαρχος αναφέρθηκε στη συμμετοχή των Λειψών στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την δημιουργία κατοικιών σε 12 νησιωτικούς δήμους, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών στα μικρά νησιά. Όπως δήλωσε η κυρία Λαουντού, για τον Δήμο Λειψών έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 760.000 ευρώ, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την αγορά 2 κατοικιών και την ανέγερση ακόμη 2. Συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΛΓΑΗ είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης με θέμα συζήτηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών εκαθάρισης των ζημιών που υπέστησαν η παραγωγή της Ρόδου από την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Τα στελέχη του ΕΛΓΑ παρέδωσαν στους ανταποκριτές του οργανισμού στον Δήμο Ρόδου τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών προκειμένου να αναρτηθούν στους προβλεπόμενους πίνακες ανακοινώσεων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης στην Ρόδο, στην περιοχή 20 Μαγαζιά στα Κρητικά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τουρίστρια κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα. Ένα βίντεο που προκαλεί οργή και αποτροπιασμό καταγράφηκε στις 28 Ιουλίου στη Ρόδο. Στις εικόνες εμφανίζεται άνδρας να κινείται με αγροτικό όχημα, έχοντας πίσω του δύο γαϊδουράκια δεμένα με σκοινιά, τα οποία αναγκάζονται να ακολουθούν το όχημα. Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο πολίτης, ο οποίος δεν περιορίστηκε στην δημοσιοποίηση των εικόνων, αλλά απευθύνθηκε άμεσα στην ΑΜΚΕ Διάσωση Ζώων Ρόδου και την επόμενη μέρα προχώρησε στην κατάθεση μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που καλύπτει την διαδρομή της Σίμης από την μυθολογία μέχρι την νεότερη ιστορία, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου στο δεύτερο ετήσιο Ιστορικό Συνέδριο Σίμης με τίτλο «Η Σίμη διαμέσου των αιώνων». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς, ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες γύρω από τη μυθολογία, την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τον Όμηρο, την ιστορία της παιδείας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, τον μηχανισμό των αντικυθύρων, την ενάλλη αρχαιολογία και την ιστορία της τοπικής εκκλησίας. Θα παρουσιαστούν επίσης η συμβολή των Σημειακών Σφουγγαράδων στην ανέλκυση του μηχανισμού των αντικυθύρων, η ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, η παράδοση των Σημειακών Ξύλων Ναυπηγών, η ιστορία της Ομογένειας, η Συμμαχική Επιδρομή στη Σίμη και τα μοναστήρια του νησιού. Οι ειδήσεις, τα άρθρα μας και οι συνεντεύξεις αναλυτικά μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, καιρός γενικά αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση τη Ρόδο και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα είναι πιο εξασθενημένη. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σίμη μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 36, επίσης 36 και στο Καστελόριζο. Η Ανατολική Ρόδος και συγκεκριμένο Αρχάγγελος θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 30 βαθμούς, ενώ η υγρασία σε καλά θα λέγαμε επίπεδα 40, μεταξύ 40 και 65%. Για αύριο Παρασκευή ο Ιούλιος μας αποχαιρετά με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα επιμένουν στα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση και πάλι τη Ρόδο και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 36, το ίδιο και στη Σίμη και στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 40 και 65% τη νύχτα.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Για το μετόπο. Εκεί επιχειρείται να περιοριστεί. Βέβαια έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα από την άποψη ότι έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αναφλέξεις εκ νέου. Οπότε ο στόχος είναι σε πρώτη φάση να περιορίσουμε τη φωτιά. Από εκεί πέρα να εκτιμήσουμε τα υπόλοιπα.
5: Μάλιστα. Τώρα, σας έχουν ενημερώσει με ετερολόγια από τις τοπικές προγνώσεις που κάνουν πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι και αν μέσα στη μέρα μπορέσουν να απογειωθούν τα εναέρια μέσα?
4: Δυστυχώς οι άνεμοι θα κοπάσουν το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε παρόμοιες συνθήκες σε όλη την νότια πλευρά του νησιού. Τα εναέρια ίσως μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στη μέρα.
5: Ναι.
4: Αν λίγο πέσουν οι άνεμοι, θα επιχειρήσουν εκ νέου όπως έχει ξαναγίνει.
5: Μάλιστα. Όταν λέμε εναέρια, εννοούμε και ελικόπτερα και αεροσκάφη Καναντέρ.
4: Έχουμε 4 ελικόπτερα τα οποία δρέμουν στο νησί.
5: Ναι.
4: Ενισχυόμαστε με το Υπουργείο, από το Υπουργείο, οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστούμε. Έχουμε ανοιχτή επικοινωνία τόσο με τον Υπουργό, αλλά και με τα υπόλοιπα στελή.
5: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, ήσασταν εξαιρετικά διαφωτιστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας και εύχομαι γρήγορα να σβήσει αυτή η καταστροφική πυρκαγιά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, φίλες και φίλοι. Να κρατήσουμε δύο πόρτες αισιοδοξίας που άνοιξε ο αντιπεριφερειάρχης, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είπε και ο οποίος έχει πολύ καλύτερη εικόνα από όλους εμάς. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση και έχει περιοριστεί το μέτωπο νοτιοδυτικά. του συνολικού, της συνολικής πυρκαγιάς, της συνολικής έκτασης, και ίσως σήμερα, αν πέσουν λίγο οι άνεμοι, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα που, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μια παρέμβαση αποφασιστικής σημασίας για να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η καταστροφική πυρκαγιά. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από την Κρήτη και σας τα μεταφέραμε μέσω του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, γιατί ο ίδιος έχει εικόνα, είναι ο Περιφερειάρχης, ο επικεφαλής ουσιαστικά κάτω από τον Περιφερειάρχη που επιβλέπει και έχει την αρμοδιότητα αυτή. Και ας ελπίσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και της αυριανής μέρας, γιατί δεν θα είναι μόνο η σημερινή μέρα δύσκολη, θα είναι και η αυριανή, δεν θα ανάψουν άλλες φωτιές.

0: άνεμη δεν είναι απλά ισχυρή, είναι στα επίπεδα θύελλας. Θα μας τα πει σε λίγο ο μετρολόγος μας. Μιλάμε για 110 και 120 χιλιόμετρα ταχύτητα οι άνεμοι που πνέουν στην Κρήτη, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Αν σηκωθούν εν αέρια μέσα με αυτές τις ταχύτητες των ανέμων, υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα αεροπλάνα να καταπέσει ή κάποιο από τα ελικόπτερα να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Να έχουμε νέους θρήνους δηλαδή, νέα δράματα. Οπότε περιμένουν να πέσει λίγο η ένταση των ανέμων, όπως μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, για να σηκωθούν τα εν αέρια αυτά μέσα. Τώρα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο έμπειρος μετρολόγος μας, ο κύριος Αρνιακός, να μας πει και να μας δώσει όλα τα νέα δεδομένα και της ημέρας και της αυριανής μέρας και πότε θα σταματήσουν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι. Καλημέρα, κύριε μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και τους ακροατές μας.
0: Μας έλεγε πριν από λίγο, απλά να σας ενημερώσω, ίσως δεν ακούγατε ραδιόφωνο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κ. Τσαπάκος, ότι περιμένουν λίγο αργότερα, αν πέσουν οι άνεμοι, να μπορέσουν να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Πείτε μας εσείς τι εικόνα έχετε από την περιοχή.
1: Πολύ φοβάμαι ότι τα οχτάρια στην Βόρεια Κρήτη θα συνεχιστούν 7 με 8 ποφόρ και δεν αποκλείεται να έχουμε και ρηπές έως και 9, γιατί
0: λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, κύριε Αρνιακέ, γιατί δεν έχουμε καλή.
1: Οι ρηπές θα οφείλονται κυρίως στις ειδικές καταστάσεις που δημιουργεί η φωτιά. Δηλαδή, δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο.
0: Με αυτήν την ένταση.
1: Με αυτή την ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή την ένταση. Δυστυχώς.
0: Μη μετακινήσετε, κύριε Αρνιακέ, γιατί υπάρχει μια απώλεια σήματος.
1: Σταθερός είμαι.
0: Ναι,
1: σταθερός είμαι.
0: Okay.
1: Δεν μετακινούμε. Το θέμα είναι αυτό. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν σχεδόν μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι και μετά περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων.
0: Μάλιστα. Και αύριο λοιπόν ισχυρή άνεμη της ίδιας έντασης.
1: Ισχυρή άνεμη της ίδιας έντασης. 7 με 8 ποφόρ κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά πελάγη. Η καλοκαιρία θα συνεχίσει σε ολόκληρη τη χώρα και περιμένουμε βροχές πουθενά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει πάλι τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στα νησιά μόλις τους 29 με 31.
0: Ναι, στην Αττική τι εικόνα έχετε για σήμερα και αύριο, θα πέσουν οι άνεμοι?
1: Δεν θα πέσουν οι άνεμοι, δυστυχώς θα συνεχιστούν στις ίδιες εντάσεις 7 με 8 ρηπές έως και 9 από βόρ.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Αρνιακέ, και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Αυτή την εικόνα μας έδωσε ο κύριος Αρνιακός, έμπειρος μετρολόγος, άρα και σήμερα και αύριο θα είναι ισχυρότατη η άνεμη, 7 και 8 μποφόρ, 9 κατά τόπους με ρηπές, 9 και 10 μποφόρ, άρα θα είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση από την κεντρική και νότια Ελλάδα και κάτω, από την κεντρική Ελλάδα και κάτω, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Αγώνια. Πάρα πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι, μην κάνετε δουλειές σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν ξερά χόρτα και πράσινο. Μην πετάξετε τσιγάρα στους δρόμους, τα αυτονόητα δηλαδή, σας λέω, μπας και γλιτώσουμε.

0: να σας πω όσον αφορά την Αγία Γαλήνη, που είναι ένα εξαιρετικά πολυπληθές τουριστικό μέρος, τουριστική περιοχή της Κρήτης. Επέστρεψαν η φωτιά, με τα τοπίσει και ανατολικότερα, επέστρεψαν οι άνθρωποι και οι τουρίστες και οι Έλληνες στο χωριό, στην περιοχή. Θα σας πω ότι χθες είχαν απομακρυνθεί περίπου 7.000 άτομα. Αυτό δίνει η πυροσβεστική. Αναζητούμε και εκπρόσωπο της πυροσβεστικής να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Πριν από λίγο επικοινώνησε ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη. Ο ίδιος ενημέρωσε ότι συνομίλησε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στις 12 και στις 5 η ώρα το απόγευμα. Σας είπα ότι επιστρέφουν στην Αγία Γαλήνη όσοι είχαν απομακρυνθεί. Είχαμε και άλλη μια απώλεια και έναν ακόμα χαμό πυροσβέστη, του 27χρονου υποδιοικητή στο Γήθιο. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενήθηκαν κάτοικοι και τουρίστες που, όπως σας είπα πριν, εκένωσαν την Αγία Γαλήνη στο Ρέθυμνο. Υπάρχουν και εικόνες διαδικτυακές, τουρίστες με βαλίτσες και σακ βουαγιάς να βρίσκονται εκεί. Ας ελπίσουμε η εικόνα θα βελτιωθεί. Τώρα πάμε στα του λεκανοπεδίου της Αττικής, γιατί δεν φτάνει μόνο το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα με την επικινδυνότητα των μετεωρολογικών φαινομένων σήμερα και στην Αττική. Έχουμε και προβλήματα στην κυκλοφορία των δρόμων. Τέλη Ιουλίου, αλλά αν η κάθε οικογένεια έχει 2 και 3 και 4 αυτοκίνητα, η κυκλοφορία δεν τελειώνει ποτέ, και τα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους. Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα.
0: Για πες μας τι συμβαίνει.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Τελειώνει ο Ιούλιος, αλλά η κίνηση παραμένει κίνηση. Θα ξεκινήσουμε όμως με απαγόρευση κυκλοφορίας που έχουμε.
0: Ναι.
1: Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στα κάτω πατήσια επί της οδού Ηλία Ζερβού, έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας στις Λιωσίων, Στρατηγού Καλάρη και Κουρτίδου. Στα πατήσια, επενθυμίζω, επαναλαμβάνω, έγινε αυτή η απαγόρευση. Τώρα στα της κίνησης, αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Mm-hmm. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και η άνοδος της Πετρουράλη στο ύψος του Εγάλεο. Απροσπέλαστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια πυκνή είναι η ροή σε Μάρνη και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, χαμηλά στο ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί.
0: Αυτή η εικόνα, δηλαδή, τέλη Ιουλίου και έχουμε αυτή την εικόνα. Τώρα που δεν είναι ώρα αιχμής, 11 και 20,
1: ναι,
0: οι περισσότεροι έχουν πάει ήδη στις δουλειές τους.
1: Ισχύει, ειδικά στο κέντρο.
0: Όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Τελείωσε. Δηλαδή, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μόνο για λίγους τελικά.
1: Πλέον, νομίζω και εγώ.
0: Ναι, τρομερή κατάσταση.
1: Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Πειραιώς και στα δύο ρεύματα, σε Μοσχάτο, Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλέ. Πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Μέρα θλίψης. Καλημέρα, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, Γιάνναρε. Ο Κωνσταντίνος Παναγιώτου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Στέλνει την καλημέρα του από το Ντόρτμουντ. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Φτιάξε μας τη μέρα με τα ωραία σου τραγούδια. Περιμένουμε χρήσιμη ενημέρωση και, αν είναι δυνατόν, ευχάριστες ειδήσεις. Στο δεύτερο, μάλλον δεν θα σε ικανοποιήσω, φίλε. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Αθανασιάδη. Είναι πράγματι καλύτερη η εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με τη Γαλλία και την Ισπανία. Αν μπορούμε να συγκρίνουμε, καλό να μην γίνονται συγκρίσεις σε τέτοιες καταστροφές. Και γενικότερα μέχρι τώρα ήταν καλύτερη η εικόνα της χώρας, αλλά βλέπετε ότι τι μπορεί να συμβεί. Λάθος σχεδιασμός, λάθος τρόπος διαφυγής, λάθος εκτίμηση. Μικρή σημασία έχει αυτό. Τρεις άνθρωποι τους κλαίνει μανάδες τους. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική.
2: Προχωράμε μαζί,
0: Καλημέρα στο φίλο το Σωτηρή. Μου λέει, αν μπορείς Γιάννη να βάλεις στον μπαμπά μου το Μιχάλη το τραγούδι του Ζαμπέτα, το πατέρα κάτσε φρόνημα. Δεν σημαίνει κάτι, απλά του αρέσει ο Ζαμπέτας. Ένιωσα την ανάγκη μέσα από εσένα και την αγαπημένη εκπομπή και το ραδιόφωνο της καρδιάς μας, τον Real FM, να του πω πως είναι ένας πατέρας μάγκας. Με πήρε μωρό από την Αλβανία και με έφερε στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή. Ακόμα και σήμερα στα 66 του είναι δίπλα μου σαν βράχος. Στήριγμά μου. Μπράβο, φίλε Σωτήρη, που τιμάς τον πατέρα σου. Είναι πολύ σημαντικό. Δείχνεις ότι έχεις αρχές και τρόπους. Οποιοδήποτε τιμά τη μάνα και τον πατέρα του, σέβεται τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους και αναγνωρίζει την προσφορά τους, δείχνει ότι έχει σεβασμό και παιδεία από το σπίτι του. Γι' αυτό θα σου βάλουμε το τραγούδι. Ο Τάξο Μαυράκης θα το ψάξει να στο βάλει. Καλημέρα στο φίλο τον κότσο, τον Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη. Μου έστειλε ένα βίντεο χθες ο Μιχάλης που δείχνει κάποιους τύπους, κάποιους Ρωμά που ξύλωσαν τα καλώδια ρεύματος και όλο τον Αύγουστο θα είμαστε, Γιάννη, χωρίς φωτισμό σε κεντρικό δρόμο. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες παρανομίες όπως αυτές? Να απευθυνθείτε στην αστυνομία και στον εισαγγελέα όλοι μαζί, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, να μην το αφήσετε έτσι. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Να πάτε στην αστυνομία και να λειτουργήσει η αστυνομία όπως πρέπει, στα πλαίσια του αυτοφόρου, να τους συλλάβει όλους. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα, Γιάννη, καλή Πέμπτη και καλή πρώτα-τελευταία μέρα εργασίας να έχετε. Ο Νίκος θέλει την καλημέρα του και καλή επιτυχία σε ΠΑΟ και Παναθηναϊκό που παίζουν σήμερα και θέλουμε όλοι να εκτοξεύσουν ακόμη περισσότερο τη χώρα στην κατάταξη της UEFA. Καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα σε όλους σας, Γιάννη μου. Τραγική χθεσινή ημέρα με το θλιβερό γεγονός του θανάτου των τριών πυροσβεστών. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων στους οικείους τους και ο Θεός να τους δώσει δύναμη να αντέξουν την απώλεια των ανθρώπων τους. Καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που μου γράφει ότι ο Δημήτρης Δανόπουλος, ο γνωστός επιστήμονας, την Τετάρτη παρουσίασε το βιβλίο «Το κουβαντικός μύθος του Σύσυφου», ένα βιβλίο που μέσα από τη φυσική των υψηλών ενεργειών και την κοσμολογία, ο διακεκριμένος καθηγητής της θεωρητικής φυσικής και ακαδημαϊκός δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα του κόσμου με έναν τρόπο μαγικό και εξηγήσιμο. Στέλνει το ιστερόγραφό του αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους, ο φίλος ο κύριος Λογοθέτης. Μου έχουν ενημερώσει ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι απλά εξαιρετικό, είναι τρομερό. Καλημέρα και στον αγαπητό τον φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Δεν γίνεται και το χειμώνα να είσαι 8-11, 11-2. 8-11 δεν είμαι, 11-2, θες να πεις. Δεν γίνεται, γιατί έχω και το Σαββατοκύριακο και από ό,τι φαίνεται θα κάνω και μία επιπλέον μέρα. Θα ανακοινωθεί επισήμως αυτό από το Real FM. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο Μάκη. Προσοχή στα ψησίματα έξω. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Δεν κάνω το 10-12, αρέσει η Μανώλη. Μου λέει, είσαι ο καλύτερος. Έχασα μισή ώρα εκπομπή. Δεν είναι 10 η ώρα. Η ώρα είναι 11:23. Κάνω το 11-2. Ελπίζω όπως και το Σαββατοκύριακο να το εκτοξεύσουμε και αυτό στην κορυφή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την καλημέρα μου. Δεν πιστεύω να έρθει κανένας της αριστερής συμμορίας εδώ, μου λέει, και να σου πει ότι για τους πυροσβέστες φταίνε συγκεκριμένα πρόσωπα. Υπήρχε επιχειρησιακό πλάνο από την πυροσβεστική ή όχι? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει πει κανένας κάτι τέτοιο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να επιληφθούν οι αρχές και να δουν τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι αυτοί. Υπήρχε επιχειρησιακό σχέδιο? Γιατί κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους? Καλημέρα στον Άλκη. Να σε καλά, Άλκη, ο φίλος ο Άλκης από τη Λάρισα. Να σε καλά, φίλε Άλκη, την καλημέρα μου. Και να χαίρεσαι και το γιο σου. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα στον Πασχάλη που μου λέει ότι μετράω κι εγώ, Γιάννη, άλλο ένα 24ωρο. Άλλο ένα 24ωρο και μετά την κάνω, εξαφανίζομαι για Χαλκιδική. Λοιπόν, θα έχουμε και πολιτικές ειδήσεις σήμερα και αρκετά ενδιαφέρουσες. Πριν από λίγο, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε σε βαρύ κλίμα λόγω της απώλειας των τριών πυροσβεστών, είπε και προειδοποίησε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα και θύμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των Καναντέρ, με το πρώτο να παραδίδεται στη χώρα μας το 2028. Το θέμα είναι τι θα γίνει μέχρι το 2028, μέχρι να παραλάβουμε τα καινούργια Καναντέρ, τα οποία πράγματι είναι υπερσύγχρονα και εξαιρετικά αποτελεσματικά.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται από αυτά τα οποία περιγράφουν οι εξωματικοί της πυροσβεστικής, οι δύο άτυχοι πυροσβέστες ήταν σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από ομάδα πυροσβεστών, η οποία ήταν η πρώτη που τους εντόπισε συνέχεια νεκρούς λίγο έξω από το όχημά τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 50χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού που είχαν οι ίδιοι αλλά και οι εξωματικοί φτιάξει, ήταν στο σημείο για να σβήσουν φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση. Τώρα, τι έγινε? Το σημείο εκείνο, σύμφωνα με τους αδέλφους του, φούντωσε σε χρόνο μηδέν από τους ανέμους, με αποτέλεσμα ο καπνός να τους τυφλώσει, να έρθει πάνω τους δηλαδή. Οι δύο πυροσβέστες προσπάθησαν να φύγουν, εγκατέλειψαν το όχημά τους προσπαθώντας να βρουν διεξόδους διαφυγής. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν τα στελέχη της πυροσβεστικής, που κατέθεσαν ήδη στις αρχές, βασίζοντας την εκτίμησή τους στα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν οι ίδιοι και βλέπουν από το αυτοκίνητο στη διάθεσή τους. Η απόσταση που τους χώριζε από τους αδέλφους, αυτό είναι το τραγικό, δεν ήταν μεγάλη, ήταν μόλις 30 μέτρα. Όμως κανένα από τα στελέχη της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορούσε να δει ούτε πέραν από τα 2-3 μέτρα. Ήταν αδύνατον, λένε οι πυροσβέστες, να αντιληφθούν ότι δίπλα τους δύο συνάδελφοί τους έδιναν αγώνα για τη σωτηρία τους. Τραγικό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μάχη με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο. Σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη. Η φωτιά έχει περιοριστεί δυτικά του μετόπου. Ίσως τα ενέργεια μέσα να μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στην ημέρα, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Οριοθετήθηκε φωτιά στη Σιτία, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε έκταση με χαμηλή βλάστη στο Κοροπή. Σε εξέλιξη είναι η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στα Πατήσια πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε Λιωσίων, Στρατηγού Καλάρη και Κουρτίδου.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο φίλο Παναγιώτη που μου λέει: ήσασταν ο μόνος που είχατε προβλέψει από χθες, ενώ μέχρι χθες πήγαιναν καλά τα πράγματα, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όχι, δεν ήμουν και ο μόνος. Απλά λέγαμε ότι χρειάζεται πολύ προσοχή αυτό το διήμερο, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Λες και το ξέραμε. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα κυρία Προμπονά. Τα συλληπιτήρια Γιάννη μου από καρδιάς για τους πυροσβέστες μας. Καλή δύναμη για να κάνεις την εκπομπή σου. Ευχή να μην έχουμε άλλες απώλειες νέων ανθρώπων. Με την αγάπη και την εκτίμησή μου, η κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη.
1: Κάθε πράγμα στο καιρό του και τον άπουστο κολλιός. Στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Θλιμμένη καλημέρα Γιάννη. Τα συλληπιτήριά μου στους οικείους των άτυχων πυροσβεστών στο πυροσβεστικό σώμα. Ενημερωτική εκπομπή με τους σχολιασμούς, τις συνεντεύξεις και τη μουσική. Σε ακούμε με πολύ προσοχή και σε αγαπάμε. Καλημέρα και στο φίλο τον Τάκη. Δεν το ξέρω, να ενημερώσω. Βλέπω κινητοποίηση της πυροσβεστικής προς Λαγονίση. Ψάχνουμε την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, η οποία μας λέει, και δεν έχει βγει μέχρι στιγμής να ενημερώσει, με εξαίρεση τη δημόσια τηλεόραση, ότι κάποια στιγμή θα βγει. Περιμένουμε να μάθουμε. Λοιπόν, έρχεται εδώ ο συνάδελφος, γιατί εγώ συνάδελφο τον θεωρώ, ο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Σκηνικό που ήρθα πριν από λίγο.
0: Βεβαίως, κάτσε στο, αν ανοίξουμε και το ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Γεια σου, Γιώργο Αυτιά.
2: Δύσκολη μέρα. Αυτό που έζησες πριν από λίγη ώρα.
0: Ρε φίλε, τι είναι αυτό?
2: Το φοβερό να ζητάς τον εκπρόσωπο και να σου λέει διάβασε το δελτίο τύπου.
0: Ναι, τι είναι αυτό? Τότε γιατί είσαι εκπρόσωπος?
2: Είναι η μεγαλύτερη ντροπή.
0: Ναι, όπως το λες.
2: Λοιπόν, οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να ενημερώνουν τα μέσα. Το να γράψουν ένα χαρτί και να πούνε ότι συμβαίνει αυτή την ώρα αυτό και αυτό, μετά από 5 λεπτά μπορεί να μην ισχύει αυτό και να ισχύει κάτι άλλο.
0: Αναζήτησα την κυρία Έφη Παπαβραμαπούλου, είναι η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η οποία η γυναίκα προφανώς δεν έχει κάποια ευθύνη για ό,τι συνέβη. Όμως ο ΙΕ οφείλει να βγει και να ενημερώσει.
2: Ή κάποιος από την
0: πυροσβεστική. Να ενημερώσει το σταθμό μας ή κάποιος από την πυροσβεστική. Δεν είναι μόνο η δημόσια τηλεόραση η οποία προσφέρει ασφάλεια στις αρχές στις οποίες πρέπει να μιλάμε.
2: Μα εσύ δεν θα την έβαζες στη βάσανο γιατί ενημέρωση δεν πετάνε αεροπλάνα. Δεν πετάνε γιατί έχει αέρα.
0: Περιμένουν και οι συνάδελφοι από το μεσημβρινό μαγκαζίνο της Ελισάβετ Σαλαμάρα. Θέλει ο σταθμός να ενημερωθεί τι συμβαίνει στην Κρήτη. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στη Δώρα την Αυγέρη, τη συνάδελφο δημοσιογράφου. Δώρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα.
3: Και συλληπιτήρια, είναι δύσκολη μέρα.
0: Πολύ δύσκολη μέρα.
3: Στην οικογένεια και φυσικά στην οικογένεια της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιαίτερα δε. Την οικογένεια των πενταετούς θητείας.
0: Ναι.
3: Λίγες μέρες πριν ο αρμόδιος υπουργός είχε αποκαλέσει αυτό το νόμο καταστροφή και εισβολή στους πενταετούς θητείας. Είναι κάτι που το επισημαίνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ανακοίνωσή της. Αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά μένουν όμως τα ανθρώπινα και κυρίως στο μέτωπο της φωτιάς ή μάλλον στα μέτωπα της φωτιάς που είναι σκληρά και αδυσόπιτα και όχι μόνο στη χώρα μας. Έτσι να το πούμε, σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη γειτονική Τουρκία.
0: Να πούμε για τους φίλους εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής ότι πριν από λίγο εστάλει μήνυμα 112 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για μια φωτιά στην Κερατέα, στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας. Φαντάζομαι ότι λόγω των ισχυρών ανέμων θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τι θα γίνει με τις φωτιές εδώ, θα υπάρξει ένα ενίο? Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η χώρα είχε πάει πολύ καλύτερα. Και πολύ καλύτερα και από άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία και ενδεχομένως και η Ιταλία, η οποία υπέστη φοβερές καταστροφές. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει ένα γενικό ευρωπαϊκό σχέδιο για τις καταστροφές οι οποίες έρχονται.
3: Ορθώς κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί άλλαξαν οι συνθήκες όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο και το μοντέλο ζωής, με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτά πρέπει να τα δούμε όχι μόνο το καλοκαίρι όταν έχει τη φωτιά και πώς θα υπάρχει ένα ενιαίο οργανωμένο σχέδιο και μηχανισμός αντιμετώπισης, αλλά το πώς πρέπει να ζει η Ευρώπη. Και μέσα αυτό πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι τα θέματα της ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα, το πώς, από πού αντλεί την ενέργειά της η Ευρώπη και αν στηρίζεται ακόμα στα ορυκτά καύσιμα, ενώ θα έπρεπε να κάνει ουσία και πράξη την πράσινη μετάβαση, όχι μόνο γιατί αυτά είναι πράσινα άλογα, αλλά γιατί αυτό απαιτεί και η ενεργειακή ασφάλεια και ο θωράκης όχι μόνο της χώρας μας, αλλά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλης της Ευρωπαϊκής Ήπειρου.
2: Λοιπόν, έλα, Γιώργο. Εδώ και 2 χρόνια βάλαμε το θέμα των πυρκαγιών της Μεσογείου. Εδώ και 1,5 έτος.
0: Πού, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
2: Βεβαίως, λειτουργεί στην Κύπρο το κέντρο επιχειρήσεων κατά των πυρκαγιών της Μεσογείου. Δηλαδή, λόγω της Ισπανίας και της Γαλλίας, ό,τι αεροπλάνο υπήρχε στην Κύπρο έφυγε προς τα εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι στείλαμε και εμείς δύο αεροπλάνα, αλλά τούτο εδώ τώρα, με τα 11 μποφόρ. Τα Καναντέρ δεν πετούν πάνω από τα 11 μποφόρ και δεν πετούν πάνω από 40 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες.
2: Υπάρχει δηλώση στο Μητσοτάκη, έτσι.
0: Ναι, την είπα πριν από λίγο, στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Ωραία. Και εδώ τώρα η πυρκαγιά, τόζησα στη Σάμο. Γιάννη, δεν μπορείς να φανταστείς. Στέκεσαι εδώ, είναι μια χαρά όλα και μπορεί να σε κυκλώσει σε δύο λεπτά.
0: Είναι φοβερό.
2: Ορθότατο το ρεπορτάζ της συναδέλφου. Άριστες οι δικές σου πληροφορίες, αλλά εγώ περιμένω να βγει ένας από την πυροσβεστική
0: να μας ενημερώσει, θα επιμείνουμε.
2: Και να ενημερώσει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Αυτή είναι η δουλειά τους.
3: Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ Γιάννη, πρέπει να δούμε λίγο και την φυσιολογία. Ότι άλλαξε λίγο και το μοντέλο των πυρκαγιών. Και να επικαλεστώ λίγο.

0: γυναίκες και στους άνδρες πυροσβεστικής που μπαίνουν με τα χέρια μέσα στην φωτιά. Ναι. Αυτό είναι θωράκιση της χώρας. Επιμένω σε αυτό και μέσα σε αυτό βάζω και το ζήτημα το μισθολογικό και τις εργασιακής ασφάλειας αυτών των ανθρώπων.
1: Καλά κάνεις και τα βάζεις, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σώζουν ζωές. Τώρα να πούμε ότι όσον αφορά, επειδή αναφέρθηκε σε δώρα στη φωτιά της Πάρου, συνελήφθη ο Δήμαρχος. Ακούστε, η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από το χιτά του νησιού. Τρομερό. Έχουν γίνει συνολικά μέχρι τώρα 8 συλλήψεις για εμπρησμούς όλη την Ελλάδα. Άλλος γιατί έψινε. Άλλος γιατί έβαλε τροχό κάτω από πεύκα. Δηλαδή η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Εδώ έχει να κάνει και με τις υποδομές, ότι κυρίως στις νησιωτικές περιοχές ή για παράδειγμα στη Χαλκιδική, οι περιοχές αυτές έχουν υπερβεί τα όρια τους. Σε ναι. σχέση με τις υποδομές.
1: Τι ξέρεις καλά τη Χαλκιδική εσύ.
0: Ακριβώς. Άρα πρέπει να δούμε και αυτό το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών, είτε είναι στην νησιωτική Ελλάδα ή στην πυρωτική, Χαλκιδική εν προκειμένου, που είναι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά και οι υποδομές, αλλά και οι ανθρώπινες δυνάμεις. Και εδώ πρέπει να δούμε και πώς συνεισφέρουν και αυτοί που αξιοποιούν ή χρησιμοποιούν τις υποδομές. Μιλάω για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις είναι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό, επενδύουν στη χώρα και αναγκάζεται ο κάτοικος και μόνιμος πολίτης, κάτοικος ή πολίτης Χαλκιδικής να πληρώνει αυτή την επιβάρηση. Ναι. Δεν είναι δίκαιο μέρισμα αυτό.
1: Κάτι τελευταίο, Δώρα.
2: Είναι πολύ καλό το ρεπορτάζ, συναδελφό.
1: Ναι,
2: περιοχές νησιωτικές στέλνουν τα σκουπίδια χιλιόμετρα μακριά και πληρώνουν για τα σκουπίδια, διότι πάρω σε αυτή την ώρα είδε καπλασιάσει την,
1: ο ένας πάνω στον άλλον, έχει υπερτουρισμό.
2: Αυτά τα σκουπίδια λοιπόν μεταφέρονται ή ενδεχομένως, δεν το ξέρει κανείς, η φωτιά στο χιτά της Πάρου προφανώς προκάλεσε όλη αυτή την εξέλιξη. Το ρεπορτάζ που έχετε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εκπληκτικό, διότι χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα σας πω κάτι. Κάποτε περιμέναμε το αεροπλάνο στη Σάμο 2 μέρες. Ξέρετε γιατί δεν ερχόταν? Γιατί είχε 40 βαθμούς θερμοκρασία και δεν πετούσαν τα αεροπλάνα. Και κάναμε τα πάντα για να σβήσει φωτιά και έσβησε στη θάλασσα. Και μετά ξεκινήσαμε μια τεράστια προσπάθεια δημιουργίας πρασίνου στο νησί με φυτά από την Αυστραλία που δεν καίγονται. Δηλαδή λεύκες και ούτω καθεξής. Και αυτό το πεύκο πιάνει φωτιά σε δευτερόλεπτα. Είναι χειρότερο από τη βενζίνη. Άρα λοιπόν, ορθότατες οι παρατηρήσεις σας. Ο Γιάννης για δευτερόλεπτα κάνει διαπραγματεύσεις. Σας δίνω και μια οπτική διάσταση του όλου θέματος. Οπτικοποιώ δηλαδή το ρεπορτάζ της Real τούτη την ώρα, 11:40. Και δεν ξέρω, το πέτυχες?
1: Το πέτυχα. Μπράβο. Θα βγει εκπρόσωπος πυροσβεστής.
2: Επιτέλους δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Ναι, σας άφησα με τη Δώρα.
2: Η Δώρα είναι εξαιρετική στο ρεπορτάζ. Αλλά εξηγούσα την προσπάθειά σου να βγάλεις άνθρωπο να μας πει τα πώς και τα γιατί.
1: Γιώργο, δεν είναι δυνατόν να μην βγαίνει κανείς να ενημερώνει.
2: Βεβαίως.
1: Δεν είπε
0: κανείς
1: ότι.
0: Πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο στο να βγαίνουμε στα δύσκολα.
2: Το έχω ζήσει χρόνια.
0: Και επίσης όσοι είναι στην πολιτική, ότι η φωτιά δεν είναι κάτι που αφορά μόνο αυτό που κυβερνά και ότι είναι μια, ή θα λυθεί μόνο από αυτόν ή ότι θα λυθεί από τον επόμενο.
2: Μπράβο,
0: που
2: Δώρα.
0: Περιμένει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, άρα δεν πρέπει ούτε να επιχαίρουμε, ούτε να αμφιβολογούμε. Δύσκολη κατάσταση και να ξέρουμε ότι θα έρθουν, τα πιο δύσκολα είναι μετά, γιατί απομειώνονται οι δασικές εκτάσεις, δυσκολεύουν οι κλιματικές συνθήκες. Άρα επιμένω στην ολιστική αντιμετώπιση και κυρίως, και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με το δημογραφικό, ακριβώς επειδή οι τοπικές κοινωνίες προστατεύουν και τα δάση και τις περιοχές, πώς αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα οι πυροσβέστες που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες, θα κρατηθούν εκεί, στον τόπο που γνωρίζουν, στα μονοπάτια τους, είναι ένα κίνητρο και αυτό.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Δώρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ θερμά.
1: Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή Δώρα, μάχημη και τα ξέρει τα θέματα αυτά. Έχει ασχοληθεί.
2: Συνολικά το θέμα
1: ναι, και ως πρώην βουλευτής έχει ασχοληθεί και συνολικά το ξέρει το θέμα.
2: Πρώην βουλευτής.
1: Ναι.
2: Α, η Δώρα.
1: Βέβαια, ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τέλεια, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πετούν ελικόπτερα προς την περιοχή της Κερατέας. Θα μας ενημερώσει τώρα σε λίγο η υπεύθυνη της πυροσβεστικής. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Διονύση Καντιάνη που σου στέλνει την αγάπη του.
2: Ναι, είναι καλά,
1: την αγάπη τη στέλνει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα προς εσένα. Ευχαριστώ. Την αγάπη του στέλνει ο κύριος Παυλίδης. Διαβάζω αυτά τα οποία έρχονται προς εσένα.
2: Κερατέα, ξέρεις τι σημαίνει, 12 μποφόρ.
1: Ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: Είναι όλοι οι άνεμοι που έρχονται από τη Λέσβο. Γιατί ως νησιώτης καταλαβαίνεις, άμα αρχίσει να φυσάει στο Αιγαίο, Γιάννη, ξεχνάει να σταματήσει να φυσάει. Η Κερατέα τώρα ξέρει τι αέρα δέχεται.
1: Πώς τον βλέπετε τον Άρτη, τον Αυτιά, που θυμάται τα παλιά το ρεπορτάζ.
2: Σε χάρηκα προηγούμενα. Φίλες και φίλοι, έζησα πριν από λίγη ώρα την ορμή του Γιάννη του Παπαγιά. Έτσι είναι η κόρη σου, ξέρεις, σου μοιάζει. Λοιπόν, η κοπέλα που βλέπετε.

0: Μεγάλη. Στην ΕΡΤ είναι η κόρη του. Λοιπόν, έζησα τον Γιάννη τον Παπαγιάννη να λέει: τώρα θέλω τον εκπρόσωπο της προοδευτικής. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Έχω αρπαχτεί με υπουργούς. Πράσινο, κόκκινο, κίτρινο.
1: Θυμάστε τον Γιάννη. Ξανά που μπαίνει έτσι λίγο πεθαίνω, στο ρεπορτάζ και το σχολιασμό.
0: Εδώ δεν είναι η μάχη στο Χατζη Νικολάου.
1: Εδώ.
0: Παναγία,
1: εδώ,
0: εδώ. Με το Δελατόλα.
1: Κάθε...
0: Μαθαίνω ωραίο πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο.
1: Ετοιμάζουμε ωραία πράγματα. Θα τα πει η διεύθυνση.
0: Μίλαγα με τον Παγάνη χθες. Ναι.
1: Ο Γιώργος είναι δυνατός.
0: Έχει μια ευπρέπεια. Επίσης, πολύ καλός είναι ο οικονομικός σας, ο Δημήτρης.
1: Ο Στρατούλιας.
0: Ο Χριστούλιας.
1: Ναι. Πολύ καλός, τον βγάζω εγώ εδώ.
0: Όνειρο.
1: Ναι. Και στη Real και εδώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα δίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα νεότερα για τις καταστροφικές πυρκαγιές. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Συνεχίσει αναζωπηρώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Ποια είναι η κατάσταση στη Σιτία και στη Λέσβο? Η πρόγνωση των μετεωρολόγων για την εξέλιξη των ανέμων τις επόμενες ώρες. Θλίψη για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες σε Κρήτη και Γήθιο. Σε βαρύ κλίμα η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο. Οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny Pants και Lady σε χρυσές τιμές. Dixon Large μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσάρι δοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα μάλλον ακόμα μέχρι τις 12 φίλες και φίλοι. Παρά το βαρύ κλίμα που υπάρχει σε όλη τη χώρα, είναι λογικό αυτό από το θάνατο των τριών πυροσβεστών και από τις πυρκαγιές που κατακαίουν τα νότια της Κρήτης. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλημέρα κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, θέλουμε ενημέρωση και για την φωτιά που πριν από λίγο ξεκίνησε να αναπτύσσεται στην Κερατέα, αλλά και για το Ρέθυμνο. Για πείτε μας, τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, ναι, τώρα έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά στην Κερατέα. Μας δόθηκε το συμβάν λίγο μετά τις 11. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 95 πυροσβέστες μέχρι στιγμής και 4 ομάδες πεζοπόρων δασοκομάντος και έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τα εναέρια μέσα εδώ στην Αττική. Μπορούν να απογειωθούν.
1: Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, όπως βλέπετε κι εσείς. Επίσης, μας βοηθούν όμως, ναι, απογειώθηκαν. Μας βοηθούν από το Δήμο Σαρονικού και Λαβρίου με υδροφόρες και μηχανήματα.
0: Είναι επικίνδυνη η φωτιά, δηλαδή είναι σε δασική έκταση ή σε αγροτολιβαδική?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η φωτιά από τις πρώτες πληροφορίες είναι ανάμεσα στις εντιάσπαρτες κατοικίες. Όχι πλησίων μάλλον, να το πω καλύτερα, πλησίων διάσπαρτων κατοικιών. Σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία 4, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε όλες οι φωτιές σήμερα
0: είναι
1: ενδυνάμει σοβαρές.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στη μεγάλη πυρκαγιά, στη μεγάλη φωτιά στα νότια του Ρεθύμνου. Πριν από λίγο βγάλαμε, για να έχετε και εικόνα, τι λένε οι τοπικές αρχές, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, ο οποίος μας είπε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και ότι αν πέσουν οι άνεμοι, ίσως μέχρι το μεσημέρι σηκωθούν κάποια εναέρια μέσα. Εσείς τι εικόνα έχετε σε κεντρικό επίπεδο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η φωτιά αυτή πραγματικά, όπως εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να το πούμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Πάρα πολύ σοβαρή φωτιά, ήταν οι άνεμοι υπερβολικά ισχυροί, έχουν διατεθεί από τις δυνάμεις και μόνο θα καταλάβετε 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων. Τώρα τα εναέρια μέσα έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα, όμως υπάρχει πρόβλημα στο πώς θα επιχειρήσουν, γιατί είναι οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες λόγω του αέρα. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο το πρόβλημα υπάρχει στα δυτικά στην πάνω από την Αγία Παρασκευή. Όμως, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, όντως η εικόνα
0: είναι λίγο καλύτερη.
1: Ναι, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εννοείται πολύ σε επιφυλακή, διότι οι άνεμοι εκεί είναι πάρα πολύ ισχυροί και χθες βγήκαν 7 μηνύματα 112.
0: Μάλιστα. Ο Γιώργος ο Αυτιάς, ο συνάδελφος και ο πρώην συνάδελφος ή συνάδελφος και ευρωβουλευτής, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Έλα, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Θέλω το εξής. Η πρόβλεψη του καιρού για τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες δίνει δυνατότητα να πετάξουν στην Κρήτη αεροπλάνα και σε άλλες περιοχές που τώρα είναι καθυλωμένα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Για τις δύο επόμενες μέρες οι προβλέψεις είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες, όμως. Θα κάνουμε ό,τι το καλύτερο δυνατό. Είναι η πρόβλεψη, είναι δύσκολη. Θα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους τις επόμενες δύο μέρες.
0: Κάτι τελευταίο, κυρία εκπρόσωπε. Τι συνέβη, γιατί συνέβη η τραγωδία με τους πυροσβέστες? Ήτανε στα 30 μέτρα οι συνάδελφοί τους. Πώς απομονώθηκαν, πώς μπλέχτηκαν, τι συνέβη ακριβώς, έχετε εικόνα?
1: Κοιτάξτε, ο αρχηγός του πυροσβέστου, με εντολή του αρχηγού του πυροσβέστου σώματος, έχει φυσικά διαταχθεί ενεργητική εξέταση. Ναι. Για να διευκολυνθούν όλα αυτά τα οποία με ρωτάτε. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα τραγικό γεγονός. Ήταν χθες μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μας. Και σήμερα, μάλιστα, θα γίνουν και οι κηδείες των δύο συναδέρφων. Ναι.
0: Τώρα σε λίγο η πρώτη και λίγο αργότερα η δεύτερη. Ωραία, ας ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, γιατί πράγματι και εσείς τι να ξέρετε, δεν ήσασταν παρούσα εκεί, ούτε υπάρχει εικόνα μέσα στην αναμπουμπούλα της φωτιάς. Συλληπιτήρια στους οικείους των ανθρώπων αυτών, κυρία εκπρόσωπε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
2: Γιάννη, στη μισή Ελλάδα έχουμε 100 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές ανέμου.
0: Από τη Λαμία και κάτω.
2: Πρόσεξε τώρα, όπου υπάρχουν πλαγιές με φαραγγιά, η ταχύτητα του ανέμου πολλαπλασιάζεται και η φωτιά μεταδίδεται ακόμη πιο γρήγορα. Είναι φοβερό.
0: Αυτό το μικροκλίμα της φωτιάς είναι τρομερά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αν δεν πέσουν οι άνεμοι να σηκωθούν τα εναέρια μέσα, δύσκολα θα υπάρξει σήμερα αποτέλεσμα. Περιορισμός της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς στην Κρήτη. Θα μου πεις και τα εναέρια μέσα, ξέρεις, έχουν και αυτά κάποιες αντοχές. Στη Γαλλία, επί 10 μέρες καίγονται δάση.
2: Είναι απίστευτο.
0: Στον Μπορντό, εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Γυρονδίνων, καίγονται επί 10 μέρες δάση και δεν μπορούν οι Γάλλοι με τα τεράστια αεροσκάφη, γιατί δεν έχουν μόνο Καναντέρκε, αλλά και πολύ μεγαλύτερα, να σβήσουν τις φωτιές.
2: Και δεν έχει βουνά εκεί που είναι η φωτιά.
0: Όχι.
2: Ένα μανιτάρι βλέπεις τεράστιο.
0: Ακριβώς.
2: Και εκεί μπορείς να την κυκλώσεις τη φωτιά. Εδώ με τα νησόπεδα και
0: δύσκολο,
2: κάτι άλλο.
0: Δύσκολο το ανάγλυφο.
2: Αποζημιώσεις λόγω πυρκαγιών.
0: Εννοείται. Γρήγορα.
2: Ετοιμάσαμε μία οδηγία η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες. Σε 6 εβδομάδες ο Περιφερειάρχης Κρήτης καταθέτει τα χαρτιά και πληρώνεται απευθείας από την Ευρώπη χωρίς την παρέμβαση του κράτους.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Γιώργο.
2: Αυτό το ψηφίσαμε 2 μήνες μετά τις εκλογές του 24. Γιατί είχαν φωτιές οι Ρουμάνοι, είχαν φωτιές οι Βουλγαροί, είχαν φωτιές εμείς, οι Γάλλοι.
0: Δεν θα μείνει τίποτα. Ξέρεις ποια χώρα έχει τρομερές φωτιές από χθες? Η Τουρκία. Πάνω από 90 φωτιές. Εκεί γίνεται χιλιάδες στρέμματα.
2: Δεν έχει αεροπλάνα η Τουρκία, ξέρεις.
0: Δεν έχει αεροπλάνα. Έχουν πέσει πάνω από 3.500 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Βλέπω ότι σε λίγο καιρό, σε μερικές δεκαετίες, δεν θα μείνει πράσινο στον πλανήτη.
2: Και αυτή η κλιματική αλλαγή είναι απίστευτη.
0: Δυστυχώς, φοβερά πράγματα. Δεν προλαβαίνει η γη να αναγεννηθεί, Γιώργο μου. Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν παντού φωτιές.
2: Είναι απίστευτο. Επίσης, πολλές στέγες, εκεί που υπάρχουν πεύκα, έχουν πευκοβελόνες.
0: Ναι.
2: Αυτές είναι χειρότερες από τη βενζίνη. Είναι απίστευτο, φιτήλι. Γιάννη. Μπράβο, όπως το λες.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Βαμπρή. Στη Ρόδο συναντώνται σήμερα οι περιφερειάρχες των τριών νησιωτικών περιφερειών της χώρας, επίτα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Στη συνάντηση συμμετέχουν οι περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ενώ δεν παρίστατο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται σε Ρέθυμνο και Σιτία. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο έχουν συμφωνήσει, φέρει το όνομα της πόλης όπου διαμορφώθηκε η μεταξύ τους συμφωνία και θεμελιώθηκε η κοινή τους πρωτοβουλία, η διακήρυξη της Κέρκυρας. Το απόγευμα οι περιφερειάρχες διοργανώνουν σε συνεργασία με τα τρία επιμελητήρια εκδήλωση στο ΕΒΕΔ με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στη συνεργασία των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών, στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην διαμόρφωση μιας ενιαίας προσέγγισης για το μέλλον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών της χώρας. Αποκλειστικές δηλώσεις στον Real Voice και στην εκπομπή μαζί στις 10 παραχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρώτη επίσκεψή του στο ακριτικό Αγαθονήσι στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην συνεχή παρουσία της κυβέρνησης στα νησιά, σημειώνοντας ότι η δουλειά συνεχίζεται 365 μέρες τον χρόνο, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Από το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ο Πρωθυπουργός μέσω του σταθμού μας έστειλε μήνυμα για την διαρκή παρουσία της πολιτείας στα ανατολικά σύνορα της χώρας, την στήριξη των ακριτών και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ευημερία των μικρών νησιών. Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, στη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην προώθηση έργων υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ερωτηθείς για τον ιδιαίτερο συμβολισμό της παρουσίας του στο Αγαθονήσι, ο Πρωθυπουργός τόνισε μιλώντας στον Real Voice ότι το μήνυμα που εκπέμπεται από τα ακριτικά νησιά είναι ξεκάθαρο. Βρίσκομαι δίπλα σε μια τεράστια ελληνική σημαία που κυματίζει περήφανη. Οι νησιώτες μας έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς. Έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε την μάστιγα του μεταναστευτικού προβλήματος. Πριν από λίγα χρόνια βλέπαμε καραβιές μεταναστών και προσφύγων να φτάνουν στα νησιά. Σήμερα βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες που αξιοποιούν το πρόγραμμα Visa Express, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες, όπως είπε. Μετά την επίσκεψή του στο φυλάκιο, ο Πρωθυπουργός μετέβη στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αγαθονησίου και στη συνέχεια επισκέφθηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής για τα μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-27 η πράξη υπογειοποίηση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού στους Λειψούς, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 2.147.000 ευρώ. Την σημασία του προγράμματος δημιουργίας δημοτικών κατοικιών για την στήριξη των μικρών νησιωτικών δήμων ανέδειξε η Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού μιλώντας στον Real Voice. Η Δήμαρχος αναφέρθηκε στη συμμετοχή των Λειψών στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τη δημιουργία κατοικιών σε 12 νησιωτικούς δήμους, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών στα μικρά νησιά. Όπως δήλωσε η κυρία Λαουντού, για τον Δήμο Λειψών έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 760.000 ευρώ, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την αγορά 2 κατοικιών και την ανέγερση ακόμη 2. Συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΛΓΑΗ είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης με θέμα συζήτηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών εκαθάριση των ζημιών που υπέστησαν η παραγωγή της Ρόδου από την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Τα στελέχη του ΕΛΓΑ παρέδωσαν στους ανταποκριτές του οργανισμού στον Δήμο Ρόδου τα πορίσματα εκτίμηση των ζημιών προκειμένου να αναρτηθούν στους προβλεπόμενους πίνακες ανακοινώσεων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης στην Ρόδο, στην περιοχή 20 Μαγαζιά στα Κρητικά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τουρίστρια κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα. Ένα βίντεο που προκαλεί οργή και αποτροπιασμό καταγράφηκε στις 28 Ιουλίου στη Ρόδο. Στις εικόνες εμφανίζεται άνδρας να κινείται με αγροτικό όχημα, έχοντας πίσω του δύο γαϊδουράκια δεμένα με σκοινιά, τα οποία αναγκάζονται να ακολουθούν το όχημα. Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο πολίτης, ο οποίος δεν περιορίστηκε στην δημοσιοποίηση των εικόνων, αλλά απευθύνθηκε άμεσα στην ΑΜΚΕ Διάσωση Ζώων Ρόδου και την επόμενη μέρα προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που καλύπτει την διαδρομή της Ίμης από την μυθολογία μέχρι την νεότερη ιστορία, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου στο δεύτερο ετήσιο Ιστορικό Συνέδριο Ίμης με τίτλο «Η Ίμη διαμέσου των αιώνων». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες γύρω από τη μυθολογία, την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τον Όμηρο, την ιστορία της παιδείας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, τον μηχανισμό των αντικυθύρων, την ενάλλη αρχαιολογία και την ιστορία της τοπικής εκκλησίας. Θα παρουσιαστούν επίσης η συμβολή των Σιμιακών Σφουγγαράδων στην ανέλκυση του μηχανισμού των αντικυθύρων, η ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, η παράδοση των Σιμιακών ξύλων ναυπηγών, η ιστορία της Ομογένειας, η συμμαχική επιδρομή στη Σίμη και τα μοναστήρια του νησιού. Οι ειδήσεις, τα άρθρα μας και οι συνεντεύξεις αναλυτικά μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, η καιρός γενικά έθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση τη Ρόδο και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σίμη μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 36, επίσης 36 και στο Καστελόριζο. Η Ανατολική Ρόδος και συγκεκριμένο Αρχάγγελος θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 30 βαθμούς, ενώ η υγρασία σε καλά θα λέγαμε επίπεδα 40, μεταξύ 40 και 65%. Για αύριο Παρασκευή ο Ιούλιος μας αποχαιρετά με γενικά έθριο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα επιμένουν στα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση και πάλι τη Ρόδο και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 36, το ίδιο και στη Σίμη και στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 40 και 65% τη νύχτα.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Θεατρό Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή, Γαλαξίας Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Real Voice 99,5.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στο Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στο Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
8: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: πυρετό.
1: Σε δραματικούς τόνους η σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Καθόλου δεν ήθελα να είμαι δυσάρεστη, αλλά δεν αφήνει επικαιρότητα κανένα άλλο περιθώριο. Μάχη με τις φλόγες σε όλη τη χώρα. Ακόμα ένα καλοκαίρι καίγεται η Ελλάδα.
0: Ακουστεί σαν αλμυρό τραγούδι που σου φέρνει ερωτευμένο το νερό.
1: Στην Πάρο, στη Μεσσηνία, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στη Σιτία, στο Πλωμάρι, στα Πατήσια, στη Λακωνία, στα Τρίκαλα, στον Τύρναβο, στον Ασπρόπυργο, στην Μπέλα, στο Σουφλί του Εύρου, στην Εύβοια, στην Κοζάνη, στην Κορινθία, στη Λαβριωτική, στο Χάρακα της Κερατέας, στο Μαρκόπουλο. Ανεξέλεγκτες φωτιές σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. Και ένας τραγικός απολογισμός από τις φωτιές που ξέσπασαν στο Ρέθυμνο. Τρεις πυροσβέστες βρήκαν το θάνατο, ενώ χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να αποχωρήσουν εσπευσμένα από τα σπίτια τους για να σωθούν από τις φλόγες. Δύο πυροσβέστες, ένας 25 και ένας 58 χρονών, εντοπίστηκαν νεκροί στα σαχτούρια της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, ενώ ένας πυροσβέστης 30 χρονών έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια, ενώ βρισκόταν στο πεδίο της κατάσβεσης, αλλά μακριά από το μέτωπο, στο Γήθιο.

0: Είναι δραματικές οι στιγμές που βιώνουν στο Ρέθυμνο. Να στείλουμε όλοι μας την αγάπη και τη θετική ενέργεια. Από χτες το μεσημέρι, φωνική φωτιά που στήχησε τη ζωή εκεί σε δύο πυροσβέστες. Είχαμε και εικόνα από την επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής για την συνδρομή και τον απεγκλωβισμό ατόμων στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου, λόγω της εκδήλωσης της φωτιάς εκεί στην Κρύα Βρύση. Άκου τώρα. Τραγική ηρωνία. Φωτιά στην Κρύα Βρύση. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, κάθε μεσημέρι στις 12, σήμερα μαζί μέχρι τη μία παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη. Όλη η Ελλάδα πενθεί τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν ό,τι μπορούν ανθρώπους και υλικά από τη φωτιά.
1: Δεν υπάρχει αυτή στεριά, μιας και κανείς ποτέ του εκεί δεν πήγε.
0: Εξωπραγματικοί άνεμοι φουντώνουν τις φλόγες. Παραμένουν καθυλωμένα τα εναέρια. Πάνω από 200 πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έχουμε την απώλεια άλλου πυροσβέστη. Οι ρηπές των ανέμων στο Ρέθυμνο φτάνουν μέχρι 125 χιλιόμετρα την ώρα και λόγω αυτών των μποφόρ τα εναέρια παραμένουν καθυλωμένα. Πάνω από 200, τώρα βλέπω ότι έχουν προστεθεί και άλλοι 225 πυροσβέστες, καταλαμβάνουν τις υπεράνθρωπες προσπάθειες να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο που έχει έκταση πάνω από 15 χιλιόμετρα. Στο site μας realvoice995.gr το Black Pepper είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν, το αίμα τους θυσία στη φωτιά. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται τώρα. Το ότι έχουμε, καλά εντάξει, ο θρήνος στο Αγρίνιο για το χαμό του ανθρώπου εκεί, του υποδιοικητή της πυροσβεστικής, το καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Μέσα σε όλα είχαμε και φωτιά στο Χάρακα της Κερατέας με μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.

0: Να ξέρετε ότι πάρα πολλές περιφέρειες με προεξάρχουσα την περιφέρεια Αττικής έχει τεθεί σε red code λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου για φωτιά, που πλέον δεν είναι υψηλός ο κίνδυνος, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος. Όταν ακούς ρηπές 125 χιλιόμετρα την ώρα, τι να κάνεις, τι να κάνουν οι πυροσβέστες και τι να κάνουν οι δασοκομάντους.
1: Από το δωμάτιό μου, σπίτι τους φίλους, τη δουλειά.
0: Τι να τα κάνεις στα συλληπιτήρια, εδώ δύο οικογένειες, τρεις οικογένειες έχασαν τους ανθρώπους τους. Κηδείες σήμερα των δύο πυροσβεστών, του 25χρονου και του 58χρονου, που εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο και έχασαν τη ζωή τους. Ήταν 20 μέτρα από τους συναδέλφους τους οι άνθρωποι που χάθηκαν, αλλά τους τύφλωσε ο καπνός. Παντελής Διαμαντάκης και Μανώλης Στρατιδάκης έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς. Εντοπίστηκαν νεκροί από τους συναδέλφους τους, μόλις 20 μέτρα μακριά από το σημείο. Και η περιορισμένη ορατότητα λόγω του φοβερού καπνού έκανε αδύνατο για τους υπόλοιπους πυροσβέστες να αντιληφθούν την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν οι συνάδελφοί τους. Οι άτυχοι αυτοί άνθρωποι προσπάθησαν να φύγουν, εγκατέλειψαν το όχημά τους, προσπάθησαν να βρουν διεξόδους διαφυγής. Δεν θέλω να... Μπείτε λίγο στη θέση αυτών των ανθρώπων. Μπείτε λίγο στη θέση. Αυτά μας λένε στελέχη της πυροσβεστικής, ότι προσπαθούσαν να ξεφύγουν και δεν μπόρεσαν και κάηκαν ζωντανοί. Δεν μπορούσε να δει ούτε στα δύο μέτρα άνθρωπος με αυτό τον καπνό και με αυτή την φωτιά. Ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια ο καπνός.

0: πλατεία φυτρώσα.
1: Μόνο σεβασμός για αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν όλους εμάς, όλους τους υπόλοιπους. Τι να πούμε για τις οικογένειες, τι να πούμε. Να θυμάστε τι σημαίνει επικίνδυνη δουλειά όταν γκρινιάζουμε για το ένα και για το άλλο όλοι, ε. Ήρωες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.

0: Και λίγη σιωπή από τους πυροσβέστες του πληκτρολογίου, ε? Που με την άνεσή μας γράφουμε όλοι το μακρύ μας και το κοντό μας. Εκείνοι οι άνθρωποι που βγαίνουν έξω στο πεδίο, τι αντιμετωπίζουν και πώς χάνουν τη ζωή τους.
1: Είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ.
0: Και για τους εμπριστές, καμιά κουβέντα.

0: δάσο.
1: Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, είπε ο Πρωθυπουργός. Και ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα, μάλιστα. Έχουμε και τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου εκεί επίσης οι μεγάλες πυρκαγιές έχουν αφήσει από καΐδια και έχουν κινητοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Ρε παιδιά, όταν παίζεις με τη φωτιά, μπαίνεις μπροστά για τη φωτιά, ποιος μηχανισμός και ποια προστασία και ποια προσοχή.
2: Μάσκα δεν έχω να γυρνώ.
1: Συναγερμός για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, επαναλαμβάνω, είμαστε σε κατηγορία 4, 6 περιφέρειες. Αττικής, Κρήτης, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Πελοποννήσου και Κυκλάδες στο Νότιο Αιγαίο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Βόρειο Αιγαίο. Και όταν βλέπω αυτό το βίντεο από την Πάρο, όπου και εγώ όταν ο τόπος το βλέπαν από ένα πανηγύρι και καθόντουσαν και χόρευαν και πίνανε την ώρα που και εγώ ήταν από πάνω τους ο τόπος, δηλαδή πραγματικά δεν καταλαβαίνω.
2: Παρακαλεί, βαραγερή, μια κουβέκια ζαχαρωτή.

Ακούει τώρα ο κόσμος αυτός που τσιγκουνεύεται στην Γλύκα, αλλά στην Πίκρα είναι περίσσιος. Λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα, αλλά να πάμε στην συνέντευξη της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, αυτό το κορίτσι με αυτή τη φωνή, Ελευθερία Ορδουλίδου, έκανε πάλι το θαύμα της. Θα ακούσετε το καινούριο της τραγούδι, με μεγάλη χαρά θα σας το παρουσιάσω. Λέγεται «Αυτός ο δρόμος» και είναι ένα τραγούδι που ερμηνεύει υπέροχα η Ελευθερία Ορδουλίδου, σε στίχους του καταπληκτικού Γιώργου Λεκάκη και μουσική του αείμνηστου και υπέροχου και αξεπέραστου Σπύρου Παπαβασιλείου. Ελάτε να τα ακούσουμε μαζί.

0: Άκουσα να σου πω κάτι, Ελευθερία. Είμαστε καταδικασμένοι να σε ακούμε. Αυτό έχω να σου πω.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Κορίτσι μου, μας έχεις καταδικάσει στο να σου δίνουμε σημασία, να σε προσέχουμε και να σε ακούμε. Καταρχάς να σε καλημερίσω, να σου πω.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το κορίτσι μου. Εντάξει, είναι δύσκολη μέρα, είμαστε λίγο κάπως όλοι σήμερα.
1: Λίγο, ξεκινήσαμε λίγο μουδιασμένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όλοι μας είμαστε μουδιασμένα. Μα είναι δυνατόν και φοβάσαι και για τα χειρότερα. Και λες ότι
1: να σταματήσουμε. Καλοκαίρι, δυστυχώς.
0: Κάθε καλοκαίρι, ρε φίλε. Ναι.
1: Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε.
0: Όχι, πάντοτε, δεν μπορούμε.
1: Δυστυχώς περιμένουμε τα χειρότερα και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε.
0: Αυτό είναι. Λες και έχουμε μία κατάρα.
1: Είναι τόσο λυπηρό άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους πάνω στο έργο και τόσο σπουδαίο έργο.
0: Ναι, να προστατεύσουν όλους εμάς.
1: Τόσα, ακριβώς. Τους οφείλουμε τόσα και πρέπει να τους το αναγνωρίζουμε. Όλη τη χρονιά.
0: Έτσι,
1: και
0: μπράβο.
1: Όλες τις ημέρες.
0: Και εμπράκτος, και εμπράκτος.
1: Και εμπράκτος και όχι με τα θάνατον.
0: Ακριβώς.
1: Αυτές οι μεγαλοστομίες περί ηρώων και περί πεσόντων να γίνονται όλη τη χρονιά. Που δίνουν την ψυχή τους.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το καλύτερο μήνυμα έδωσε η Ελευθερία Ορδουλίδου, να τους το αναγνωρίζουμε όλη τη χρονιά, όχι με τα θάνατον, για τα συλληπιτήρια και τη θλίψη, δεν έχει κανένα νόημα, πραγματικά. Πάμε όμως
1: φυσικά
0: αυτό.
1: Φυσικά και στέλνουμε και την
0: ναι.
1: συμπαράστασή μας όσο μπορούμε κι εμείς.
0: Τι να πει τώρα ένας άνθρωπος, ένα παιδί, η μάνα κάποιου, η γυναίκα κάποιου κλαίνε τους ανθρώπους τους αυτή τη στιγμή τώρα. Τι συζητάμε.
1: Είναι τόσο σημαντικά. Δυστυχώς εμείς θα επανέλθουμε στα δικά μας που...
0: Πρέπει να επανέλθουμε στα δικά μας, γιατί εγώ πιστεύω ότι, και το λέω πολύ συχνά, Ελευθερία μου, ότι η τέχνη με κάποιο τρόπο σώζει. Το τραγούδι σώζει, η μουσική σώζει. Κάτι είναι μια παρηγοριά, ρε παιδί μου.
1: Εγώ το πιστεύω 1000%. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει σε όλη μου τη ζωή και πολύ περισσότερο τον τελευταίο 1,5 χρόνο, γιατί και εγώ είχα μια πολύ σοβαρή απώλεια.
0: Τι?
1: Του πατέρα μου.
0: Μάλιστα.
1: Και με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ναι, όντως βοηθάει. Δεν το λέμε για να το πούμε.
1: Είναι και να ασχοληθεί γενικά με τη μουσική, ναι.
0: Καταλαβαίνω. Έχω χάσει τη μητέρα μου, έχω έναν υπερήλικα πατέρα. Όλοι θα το περάσουμε αυτό
1: όλοι
0: το.
1: Έχουμε αυτά. Είναι σημαντικό να βρίσκουμε όχι διεξόδους θα έλεγα, τρόπους που μας κάνουν να επανερχόμαστε, να βρίσκουμε ξανά τον εαυτό μας, τις έτσι. Βάσεις μας. Να μπορούμε να λειτουργούμε ξανά.
0: Και να σταθούμε, γιατί υπάρχουν τρεις λέξεις στις οποίες είμαστε επίσης καταδικασμένοι να υποταχθούμε, στο «η ζωή συνεχίζεται». Αυτό. Μας στέλνει ο Νικόλας ο Τσιορβάς, ο αγαπημένος, την καλημέρα και την αγάπη. Το αγόρι μου αυτό, το καλό, το υπέροχο. Ο υπέροχος τυχουργός με τις στίχους. Αυτό το παιδί πρέπει να μιλάει έμετρα, κατά την άποψή μου, συνέχεια. Να μιλάει με στίχους μονίμως.
1: Ναι,
0: δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, η Ελευθερία Ορδουλίδου, παιδιά. Ένα κορίτσι που έχει κάνει την έντεχνη και λαϊκή μουσική σκηνή να αναστενάζει στην κυριολεξία. Θα το πω αυτό. Θυμάμαι επί χρόνια με τον Λάμπρο, το φίλο μου, τον Καρελά.
1: Ναι,
0: να συνεργάζεσαι.
1: Ναι.
0: Το έντεχνο σε κυνηγάει.
1: Κυνηγάει, ναι. Το κυνηγάω, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι μια καρδιά.
0: Αλληλοκυνηγέστε, παίζετε κρυφτό.
1: Ναι.
0: Μίλα μου λίγο, σε παρακαλώ, γι' αυτό
1: το πίσω χάραμα, υποθέτω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είπε
0: τη μαγική λέξη χάραμα, όπου έχουμε όλοι.
1: Χάραμα της Πάτρας.
0: Στο χάραμα της Πάτρας, όπου έχουμε περάσει βραδιές αξέχαστες. Με τη βοήθεια της Ορδουλίδου, όπως καταλαβαίνετε όλοι. Λοιπόν, γι' αυτό μας έχουν μείνει αξέχαστες. Αυτός ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτός ο δρόμος.
1: Αυτός λοιπόν. Ο δρόμος λοιπόν.
0: Περίμενε, είναι κυριολεκτικά από το σιρτάρι βγαλμένο. Καταρχάς, όταν έχεις δύο πολυβόλα ονόματα, Λεκάκης και Παπαβασιλείου, Παπαβασιλείου και Λεκάκης, τι να πεις, προσκυνώ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Έτσι ακριβώς νιώθω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ ακόμη να συνειδητοποιήσω ότι τραγουδά αυτούς τους τόσο σημαντικούς δημιουργούς.
0: Έτσι.
1: Ο ένας είναι εν ζωή, ο άλλος δεν είναι και. Δεν ξέρω ακριβώς πώς να νιώσω. Προσπαθώ να συγκρατηθώ, αλλά ο ενθουσιασμός μου είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ναι. Η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Νιώθω πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, μην ψάχνεις πώς θα αισθανθείς εσύ. Άσε να αισθανθούμε εμείς όταν τραγουδάς.
1: Ακριβώς. Αυτό που που μου αρέσει, αυτό που έχει γίνει με το αυτός ο δρόμος, είναι ότι αυτό νιώθουν και όσοι το ακούν.
0: Ρε παιδάκι μου, εμένα αυτό συζητάγαμε τώρα με τον Μπέρι εδώ, το Βασιλάκι, τον Ιχολήπτη, ο οποίος ξέρεις ότι είναι και λίγο δύσκολος, ναι. Δεν είναι και εύκολος. Κατάλαβες, δηλαδή είναι λίγο. Όταν δεν του αρέσει κάτι, απλώς. Πρόσεξε, όταν δεν του αρέσει κάτι, απλώς δεν μιλάει. Κατάλαβες. Είναι ενθουσιασμένος και λέγαμε και οι δύο πόσο μας θυμίζει τις παλιές καλές εποχές της δημιουργίας των υπέροχων τραγουδιών. Είναι αυτό. Έφερε στο σήμερα εκείνη την εποχή που έβγαιναν υπέροχα καλά τραγούδια. Σήμερα υπάρχουν τα σουξεδάκια, βγαίνει, τα ακούς, τραλαλά, τριαλαρό, γεια σας. Αυτό έχει τη στόφα του διαχρονικού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι που με γοήτευσε, αυτό είναι που με έκανε να πω αμέσως φυσικά το ναι. Και για να είμαι ειλικρινής, τους στίχους, το τραγούδι αρχικά είχε γίνει η γνωριμία με τον Γιώργο το Λεκάκη. Να πω βέβαια ότι η γνωριμία με τον Γιώργο το Λεκάκη έγινε εξαιτίας της Μαριός.
0: Τη Μαριό, την
1: υπέροχη. Η κουμπάρα του παντρεύοντος ήταν η Μαριό.
0: Η κουμπάρα ήταν η Μαριό.
1: Λοιπόν, με τη Μαριό εμφανιζόμασταν το χειμώνα, όλο το χειμώνα, με το Λάμπρο τον Καρελά και τις Κυριακές με τη Μαριό.
0: Ναι.
1: Με την οποία είχα πρωτοσυνεργαστεί πριν πολλά χρόνια στο χάραμα της Κεσαριανής. Από τότε διατηρήσαμε άψογες σχέσεις και επαφές πάρα πολύ συχνές. Και φέτος ήταν μια χρονιά η οποία αναζωπήρωσε όλη αυτή τη σχέση και την έκανε ακόμη πιο δυνατή.
0: Να και μια φωτιά που δεν ήταν καταστροφική, ναι. Παιδιά. Να και μια φωτιά που δεν είχε
1: παιδιά. Προσέφερε μόνο ζέστη, μόνο ναι. Αυτή τη ζεστή αγκαλιά, την δοτικότητα της Μαριός, η οποία την δίνει τόσο απλόχερα σε αυτό, ναι. Που αγαπάει,
0: ναι.
1: Και γενικότερα στους γύρω της.
0: Πολύ ωραία.
1: Η Μαριό λοιπόν, την οποία την υπεραγαπώ, τη στέλνω τα φιλιά μου,
0: mm-hmm.
1: Ελπίζω να μας ακούει. Η Μαριό λοιπόν μας έφερε σε επαφή με τον Γιώργο το Λεκάκη, και ο Γιώργος μέσα από συζητήσεις μας και κάποιες έτσι πολύ όμορφες κουβέντες που είχαμε, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο, τι να πω, φιλόσοφο, να το πω, καθηγητής είναι ούτως ή άλλως. Είναι ένας τόσο πολυφιδής άνθρωπος που δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω.
0: Εντάξει, αλλά ο Λεκάκης είναι ένα ταλέντο ανυπέρβλητο. Τέλος, τι να λέμε τώρα για τον Λεκάκη.
1: Χαίρεσαι να τον ακούς, χαίρεσαι να ακούς τις ιστορίες του, αυτά που έχει να σου πει. Ξέρει τόσα πολλά πράγματα για την ελληνική δισκογραφία, την ελληνική μουσική, που μόνο να ακούς, να είσαι σε μια γωνιά.
0: Ακριβώς.
1: Και να ακούς.
0: Και γενικώς από ότι αυτή τη σχέση σας, την γνωριμία σας, γεννήθηκε αυτό το συγκλονιστικό για μένα τραγούδι. Αυτό. Συγκλονιστικό, τα λέει όλα. Ώστε η Μαριό φταίει, έτσι.
1: Ναι.
0: Η Μαριό φταίει. Εσύ δεν φταίει πουθενά.
1: Εγώ έφταιξα στο προηγούμενο.
0: Έτσι, μπράβο. Για να δούμε πού έφταιξες κι εσύ, κοριτσάκι μου, γιατί νομίζω δεν έφταιξες εσύ. Για πάμε.

0: Κατάλαβες τι κάνει ο Τσιορβάς με αυτά τα τραγούδια. Κατάλαβες τι κάνει ο Τσιορβάς, δικό του υπέροχο τραγούδι και αυτό το φταίω. Έχεις πει σε συνέντευξή σου ότι το πείσμα και η αγάπη γεννούν ιδέες, εμπνεύσεις και όνειρα. Τι ωραία που το τοποθέτησες, βρε Ελευθερίτσα μου.
1: Μου βγαίνουν κάτι τέτοια.
0: Σου βγαίνουν κάτι ωραία τσιτάτα, η αλήθεια είναι.
1: Μου βγαίνουν κάτι τέτοια τσιτάτα, γιατί προφανώς τα νιώθω πάρα πολύ έντονα μέσα μου, γι' αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Είναι δύσκολη η καιρή μας. Είναι πολύ δύσκολη.
0: Είναι πολύ δύσκολη η καιρή. Γι' αυτό εσείς έχετε αυξημένη την ευθύνη όλοι εσείς, οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες, οι ερμηνευτές. Έχετε, νομίζω, περισσότερη ευθύνη από όλους να κατευθύνετε και να μας βγάλετε από το σκοτεινό τούνελ αυτό που.
1: Να κατευθύνουμε είναι πολύ βαριά κουβέντα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολη καιρή. Νομίζω το θέμα της κατεύθυνσης έχει χαθεί.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς επικρατούν άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά άμα ανοίγει κάποιος το σωστό δρόμο, ακολουθούν ο κόσμος. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Πάω στο πείσμα σε αυτό και στην επιμονή. Γιατί όταν κάτι. Όταν νιώθεις ότι έχεις να βγάλεις πράγματα, να δείξεις αυτό που πραγματικά είσαι, θεωρώ ότι όποιες δυσκολίες και να συναντήσεις, σε πείσμα των καιρών που λένε, πρέπει να το δείξεις. Οφείλεις τον εαυτό σου όταν είσαι καλλιτέχνης με συνέπεια. Γι' αυτό ίσως και το είπα, όχι ίσως, σίγουρα το είπα γι' αυτό και το πιστεύω. Ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να επιμένουμε. Πρέπει να επιμένουμε σε αυτά που πραγματικά θέλουμε. Δεν γίνεται να λέμε ότι εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα, βγαίνω στην επιτυχία.
0: Εντάξει, το να κλαίμε και τη μοίρα μας δεν λέει και τίποτα. Και να είμαστε σε διαπιστώσεις.
1: Αυτό ακριβώς μας κάνει να είμαστε και πιο απαθείς στα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε και πιο ενεργοί και βγαίνουν όμορφα πράγματα γιατί δεν είμαστε μόνοι.
0: Ναι.
1: Αυτό, εκεί πέρα την πατάμε. Δεν είμαστε μόνοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι ομοειδεάτες, που έχουν τις ίδιες επιθυμίες και όταν συνευρεθούμε με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μόνο κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Δεν μπορεί να προκύψει. Έτσι,
1: μπράβο. Τώρα αυτός ο δρόμος. Εμένα μου έδειξε το δρόμο.
0: Σου έδειξε το δρόμο.
1: ναι, στην κυριολεξία.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Επίσης έχεις πει ότι ο κόσμος ξέρει να εκτιμήσει ένα καλό τραγούδι. Το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή το καταλαβαίνει ο κόσμος. Όταν υπάρχουν και οι συνθήκες της προβολής της σωστής. Διότι δεν ξέρω πόσο ακόμα ωραία τραγούδια υπάρχουν στα άβητα σιρταριών ή δεν ξέρω και εγώ τι είχαμε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά από ό,τι έχω μάθει.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ, εκτός από τον Γιώργο το Λεκάκη που πραγματικά με πήρε από το χέρι και μου έδειξε το δρόμο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένεια Παπαβασιλείου.
0: Ναι, που σε εμπιστεύτηκε κιόλας. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Σε μια εποχή που οι απόγονοι των μεγάλων δημιουργών δημιουργούν θέματα. Ναι. Δεν ξέρω αν το.
1: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα με τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Το σέβομαι απόλυτα. Είναι όμως πολύ σπουδαίο και γι' αυτό και νιώθω πάρα πολύ. Πολύ όμορφα και περήφανη μπορώ να πω για τον εαυτό μου που μου εμπιστεύτηκαν ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε πριν πολλά χρόνια από τον Σπύρο Παπαβασιλείου και η οικογένειά του μου το έδωσε με κλειστά τα μάτια.
0: Απίστευτο.
1: Όταν λέω με κλειστά τα μάτια εννοώ στην κυριολεξία χωρίς να ακούσει τον demo.
0: Ναι.
1: Και μόνο η κουβέντα του Γιώργου του Λεκάκη λέγοντας το όνομα το δικό μου ότι είναι να το πει αυτή η κοπέλα και μου άνοιξαν αμέσως την
0: παιδί αρτιά. Μου θα το πούμε απλά για να
1: μην το όνομα το δικό μου ότι είναι

0: ωραία τραγούδια, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι μου θύμισε, κάναμε πλάκα χθες με τον Μπέρι, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία τραγούδια, ρε φίλε. Ναι. Ωραία τραγούδια. Ωραία. Και αναρωτιέμαι, καταρχάς πες αυτό που ήθελες να συμπληρώσεις που σε έκοψα.
1: Ήθελα να αναφερθώ στην συνεργασία και στη γνωριμία με τον Σπύρο Παπαβασιλείου.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι θεωρώ ότι είναι λίγο καρμικό.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ τον γνώρισα, είχα την τύχη να τον γνωρίζω,
0: ναι,
1: τον Σπύρο Παπαβασιλείου, την εποχή που είχε μαζί με την γυναίκα του το μαγαζί που δούλευα, το Μοστρούτη, οδός Λυσίου που είναι τώρα,
0: ναι, ναι,
1: στην Ισικλέους. Λοιπόν, όταν ήμουνα στο σχήμα με την Κατερίνα την Κούκα και τον Λάμπρο τον Καρελά,
0: αγαπημένος,
1: πάλι ο Λάμπρος, ναι, Καρελάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και το Κατερινάκι μας, ναι.
1: Ναι, η Κατερίνα μου. Εκεί λοιπόν είχα την τύχη να το γνωρίσω από κοντά. Ήμουνα πολύ μικρή, γνώριζα το ρεπερτόριο, τα τραγούδια του, τα έλεγα ήδη, αλλά το να γνωρίζεις τον ίδιο το συνθέτη, ο οποίος είναι και ένας συνθέτης επιτυχιών και τραγουδιών που έχουν αφήσει εποχή, είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν ήρθε η στιγμή να πω και εγώ δικό του τραγούδι, είναι φοβερά τιμητικό, ναι, αυτό που συμβαίνει τώρα με το...
0: Μα πώς δεν είναι, εγώ έπαθα σοκ μόλις μου είπες.
1: Έχει κάνει ένα πολύ όμορφο κύκλο όλη αυτή η γνωριμία και όλη αυτή η συνάντηση που μετά από τόσα χρόνια είσαι και έδεσαι. Ακούγοντας λοιπόν...
0: Ναι, να κάνω μια μικρή παρένθεση, μια πολύ μικρή παρένθεση, για να πούμε μερικούς τίτλους έτσι για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει.
1: Μπράβο.
0: Σπύρος, ναι, Παπαβασιλείου, παιδιά, Μητροπάνος, Πάριος, Εγωισμέ μου, Καλοκαίρια και Χειμώνες, Καρδιά μου έχεις αγαπήσει, Άσε με να σ' αγαπάω, Όμορφή μου Κατερίνα, Σ' αγαπώ σαν αμαρτία του Μητροπάνου, Εσύ λέγε με έρωτα, Τερζής, θα ήθελα να σου να εδώ, Νότης Φακιανάκης, Αγάπη Αλκοόλ. Δηλαδή μιλάμε για κεφάλαιο μεγάλο.
1: Τεράστια, τεράστια. Από τους παλαιότερους μέχρι τους λίγο πιο σύντομους. Έχει αφήσει πολύ μεγάλο.
0: Τίποτα τώρα, το Σπύρος Παπαβασιλείου είναι παρακαταθήκη.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλη. Ναι.
1: Τότε λοιπόν στην Ισικλέως λέγαμε τις μεγάλες του επιτυχίες και έφτασε η στιγμή τώρα...
0: Να τραγουδήσεις εσύ ένα τραγούδι του Σπύρου Παπαβασιλείου, εντάξει,
1: ακριβώς.
0: Τι να πω ρε φίλε, κάρμα.
1: Η δική του τη φωνή ακριβώς ήταν πολύ συγκινητικό, όπου εδώ να αποκαλύψω ότι ο Γιώργος Ολεκάκης δεν μου αποκάλυψε ποιος ήταν ο συνθέτης.
0: Α, δεν σου είχε πει ποιος το έχει γράψει τη μουσική.
1: Όχι, για να μην επηρεαστώ.
0: Για να μην τσιτωθείς.
1: Ναι, γιατί ήταν λογικό.

0: να νιώσω κάποιο δέος. Άμα μου πεις ότι είναι ένα τραγούδι του Παπαβασιλείου, φυσικά και θα το έβλεπα.
1: Ήθελε ναι, να και είναι... πότε στο είπε δηλαδή.
0: Αφού του είπα το ναι.
1: Μετά.
0: Δεν θα μου πείτε τι ανθρώπου είναι.
1: Κατάλαβα.
0: Θέλω να ευχαριστήσω. Μου λέει θα ευχαριστήσει την οικογένειά του. Όταν λοιπόν εγώ άκουσα τη μουσική, τη φωνή του, τον τρόπο που έπαιζε το πιάνο, αυτό που χρειάστηκα ήταν η πρώτη φράση. Ναι. Αν είπε αυτός ο δρόμος δεν μας βγάζει πουθενά.
1: Γιατί η άλλη αγάπη πάνω... είναι δίχως όρους να αγαπάς. Έλα τώρα ο άνθρωπος.
0: Αυτή η φράση, ο τρόπος που το είπε και ο τρόπος που το έπαιξε ήταν καθοριστικός για να πω ότι εγώ αυτό το τραγούδι θα το πω.
1: Και το είπες και έκανες πάρα πολύ
0: το
1: καλά.
0: Το είπανε γιατί ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς μου.
1: Μάλιστα. Θέλω να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, γιατί εννοείται ότι θα ξανακούσουμε το αυτός ο δρόμος κλείνοντας την εκπομπή. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση και σήμερα και αύριο και πάντα. Αλλά θέλω να ακούσουμε και το Δίνω Παράσταση να θυμηθούμε λίγο.

0: φτάσει έχει.
1: Να και ένα όλο δικό σου τραγούδι. Δεν γινόταν να μην το ακούσω. Δική σου στίχη, δική σου μουσική. Τι ωραίο είναι και αυτό το τραγούδι.
2: Είμαι Γιάννης Παπαϊωάννου.
1: Τι?
2: Όχι δική μου. Δεν γράφω εγώ, μακάρι να έγραφα μουσική.
1: Α, νόμιζα ότι ήταν. Ναι.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Α, είναι Γιάννης Παπαϊωάννου.
2: Ναι.
1: Νόμιζα ότι ήταν δικό σου, όχι φωνούλα.
2: Να πεις και το Δίνω Παράσταση και η μουσική του Φταίω, ναι.
1: Μάλιστα, εξαιρετικό.
2: Το Δίνω Παράσταση είναι το αγαπημένο των κοριτσιών μου.
1: Αλήθεια, ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι μεταδοτικό εντωμεταξύ αυτό το τραγούδι. Ξέρεις, το παίρνεις αμέσως και το τραγουδάς. Τι κάνει αυτή η Νάουσα εκεί στην Νάουσα η Μαρθίας, τι γίνεται?
2: Εδώ η Νάουσα νομίζω ότι μας ακούει, δεν ξέρω, είπαν ότι θα μ' ακούσει. Είμαι στην Νάουσα αυτή τη στιγμή.
1: Φιλιά στην Νάουσα, αν μας ακούει διαδικτυακά, εκεί όπου ξεκίνησε η πρώτη επαφή με τη μουσική της Ελευθερίας Ορδουλίδου. Πόσο μικρή, εκεί συμμετείχε στην Ποντιακή Χοροδία, νομίζω,
2: ναι.
1: Τη Ευξήνου Λέσχης Νάουσας.
2: Ακριβώς.
1: Τι ωραία.
2: Τότε, μικρούλα εδώ, με όλη την οικογένεια, όλοι συμμετείχαμε, ο παππούς...
1: Χοροδίες και λοιπά, παραστάσεις και τέτοια.
2: Σχολικές παραστάσεις.
1: Ο παππούς Λυράρης.
2: Ο παππούς Λυράρης, σπουδαίος Λυράρης, έπαιζε μέχρι και τα τελευταία του, δηλαδή ήταν...
1: Ο γλυκός μου.
2: Ναι. Αυτός νομίζω ότι έβαλε τα πολύ γερά θεμέλια.
1: Ναι, φαντάζομαι.
2: Όσον αφορά τα
1: θέλω να διαβάσω μία απάντηση σε μία συνέντευξη που αφορά την Νάουσα της Ελευθερίας Ορδουλίδου. Ναι. Λόγω καταγωγής τη ρωτάνε, είναι έντονη η σύνδεσή σου με την ποντιακή μουσική Ορδουλίδου. Παιδιά, είδης, κατάλαβες. Τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα να τραγουδώ, όλοι αναφέρονταν στα ποντιακά γυρίσματα της φωνής μου. Εγώ τότε δεν το καταλάβαινα, γιατί για μένα ήταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Έτσι μεγάλωσα και έτσι άκουγα να τραγουδούν η μαμά μου, η θεία μου, ο παππούς μου. Ήταν μια οικογενειακή κατάσταση. Ο παππούς μου ήταν σπουδαίος λυράρης σε γιορτές, τραπέζια ή και απλές συναντήσεις. Άνοιγε το βαλιτσάκι, έπαιρνε τη λύρα, ξεκινούσε και οι άλλοι ακολουθούσαμε. Και γινόταν γλέντι, τόσο απλά. Όταν αυτό το έχεις στην καθημερινότητά σου, περνάει μέσα σου. Η ποντιακή ρίζα είναι πολύ δυνατή μέσα μου και με ακολουθούσε παντού. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα, μου βγήκε πάρα πολύ σαν ανάγκη να εντάξω ποντιακά τραγούδια στο πρόγραμμά μου, το οποίο και έκανες βεβαίως.
2: Εννοείται. Και φέτος έλεγα ποντιακό τραγούδι, ποντιακά και γινόταν χαμός.
1: Τι ωραία.
2: Δηλαδή, ακόμη και από μη πόντιους, όλοι ξεσηκώνονταν, χόρευαν.
1: Καλέ, ναι, και εγώ που δεν είμαι πόντια, να ακούσω ποντιακά τραγούδια, πετάγουμε στον αέρα. Έχουμε και έναν.
2: Αύριο θα πάω κιόλας. Θα πάω στο φίλο μου το Ματσέο το Τσαχουρίδη. Θα
1: πούμε
2: και κανένα τραγούδι, βέβαια.
1: Τι ωραία. Εμείς έχουμε έναν πολύ δυνατό ποντιακό σύλλογο εδώ πέρα των ποντίων της Ρόδου, όπου είναι, τι να σου πω, το κέφι και η χαρά προσωποποιημένη.
2: Είμαστε πολύ έντονοι φιλοί και το δείχνουμε και στα τραγούδια μας και στους χορούς μας και γενικότερα στα παρουσία, νομίζω.
1: Εμείς εδώ στο Σύλλογο Ποντίων είναι ο Διγενής, λέγεται, και μιλάμε όπου περιμένουμε πώς και πώς τις εκδηλώσεις, γιατί πραγματικά κάνουν χαμό. Τι περιλαμβάνει τώρα το τι θα κάνεις όλο το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, τι θα κάνεις το χειμώνα ή απες?
2: Το καλοκαίρι θα είμαι εδώ στην Άουσα. Ωραία. Θα ξεκουραστώ.
1: Τι καιρό κάνεις στην Άουσα τώρα?
2: Την αδερφή μου, όλο μου το σόι που λένε.
1: Ωραία. Τι καιρό έχετε?
2: Τώρα έχουμε ζέστη. Γενικά είχα...
1: Πολύ ζέστη, γιατί στην Άουσα λες θα κάνει και λίγη δροσιά, ρε παιδάκι μου.
2: Κοίταξε, εδώ πέρα τα βράδια είναι μαγικά. Βράζει τη δροσιά του, δεν είναι εκείνο το αποπνικτικό της Αθήνας. Εδώ το ευχαριστιόμαστε. Κάνεις μια βόλτα, έχεις δηλαδή διεξόδους.
1: Ναι.
2: Να πας πάνω στον Άγιο Νικόλαο, να πας κάπου που έχει περισσότερο πράσινο. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε πολλές ομορφιές. Κάτω. Το πάρκο μας μέσα στην Άουσα που είναι, εκεί είναι όνειρο.
1: Μπράβο.
2: Να βλέπεις, να πίνεις τον καφέ σου με...
1: Θέλω να πάω στην Άουσα, δεν έχω πάει ποτέ στην Άουσα, ρε παιδιά. Δηλαδή...
2: Εγώ θα σου έλεγα να έρθεις τώρα το καλοκαίρι που είμαι και εγώ.
1: Είναι ωραία, μωρέ, πρέπει να είναι πολύ ωραία. Ηρωική Νάουσα, όχι...
2: Ηρωική
1: πόλη, η Νάουσα, με τις ομορφιές, με τα όλα τις πραγματικά. Και από Σεπτέμβριο τι παίζει η Ελευθερία?
2: Από Σεπτέμβριο παίζουν πολύ όμορφα πράγματα.
1: Ναι.
2: Ζητάω διάφορα πράγματα και για εμφανίσεις μου, αλλά και κάποια έτσι δισκογραφικά, τα οποία ακόμη δεν είναι ανακοινώσιμα. Θα σε ξαναενοχλήσω, όπως κατάλαβες.
1: Ενόχλησέ με. Με αρέσει να με ενοχλείς, Ελευθερία. Σε παρακαλώ να με ενοχλείς.
2: Γιατί θα είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ δυνατό.
1: Τέλεια, τέλεια.
2: Είναι λοιπόν κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Άντε, περιμένω. Γιατί έχεις πει ότι μεγάλο σου όνειρο είναι κυρίως η συνεργασία με ανθρώπους που εκτιμώ πολύ. Ήδη αυτό το όνειρο γίνεται πραγματικότητα σιγά-σιγά.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή πραγματικά έχει. Είναι σαν να έχεις θετική ενέργεια γύρω σου, παιδάκι μου. Μπράβο σου. Ναι. Μπράβο σου που έρχονται όλα και είναι ωραία.
2: Προσπαθώ. Ξέρει, δεν είναι εύκολο να διατηρείς τη θετικότητα.
1: Μέσα σε, σε αυτό το κλίμα γύρω, με τίποτα. Με τίποτα. Αλλά είναι άθλος να διατηρείς αισιοδοξία και θετικότητα. Άθλος σήμερα.
2: Είναι όμως και απόφαση.
1: Είναι και απόφαση.
2: Είναι απόφαση και είναι επιλογή. Αυτό πρέπει να επιλέξουμε να είμαστε ευτυχισμένοι, να επιλέξουμε τον δρόμο που μας κάνει να νιώθουμε εμείς όμορφα.
1: Ναι.
2: Είναι επιλογή. Δεν μπορούμε να αφαιθούμε μόνο σε αυτά που μας συμβαίνουν, γιατί καλώς κακώς μας συμβαίνουν και πολύ άσχημα πράγματα.
1: Και θα μας συμβούν πιθανότατα κι άλλα, πρέπει να είμαστε χαλιδωμένοι. Κορίτσι μου, αγαπημένο. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβεντούλα μας, την υπέροχη πάντα.
2: Εγώ ευχαριστώ πάντοτε για τη ζεστή αγκαλιά, την υπέροχη φιλοξενία, τα πανέμορφα λόγια.
1: Αγάπη μου, καλή να ξέρετε. Θα έχουμε ραντεβού το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πάλι για να μου πεις τα μυστικά, τα κρυμμένα, τα ντοκουμέντα αυτά όλα. Και θα ακούσουμε βεβαίως, κλείνοντας πάλι, το Αυτός ο Δρόμος, μια υπέροχη μπαλάντα, γεμάτη συνέστημα, μελωδία, φινέτσα, αρχοντιά, εικόνες φοβερές, αλήθειες φοβερές. Στέκομαι στο...
2: Εικόνες, ναι, μια καταπληκτική εικόνα απέδωσε ο Φραγκίσκος ο Κουλούρας,
1: ναι,
2: που έκανε τη σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ.
1: Ναι.
2: Τον ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, συνεργάτης, στα τελευταία μου βίντεο κλιπ. Νομίζω ότι έχει πιάσει ακριβώς το συνέστημα και την αισθητική του όλου τραγουδιού και το έχει αποδώσει.
1: Είναι.
2: Νομίζω στο μέγιστο.
1: Και εσύ το έχεις απογειώσει τώρα, τι να λέμε τώρα.
2: Ο καθένα, έκαθε στο είδος του. Εγώ
1: ερμηνευτικά,
2: εκεί είναι οπτικοποίηση.
1: Πάμε λοιπόν να το...
2: Στο Παναγιώτης Καλασσούντας, ένας υπέροχος συνεργάτης και άνθρωπος.
1: Βεβαίως.
2: Που έκανε την ενορχήστρωση του κομματιού, να τον αναφέρω.
1: Ό,τι θέλεις να αναφέρεις, γιατί όλοι οι δημιουργοί πρέπει να έχουν τη θέση τους στην δημοσιότητα,
2: και
1: συμφωνώ.
2: Που παίξανε καταπληκτικά για αυτό το τραγούδι και τους ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Archive Music.
1: Τέλεια.
2: Τέλεια.
1: Πάμε λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο που μας δείχνει η Ορδουλίδου, παιδιά. Τι άλλο να πω. Αγάπη είναι δίχως όρους να αγαπάς. Εγώ εκεί έχω μείνει. Πάμε. Τελειώνουμε με Ορδουλίδου. Γεια σου, Ελευθερίτσα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.

Αυτά από μας σήμερα. Δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 12 το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια μέρα γεμάτη θλίψη, πολύ μεγάλη, θα πρέπει να το πω και στο φινάλε της εκπομπής. Σήμερα πενθεί το αμάρι. Το αμάρι εκεί στο Ρέθυμνο και όλη η Ελλάδα. Πενθεί τους ήρωες που δεν ξεχνιούνται ποτέ, τους ήρωες πυροσβέστες. Εμμανουήλ Στρατιδάκης, 58 ετών, πυροσβέστης. Παντελής Διαμαντάκης, 25 ετών, πυροσβέστης. Έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν τις δικές μας ζωές. Αιωνία τους η μνήμη.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Βαμπρή. Στη Ρόδο συναντώνται σήμερα οι περιφερειάρχες των τριών νησιωτικών περιφερειών της χώρας, επίτα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Στη συνάντηση συμμετέχουν οι περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ενώ δεν παρίστατο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται σε Ρέθυμνο και Σιτία. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο έχουν συμφωνήσει, φέρει το όνομα της πόλης όπου διαμορφώθηκε η μεταξύ τους συμφωνία και θεμελιώθηκε η κοινή τους πρωτοβουλία, η διακήρυξη της Κέρκυρας. Το απόγευμα οι περιφερειάρχες διοργανώνουν σε συνεργασία με τα τρία επιμελητήρια εκδήλωση στο ΕΒΕΒ με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στη συνεργασία των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών, στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην διαμόρφωση μιας ενιαίας προσέγγισης για το μέλλον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών της χώρας. Αποκλειστικές δηλώσεις στον Real Voice και στην εκπομπή μαζί στις 10 παραχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρώτη επίσκεψή του στο ακριτικό Αγαθονήσι στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην συνεχή παρουσία της κυβέρνησης στα νησιά, σημειώνοντας ότι η δουλειά συνεχίζεται 365 μέρες τον χρόνο, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Από το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ο Πρωθυπουργός μέσω του σταθμού μας έστειλε μήνυμα για την διαρκή παρουσία της πολιτείας στα ανατολικά σύνορα της χώρας, την στήριξη των ακριτών και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ευημερία των μικρών νησιών. Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, στη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην πρόθεση έργων υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ερωτηθείς για τον ιδιαίτερο συμβολισμό της παρουσίας του στο Αγαθονήσι, ο Πρωθυπουργός τόνισε μιλώντας στον Real Voice ότι το μήνυμα που εκπέμπεται από τα ακριτικά νησιά είναι ξεκάθαρο. Βρίσκομαι δίπλα σε μια τεράστια ελληνική σημαία που κυματίζει περήφανη. Οι νησιώτες μας έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς. Έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε την μάστιγα του μεταναστευτικού προβλήματος. Πριν από λίγα χρόνια βλέπαμε καραβιές μεταναστών και προσφύγων να φτάνουν στα νησιά. Σήμερα βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες που αξιοποιούν το πρόγραμμα Visa Express, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες, όπως είπε. Μετά την επίσκεψή του στο φυλάκιο, ο Πρωθυπουργός μετέβη στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αγαθονησίου και στη συνέχεια επισκέφθηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής για τα μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-27 η πράξη υπογειοποίηση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού στους Λειψούς, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 2.147.000 ευρώ. Την σημασία του προγράμματος δημιουργίας δημοτικών κατοικιών για την στήριξη των μικρών νησιωτικών δήμων ανέδειξε η Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού μιλώντας στον Real Voice. Η Δήμαρχος αναφέρθηκε στη συμμετοχή των Λειψών στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την δημιουργία κατοικιών σε 12 νησιωτικούς δήμους, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών στα μικρά νησιά. Όπως δήλωσε η κυρία Λαουντού, για τον Δήμο Λειψών έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 760.000 ευρώ, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την αγορά 2 κατοικιών και την ανέγερση ακόμη 2. Συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΛΓΑΗ είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης με θέμα συζήτηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών εκαθάρισης των ζημιών που υπέστησαν η παραγωγή της Ρόδου από την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Τα στελέχη του ΕΛΓΑ παρέδωσαν στους ανταποκριτές του οργανισμού στον Δήμο Ρόδου τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών προκειμένου να αναρτηθούν στους προβλεπόμενους πίνακες ανακοινώσεων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης στην Ρόδο, στην περιοχή 20 Μαγαζιά στα Κρητικά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τουρίστρια κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα. Ένα βίντεο που προκαλεί οργή και αποτροπιασμό καταγράφηκε στις 28 Ιουλίου στη Ρόδο. Στις εικόνες εμφανίζεται άνδρας να κινείται με αγροτικό όχημα, έχοντας πίσω του δύο γαϊδουράκια δεμένα με σκοινιά, τα οποία αναγκάζονται να ακολουθούν το όχημα. Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο πολίτης, ο οποίος δεν περιορίστηκε στην δημοσιοποίηση των εικόνων, αλλά απευθύνθηκε άμεσα στην ΑΜΚΕ Διάσωση Ζώων Ρόδου και την επόμενη μέρα προχώρησε στην κατάθεση μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που καλύπτει την διαδρομή της Σίμης από την μυθολογία μέχρι την νεότερη ιστορία, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου στο δεύτερο ετήσιο Ιστορικό Συνέδριο Σίμης με τίτλο «Η Σίμη διαμέσου των αιώνων». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς, ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες γύρω από τη μυθολογία, την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τον Όμηρο, την ιστορία της παιδείας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, τον μηχανισμό των αντικυθύρων, την ενάλεια αρχαιολογία και την ιστορία της τοπικής εκκλησίας. Θα παρουσιαστούν επίσης η συμβολή των Σημειακών Σφουγγαράδων στην ανέλκυση του μηχανισμού των αντικυθύρων, η ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, η παράδοση των Σημειακών Ξύλων Ναυπηγών, η ιστορία της Ομογένειας, η Συμμαχική Επιδρομή στη Σίμη και τα μοναστήρια του νησιού. Οι ειδήσεις, τα άρθρα μας και οι συνεντεύξεις αναλυτικά μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, καιρός γενικά αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση τη Ρόδο και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σίμη μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 36, επίσης 36 και στο Καστελόριζο. Η Ανατολική Ρόδος και συγκεκριμένο Αρχάγγελος θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 30 βαθμούς, ενώ η υγρασία σε καλά θα λέγαμε επίπεδα 40, μεταξύ 40 και 65%. Για αύριο Παρασκευή ο Ιούλιος μας αποχαιρετά με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα επιμένουν στα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση και πάλι τη Ρόδο και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 36, το ίδιο και στη Σίμη και στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 40 και 65% τη νύχτα.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
5: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
4: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
7: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
8: Παρατηρείται χρήση κάναβης σε όλα τα σχολεία της Ρόδου, τόσο σε γενικά λύκεια είσαι και σε ΕΠΑΛ.
7: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 60500.
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετοκλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
14: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι, με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

13 λεπτά μετά τη μία, καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιοφωνό, είστε συντονισμένοι στο Real Voice. Και για σήμερα 5η 30 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Δημοσιογραφικές βολές. Σήμερα θα είμαι μόνιμο αντί του Γιάννη του Μπινατσί, ο οποίος ταξιδεύει την ώρα αυτήν και πάει προς το νησί του, προς την Κάρπαθο. Δέσποινα Κουλούμπρου στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση των ήχων και στην επιλογή της μουσικής και Βαγγέλης Καρακατσάνη στην τεχνική υποστήριξη. Πάντως οι τελευταίες ώρες είναι οι πιο δύσκολες που ζει η χώρα μας. Η Ελλάδα φλέγεται και μαζί της δοκιμάζονται άνθρωποι που δίνουν καθημερινά άνηση μάχη με τις φλόγες. Τρεις πυροσβέστες δεν θα επιστρέψουν σήμερα στα σπίτια τους, έδωσαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος, προσπαθώντας να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό πλούτο της πατρίδας μας. Ξέρετε, η λέξη ήρωας ή ήρωες είναι μια λέξη που πολλές φορές χρησιμοποιούμε εύκολα. Σήμερα όμως δεν είναι σχήμα λόγου, είναι η πραγματικότητα. Πίσω από τις στολές υπάρχουν άνθρωποι. Παιδιά, σύζυγοι, γονείς, φίλοι, άνθρωποι που έφυγαν κάνοντας αυτό που ορκίστηκαν να κάνουν, να σώσουν ζωές ακόμη και όταν η δική τους βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι πυρκαγιές δεν αφήνουν πίσω τους μόνο στάχτες και καμένα, δάση, αφήνουν πληγές. Και σήμερα η πληγή αυτή έχει όνομα και πρόσωπο. Τρεις πυροσβέστες που έπεσαν στο πεδίο της μάχης την ώρα που ολόκληρη η χώρα παρακολουθεί με αγωνία τα πύρινα μέτωπα να δοκιμάζουν τις ενδοχές όλων μας. Από το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταθούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, να στείλουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και να θυμίσουμε πως πίσω από κάθε πυροσβεστικό όχημα που τρέχει προς τη φωτιά υπάρχει κάποιος που ίσως να μην ξέρει αν θα επιστρέψει. Σήμερα η Ελλάδα πενθεί και μαζί της πενθούμε όλοι, γιατί οι άνθρωποι που χάσαμε δεν ήταν απλώς πυροσβέστες, ήταν οι άνθρωποι που όταν όλοι τρέχουν να σωθούν, εκείνοι τρέχουν προς τη φωτιά.

Would you dance?

you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματα που δεχόμαστε. Οι περισσότεροι ξέρετε τι λέτε τη στιγμή αυτή με αφορμή το τραγικό αυτό γεγονός, ότι η σιωπή είναι η καλύτερη απάντηση. Η σιωπή και η υπόκληση, λέει ο κύριος Κώστας και η κυρία Ρένα και η κυρία Ελένη. Και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, γιατί πράγματι υπάρχουν ημέρες που οι λέξεις τελικά μοιάζουν φτωχές μπροστά στα γεγονότα αυτά.

0: Τώρα θα αλλάξουμε έτσι θέμα και κλίμα. Θα πάμε να δούμε τα θέματα του τουρισμού. Γιατί ξέρετε ότι η Κάρπαθος συνεχίζει να επενδύει στον τουρισμό και να ανοίγει νέους δρόμους στις διεθνείς αγορές. Μία σημαντική εξέλιξη για το νησί. Βλέπουμε ότι έρχεται την ώρα αυτήν από την Σκανδιναβία. Και θα μας τα πει αυτά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού από το Δήμο Καρπάθου, κύριος Αναστάσιος Μιλιός. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλιέ. Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο στην Κάρπαθο.
1: Καλό μεσημέρι στην όμορφη Ρόδο από την Κάρπαθο. Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά είμαστε εμείς. Εσείς πώς πάει η τουριστική κίνηση την περίοδο αυτή?
1: Η τουριστική κίνηση, θα έλεγα, είναι θετική για φέτος, παρόλο με τις παγκόσμιες εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν σίγουρα τον ταξιδιώτη, ειδικά τον Ευρωπαίο, και κυρίως στην Ιταλική αγορά, που έχουμε, ας πούμε, εμείς μια μεγάλη έκθεση, ας το πω έτσι, είναι μια από τις κυρίες αγορές μας. Αλλά πιστεύω ότι είναι θετική, είμαστε σε θετικό πρόσημο. Γενικά, τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούμε έτσι να αναπτύξουμε το δίκτυό μας με νέες αγορές, με υπάρχουσες, να τις στηρίξουμε, να τις τονώσουμε, να έχουμε καλύτερες πληρότητες. Οπότε, εντάξει, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, γιατί όπως βλέπετε από μέρα σε μέρα αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης.
0: Ναι, βέβαια, συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε υπολογίσει, κανείς δεν μπορούσε να τα έχει υπολογίσει και να μεταμετρήσει. Αλλά βλέπω ότι τώρα μια εξέλιξη, την οποία θεωρώ και αρκετά σημαντική, έρχεται από τη Σκανδιναβία για την επόμενη χρονιά πλέον.
1: Ναι, ναι. Βασικά θέλω να πω ότι πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια. Γενικά τα τελευταία δύο χρόνια, όπως είπα, προσπαθούμε να εντάξουμε νέες αγορές, και πάνω σε αυτή την, προσπάθεια που κάνουμε, προέκυψε αυτή η νέα πτήση, ας το πούμε έτσι. Η Δανία την έχουμε ήδη στο πρόγραμμα μας μέσω του, προγράμματος του Apollo. Απλώς είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2025, τηλεδιασκέψεις, είχαμε στοχευμένες επαφές με την εταιρεία σε διάφορα, ας πούμε, συνέδρια, σε εκθέσεις στο Βερολίνο, ήρθε η αποστολή της εδώ. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω βέβαια και την προσπάθεια της κυρίας Χριστίνας Αϊβαλιώτη από τον ιό της Σκανδιναβίας. Γενικά συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τα γραφεία του ιό στο εξωτερικό και μας βοηθάνε σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό ώστε να έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Οπότε είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πριν 1,5 χρόνο και θα την καρποθούμε, ας πούμε, το 2027. Για μας είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θέλουμε να χτίσουμε αγορές οι οποίες δεν βασίζονται μόνο σε μια εταιρεία ή σε έναν ταξιδιωτικό πράκτορα. Όπως βλέπετε, όπως είπαμε, οι εξελίξεις είναι πολύ ραγδαίες και το να είναι εκτεθειμένος ένας προορισμός μόνο, ας πούμε, σε μια εταιρεία είναι και λίγο, ας πούμε, ρίψο κίνδυνο.
0: Βέβαια.
1: Παραπάνω.
0: Τώρα, κύριε Μιλιέ, για να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό, σίγουρα έχουν γίνει, όπως είπατε και εσείς, προσπάθειες συντονισμένες και επαφές και συναντήσεις και συμμετοχές σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις. Έχουμε δει τουριστικές εκθέσεις, έχουμε δει το Δήμο Καρπάθου, και προσεγγίζεται τώρα, μπορώ να πω, μια ποιοτική τουριστική αγορά.
1: Ο σκοπός μας είναι αυτός. Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε, δηλαδή ο μακροχρόνιος στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε ποιοτικές αγορές οι οποίες έχουν και μεγαλύτερη σεζόν. Ένα από τα κλειδιά, θα έλεγα, με τη Travel Hard Family είναι ότι επεκτείνεται η περίοδος τους μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να καταληφθούμε εμείς σαν νησί. Έχουμε δώσει έμφαση και στον εναλλακτικό τουρισμό. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια και έχουμε πάρει κάποιες χρηματοδοτήσεις για τα πεζοπορικά μονοπάτια και την αναρρίχηση. Πάντα μας βοηθάει ο κύριος Χατζημάρκος και ο κύριος Ασπράκης. Και θέλουμε να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι με αγορές οι οποίες επεκτείνονται πέρα της κλασικής σεζόν, δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο, Ιούνιο. Και ο στόχος μας είναι αυτός. Έχουμε και αφήξεις τον Σεπτέμβριο για τη στοχοθεσία μας του 28. Θα έχουμε την EasyJet, την αποστολή της EasyJet στο νησί, για να ανοίξουμε την βρετανική αγορά, και θα έχουμε και την αποστολή της Eldevice για να ανοίξουμε την ελβετική αγορά. Επίσης παρόμοιο προφίλ όσον αφορά την εποχικότητά τους. Και στόχος μας είναι, επειδή η Κάρπαθος έχει μια ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει πάρα πολλές κλίνες, να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη πληρότητα στους μήνες στους οποίους δεν εκμεταλλευόμαστε τα επόμενα χρόνια.
0: Το διάστημα αυτό υπάρχουν άνθρωποι από τη Δανία, οι οποίοι βρίσκονται στην Κάρπαθο για να συντονιστεί όλη αυτή η προσπάθεια που πάει να γίνει, για την προετοιμασία δηλαδή της νέας αεροπορικής σύνδεσης.
1: ήρθαν, η αποστολή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κάρπαθο, η οποία αποτελείται από διαφορετικά, ας πούμε, μέλη. Είναι του δικτύου τους, είναι της αεροπορικής, είναι του marketing, είναι του sales, και τους έχουμε οργανώσει, ας πούμε, έτσι, μια αποστολή η οποία περιέχει όλα αυτά τα κομμάτια, ώστε να συλλέξουν, ας πούμε, τα στοιχεία που θέλουν. Εμείς μαζί με τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και με όλες τις εταιρείες, γενικά όλες οι εταιρείες οι οποίες δουλεύουν την Κάρπαθο σαν destination, θα κάνουμε συνδιαφημίσεις είτε μέσω ΤΕΟ, είτε μέσω της περιφέρειας, είτε σαν δήμος, και γενικά χτίζουμε όλο το κομμάτι από την αγνωρισιμότητα, από τις κρατήσεις, αλλά και το συνεχίζουμε και εφόσον, ας πούμε, ανοίξει μια νέα αγορά, συνεχίζουμε, ας πούμε, να προσπαθούμε να τονώσουμε τις πληρότητες κτλ.
0: Υπάρχει εκτίμηση πόσους, ας πούμε, επισκέπτες μπορεί να φέρει αυτή η κίνηση?
1: Μιλάμε για μία πτήση των 180 θέσεων, οπότε εκεί στις 3.000 περίπου υπολογίζουμε βάση πληρότητας κτλ. Βέβαια, αυτό να ξέρετε ότι έχει να κάνει και το πόσο ζήτηση έχει μια. Δηλαδή, μπορεί να αυξήσει, όπως είδαμε και με την Τρανζάβια από Ολλανδία, το σκάφος με στις 2-30 θέσεις, είτε αν πηγαίνει πολύ καλά να αυξήσει τη συχνότητα των πτήσεων. Εμείς κρατάμε πάντα στην αρχή ότι πρέπει να πετύχουμε το στόχο, ας πούμε, περίπου στο 85% πληρότητα στο αεροσκάφος για να είναι βιώσιμο, και μετά από εκεί πέρα πιέζουμε, ας πούμε, για καλύτερες πληρότητες, ώστε να βιώσουμε το κίνητρο στην εταιρεία για να υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα πτήσεων και ίσως και από άλλους προορισμούς. Γιατί καμιά φορά, όταν, ας πούμε, παράδειγμα με την Eurowings που ανοίξαμε την Γερμανία, ξανά συζητάμε και για άλλους προορισμούς. Οι καλές συνεργασίες με τις αεροπορικές εταιρείες ανοίγουν και άλλες αγορές.
0: Ναι. Και όπως φανταζόμαστε, αυτό είναι αρκετά θετικό, κύριε Μιλιά, γιατί ανοίγει έτσι και η τοπική οικονομία για τον τουρισμό της Καρπάθου. Θα είναι μια αρκετά τονωτική ένεση στους επιχειρηματίες της περιοχής.
1: Δηλαδή, η τοπική οικονομία να μην στηρίζεται μόνο σε 2,5 μήνες σεζόν, 2,5 με 3 μήνες. Θέλουμε, ας πούμε, να υπάρχει μια μεγαλύτερη σεζόν, ώστε να μπορούν και οι ντόπιοι, ας πούμε, επιχειρηματίες να επενδύσουν είτε σε προσωπικό, είτε σε τεχνογνωσία, είτε σε νέες υποδομές. Οπότε αυτό είναι ένας από τους βασικούς στόχους που έχουμε θέσει. Το ζητάει κιόλας ο ντόπιος επιχειρηματίας. Πολλά τα έξοδα, γενικά πολύ ψηλά τα κόστη για πολύ μικρή σεζόν. Οπότε αυτό προσπαθούμε στο τέλος ημέρα, ας πούμε, να πετύχουμε. Μια μεγαλύτερη σεζόν που να είναι ικανοποιητική για να έρθουν και νέες επενδύσεις, αλλά και για τους ήδη υπάρχουν επιχειρηματίες να επενδύσουν στις επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσοι μας ακούνε και θέλουν να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν ένα ταξίδι το επόμενο διάστημα στο νησί της Καρπάθου, υπάρχουν δωμάτια ελεύθερα? Μπορεί κάποιος να έρθει έστω και την τελευταία στιγμή και να βρει κάτι?
1: Είναι, θα έλεγα, γενικά, όπως είπα, η σεζόν έχει θετικό πρόσημο. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να κλείσουμε κάποια δωμάτια για μια αποστολή από τον ΙΟ Τουρκίας, 5 δημοσιογράφους, 10 Σεπτεμβρίου, και έχουμε μια δυσκολία, θα έλεγα. Γενικά, ο Σεπτέμβριος, γιατί αν μιλάμε, ας πούμε, από το κεπίση, μιλάμε για τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβριο, υπάρχουν δωμάτια, αλλά είναι και πολύ δυσέβρετα. Όπως είπα, δεν έχουν πάρα πολλές κλίνες στο νησί. Αλλά γενικά, εντάξει, είναι θετική η σεζόν και είναι δύσκολο, ας πούμε, να βρει κάποιο δωμάτιο. Υπάρχουν κενά, φυσικά, αλλά...
0: Να, τώρα μιλάμε ότι τον Αύγουστο θα υπάρχουν οι πληρότητες, αλλά μπορεί κάποιος να έρθει στο νησί και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη εποχή.
1: Ναι. Και να σας ενημερώσω κιόλας ότι θα κάνουμε το Φεστιβάλ Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, όπως κάναμε και πέρσι, 20-27 Σεπτεμβρίου φέτος. Το κάνουμε προοπτική το ότι θέλουμε να τονίσουμε διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που έχουμε, και φέτος θα προβάλλουμε και το windsurfing και το windfoiling και το climbing και το hiking και το biking. Το κάνουμε και συνεργασία με τον ΙΟΤ, θα έχουμε διάφορες αποστολές από όλη την Ευρώπη. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε ξανά τους μήνες αυτούς, είτε για την πεζοπορία, είτε για την αναρρίχηση, είτε για την ποδηλασία, είτε για την κατάδυση, είτε για την ιστιοσανίδα. Γενικά, γίνονται βήματα, σιγά σιγά. Έχουμε πολλά να φτιάξουμε, έχουμε πολλά να κάνουμε.
0: Πάντως είστε στην πρώτη γραμμή, έτσι, στη προσπαθειών για την ανάπτυξη, για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού σας.
1: Ναι, ξανά είμαστε ευλογημένοι σαν τόπος και οι άνθρωποι που ζουν στη Ρόδο. Νομίζω ότι είναι υποτέρημα που ζούμε σε αυτά τα νησιά. Οπότε πρέπει να παλέψουμε σκληρά με όλες τις δύσκολες συνθήκες που έχουν αυτά τα νησιά, για να μείνουμε σε αυτά τα νησιά. Και εμάς και εμείς και τα παιδιά μας.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο, κύριε Μιλιέ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και ευχόμαστε άμεσα να ανοίξει αυτή η αγορά της Δανίας με την απευθείας αυτή η αεροπορική σύνδεση από το 2027. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τον χρόνο και την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.

Λέμε καλό μεσημέρι στην Κάσο, η οποία ακούει και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Στη Λέρο, βέβαια, η οποία είναι συντονισμένη από το πρωί, με αφορμή και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού χθες στο νησί. Το Αγαθονήσι μας ακούει, μηνύματα και από το Αγαθονήσι. Και από την Τήλο. Και η Τήλο για την τιμητική της, με αρκετά πανηγύρια το διάστημα αυτό και πολλούς φοιτητές. Και βλέπω τώρα εδώ ότι αύριο Παρασκευή ολοκληρώνεται η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Και όπως φαίνεται θα είναι αυξημένο κατά 115% το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και να υπενθυμίσουμε ότι λύγει αύριο η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Τώρα βλέπω εδώ ένα μήνυμα από ακροάτρια τι ακριβώς θα κάνει ο κύριος Πιερακάκης σήμερα, ο οποίος βρίσκεται στη Ρόδο. Ήδη αν ενημερώνεστε, και να επενθυμίσω ότι πρέπει να ενημερώνεστε από το site μας, το διαδίκτυο, την ενημερωτική μας σελίδα realvoice995.gr. Και να επενθυμίσω πάλι εδώ ότι στη Ρόδο σήμερα είναι οι περιφερειάρχες των τριών νησιωτικών περιφερειών της χώρας, μετά από πρόσκληση που είχαν από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Στη Ρόδο βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ο Γιάννης ο Τρεπεκλής, ενώ δεν βρίσκεται στη Ρόδο, όπως γνωρίζετε και λογικό είναι να μην βρίσκεται, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο νησί της Κρήτης. Το πρωί στο γραφείο του Περιφερειάρχη υπέγραψαν το μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο έχουν συμφωνήσει και το οποίο φέρει το όνομα της πόλης όπου διαμορφώθηκε η μεταξύ του συμφωνία και θεμελιώθηκε η κοινή τους πρωτοβουλία, η διακήρυξη της Κέρκυρας. Τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτή η διακήρυξη της Κέρκυρας, γιατί με την υπογραφή αυτήν οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες δίνουν τη θεσμική συνέχεια στη συνεργασία τους και διαμορφώνουν από εδώ και πέρα ένα πλαίσιο, ένα σταθερό πλαίσιο συντονισμού γύρω από ζητήματα τα οποία θεωρούνται κοινά και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του νησιωτικού χώρου. Αυτό έγινε νωρίτερα, γύρω στις 12 το μεσημέρι. Θα έχουμε υλικό στο οποίο αύριο θα το καλύψει αναλυτικά η Ρένε Παυλάκη στο πρωινό Express, 8 με 10 το πρωί. Γιατί με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρεχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου. Ο Real Voice βέβαια ήταν εκεί, οπότε θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ αύριο. Τώρα σήμερα οι περιφερειάρχες διοργανώνουν στη συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Οικονομικό Επιμελητήριο εκδήλωση, η οποία θα έχει τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Και το λέω αυτό με αφορμή το ερώτημα της ακροάτρες, κυρίας Ελένης, για ποιο λόγο θα είναι εδώ ο κυρίας Πιερακάκης. Γιατί θα είναι κεντρικός ομιλητής εκδήλωσης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος βέβαια του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σήμερα το απόγευμα στο επιμελητήριο.

Όπως τονίζει η ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης με αφορμή τη συνάντηση αυτή των τριών περιφερειαρχών Βορείου Αιγαίου, η τιμή της υποδοχής, λέει, των περιφερειαρχών Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη και Ιωνίων Νήσων του Γιάννη Τερπεγλή σήμερα στο νησί μας είναι μια εξαιρετική τιμή, αναφέρει ο Περιφερειάρχης. Η συνεργασία και η συνένωση των δυνάμεων των νησιωτικών περιφερειών της πατρίδας μας και η από κοινού διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων είναι μια ανάγκη των νησιών, αλλά και δική μας δέσμευση. Σήμερα απουσίασε, επαναλαμβάνει ο Περιφερειάρχης εδώ στην ανάρτησή του, λόγω των ειδικών συνδικών, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, τον οποίο δεσμευόμαστε, λέει, να επισκεφθούμε εμείς την έδρα του. Η νησιωτική Ελλάδα είναι παρούσα, ενωμένη και δίνει τις μάχες της ενωμένη, επισημαίνει σε μήνυμά του, σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου.

Ρόδο και την Ίσυρο. Μάλιστα, πρώτος ήταν 3,2 ρίχτερ και έγινε στις 12 παρά τα χθες το βράδυ, ο δεύτερος 3,7 την ίδια ώρα περίπου και ο τρίτος σεισμός είχε 3,4 ρίχτερ με επίκεντρο νότιο-δυτικά της Νησίρου και είχε εστιακό βάθος 22,6 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί βλέπω ένα μήνυμα αν πρέπει να ανησυχούμε ή όχι. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι τρεις σεισμοί,

Καλό μεσημέρι και στο νησί τη Σίμη, όπου ακροατή ρωτάει για τα προγράμματα αυτά τη περιφέρεια με το Πανεπιστήμιο Αιγαίο και αν θα συνεχιστούν το καλοκαίρι, δηλαδή τον Αύγουστο. Θα συνεχιστούν, φίλε Νίκο, και το καλοκαίρι τα προγράμματα αυτά. Τώρα είμαστε ακόμη στον Ιούλιο, βέβαια, γιατί και ο Ιούλιο, όπω γνωρίζουμε, είχε μεγάλη συμμετοχή στα προγράμματα τα λεγόμενα Aegean Skills. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά θετικά αυτή τη στιγμή. Οπότε συνεχίζεται η υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσω των Aegean Skills. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτό είναι μια πρωτοβουλία, μια σημαντική πρωτοβουλία τη περιφέρεια Νοτίο Αιγαίο, σε συνεργασία πάντα με το Πανεπιστήμιο Αιγαίο μέσω του Κέντρου Επιμόρφωση και Διαβίου Μάθηση. Για όσους ενδιαφέρεστε, θα συνεχιστούν και τον Αύγουστο και μάλιστα οι συμμετέχοντες θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν, βέβαια, τα σύγχρονα αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα. Όπως φαίνεται, η ανταπόκριση των κατοίκων των νησιών και από το Νότιο Αιγαίο και από Κυκλάδες και από Δωδεκάνησα είναι μεγάλη και αυτό για άλλη μια φορά μπορώ να πω ότι επιβεβαιώνει τη σημασία και τη δυναμική της πρωτοβουλίας, η οποία έχει καταγράψει ήδη μια σημαντική συμμετοχή από τον καιρό που ξεκίνησαν τα προγράμματα αυτά. Και επειδή, όπως βλέπω, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προγράμματα που θα γίνουν τον Αύγουστο, σε λίγες μέρες δηλαδή, Σάββατο, έχουμε 1η Αυγούστου, από 3 Αυγούστου και μετά, αυτές οι δράσεις συνεχίζονται με νέα προγράμματα και νέους κύκλους επιμόρφωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες για τον Αύγουστο, έχουν προγραμματιστεί ήδη προγράμματα όπως είναι τα ψηφιακά εργαλεία τάξης, η αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων. Αυτό αφορά κυρίως εκπαιδευτικούς και στόχο έχει την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το επόμενο πρόγραμμα στο οποίο έχετε μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, βλέπω ότι είναι οι πρώτες βοήθειες, η άμεση αντίδραση σε έκτακτα περιστατικά. Είναι ο 10ος κύκλος αυτός ο οποίος θα συνεχιστεί μέσα στον Αύγουστο. Ένα πρόγραμμα που παρέχει πληροφορίες χρήσιμες και πρακτικές γνώσεις πάνω απ' όλα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των έκτακτων καταστάσεων. Υπάρχει και άλλο πρόγραμμα στον Αύγουστο. Είναι η οργάνωση και η λειτουργική διαχείριση των τουριστικών καταλυμάτων. Μιλάμε για τον 3ο κύκλο, ο οποίος θα γίνει. Είναι ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες, όπως καταλαβαίνετε, του τουριστικού κλάδου και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων επαγγελματιών αλλά και εργαζομένων στον χώρο της φιλοξενίας και του τουρισμού. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παρακολουθείτε την ενημερωτική μας σελίδα στο διαδίκτυο realvoice995.gr και να ενημερώνεστε για όλα αυτά που συμβαίνουν την ώρα που συμβαίνουν, αλλά και να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο.

Και βέβαια βλέπω τώρα εδώ από τα μηνύματά σας, γιατί όσοι στέλνετε μηνύματα έχετε μπει ήδη και στο ενημερωτικό μας site. Λέτε για το βιντεάκι που έχουμε ανεβάσει. Πραγματικά ένα βίντεο το είναι σοκαριστικό. Βλέπουμε στο βίντεο δυστυχώς έναν οδηγό να σέρνει δύο γαϊδουράκια πίσω από ένα αγροτικό όχημα. Τραγική αυτή η εικόνα. Είναι ένα βίντεο το οποίο προκαλεί οργή αλλά και αποτροπία.

σεισμό. Αυτό, όπως λένε οι πληροφορίες μας, καταγράφηκε λίγες μέρες πριν, 28 Ιουλίου, δύο μέρες δηλαδή πριν, σε δημοτική ενότητα της Ρόδου. Και μάλιστα στις εικόνες δυστυχώς εμφανίζεται ένας άνδρας να κινείται με αγροτικό αυτοκίνητο. Έχει πίσω του δύο γαϊδουράκια δεμένα με σχοινιά, τα οποία αναγκάζονται να ακολουθούν το όχημα κάτω από άσχημες συνθήκες. Και παράλληλα ακούγεται να ζητά ποια κοπέλα να τον βοηθήσει με τα σχοινιά που έχει. Αυτό το περιστατικό ευτυχώς το κατέγραψε με το κινητό του ένας συμπολίτης μας, ο οποίος απευθύνθηκε άμεσα στην ΑΜ και την Animal Rhodos για τη διάσωση ζώων και την επόμενη μέρα προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Τώρα, οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης του αγροτικού οχήματος και την προανάκριση αυτήν, μέχρι στιγμής αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι χειρίζεται το αστυνομικό τμήμα της Αρχαγγέλου και πλέον από εδώ και πέρα αναμένονται οι επόμενες ενέργειες από την αστυνομία, καθώς και η διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες μετακινούνται τα δύο αυτά ζώα.

Βλέπω τώρα ένα άλλο μήνυμα από μια Κροάτρια, η οποία είναι εδώ στο νησί της Ρόδου, από την Παστίδα συγκεκριμένα. Τι γίνεται με το πρόγραμμα τουρισμός για όλους και πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Οι αιτήσεις, φίλε Κροάτρια Μαρία, βλέπω ότι ξεκινούν στις 7 Αυγούστου. 7 Αυγούστου, όσον αφορά το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Και η πλατφόρμα για το πρόγραμμα αυτό ανοίγει και την υποβολή αιτήσεων μέσω του voucher.gov.gr. Οπότε κάντε υπομονή να είστε σε ετοιμότητα, γιατί την ερχόμενη εβδομάδα, σε λίγες μέρες, ανοίγει αυτή η πλατφόρμα μέσω του οποίου οι δικαιούχοι ταξιδιώτες θα μπορούν να λάβουν βάουτσερ για επιδοτούμενες διακοπές αξίας από 200 έως και 600 ευρώ. Ό,τι πάρουμε, φίλοι ακροατές, καλό είναι μέσα στην περίοδο αυτή την ιδιαίτερη, έτσι, την πολυέξοδη. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί 31 Δεκεμβρίου 2027. Και τώρα όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται γιατί το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί αποκλειστικά στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και προσφέρει οικονομική στήριξη σε περισσότερα νοικοκυριά για τις διακοπές τους και παράλληλα συμβάλλει και στην τόνωση, όπως λέμε, της τουριστικής δραστηριότητας γενικά σε όλη τη χώρα.

Και μία ενημέρωση όσον αφορά την Blue Star για όσους ταξιδεύετε ή έχετε σκοπό να ταξιδέψετε. Σήμερα με ανακοίνωση που βλέπω εδώ, λόγω ορισμένων καιρικών συνθηκών, λέει, που επικρατούν στο σήμερα, το πλοίο Blue Star 2 δεν θα προσεγγίσει το λιμάνι της Ήρου και το δρομολόγιο θα διαμορφωθεί με αναχώρηση από τη Ρόδο 5 το απόγευμα προς την Κο 8, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο και άφηξη στον Πειραιά στις 8:20. Όπως και να έχει το πράγμα, όσοι ταξιδεύετε, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους ταξιδιωτικά γραφεία για να ενημερωθείτε κατάλληλα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με καλή μουσική. Συνεχίζεται η ενημέρωση. Ακολουθεί σύνδεση μετά τη μουσική, σύνδεση με την Αθήνα, με το Real FM. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και για ό,τι αφορά την επικαιρότητα ανά την Ελλάδα μέσω του Real FM. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, την ερχόμενη Τετάρτη. Πρωτοθέως, να είμαστε καλά, να είμαστε εδώ οι συχνότητες του αληθινού ραδιοφώνου. Μέχρι τότε, γεια σας. We'll be right back.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: το παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Per μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Είναι συνεχής οι αναζωπηρώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια και τα καταλήμματά τους με λεωφορεία και πλωτά μέσα. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης. Θρήνος για τους πυροσβέστες 25 και 58 ετών που εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου στην Κρήτη και νέο μέτωπο ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο νότιο Ρέθυμνο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη θέση Χάρακας της Κερατέας στην Ανατολική Αττική. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αθηνών Σουνίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ενώ χίλια στρέμματα, κυρίως με ελαιόδεντρα, έγιναν στάχτη. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού Παναγιώτης Χριστόφας. Τραγωδία και στο Γήθιο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά στον Αγερανό. Ένας ακόμη πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια. Συνολικά 8 συλλήψεις για εμπειρισμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση για τις φωτιές σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Στον εισαγγελέα ο δήμαρχος και αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά στον Χιτά. Σε βαρύ κλίμα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες 48 ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προβλέπουν ότι θα συνεχιστούν οι θυελλώδεις άνεμοι μέχρι το Σάββατο, ενώ οι ρηπές φτάνουν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο, οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ουρές στα αστυνομικά τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες που ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες πιάνουν σειρά από τα ξημερώματα. Και τους δεύτερους αγώνες τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δίνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Την Δυναμό Κιέβου υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο απόψε στην Τούμπα ο δικέφαλος του Βορρά για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Με 3-2 είχε κερδίσει στην πρώτη αναμέτρηση. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Ουγγρική Πάξη για το Conference League. Στο πρώτο παιχνίδι είχαν νικήσει με 2-1.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρος. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Μάρνη Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Πυκνίνει ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Δύσκολη μέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ρέθυμνο οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες για δεύτερη μέρα, ενώ οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα καταλήμματά τους. Μάλιστα, πριν από λίγο ξέσπασε και νέο μέτωπο. Οι πυρκαγιές λαμβάνουν δραματική τροπή, καθώς θρηνούμε τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα σε ελάχιστες ώρες. Ενώ η προσοχή στρέφεται σήμερα και στην Αττική, όπου από το πρωί έχουν εκδηλωθεί φωτιές. Θα δούμε τις εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα αναλυτικά, αρχίζοντας όμως από την Κρήτη που περνάει ιδιαίτερα δύσκολες ώρες, Σοφία Γαλάνη.
3: Και εξακολουθεί να μένεται μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, Ελισάβετ, με το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτήν την ώρα να εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Όμως πριν από λίγο ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος. Μάλιστα ήχησε και το 112 πριν από λίγο για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Πρέβελη προς Λευκόγια. Στο σημείο εκεί επιχειρούν 28 πυροσβέστες αυτή την ώρα, μία ομάδα πεζοπόρο, 8 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι μια καινούργια φωτιά.
3: Είναι το νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος, το οποίο ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Το κύριο όμως μέτωπο είναι αυτό το οποίο έρχεται σε συνέχεια του χθεσινού μετώπου, που είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκεί έχουν ρίξει όλες τους τις δυνάμεις η πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου να το θέσουν υπό έλεγχο. Οι θυελλώδεις ρηπές όμως του ανέμου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αλλάζουν και συνεχώς κατεύθυνση, δημιουργώντας νέες εστίες φωτιάς και δημιουργώντας αναζωπηρώσεις.
0: Και στροβιλισμούς σε σημείο που δεν ξέρουν οι δυνάμεις από πού έρχονται οι άνεμοι και προς τα πού κινούνται ορισμένες περιπτώσεις.
3: Και με αποτέλεσμα η φωτιά να πηγαίνει σε πολλά διαφορετικά σημεία, Ελισάβετ, και να πρέπει οι πυροσβέστες να υπερβούν αυτόν. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα. Ενώ όποτε είναι εφικτό, ρήψεις πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Αλλά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Τα καναντέρ δεν μπορούν να επιχειρήσουν με τόσο ισχυρούς ανέμους. Οπότε, όποτε είναι εφικτό, μόνο 2 ελικόπτερα μπορούν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού.
0: Το βάρος πέφτει κυρίως λοιπόν πάλι στις επιγείες δυνάμεις.
3: Ακριβώς. Και να σκεφτούμε ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο νότιο Ρέθυμνο οι ρηπές στην περιοχή έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν για πόσο ισχυρούς ανέμους μιλάμε. Όπως δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, σήμερα ναι, μεν η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη από ό,τι χθες, όμως ακριβώς το ότι οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να κρατήσουν έως το Σάββατο σημαίνει ότι οι επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 είναι πολύ δύσκολα για την περιοχή.
4: Σήμερα η κατάσταση μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο καλύτερη από την άποψη ότι ναι μεν πνέουν άνεμοι ιδιαίτερης έντασης, όμως η φωτιά έχει περιοριστεί νοτιοδυτικά του μετώπου και εκεί επιχειρείται να περιοριστεί. Βέβαια έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα από την άποψη ότι έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αναφλέξεις εκ νέου. Δυστυχώς οι άνεμοι θα κοπάσουν το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε παρόμοιες συνθήκες σε όλη την νότια πλευρά του νησιού. Τα αέρια ίσως μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στη μέρα, αν λίγο πέσουν οι άνεμοι.
0: Εκεί λοιπόν στο Ρέθυμνο είχαμε και την τραγική απώλεια 2 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, Σοφία.
3: Δυστυχώς. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτείας αποχαιρέτησαν νωρίτερα τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος χθες στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρία Βρύση του Ρεθύμνου. Το απόγευμα σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης που ήταν μαζί με τον 25χρονο και έχασε τη ζωή του στην μοιραία επιχείρηση στο Ρέθυμνο του 58χρονου Μανώλη Στατιδάκη. Τώρα,
0: πώς σε συνέβη λοιπόν αυτό το περιστατικό, πώς εγκλωβίστηκαν αυτοί οι δύο πυροσβέστες στην πυρκαγιά?
3: Λοιπόν, όπως είπες, Ελισάβετ, φαίνεται ότι εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες στο πύρινο μέτωπο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο που βρίσκονταν. Όπως μας μετέφεραν συνάδελφοί τους από την Κρήτη που ξέρουν και την περιοχή. Οι δύο πυροσβέστες πήγαν με το αυτοκίνητο σε ένα εξαιρετικά δύσκολο, δύσβατο σημείο στα Σαχτούρια. Πρόκειται για δρόμο από όπου δεν υπάρχει εύκολα σημείο διαφυγής. Όπως μας είπαν, δεν υπάρχει κάποιο χωράφι δίπλα, δεν υπάρχει κάποιο άλλο δρόμο για να μπορέσει να φύγει εύκολα. Λόγω των πολύ πυκνών καπνών, η ορατότητά του ήταν μηδενική. Δεν μπορούσαν κυριολεκτικά να δουν πού να πάνε. Βγήκαν από το αυτοκίνητο, όμως ο υπερβολικά δυνατός αέρας άλλαξε γρήγορα τη φορά της φωτιάς, η οποία τους εγκλώβησε και τους απανθράκωσε σε εκείνο το σημείο. Το ερώτημα είναι τώρα το γιατί πήγαν εκεί, εφόσον είναι ένα επικίνδυνο σημείο, το οποίο γνωρίζουν οι ντόπιοι πυροσβέστες, ότι γνωρίζουν και την επικινδυνότητά του και το δύσβατο του εδάφους. Είναι να μην σε βρει εκεί η φωτιά, μας είπε χαρακτηριστικά συνάδελφός τους, και θεωρούν.
0: Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Γιατί φαντάζομαι ακριβώς ότι τις επόμενες ώρες, όταν θα έχει σβήσει πλέον η πυρκαγιά, θα γίνει έρευνα για να μάθουμε γιατί και πώς, υπό ποιες συνθήκες έχασαν αυτοί οι άνθρωποι την ζωή τους.
3: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τρεις μήνες. Η καταγραφή των ζημιών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ωστόσο υπάρχουν πολλά σπίτια και εγκαταστάσεις καμένες, δήλωσε στον Real FM εδώ στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, ενώ εξέφρασε φόβους για εμπρισμό.
5: Υπάρχουν και σπίτια καμένα, υπάρχουν και στάβλοι υπόστεγα προβάτων, υπάρχουν πέργολες καμένες, στέγες καμένες. Είναι απελπιστική κατάσταση. Όταν θα κάνουμε την αποτίμηση, πραγματικά θα είναι που θα ξεκινήσουμε. Αλλά φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές περιοχές. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι είναι εμπρισμός. Αλλά πιστεύω, γιατί υπάρχει και θεία δίκη, να βρεθεί επιτέλους ποιος είναι αυτός που κάνει αυτές τις καταστροφικές πράξεις.
3: Να πούμε ότι ο κύριος Ταταράκης μίλησε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
0: Τώρα από χθες χρειάστηκε να απομακρυνθούν χιλιάδες άνθρωποι από τα σπίτια και τα καταλήματά τους, γιατί δεν μιλάμε μόνο για μόνιμους κατοίκους, μιλάμε και για επισκέπτες, Σοφία.
3: Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν χθες. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί χθες από την Αγία Γαλήνη, κάποιοι μάλιστα σε μια συγκλονιστική επιχείρηση του λιμενικού σώματος που έγινε με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών, κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Η προτεραιότητα δίνεται στα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού, όπου ο Δήμος εκεί με τη συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης παρήχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν, παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου είχαν μεταφερθεί από εχθές.
0: Πολύ καλύτερα είναι τα νέα από την φωτιά στο μέτωπο της Σιτίας που μας έρχονται.
3: Είναι βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Λόγω και του δύσβατου της περιοχής υπάρχει φόβος αναζωπυρώσεων. Το σημείο που απασχολεί κυρίως είναι νότια της Αγίας Τριάδας, στην περιοχή του Αθερινόλακου. Επιχειρούν αυτήν την ώρα 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο, δήλωσε στο Real FM στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ο αντιδήμαρχος Σιτίας Νικόλαος Φυγετάκης.
6: Έχουμε ενεργό μέτωπο. Ένα κομμάτι της φωτιάς βέβαια έχει γυρίσει προς τα καμένα, όπου έχουμε μόνο αναζωπυρώσεις. Δεν κινδυνεύει πλέον ο γούδουρος στο χωριό που κάναμε χθες εκένωση. Έχει στραφεί προς την περιοχή Λιβάρη η φωτιά. Προσπαθούν οι πυροσβέστες μήπως ελέγξουν μέχρι το μεσημέρι το μέτωπο αυτό πλήρως. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Κρήτη. Γιατί εδώ και λίγη ώρα, Σοφία, την πυροσβεστική απασχολεί και μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τανάγρα.
3: Ναι, πριν από λίγο το μεσημέρι στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βεωτίας έχει ξεσπάσει το συγκεκριμένο μέτωπο. Έχουν κινητοποιηθεί 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Έχουν σηκωθεί επίσης και επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη φωτιά συνδράμουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσώρας δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
0: Το πρωί τώρα είχε σημάνει συναγερμός και στην Αττική. Είχαμε πυρκαγιά στον Χάραγα στην Κερατέα.
3: Ακριβώς στον Χάραγα του Δήμου Λαυρεωτικής, ενώ ήχησε και το 112, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Τελικά, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Βέβαια, ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, ειδικά για την Αττική, είναι πολύ υψηλός, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Σέφη Παπαβραμοπούλου στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.
7: Έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, όπως βλέπετε και εσείς. Μας βοηθούν από το Δήμο Σαρονικού και Λαβρίου με υδροφόρες και μηχανήματα. Η φωτιά από τις πρώτες πληροφορίες είναι ανάμεσα σε διάσπαρτες κατοικίες. Μάλλον να το πω καλύτερα, πλησίων διάσπαρτων κατοικιών. Σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία 4. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε όλες οι φωτιές σήμερα
1: είναι
7: ενδυνάμει σοβαρές.
0: Τραγωδία όμως σημειώθηκε και στο Γήθιο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό. Ένας ακόμη πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Χρήστο Πετρούλια από τον Λακωνικό Τύπο, που θα μας μεταφέρει και τις νεότερες πληροφορίες. Χρήστο.
8: Καλησπέρα. Πόσο καλή βέβαια μπορεί να είναι τέτοια μέρα, την επαύριο μια τέτοια τραγωδία. Μια μαύρη, εξαιρετικά δύσκολη μέρα για τη Λαγκωνία, την Κρήτη, όπως προαναφέρατε, και για όλο το, και για το Πανελλήνιο. Στο όνομά μας, λοιπόν, στη Λαγκωνία, η συντριβή είναι ανίποτη για τον αδόκητο χαμό του μόλις 27 ετών υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, του ανθρωποπυραγού Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όλα ξεκίνησαν Χθες Τετάρτη το μεσημέρι, γύρω στις 3 παρατέταρτο, όταν εκδηλώθηκε αγροδιδασική πυρκαγιά ανάμεσα στον Αγερανό και τις καμάρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Να πούμε ότι πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλη ακτίνα, φτάνοντας ως και την παραλία στο Βαθύ. Ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ειδοποίηση κατοίκων και παραθεριστών. Στην εμπροστοφυλακή λοιπόν της κατάσταση βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο 27χρονος αξιωματικός, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Καθώς η εικόνα της φωτιάς βελτιωνόταν, ο νεαρός υποδιοικητής σταμάτησε να δίνει σημεία ζωής. Έπειτα από αγωνιώδεις επισταμμένες έρευνες, εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, σε σημείο χωρίς ενεργό μέτωπο. Διεκομίστη στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν έφερε λοιπόν εγκάβματα. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν σε παθολογικά αίτια η απώλεια αισθήσεων που οδήγησε σε τραυματισμό. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια και τα αίτια θα διευκρινιστούν από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Να πούμε ότι η φωτιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο το ίδιο απόγευμα, ενώ στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη ένας 47χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες με τροχό στην περιοχή παρά το απογορευτικό
0: απίστευτο
8: που είχε εκδοθεί.
0: Απίστευτο ότι ακόμα και τώρα με τόσες προειδοποιήσεις από τους μετεωρολόγους, με ρηπές ανέμου να φτάνουν ακόμα και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, 10-11 μποφόροι οι ρηπές ανέμου, κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να γίνονται υπαίθριες εργασίες. Πώς να το κάνουμε? Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην απώλεια ενός ακόμη πυροσβέστη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Αναφέρθηκε λοιπόν ο συνάδελφος στην σύλληψη που είχαν στην περιοχή. Τις τελευταίες ώρες, Σοφία, είχαμε τη σύλληψη 8 ατόμων για εμπειρισμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, για φωτιές που ξέσπασαν στην Πάρο, το Ηράκλειο, τη Λακωνία και την Εύη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο Χιτά.
3: Και ακριβώς για την περίπτωση της Πάρου, Ελισάβετ, για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη και τύλιξε στις φλόγες στο νησί και προκαλώντας καταστροφές, έχουν συλληφθεί ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται τον χώρο του Χιτά της Πάρου και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Και αυτό γιατί? Φαίνεται καταρχήν ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε διπλανή έκταση με χαμηλή βλάστηση, και αυτό γιατί εντός, όπως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, σε απόσταση περίπου 200 με 300 μέτρων, φέρεται να είχε διαμορφωθεί ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονται προφανώς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή είχε δημιουργηθεί ένα βουνό από απορρίμματα, το οποίο προφανώς δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.
0: Άρα εξετάζετε το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε ακόμα και από αυτοανάφλεξη των απορριμμάτων.
3: Είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Χώρο,
3: ναι. Ή από εστία καύσης που βρισκόταν ενδεχομένως μέσα στη μάζα των σκουπιδιών. Η αρμόδια εισαγγελική αρχή μετά τη συλλογή στοιχείων λοιπόν έδωσε την εντολή για τη σύλληψη των προσώπων αυτών για εμπρισμό κατά ενδεχόμενο δόλο. Είναι βαριά αμέλεια, να το διευκρινίσουμε. Και στο πλαίσιο λοιπόν της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο καταρχήν συνολικού ύψους 8.437 ευρώ και θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Τώρα για τις υπόλοιπες συλλήψεις. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, το βράδυ της Τρίτης, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες 26 και 24 ετών. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για απόπειρα εμπρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Εδώ λοιπόν έχουμε εμπρισμό. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια Ευβοίας, φαίνεται ότι την προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Με αποτέλεσμα να κάνουν ξερά χόρτα σε οικόπεδο που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Συνελήφθη ο 77χρονος και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ. Στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, στην μεγάλη πυρκαγιά εκεί που έχασε και τη ζωή του 26χρονος πυροσβέστης που ακούσαμε πριν. Προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια, όπως προέκυψε από την έρευνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Ενώ έχει πει η πυροσβεστική κατ' επανάληψη ότι σε αυτές τις ημέρες που έχουμε αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες απαγορεύεται να κάνουμε τέτοιου είδους εργασίες. Φαίνεται ότι κάποιοι Ελισάβετ συνεχίζουν και το κάνουν. Συνελήφθη από τον ακριτικό της πυροσβεστικής Λακωνίας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Και να πούμε επίσης, είναι μια υπόθεση που είναι των προηγούμενων ημερών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο θέατρο μπάτμιντον στο Γουδί 12 Ιουλίου. Πριν από λίγες ημέρες. Και εκεί είχαμε συλλήψεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχουμε τρεις άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται ελληνικής καταγωγής, ηλικίες 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και εξέδωσε η αρμόδια εισαγγελική αρχή εισάρθμα εντάλματα σύλληψης και η πυροσβεστική υπηρεσία, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με τη συνδρομή των αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ, συνέλαβαν αυτούς τους τρεις και φυσικά θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σοφία Γαλάνη για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς αυτό το σημείο ότι δήλωσε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, Σεραφείμ Τσιουγκρής.
9: Να ξέρετε ότι μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για τους πυροσβέστες παγκόσμια είναι παθολογικά αίτια, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ότι το στρες, η αγωνία να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή για τον άνθρωπο, για το φυσικό περιβάλλον, είναι ένας ρόλος καταλυτικός σε αυτές τις περιπτώσεις, και βέβαια δεν ξέρουμε και σε τι συνθήκες βρέθηκε το ίδιο ο υποδιοικητής της ΠΥΠΣΟΝ Ιγυθίου εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά είναι ακραίες οι συνθήκες που επικρατούν σε τέτοιου μεγέθους συμβάντα ή και ακόμα και πιο απλά συμβάντα. Έχουν αλλάξει η φύση των πυρκαγιών, αυτό είναι γεγονός. Τώρα μιλάμε για μέγα πυρκαγιές, εντελώς απρόβλεπτες, οι συνθήκες είναι άκρως επικίνδυνες. Το 85% των πυρκαγιών, τουλάχιστον στη χώρα μας, γίνεται από αμέλεια. Από αμέλεια δεν μιλάμε σκόπιμα. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, να χάσουμε δύο ανθρώπους. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και πρέπει να θεωρήσουμε και το τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που είπα, οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν.
0: Το ανησυχητικό είναι ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν δύσκολες καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες, ακόμη και μέρες. Φαίνεται ότι τοπικά θα πνέουν άνεμοι έως 9 μποφόρ, με τις ρηπές να αγγίζουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Μιλάμε λοιπόν, Τάσο Αρνιακέ, για έναν 48ωρο συναγερμό.
10: Πράγματι, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Τα 8 και τα 9 και τοπικά ρηπές 10 που μπορούν να συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα. Έχουμε δηλαδή ακόμα δύο μέρες πάρα πολύ επικίνδυνες. Βεβαίως, όχι σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τις ακτές που έχουν κοντά στο Αιγαίο και τα νησιά μας, Κρήτη και ακόμα και η νότια Πελοπόννησο, η Λακωνία που πλήττεται από αυτή τη στιγμή από πυρκαγιές, η Λέσβος, η Βόρεια Κρήτη, είναι οι περιοχές το κόκκινο για εκδήλωση πυρκαγιών. Αλλά και οι υπόλοιπες χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, χρειάζεται επαγρύπνηση και κυρίως αν δούμε οποιοδήποτε καπνό, αμέσως ένα τηλέφωνο πριν επεκταθεί, διότι μετά η φωτιά δεν μαζεύεται. Από την άλλη, έχουμε καλοκαιρία βεβαίως σε όλη τη χώρα, με σχεδόν παντελώς βροχές πουθενά, κυρίως στα βόρεια ορεινά ρίξε μια ψυχάλα, τίποτα σπουδαίο. Η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές. Στα υπόλοιπα πυρωτικά, το Ιόνιο, τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου και την νότια Κρήτη, τους 33 με 34. Στις Κυκλάδες 29 με 31. Και δεν θα ανέβει η θερμοκρασία ακριβώς λόγω των πολύ ισχυρών βοριάδων. Στην Αττική περιμένουμε καλοκαιρία. Οι βοριάδες μόνο στο ενεβοϊκό θα φτάσουν τα 7, τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τον υδάγειο 2-3 βαθμούς χαμηλότερου σε περιοχές που προσβάλλονται από τον άνεμο, δηλαδή από τον Οροπό μέχρι και το Σούδι. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, με ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 από φως στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια κατάσταση θα υπάρχει και το Σαββατοκύριακο, με τον υδάργυρο σιγά σιγά να ανεβαίνει και τα μποφόρ να επιμένουν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, που εκεί περιμένουμε μικρή υποχώρηση. Μην φανταστείτε ότι θα καλμάρει τελείως, θα είμαστε στα 6 με 7 μποφόρ.
0: Α, εξακολουθούν λοιπόν να είναι ισχυροί, απλά δεν θα είναι θυελλώδεις οι άνεμοι.
10: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει και για την Κυριακή, Τάσο.
10: Την Κυριακή βεβαίως. Το 6 και το 7 θα υπάρχει και την Κυριακή, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται. Ο Αύγουστος είναι γνωστός μήνας για τα μελτέμια του και δυστυχώς θα μας μπει τον ίδιο τρόπο.
0: Άρα χρειάζεται πολύ προσοχή για αρκετές ημέρες, όχι μόνο για δύο. Απλά για τις επόμενες δύο είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό για τις συνθήκες που επικρατούν, ειδικά στην περιοχή του Ρεθύμνου. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος.
11: Στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, θα έλεγα ότι τον κύριο ρόλο τον παίζει αυτή τη στιγμή ο άνεμος, το πώς ξαπλώθηκε η πυρκαγιά. Είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι έπνεαν χθες στην περιοχή και συνεχίζουν να αναπνέουν και σήμερα, με εντάσεις στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ, ρηπές οι οποίες ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σε γειτονικό σταθμό, που πολύ πρόσφατα εγκαταστήσαμε στην περιοχή για αυτόν ακριβώς σκοπό, για να παρακολουθούμε τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, καταγράψαμε ρηπές ανέμου, οι οποίες ξεπεράσαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άνεμος έπαιζε τον κύριο ρόλο σε ό,τι αφορά την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, μπροστά από το κυρίως μέτωπο της φωτιάς, λόγω της θερμότητας της οποίας παράγεται, μπορούν να παρατηρούνται συγκλήσεις του ανέμου ή ακόμη και στροβιλισμοί όταν αυτός ο άνεμος επιδρά με την ορογραφία της περιοχής.
0: Η Σοφία Γαλάνη μπήκε και πάλι στο στούντιο, γιατί φαίνεται ότι ακριβώς αυτές οι δύσκολες καιρικές συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους, Σοφία, έχουν προκαλέσει αναζωπηρώσει στην Πάρο.
3: Ναι, και νομίζαμε ότι με την Πάρο το ζήτημα της πυρκαγιάς είχε τελειώσει. Όμως αυτήν την ώρα υπάρχει εστία πυρκαγιά στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα στο μέτωπο της Πάρου. Πριν από λίγο, με 112 οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς την περιοχή Δριό. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, ότι δεν θα έχουμε χειρότερα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το κλίμα ήταν βαρύ στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο για αυτό το καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συνεδρίαση με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Υπενθύμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, ενώ κλείνοντας την αναφορά του στο θέμα αυτό, προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της.
12: Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Canadair, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Canadair. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Canadair, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
0: Ακούσαμε την αναφορά του Πρωθυπουργού στη μεγάλη πίεση που δέχονται και ευρωπαϊκές χώρες στα πύρινα μέτωπα. Είναι καλύτερη εικόνα σε Γαλλία και Ισπανία, ωστόσο και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη, υπό συνθήκες μάλιστα έντονου καύσωνα τις τελευταίες ώρες. Μάλιστα, επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα ελλείψεων σε Canadair. Σε μόλις 12 γερασμένα αεροσκάφη στηρίζεται, από ό,τι φαίνεται, η Γαλλία. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
13: Έχουμε νέα εστία πυρκαγιάς κοντά στο στρατόπεδο Camp de Sous στη Γαλλία, έξω από τον Μπορντό, που προκαλεί έντονη ανησυχία. Η περιοχή θεωρείται υψηλού κινδύνου, καθώς στο υπέδαφος της υπάρχουν θαμμένα μη εκραγέντα πυρομαχικά από παλαιότερες στρατιωτικές ασκήσεις. Είναι ισχυρές οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στα πευκοδάση που περιβάλλουν την εγκατάσταση. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και πολλά πυροσβεστικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, καθώς και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος. Οι πυρκαγιές έχουν ήδη αποτεφρώσει περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα δασικής έκτασης γύρω από τον Μπορντό. Έχουν κάνει στάχτη επίσης 240 κατοικίες και έχουν αναγκάσει περισσότερους από 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Τώρα, στην Ισπανία, η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Μαδρίτης δεν έχει προχωρήσει εδώ και πολλές ημέρες και σχεδόν δεν έχουν απομείνει φλόγες σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες την χαρακτηρίζουν σαφώς σταθεροποιημένη. Ωστόσο, πύρινοι κόλλοι έχουν δημιουργήσει φωτιές που παραμένουν ενεργές, με την τελευταία που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι να οδηγεί σε εκένωση 11 κοινοτήτων στην περιοχή Φερμοσέλ, στα δυτικά της χώρας, στα σύνορα με την Πορτογαλία. Ενώ η επικεφαλής του Κέντρου Έκτακτης Ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Μαρία Ζούμπερ, δήλωσε πως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κεντρική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς στις επόμενες εβδομάδες.
0: Τώρα πάμε, Τζένι, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για τις επιθέσεις που είχε εξαπολύσει η Τεχεράνη.
13: Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί που προηγήθηκαν στην Ίσο Κέρς στη διάρκεια της νύχτας είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι. Τα ιρανικά αντίπεινα είχαν να κάνουν με ιρτινικές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες αναχέτησαν και κατέριψαν 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοσέθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας. Παράλληλα, οι επιδρομές σε διάφορες περιοχές του Ιράκ τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και 5 Ιρανών, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 32. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα υποσχέθηκε πολύ σκληρά χτυπήματα στο Ιράν μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του σε βάρος αμερικανικών βάσεων και στρατιωτών, τόσο στην Ιορδανία όσο και σε άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως είναι η Αίγυπτος και τα κράτη του κόλπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Ιδεοντολογίας έπειτα από αίτημα των βελγικών εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση του Κατάρ Γκέιτ. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει.
14: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Και πράγματι συνέτεινε σε αυτό και η ίδια η τοποθέτηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου δια υπομνήματος σήμερα στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Ιδεοντολογίας. Σε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα, ο πρώην Επίτροπος έχει τονίσει τουλάχιστον 2-3 φορές ότι δεν επιθυμεί να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ασυλία. Αντιθέτως, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, κάτι το οποίο ωστόσο προϋποθέτει την άρση της ασυλίας τους. Η μόνη ανατροπή που έχουμε σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε είναι η χρονική μετάθεση της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Περιμένουμε ότι αυτή θα γίνει πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις φετινές διακοπές. Η Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα, προτελευταία ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου από την Ολομέλεια θα αποφασιστεί πιθανότατα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όταν και η Βουλή θα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επανέναρξης εργασιών. Να τονίσουμε ότι ήταν ομόφωνη η εισήγηση από την Επιτροπή, από όλα τα κόμματα, μετά από, και από το αίτημα, αν μπορώ να το πω έτσι, του ίδιου του κ. Αβραμόπουλου.
0: Επιμένει ο Ερντογάν στη σκληρή στάση του στο Κυπριακό. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυρίαρχη ισότητα των Τούρκο-Κυπρίων, τα δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους, όπως λέει, στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να έχει επιτυχία. Μάλιστα, η Άγκυρα επαναφέρει επίσημα με επιστολή στον ΟΗΕ τη θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση το 1974 στην Κύπρο, η εισβολή, ήταν, όπως λέει, νόμιμη και δικαιολογημένη. Ο Νίκος Νανούρης μας ενημερώνει.
15: Ναι, ακριβώς, Ελισάβετ, μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ταγκίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο Κυπριακό. Καταρχάς, να πούμε ότι χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή ως ένα ιστορικό σημείο καμπής, που κατά την τουρκική θέση πάντα διασφάλισε την ύπαρξη και την ελευθερία των Τουρκοκυπρίων. Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία ενήργησε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων της ως εγγύητρια δύναμη, βάζοντας τέλος στην καταπίεση των Τουρκοκυπρίων, ενώ τόνισε ότι το Κυπριακό δεν είναι απλό ζήτημα διαμοιρασμού της εξουσίας, αλλά αφορά την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. Καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυριαρχική ισότητα και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να επιτύχει. Ανέφερε χαρακτηριστικά, χαιρέτησε βεβαίως την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και τις επαφές που είχε, ενώ κατηγόρησε κάποιους κύκλους που επιχειρούν να εντάξουν την Κύπρο σε νέες στρατιωτικές πρωτοβουλίες και γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, προειδοποιώντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ανακοίνωσε επίσης, Ελισάβετ, ότι μετά το έργο μεταφοράς νερού από την Τουρκία, η Άγκυρα σχεδιάζει νέα έργα υποδομής, με σημαντικότερο έναν υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Ποιοι δήμοι της Αττικής βρίσκονται στο κόκκινο?
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
19: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον συναγερμό που έχει σημάνει για τον διπλασιασμό ουσιαστικά των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία εβδομάδα. 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ φαίνεται, Κασιανή Βραχά, ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η Αττική.
2: Αυξάνονται, Ελισάβετ, τα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας κατέγραψε τους πρώτους θανάτους για τη φετινή σεζόν. Πρόκειται για συνολικά 4 νεκρούς από τον ιό έως και σήμερα. Έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα λίμωξης στην Ελλάδα, ιός που μεταδίδεται

0: του ιού του Δυτικού Νείλου. Με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων σε ενδημική χώρα του εξωτερικού, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι κόλλησε, έφερε τον ιό απ' έξω και δεν τον κόλλησε εγχώρια. Ενώ ένα ακόμη πιθανό περιστατικό εκκρεμεί επιβεβαίωση της διάγνωσής του. Στα νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονται συνολικά 13 ασθενείς, από τους οποίους οι 5 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η Αττική φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, του ιού του Δυτικού Νείλου, με συνολικά 16 δήμους να καταγράφουν περιστατικά λίμωξης και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως φαίνεται με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρει η Ανατολική Αττική. Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόλοιπη χώρα, κρούσματα καταγράφονται προς το παρόν στην Καρδίτσα και τη Λάρισα στη Θεσσαλία, καθώς και στην Πέλα στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Τώρα, ο ΕΟΔΗ έχει δημιουργήσει ουσιαστικά τον χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Τι δείχνει αυτός ο χάρτης?
0: Ελισάβετ, εξέδωσε νέο κατάλογο, παύλα χάρτη, ο ΕΟΔΗ, με τις επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου και αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Στον βόρειο τομέα της Αττικής επηρεάζονται οι δήμοι της Αγίας Παρασκευής, της Νέας Ιωνίας και του Χαλανδρίου, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι δήμοι Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης Ψυχικού. Στην Ανατολική Αττική τώρα οι επηρεαζόμενοι δήμοι είναι Σπάτων, Μαρκοπούλου, Κροπίας, Λαβρεωτικής, Παλίνης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Παιανίας και Ραφίνας Πικερμίου, σχεδόν όλη η Ανατολική Αττική. Στο νότιο τομέα Αθηνών τώρα επηρεαζόμενος είναι ο Δήμος Γλυφάδας και στον κεντρικό η 6η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αθηναίων, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται η 1η και η 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Δήμος Φιλής είναι επίσης επηρεαζόμενοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ στην περιφέρεια είναι οι Δήμοι Λαρισαίων, Τεμπών και Παλαμά στην Καρδίτσα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Σε οικονομικές ειδήσεις, σαφάρι ελέγχων σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς πραγματοποίησαν κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με τα ευρήματα να αποκαλύπτουν εκτεταμένη παραβατικότητα. Συνολικά, σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι παρανομούσαν. Είχαμε 2.252 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις. Μιλάμε λοιπόν για ένα ποσοστό παραβατικότητας της τάξης του 37,42%. Ουρές στα αστυνομικά τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες που ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι πολίτες πιανούν σειρά από τα ξημερώματα, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Δημήτρης Σιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Εικόνες συνωστισμού καταγράφει κατά ξημερώματα στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας με ουρές για την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Μια εικόνα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος είναι η προθεσμία της 3ης Αυγούστου, οπότε και σταματά οριστικά η δυνατότητα να ταξιδεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξωτερικό με τις παλιές μας ταυτότητες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, όπως ανέφερες και εσύ, πως πολλοί από όσους βρέθηκαν από τα αξιμέρωτα στην ουρά έσπευσαν να βγάλουν το νέο διαβατήριο χρησιμοποιώντας την παλιά τους ταυτότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, από τις 60 με 70 αιτήσεις τη μέρα, οι αστυνομικοί καλούνται να εξυπηρετήσουν τριπλάσιο αριθμό πολιτών. Οι ίδιοι αστυνομικοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου, τονίζοντας πως το προσωπικό έχει φτάσει στα όρια του, ενώ βάζουν τραπέζι και μία άλλη διάσταση. Καθώς υπογραμμίζουν ότι με τόσο μεγάλο όγκο κόσμου να στινοσύζεται στα κτίρια, δημιουργούνται πρακτικά ζητήματα ασφαλείας, αφού και ο απαραίτητος έλεγχος εισόδου γίνεται πλέον με τεράστια δυσκολία.
1: Απίστευτες οι εικόνες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Σοφία Καλάνη βρίσκεται και πάλι στο στούντιο και αυτό σημαίνει, Σοφία, ότι έχουμε και νέο πυρηνό μέτωπο.
3: Πριν από λίγο λοιπόν ξέσπασε φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Έχει ηχήσει και το 112, το οποίο έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να εκενώσουν προς τον Μπατσί, και σε χαμηλή βλάστηση η πυρκαγιά. Επιχειρούν ήδη 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολη μέρα, Ελισάβετα, σε ελπίσουμε.
1: Το είπαμε από την αρχή, απαιτείται πολύ προσοχή. Τώρα πάμε και στην υπόθεση του θανάτου της 38χρονης γυναίκας. Η σωρός της είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, να θυμίσουμε. Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα, Σοφία, γιατί οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινητό της εξέπεμπε σήμα μέχρι τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα στοιχεία της. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ή ο δολοφόνος ενδεχομένως ή κάποιος άλλος είχε βρει το κινητό και έστελνε μηνύματα για λογαριασμό της.
3: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιος είχε το κινητό της, Ελισάβετ, και αυτό ακριβώς προσπαθούν να βρουν αυτή τη στιγμή τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών. Τις κινήσεις αφενός της 38

0: 28χρονης Βρετανίδας, η οποία τελικά έφτασε μέσω Εδιμβούργου, όπως φαίνεται στην Ελλάδα, και όχι μέσω Κύπρου, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό. Αφενός λοιπόν πρέπει να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο της, ποιες ήταν οι επαφές, με ποιον ήρθε τελικά. Από εκεί και έπειτα όμως το κινητό είναι ένα κομβικό σημείο όντως, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιος το είχε και προσποιούνταν, όπως φαίνεται, ότι ήταν οι 38χρονοι. Υπάρχουν δηλαδή πληροφορίες ότι από τις 15 έως τις 19 Ιουλίου κάποιος έστελε μηνύματα στους συγγενείς της γυναίκας, προσποιούμενος ότι είναι η ίδια και, όπως έγραφε χαρακτηριστικά, χρειάζομαι λίγο χρόνο για να μείνω μόνη μου.
1: Για να τους καθησυχάσει προφανώς και να μην.
0: Μία θολό στα νερά. Γιατί το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου είναι στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι όποιος το είχε, πιθανότατα κυκλοφορεί στο λεκανοπαίδιο της Αττικής και πλέον οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και όχι στα τυφλά. Από τις, συγκεκριμένα την ημερομηνία 17 Ιουλίου, γιατί σε αυτή την ημερομηνία, στις 17 Ιουλίου, θεωρούν ότι μεταφέρθηκε και ισορρός μέσα στη βαλίτσα, όπως είπες προηγουμένως, που είχε βρεθεί στο εγκαταλειμμένο κτίριο. Φυσικά όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Τα ξενοδοχεία στην κοντινή περιοχή έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, γιατί όπως εκτιμούν, δεν είναι πολύ εύκολο κάποιος να μεταφέρει ολόκληρη τη βαλίτσα και σε μεγάλη απόσταση τη σωρό, είτε μέσα στη βαλίτσα είτε εκτός βαλίτσας. Πόσο μάλλον όταν κάποιος τη μετέφερε σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Δηλαδή, για πόσο. Δηλαδή, η εκτίμηση είναι ότι για πόσα μέτρα πια μπορεί κάποιος να τη μεταφέρει. Εκτιμώ δηλαδή ότι ενδεχομένως βρισκόταν κάπου κοντά, ότι η λύση στο μυστήριο βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα. Να θυμίσουμε ότι είχε ταυτοποιηθεί μέσω αποτυπωμάτων τα οποία ήταν καταχωρημένα στις Αμερικανικές αρχές, στην Τράπεζα Δεδομένων των Αμερικανικών Αρχών. Φαίνεται ότι η 38χρονη εργαζόταν στις ΗΠΑ και κάτι ακόμη. Έχουν έρθει ήδη σε επαφή με το συγγενικό περιβάλλον της γυναίκας. Φαίνεται ότι έχουν ήδη μιλήσει με τον πατέρα της, ο οποίος τους είπε ότι η κόρη του φιλοξενήθηκε από ένα φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι. Έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί το ζευγάρι, έχουν μιλήσει στις αρχές. Είπαν, βέβαια δεν έχει προκύψει κάτι ύποπτο ή κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους μέχρι στιγμής. Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το έχουν πει ότι στις 15 Ιουλίου έφυγε η 38χρονη από το Κερατσίνι και είπε πως πάει σε κάποιους φίλους της από την Αμερική στην περιοχή της Κυψέλης. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, εδώ είναι το θέμα να δούμε τι έχει βρεθεί.
1: Πολύ περίεργη υπόθεση, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι και στην Ιαπωνία, όπου ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, έχουμε εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα υδροδότησης. Οι έρευνες φαίνεται ότι επικεντρώνονται στο εμπορικό κέντρο το οποίο κατέρευσε. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας.
2: Ο απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 28. Μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντληση των κατοίκων, οι οποίοι είναι και αντιμέτωποι με την αποπνικτική ζέστη. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν με την ελπίδα να βρουν επιζώντες στις δύο στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, ενώ τέσσερις άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε εργοστάσιο στην πόλη Γιατσουσίρο, μέρος του οποίου έχει καταρρεύσει.
1: Τώρα πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τζέννη, γιατί εκεί ο Dr. Φάουτσι, ο πρώην επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος δηλαδή του Λευκού Οίκου, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας και τώρα κινδυνεύει να παραπεμφθεί ουσιαστικά.
2: Ο Άντονι Φάουτσι, ο άνθρωπος ο οποίος οργάνωσε τη διαχείριση από μέρους του Λευκού Οίκου στην πανδημία της COVID-19, αρνήθηκε να βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής, έκανε λόγο για προφανή αιμονή του γερουσιαστή και προέδρου της Επιτροπής, του Ραντ Πολ, και είπε πως κατόπιν συμβουλής των δικηγόρων του θα επικαλεστεί την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις προκειμένου να μην αυτοενοχοποιηθεί. Υπογράμμισε ωστόσο πως μετά την πανδημία της COVID-19 εμφανίστηκε κατ' επανάληψη σε ακροάσεις της γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων και συνήθως ενόρκων, και έτσι έχει απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα τα οποία πρόκειται να τεθούν ξανά και σε αυτή την επιτροπή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
3: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
4: Και ξεκινάμε ότι σε συμφωνία ήρθε η Ρώμα με την Wolfsburg και η ιταλική ομάδα θα αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός αποχωρεί από τη Γερμανία και τη Wolfsburg που υποβιβάστηκε από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία και θα υπογράψει συμβόλαιο στη Ρώμα μέχρι το 2031. Πάμε τώρα στα δικά μας. σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός, που πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σα. Είναι 21 ετών, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν αρχηγός της Φαμαλικάο, βασικός της εθνικής ομάδας ελπίδων της Πορτογαλίας. Αποκτήθηκε δανεικός για ένα χρόνο από την Nottingham Forest, όπου ανήκει. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα, οι πρώτες δηλώσεις του Σα. Χθες το απόγευμα ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει και είχε ανακοινώσει και την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα, που έπαιζε στη μάτζα στην Nottingham Forest. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μπορώ να ηγηθώ της ομάδας, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, είπε ο Ορτέγα στις πρώτες του δηλώσεις. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ Ανάσα Λαχ Εντίν, που αγωνίζεται στην Ρώμα. Είναι σε συμφωνία, έχει έρθει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Ιταλική ομάδα. Πάμε τώρα όμως, γιατί έχουμε και δράση σήμερα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
1: Έχουμε τις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Οι δεύτεροι αγώνες λοιπόν, όπου έχουν κερδίσει και οι δύο, φυσικά το θέμα είναι να μπορέσουν να κρατήσουν ή να ξανακερδίσουν, να κρατήσουν τα αποτελέσματα και να προκριθούν. Στις 9 παρατεταρτό στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League στην Πολωνία την περασμένη Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση. Εξήρε την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια στην ομάδα. Είναι ένας πολύ ικανός παίκτης. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε. Το Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ουγγρική Πάκτη. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι έχουν προβάδισμα πρόκρισης. Είχαν κερδίσει την Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι 2-1. Να είμαστε καλύτεροι στα τελειώματα των φάσεων. Πρόκειται για μια σκληρή αντίπαλο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε ξανά, ανέφερε ο Τζέικομ Νίστρουμ, ο τεχνικός ομάδας του Παναθηναϊκού. Τώρα μένουμε στο Παναθηναϊκό, αλλά στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, γιατί έκανε άλλη μια προσθήκη μεταγραφική. Ήρθε στη συμφωνία με τον Γάλλο Γκάρτ, Σίλβεν Φραντσίσκο, ο οποίος έπαιζε στη Βιλερμπάν. Ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Την Ισπανία αντιμετωπίζει στις 4.30 το απόγευμα τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων. Τέσσερι ελληνική ομάδα κέρδισε 78-77 τη Σερβία. Πέρασε στην οκτάδα. Πλήγμα για την ελληνική ομάδα που θα διεκδικεί σήμερα την πρόκριση στον ημιτελικό. Ο τραυματισμός ενός από τους καλύτερους παίκτες του της ομάδας, ο Χαράλαμπος, εμπειλώνει στη θέση ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο του τουρνουά. Το Σάββατο, περνάμε και πάλι στο ποδόσφαιρο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο, λοιπόν, αναμένεται στην Αθήνα ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί για να υπογράψει στη Μαρκό που παίζει στη Super League 2. Ο Μαροκινός striker αγωνίζοντας στη γαλλική Νάντ, θυμίζουμε 5 χρόνια πετυχημένα στον Ολυμπιακό. Ο Ελ Αραμπί είχε πάρει 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο και το 2024 το Conference League με τους Ερυθρόλευκους. Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι που θα αγωνίζεται στην Άρσεναλ από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Τζόλις πολύ γρήγορα θα κάνει τους πάντες να τον αγαπήσουν, είπε ο προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας για τον Έλληνα διεθνή που αποχώρησε από τη Βελική Γκένκ για να συνεχίσει την καριέρα του στο Λονδίνο και στην Άρσεναλ. Τέλος, για το σύριαλ του Ινφαντίνο με τις πωλήσεις που θέλει να κάνει των δικαιωμάτων, πριν από λίγη ώρα η FIFA έβγαλε επίσημη θέση και λέει: δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα. Είναι η τοποθέτηση για αυτά που θέλει να κάνει ο Γιάννη Ινφαντίνο, ο πρόεδρος FIFA, να δώσει το 20-30% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου ανδρών, του παγκοσμίου κυπέλου γυναικών και του παγκοσμίου κυπέλου συλλόγων σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού στο ύψος της Σαχαρνών, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο του Κεφισού οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες από μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια, πυκνή είναι η ροή στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστη παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο συνεχίσαν να ζωπηρώσει στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στα 125 χιλιόμετρα την ώρα έφτασαν οι ρηπές του ανέμου. Αναζωπήρωση στην Πάρο κοντά στην Τρυπητή, μήνυμα από το 112 και θρήνο στο Αγρίνιο και στο πυροσβεστικό σώμα για το χαμό του 27χρονου στο Γήθιο. Διαβάζουμε επίσης στο ενικός.gr. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για νεκρούς πυροσβέστες. Η πολιτεία του τιμά και θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση. Ελλάς, Πασόκ, σφοδρή κόντρα με φόντο τα κομματικά δάνεια. Καληνύχτα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό σας κατήφορο. Και εργοδότης ζήτησε από εργαζόμενους να κρυφτούν σε φέρετρα τα τρίκ για να παρακαμφθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για ΔΕΗ.
1: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
2: Παρατηρείτε χρήση κάναβης σε όλα τα σχολεία της Ρόδου, τόσο σε γενικά λύκεια είσαι και σε ΕΠΑΛ.
1: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.

0: Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
2: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
2: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.

0: Παντελής Διαμαντάκης. Μανώλης Στρατιδάκης. So Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Είναι οι τρεις πυροσβέστες Λουκία που έπεσαν στο καθήκον και έφυγαν σαν ήρωες. Όταν τέτοια ώρα περιγράφαμε χθες ότι είχε ξεκινήσει μια μεγάλη φωτιά στο Ρέθινο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε σίγουρα ότι πολύ γρήγορα θα είχαν μια τόσο τραγική κατάληξη.
1: Ακριβώς, και θα είχαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Μια πραγματικά δύσκολη μέρα σήμερα. Μια μέρα που πιάνει την ψυχή σου. Δηλαδή από το πρωί ακούω συλληπιτήρια, μηνύματα. Το θέμα είναι να μην ήμασταν αυτή τη στιγμή στη δυσάρεστη θέση να λέμε ότι σήμερα κηδεύονται αυτοί οι τρεις άνθρωποι.
0: Λοιπόν, οι δύο πρώτοι. Ο Παντελής Διαμαντάκης ήταν μόλις 25 χρονών. Είχε τελειώσει τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως υποχικός πυροσβέστης. Ο Μανώλης Στρατιδάκης, λίγο πιο μεγάλος, στα 58 του, μόνιμος πυροσβέστης. Καταγόμενος από το Γερακάρι, ήταν και πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, ιδιαίτερα δραστήριος. Και ο τρίτος στο Γήθιο. Ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, υποδιοικητής της πυροσβεστικής εκεί, λένε παθολογικά αίτια. Θα μου επιτρέψει να σου πω ότι έπαιδε έκανα ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Ήταν στη φωτιά. Ήταν την ώρα της μάχης.
1: Βέβαια.
0: Λένε ανακοπή. Δεν ξέρω, μπορεί να έπεσε σε καπνό. Μπορεί να στρεσαρίστηκε. Έπεσε νεκρός. Έχουμε τρεις νεκρούς για μένα.
1: Τρεις νεκρούς
0: πυροσβέστες, τρεις ήρωες. Και πρέπει να σου πω ότι ειδικά για τους δύο πρώτους, τον 27χρονο και τον 25χρονο μάλλον, τον Παντελή και τον που είναι εποχικός και τον 58χρονο Μανώλη, πρέπει να σου πω ότι οι συνθήκες θανάτου ήταν πραγματικά ηρωικές και τραγικές ταυτόχρονα.
1: Εγώ θεωρώ ότι σήμερα τα λόγια είναι πάρα πολύ φτωχά, όπως είναι φτωχά μετά από κάθε τέτοια κατάσταση και εμπειρία και συμβάν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους και είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μην μιλήσω για τις συνθήκες κάτω τις οποίες επιχειρούν, μην μιλήσω για τις αμοιβές που παίρνουν. Δεν ξέρω, είμαι πολύ θυμωμένη σήμερα με όλο αυτό που έχει γίνει, πολύ πολύ θυμωμένη.
0: Κοίταξε, δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και πρέπει να σου πω ότι οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες στην Κρήτη ήταν στην καρδιά της φωτιάς, ήταν στο αυτοκίνητό τους, οι άνεμοι γύρισαν ανάποδα
1: και τους κάηκαν ζωντανοί.
0: Κύκλωσαν. Τώρα, κάηκαν ζωντανοί, πέθαναν από ασφυξία, ήταν τραγικές συνθήκες του θανάτου τους. Αλλά δεν δίστασαν, και εγώ εκεί στέκομαι, Λουκή, αυτό που πες και εσύ, να μπουν στην καρδιά της φωτιάς.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαν από μακριά να ρίξουν, και πρόσεξε, ήταν σε μια στιγμή που οι ρηπές των ανέμων ήταν 111 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούσαν να πετάξουν ούτε αεροπλάνα, ούτε ελικόπτερα. Δεν μπορούσε να πετάξει τίποτα. Και αυτή η μάχη είναι άνηση. Κατέβαινε ο άνεμος κατά βάτης από το βουνό και πήγαινε κατευθείαν στη θάλασσα. Θυμίζει Μάτι, όχι Λιβάς, Βοριάς ήταν.
1: Ναι.
0: Κατέβαινε και σάρωνε, φαντάστο αυτό σαν εικόνα, το βουνό.
1: Σαφώς.
0: Και είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ γρήγορα έφτασε φωτιά στη θάλασσα. Και όταν πια στον Άγιο Παύλο χρειάστηκε να εκενώσουν αυτή η εικόνα που παίζει, που είναι μέσα, που θυμίζει Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, μέσα στον καπνό, και φεύγουν 31 με τα σκάφη που κάνει την εκένωση στο λιμενικό που έδωσε στο βίντεο. Αυτή 31 δεν είναι ότι εκενώθηκε προληπτικά Άγιος Παύλος, είχε φτάσει στη θάλασσα η φωτιά. Αν δεις το χάρτη, έχει κατέβει όλο 15-20 χιλιόμετρα κάτω, φτάνει στη θάλασσα, εκεί τους βάζουν στα σκάφη, ίσα ίσα προλαβαίνουν. Και καίγεται, φτάνει φωτιά στο νερό.
1: Και εγώ θυμάμαι χθες που μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Δημητρακόπουλο.
0: Πόσο προφητικά ήταν αυτά που είπε.
1: Πόσο προφητικά πραγματικά ήταν αυτά που είπε. Δυστυχώς, θα πω εγώ. Και γιατί μέσα σε όλα αυτά που μας είπε ήταν ότι όχι μόνο η χώρα μας, όλη η Ευρώπη, ο πλανήτης ενδεχομένως, ακόμα και η Αμερική σε ένα βαθμό, είναι ανέτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές, τις λεγόμενες mega fire.
0: Κοίταξε, δεν είναι θέμα ετοιμότητας. Νομίζω ότι
1: δεν μπορούμε πλέον, ότι η φύση μας ξεπερνάει. Αυτό μας ξεπερνάει.
0: Έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, Λουκία. Όταν έχει ανέμους, δεν υπάρχουν κατασκευασμένα ένα αέρια μέσα να πετούν με 11 μποφόρ ή με ρηπές στο Λασίθι. Έφτασαν οι ρηπές τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα οι ρηπές, το έχω εδώ να σου το πω μια σούρα, το να το βρω, νομίζω ότι έφτασαν γενικώ στην Κρήτη τα 125.
1: Και σήμερα δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα αεροσκάφη, γιατί θα θρυνούσαμε. Υπήρχε περίπτωση να θρυνήσουμε και άλλα θύματα.
0: Λοιπόν, στη Μαριούρε Θύμνου που χθες και 111, σήμερα οι ρηπές το πρωί ήταν 125 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι, ξέρεις, μετά από ένα σημείο δεν μετράναμε την κλίμακα των αποφόρων, δεν υπάρχει. Είναι πάνω από 11 αποφόρα αυτό. Πλακιάς Ρε Θύμνου 114 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα και συνεχώς πάνω από τα 90. Δεν είναι ότι κοπάζει κάπως. Άρα εκεί απλώς δεν μπορείς να σβήσεις τη φωτιά. Περιμένεις να φτάσεις στη θάλασσα. Πιστεύει κανείς ότι με τέτοιο ανάγλυφο εδάφους θα μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τέτοια φωτιά που έρχεται από όλες τις κατευθύνσεις, γυρίζει ο αέρας, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Εκεί και σπίτια και αυτοκίνητα, απειλούς ανθρώπους.
1: Εγώ θέλω να πω ότι πάντως ότι πέρα από το. Γιατί από το πρωί πραγματικά ακούω τα μηνύματα όλων των πολιτικών από όλα τα κόμματα για τους ανθρώπους αυτούς, για το πώς χάθηκαν ήρωες κτλ. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι πυροσβέστες μας, πρέπει πραγματικά το κράτος να ασχοληθεί με το θέμα πυροσβέστες, με τους μισθούς που παίρνουν, με αυτά που ζητάνε, που πολλές φορές τους έχω βγάλει και εγώ στο κόντρα στην εκπομπή, λένε ότι δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Πρέπει να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, έπρεπε να έχει ανοίξει χθες.
0: Λουκία, έθιξες το πιο ουσιαστικό θέμα αυτή τη
1: στιγμή. Ότι πάνε και παίρνουν μόνοι τους εξοπλισμό, έχουν κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί θίγεις το πιο ουσιαστικό για μένα θέμα. Γιατί εντάξει, παίζει ότι η φύση δεν νικέται. Δεν μπορείς να κάνεις αεροπλάνο
1: από την άλλη, όμως μπορείς να δώσεις όπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα όπλα που ζητάνε. Πρώτα απ' όλα να τους πληρώσεις με τους μισθούς, όχι με μισθούς πείνας, με τους μισθούς που αναλογούν όταν ο άλλος μπαίνει στη μάχη έτοιμος να χάσει τη ζωή του. Δεν δουλεύει πίσω από ένα γραφείο. Δεν κοπεβάζεις σφραγίδες.
0: Έτσι μου λένε.
1: Ναι, η μισθή είναι των χιλίων. Ναι, γύρω στα χίλια. Γύρω στα 1.000 και 1.200 ευρώ. Κάτι να τους ρωτήσουμε.
0: Πρόσεξε, 8 μήνες το χρόνο.
1: Βέβαια, η εποχική δεν είναι όλοι μόνιμοι.
0: Σαφώς.
1: 4 μήνες στην ανεργία και με αυτούς τους μισθούς αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό σου λέω είμαι πολύ θυμωμένη σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στη φωτιά για να σώσουν εμένα, εσένα, το σπίτι μου, το ζώο μας, την περιουσία μας.
0: Θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Ψαρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου και τον Νίκο Λαβράνο, που είναι όλων των πυροσβεστών, των ενώσεων, του δημοσίου των πυροσβεστών. Νομίζω ότι και οι δύο θα κουβεντιάσουν μαζί σου και μαζί μου ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, αν υπάρχουν τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή και αν οι ίδιοι έχουν τα μέσα και αν οι ίδιοι στηρίζονται από την πολιτεία ως οφείλει η πολιτεία να τους στηρίζει σε κάτι που πια είναι συνυφασμένο με την καθημερινότητά μας. Δεν μας έλεγαν κάποτε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Μα και με τις φωτιές πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα καλοκαίρια.
1: Εννοείται ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα καλοκαίρια. Όχι μόνο τα καλοκαίρια. Εδώ πολλές φορές πρώτα απ' όλα η αντιπυρική περίοδος έχει επεκταθεί. Δηλαδή εδώ είχαμε δει φωτιές και τον Οκτώβρη. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι.
0: Φυσικά.
1: Που φτάσανε και μέσα στον αστικό ιστό.
0: Και οι πλημμύρες.
1: Άρα τι να μιλάμε για εποχικούς. Ποιος πάει, οι πυροσβέστες δεν πάνε στις πλημμύρες. Άρα λοιπόν, τι δεν τους χρειαζόμαστε 4 μήνες το χρόνο.
0: Δεν επιτρέπεται. Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε αναλυτικά το θέμα. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Θα το συζητήσουμε, θα το καταγράψουμε. Θα το ξεχάσουμε.
1: Να μην το ξεχάσουμε.
0: Όχι, το ξεχάσουμε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Να μην το ξεχάσουμε.
0: Θα το ξεχάσουμε.
1: Μέχρι την επόμενη φορά δηλαδή που θα χάσει τη ζωή του ένας ήρωας. Γιατί ήρωες είναι όλοι αυτοί. Γιατί εμάς προστατεύουν. Όχι, να μην το ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να σας δώσω τώρα τη συνολική εικόνα αυτή την ώρα, διότι το βράδυ, όλη τη νύχτα μέχρι τα ξημερώματα και με το πρώτο φως πέταξαν τα αεροπλάνα. Το βασικό κομμάτι της φωτιάς στο νότο του Ρεθύμνου, τώρα ένα μέτωπο 15-20 χιλιόμετρα, από την Κρύα Βρύση μέχρι τη θάλασσα, δηλαδή την Πρεβέλη και τον Άγιο Παύλο, είχε τεθεί υπό έλεγχο. Όμως ξεσπούν
1: συνεχώς, επειδή είναι πνέουν
0: σφοδροί άνεμοι, έχουμε νέα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο. Έχουμε την Αγία Παρασκευή
1: και τον Ασώματο.
0: Έτσι. Στη Σιτία τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, όμως εκεί κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Υπέστησαν εγκάβματα δύο πυροσβέστες, τραυματίστηκαν πολίτες. Ήταν εκεί που επίσης 125 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Και να πούμε ότι τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν σε ετοιμότητα, δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν. Γιατί αυτό που είπαμε και νωρίτερα για τους ανέμους, ότι οι άνεμοι αγγίζουν τα 10 μποφόρ.
0: Οι ρηπές σου λέω είναι 125 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Είναι
0: και 12 στις ρηπές. Πρέπει να σου πω ότι και εδώ στην Αττική, τώρα βλέπω στην Πεντέλη, έχει 117 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Πρόσεξε, 117 είναι πάνω από 10. Στην Πάρνη θα έχει 86. Αυτό είναι πάνω από 8 από 4. 9, 10, 11. Πρέπει να πω επίσης ότι έχουμε νέα 112 για εκένωση σε άλλες περιοχές. Στο νότιο Ρέθυμνο, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρεβέλης. Εκεί είναι, στην Πρέβελη είναι μαγεία. Είναι εκεί που καταλήγει ο δρόμος. Είναι, ανεβαίνει η θάλασσα, σαν λίμνη είναι. Είναι η πιο δημοφιλής παραλία στο νότο του Ρεθύμνου. Και είναι κατάφυτη, είναι καταπράσινη. Όλο κατεβαίνει προς τα κάτω. Καταλαβαίνεις τι ζημιά γίνεται. Επίσης έχουμε στο πολύ γνωστό Καμάρι, στην Πάρο, πάλι στην Πάρο, φωτιά. Και έχουμε εκένωση προς την Αλική.
1: Ναι.
0: Η παραλία Καμάρι είναι πολύ γνωστή στην Πάρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε λοιπόν 112. Βλέπω και βίντεο εδώ από τη φωτιά στην Πάρο. Σου θυμίζω ότι στην Πάρο η φωτιά η προηγούμενη, η μεγάλη, ξεκίνησε από χωματερή. Και μεταξύ άλλων είναι χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
1: Ναι. Και μεταξύ... γι' αυτό το λόγο συνελήφθη και ο Δήμαρχος. Για αυτό το λόγο συνελήφθη ο Δήμαρχος.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, άρα η φωτιά στο Ρέθυμνο είναι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος. Έχουμε 112 να απομακρυνθούν. Είναι οι άλλες περιοχές που σου είπα, από την Πρέβελη, από τον... μισό λεπτό να σου πω. Α, βλέπω και στην Πάρο έχουμε εκένωση στο Άσπρο Χωριό, εκτός από αυτό, Γέφυρα και Μοναστήρι. Επομένως έχουμε 4-5 περιοχές στο νότο του Ρεθύμνου, συν το Καμάρι της Πάρου.
1: Εδώ μας λέει ο Τάσος ότι έχουν πιάσει φωτιά, λέει, τα δέντρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μπροστά από μεγάλο κατάστημα, και
0: τι
1: ότι επιχειρεί ένα πυροσβεστικό όχημα.
0: Τι λες τώρα.
1: Τώρα με αυτούς τους ανέμους, τι να πω, ελπίζω να μην εξαπλωθεί.
0: Σου είπα και εδώ στην Αττική έχουμε ρηπές που ξεπερνούν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Πάρο λοιπόν το πρώτο μήνυμα ήταν 14 και 13 στο Άσπρο Χωριό προς το Δριό, και τώρα πριν από λίγο 14 και 52 Καμάρι με κατεύθυνση προς Αλική.
1: Και όπως μας λέει πολύ σωστά ο Αντώνης, ο ακροατής μας, ο φίλος εδώ, εδώ ένα γατάκι, λέει, μένει εγκλωβισμένο πάνω σε ένα δέντρο και καλούμε την πυροσβεστική.
0: Σωστά.
1: Για το ρόλο αυτών των ανθρώπων που είναι 24 ώρες το 24ωρο πραγματικά.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, η φωτιά έχει, εκτός από τα δύο ανθρώπινα θύματα που άφησε πίσω της, άφησε πάρα πολλά καμένα σπίτια, πυμνιοστάσια, περιουσίες, λιώδεντρα. Είναι εξαιρετικά, είναι υπέροχος ο νότος του Ρεθύμνου. Έχει καταστραφεί όλη η περιοχή και μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Είναι και αυτό ζημιά. Πρέπει να σου πω ότι στην Πρέβελη, κάποια στιγμή που μιλούσαμε τον απεσταλμένο μας στο Όπεν για να γίνει εκένωση, ήταν 2.000 τουρίστες. Νυχτιάτικα, 2 το πρωί. 2.000 τουρίστες στην παραλία έτοιμοι,
1: ναι,
0: και πήγαν προς τις μοίρες Ηρακλείου. Τους πήγαν εκεί σε γυμναστήριο, σε άλλο χώρο, και καμιά 800 του πήγαν εκεί. Πολύ δύσκολα.
1: Πολύ δύσκολα, και θα είναι και πολύ δύσκολη από ό,τι φαίνεται και από εδώ και πέρα η περίοδος.
0: Είναι επίσης, την... σωστά, πολύ μεγάλη ζημιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Πάλι λιώδεντρα εκεί.
1: Και εκεί είχαμε και τραυματίες πυροσβέστες.
0: Ναι,
1: τραυματίες πυροσβέστες που θα τον έχουμε σε λίγο. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματικά εκφράζει τις ευχές του για ανάρρωση των πυροσβεστών αυτών και να επιστρέψουν σύντομα στις οικογένειές τους.
0: Επίσης, έχουμε φωτιά στην Άνδρο, στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Ένα ελικόπτερο είναι εκεί και μήνυμα 112 για εκένωση της Παλαιόπολης προς τον Μπατσί της Άνδρου, με ανέμους 7-8 φορ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, και επειδή ξέρεις οι άνεμοι αυτοί θα μείνουν και θα δυναμώνουν αύριο, θα είναι ακόμα πιο δύσκολη μέρα. Θα έχουμε 9 μποφόρ στο Αιγαίο συνολικά.
1: Άρα πρέπει να προσέχουμε.
0: Μόνο.
1: Ναι, τίποτα. Να συνεχίζουμε να προσέχουμε, να κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά και να προσέχετε όλοι όλα αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες. Δεν πετάμε τσιγάρα, δεν κάνουμε εργασίες στους κήπους μας, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου, δεν ανάβουμε φωτιές γενικώς. Προσέχουμε.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα. Έχουμε, πρόσεξε, είναι ο συνδυασμός που μας περιέγραφε χθες, αλλά ακόμα ευτυχώς δεν έχει ξεπεράσει θερμοκρασία του 40 για πολλές μέρες για να έχουμε και ξηρασία. Έχουμε όμως ψηλές σχετικά θερμοκρασίες, όχι καύσωνα, και σφοδρούς ανέμους. Τώρα έχουμε αμφιλοχία 39,4, σκάλα Μεσσηνίας 38,9, Ολέν Ηλίας 38,4. Γενικά η Ελλάδα είναι πάνω από 37. Οι άνεμοι τώρα, Μαριού Ρεθύμνου 126 χιλιόμετρα την ώρα, Κάβο Ντόρο 121, Πλακιάς 114, Λέσβος 113 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές, Τίνος, το νησί των ανέμων, 108, και Πεντέλη πάνω από 100. Η Πάρνη θα είναι γύρω στους 80 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό και θα έχουμε σε λίγο μαζί μας δύο κορυφαίους ανθρώπους, τον καθηγητή ακαδημαϊκό τον Χρήστο Ζερεφό και το διευθυντή ερευνών του αστεροσκοπείου τον κύριο Λαγουβάρδο, ταυτόχρονα, να μας πούν πώς πάνε τα πράγματα, τι προβλέπετε. Και επίσης θα τους ζητήσουν να σχολιάσουν, Λουκί, αυτό που είπε χθες ο κ.
1: Δημητρακόπουλος.
0: Ότι υπάρχουν στοιχεία από ξένα κέντρα ότι 12 με 19 Αυγούστου
1: θα έχουμε μεγάλο καύσωνα.
0: Και πρόσεξε, καύσωνα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους που δημιουργείται για να έχουμε μέγα φάρες, δηλαδή φωτιές που δεν σβήνουν. 12 με 19 Αυγούστου, καύσωνας και ξηρασία και θυελλώδεις άνεμοι. Ελπίζω όλη αυτή η πρόγνωση πραγματικά να πέσει έξω.

0: Λέω Παναγιώτης ότι όταν το χειμώνα έδερναν με τα μάτους πυροσβέστες, δεν έλεγαν τίποτα, τώρα βγαίνουν και τους συλληπούνται εδώ σ' αργή. Υπήρχαν και το 24 και φέτος τέτοιες εικόνες. Κοιτάξτε, πραγματικά πρέπει να τους σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν στέκομαι σε μεμονωμένα γεγονότα, προφανώς είναι καταδικαστέα, αλλά το βέβαιο είναι ότι πάνω απ' όλα πρέπει να υποκληθούμε στους ήρωες πυροσβέστες που χειμώνα καλοκαίρι δίνουν τη ζωή τους για ψίχουλα, έτσι, για ψίχουλα, και που δεν κάνουν πίσω, αλλά όταν έρχεται η φωτιά κάνουν μπροστά λουκία.
1: Ναι, για τη σκέψου, τις συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι όπως είμαστε, ακόμα και εμείς μέσα σε ένα στούντιο. Μπαίνουν στη μάχη.
0: Το συζητάς.
1: Μπαίνουν στη μάχη, έχουν τη φωτιά απέναντι, δίπλα, την εισπνέουν.
0: Λοιπόν, είμαστε μια μέρα πριν από το τέλος του Ιουλίου, 30 Ιουλίου, προτελευταία εκπομπή για φέτος το καλοκαίρι και για εμάς, τη Λουκία και για μένα. Είμαστε εδώ μαζί σας να σας ενημερώσουμε σε μια στενάχωρη μέρα που η Ελλάδα θερμεί τον χαμό τριών ηρωών, τριών πυροσβεστών. Εδώ, ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο αγαπημένος μας Λάσκαρης απέναντί μας. Η Βάσια Κούτρα υποδέχεται τα μηνύματά. Η Δήμητρα Πανανού συντονίζει και αναζητεί τους καλύτερους προσκεκλημένους για την εκπομπή μας. 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Με πολύ ενδιαφέρον τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα.
1: Που και τώρα... εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε στο πλευρό των ανθρώπων αυτών, των πυροσβεστών μας που δίνουν τη μάχη.
0: Ναι, ναι.
1: Και πιστεύετε όλοι, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Έτσι. Λέει ο φίλος ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη: οι φυσικές καταστροφές θα είναι όλο ένα και πιο συχνές. Είμαστε στο συν 5. Δεν υπάρχει επιστροφή. Διαχείριση της καταστροφής θα γίνει από εδώ και πέρα όσο είναι δυνατόν. Τώρα για εμπρισμούς. Α, επειδή λέει για εμπρισμό ο Βαγγέλης, πρέπει να σου πω ότι και ο Σταταράκης, ο δήμαρχος
1: Αγίου Βασιλείου
0: Ρεθύμνου, μου έλεγε το πρωί στη τηλεόραση ότι ο τρόπος που ξεκίνησε η φωτιά δεν είδε ούτε ξέρει. Ο τρόπος που ξεκίνησε η φωτιά τον οδηγεί σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα.
1: Ότι πρόκειται για εμπρισμό.
0: Δεν μπορεί, λέει, εκεί, δεν έχει τίποτα. Δεν είχε πυλώνα του ΔΔΕ. Δεν είχε εργασίες. Mm-hmm. Δεν είχε φυσική παρουσία ανθρώπων. Άρα δεν μπορεί από το πουθενά να ξεσπάσει. Είναι πάνω στο δρόμο που κατεβαίνουν. Το ρώτησα τσιγάρο μου, αποκλείεται, δεν υπάρχει εκεί κάτι να πιάσει φωτιά. Θεωρεί ο ίδιος ότι είναι εμπρισμό, θα το καταθέσει, μου είπε στην πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσει να γίνει προανάκριση, να το ψάξουν, αλλά του λέω, εικάζεται. Όχι, μου λέει, δεν εικάζω. Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για εμπρισμό. Ψάχνουμε τον κύριο Τάρα και αν τον βρούμε θα το ρωτήσουμε, γιατί είναι ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον καθένα το τι συνέβη όλη νύχτα εκεί, αλλά και πώς χάθηκε η ζωή των δύο πυροσβεστών. Θυμίζω ότι υπάρχει και ο τρίτος στο γήθιο, τρεις πυροσβέστες νεκροί.

0: πάντως ότι όλοι οι ακροατές μας θυμούνται την αντιμετώπιση των πεζοστών από την πολιτεία αυτό, και τις διαδηλώσεις και το ξύλο.
1: Αυτό είναι το κοινό μήνυμα όλων των ακροατών. Ναι, ναι, το κοινό μήνυμα όλων των ακροατών. Αυτό,
0: κάτι που πληγώνει.
1: Φυσικά και πληγώνει, γιατί όταν έχουμε δει αυτές τις εικόνες, όταν ξέρουμε τα αιτήματα των πυροσβεστών αυτών και όταν βλέπουμε ότι, τον τρόπο με τον οποίο χάνονται. Και εγώ επαναλαμβάνω, οι συνθήκες εργασίας τους δεν είναι ό,τι να είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολες.
0: Και η δήλωση της ημέρας είναι ενός εθελοντή της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών
1: από κορώνου.
0: Επίσης
1: υπάρχουν και εθελοντές που πρέπει να τους μνημονεύσουμε.
0: Ο εθελοντής λοιπόν αυτός της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών από κορώνου πάνω στη δουλειά σταματάει, τον βρίσκουν οι κάμερες, λυγίζει. Κλαίει με λυγμούς για την απώλεια των δύο συναδελφών του, για τον Παντελή και τον Μανώλη. Λέει, για πρώτη φορά αυτές οι δύο οικογένειες δεν θα δουν τα παιδιά τους να γυρίζουν σπίτι. Τα είδα με τα μάτια μου, λέει, τα παιδιά. Ήταν λάθος τους. Πήγαν εκεί, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική. Βλέπουμε καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δεν έχουν από τίποτα, εξέσπασε κλάματα. Τους είδε. Είναι ο άνθρωπος, τους είδε για τελευταία φορά και θεωρεί ότι κακώς μπήκαν εκεί μέσα γιατί δεν είχε επιστροφή λουκέ. Και όταν γύρισε ο άνεμος, τους κύκλωσε φωτιά. Δεν μπορούσε να πάρει.
1: Σκέψου όμως την αυταπάρνηση με την οποία μπήκαν μέσα.
0: Βέβαια.
1: Εγώ αυτό σκέφτομαι.
0: Βέβαια, αυτό σκέφτεται όλη η Ελλάδα, Λουκία. Και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί ο μόνος τρόπος να σκεφτούμε και διαφορετικά τι πρέπει να αλλάξει η πολιτεία στην αντιμετώπιση και όχι να το ξεχάσουμε, ξαναλέω, στο τέλος του καλοκαιριού.
1: Μας γράφει η Αγγελική, αρκεί να θυμηθείτε τα οχήματα των Ρουμάνων πυροσβεστών που είχαν έρθει για βοήθειά μας και να τα συγκρίνετε με τα δικά μας για να αντιληφθούμε πόσο παλιός και ίσως ανεπαρκής ο δικός μας εξοπλισμός. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Λαβράνο.
0: Τώρα που το λες, το θυμάμαι από τα πρόπερση, ναι. Με τις μεγάλες φωτιές των Ρουμάνων πυροσβεστών. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, είναι αυτό που έχει προκαλέσει και θα προκαλέσει πολύ περισσότερες αντιδράσεις. Είναι οι δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Οικογένειας και η Δόμνα Μιχαηλίδου. Αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ στη σημασία των αξιών της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει ο όρος πυρηνική οικογένεια από τον πυρήνα προφανώς.
1: Ναι, είναι η κλασική οικογένεια, ας πούμε, μαμά, μπαμπάς,
0: λοιπόν,
1: παιδιά.
0: Η Υπουργός Οικογένειας είπε, απαντώντας την κριτική που δέχτηκε για την τοποθέτηση σε ένα συνέδριο, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική μορφή έχει μαμά, μπαμπά και δύο παιδιά. Είμαι, λέει, παιδί πυρηνικής οικογένειας. Διευκρινίζοντας αυτή τη δήλωση, διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, δηλαδή άντρας και ένα παιδί. Και είμαι ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Βέβαια, λέει, δεν είμαι υπουργός δικής μου οικογένειας, είμαι υπουργός κάθε οικογένεια.
1: Ναι, το είπε αυτό, της οικογένειας με ένα παιδί. Εγώ πάντως, σε όλη αυτή την.
0: Να σου πω το επίμαχο. Έρχεται λοιπόν στο επίμαχο η κυρία Μιχαηλίδου και λέει: όταν είσαι υπουργός της κάθε οικογένειας, με ένα παιδί τρίτεκνης, πολύτεκνης, άλλες ανάγκες η μονογονεϊκή, άλλες η πολύτεκνη. Και συνεχίζει, αναφερόμενη σε αυτή την τοποθέτηση, το έχω τώρα μπροστά μου, που προκάλεσε αντιδράσεις. Δεν υπάρχει, λέει, η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Δεν είναι οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση και, πάμε στο επίμαχο, έχουμε πολλές οικογένειες που έχουν μηδέν παιδιά. Εδώ είχαμε τη θύελλα αντιδράσεων.
1: Ναι, εκεί μπορεί να είχαμε τη θύελλα αντιδράσεων, αλλά στο προηγούμενο κομμάτι των όσων είπε η κυρία Μιχαηλίδου, εγώ σαν Λουκία που έχω μια μονογονεϊκή οικογένεια, διότι έχω δύο κόρες, δηλαδή θέλω να σου πω ότι η κυρία Μιχαηλίδου στο κομμάτι αυτό περιγράφει όμως μια πραγματικότητα, διότι υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Υπάρχει η μονογονεϊκή οικογένεια πέρα από την πυρηνική οικογένεια, υπάρχει η ανάδοχη οικογένεια, δηλαδή παρουσιάζει μια πραγματικότητα η οποία είναι η πραγματικότητα όμως. Είναι η πραγματικότητα του 2026.
0: Άκου τώρα τον αντίλογο, δεν στον πω εγώ, θα στον πουν οι δηλώσεις αρχηγών. Αντώνη Σαμαράς. Οι πρόσφατες δηλώσεις Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke agenda και της αποδόμησης του θεσμού. Τώρα η Σαμαράς είναι ο εμφανιζόμενος ως αυθεντικός υποστηρικτής της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Περίμενε να το πω.
0: Λοιπόν, αποτελούν την επιτομή της woke agenda και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη, αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας δεν είναι να μιλήσουμε για inclusion, συμπερίληψη δηλαδή και διαφορετικότητα, όπως είπε η κυρία Μιχαηλίδου, και ο κύριος Νατσιός, τρικυμία εν κρανίο, μένει να βγει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να πει ότι δεν υπάρχει άμυνα.
1: Εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι η κυρία, γνώμη μου έτσι, ότι η κυρία Μιχαηλίδου προσπάθησε να περιγράψει μια πραγματικότητα. Ούτε ότι θέλει να αποδομήσει το θεσμό της οικογένειας, το τίποτα. Γνώμη μου έτσι. Περιγράφει μια πραγματικότητα. Στην οποία το Υπουργείο Οικογένειας σαφώς πρέπει να είναι δίπλα. Γιατί δεν υπάρχει μόνο ένα μοντέλο οικογένειας, υπάρχουν πολλά μοντέλα οικογένειας αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε.
0: Κυριάκος Βελόπουλος, ζούμε στη χώρα του παραλόγου. Όποιος ψήφισε τους δύο νόμους, γάμο φιλοφίλων και τα υπόλοιπα, δεν έχει δικαίωμα να μιλεί για οικογένεια. Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι διαλυμένη οικογένεια, δεν θα την αφήσουμε να διαλύσει και την ελληνική οικογένεια. Άκουλουκε. Θα σου πω τη γνώμη μου. Με ακούμε πολύ μεγάλο σεβασμό αυτό που είπες. Καταρχήν, υπάρχουν πράγματα που εσύ αν τα πεις δεν πειράζει. Αλλά αν τα πει η αρμόδια υπουργός, πειράζει. Τι εννοώ.
1: Γιατί πειράζει.
0: Θα σου πω τη γνώμη. Εγώ σε άκουσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πραγματικότητα ότι τα περισσότερα ζευγάρια ή δεν έχουν χρήματα να παντρευτούν ή ακόμα και αν παντρευτούν δεν έχουν χρήματα να κάνουν παιδί.
1: Ναι.
0: Άρα ζουν χωρίς παιδιά. Όχι γιατί δεν θέλουν και δεν μπορούν.
1: Ναι.
0: Και τα βάζουν κάτω και λέγουμε υπεύθυνος. Αν γεννήσω ένα παιδί, λέει η μάνα και ο πατέρας που είναι δίπλα, δεν μπορούμε να το μεγαλώσουμε όπως θα θέλαμε. Άρα το καθυστερούμε. Πάει φτάσει η γυναίκα 40 χρονών, να βρει δεύτερη δουλειά, 8η δουλειά.
1: Ναι.
0: Και πάει το μεγαλώσει. Πάει αυτό. Άρα πάρα πολλές κυρίες δεν έχουν. Άλλες δεν έχουν
1: μία συνειδητά. Πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Άλλες δεν έχουν συνειδητά παιδιά. Γιατί δικαίωμά τους. Λέει δεν θέλουν να έχουμε παιδιά.
1: Άλλες χωρίζουν.
0: Περίμενε. Θα πάμε εκεί. Άλλες λένε μπορώ να κάνω μέχρι ένα παιδί. Δεν μπορώ παραπάνω. Εδώ αυτό είναι μία πραγματικότητα. Ο υπουργός δεν είναι δημοσιογράφος, ούτε καταγράφει την πραγματικότητα. Ο υπουργός είναι για να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που προκαλεί η πραγματικότητα. Δεν έχουμε την υπουργό οικογένειας για να μας λέει τι να κάνουμε, υπάρχει διαφορετικότητα, υπάρχουν και οικογένειες με μηδέν παιδιά. Έχουμε την υπουργό οικογένειας για να δίνει λύση. Ποιο είναι το πρόβλημα, επειδή είναι ένα πρόβλημα που το έχει αναδείξει πρώτος αυτός ο σταθμός με επικεφαλής τον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Το πρόβλημα, το υπαριθμόν της χώρας, το δημογραφικό.
1: Είπε ότι δεν θα προσπαθήσει να δώσει λύση.
0: Πρόσεξε. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν, παιδιά. Δηλαδή, ναι, τα παιδιά μας δεν πέφτουν με ευχέλαιο.
1: Πρέπει
0: να βοηθήσει την οικογένεια να την πρημοδοτήσει. Τι κάνει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση, λέει, εγώ μειώνω πολύ περισσότερο τους φόρους και αυξάνω τις αποδοχές, πρημοδοτώντας τις οικογένειες με παιδιά. Φτάνει, όχι. Οι οικογένειες λένε δεν φτάνει, θέλουμε κι άλλα. Απόδειξη ότι έχουμε τη δασκάλα που την είχα δει προημερώς στο προεδρικό, την κυρία Διαμαντή, από τη Φουρνάη Βρετανίας, mm-hmm. που τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η οποία δίνει κίνητρα σε οικογένειες που δεν έχουν ούτε στέγη ούτε δουλειά mm-hmm. και λέει ελάτε στη Φουρνά και τη Ζήτσα έχει υιοθετήσει τώρα mm-hmm. σας δίνουμε σπίτι και δουλειά για να πάρει ζωή και το σχολείο μας και να έχετε εδώ στη Φουρνά να έχετε κίνητρο να κάνετε παιδιά. Mm-hmm. Τι λείπει λοιπόν, εγώ θα ήθελα η πολιτεία όχι να αγκαλιάζει, να αναλαμβάνει η ίδια τέτοιες πρωτοβουλίες ώστε να
1: Σαφώς.
0: δίνει κίνητρα. Άρα
1: απλά
0: η υπουργός οικογένειας
1: ναι.
0: μιλάει για κίνητρα για να αποκτούν οικογένειες παιδιά. Δεν είναι για να διαπιστώνει ότι έχουμε μηδέν παιδιά. Δεν την περιμένω.
1: Εγώ δεν είπα αυτό. Ναι. Λέω όμως ότι μέσα σε όλα αυτά η κυρία Μιχαηλίδου διαπιστώνει, λέει, και μια πραγματικότητα. Δεν την κρύβει.
0: Δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν αυτή η τοποθέτηση, πώς να σου πω, για να δεχτεί τα πειρά που δέχτηκε, διότι δεν είπε ότι δεν θέλω να κάνω πράγματα για το δημογραφικό. Παρουσίασε όμως και μια πραγματικότητα.
0: Περιγράφει ως πραγματικότητα ότι έχουμε μηδέν παιδιά.
1: Μα είναι
0: και
1: αυτή η πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά η υπουργός, εγώ δεν θέλω την υπουργό να περιγράφει. Θέλω την αλλάξει.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να μιλάει, να εμπνέει την οικογένεια και να της δίνει κίνητρα και σε κάθε εμφάνισή της να διαφημίζει και να μας γνωστοποιεί τα κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση, αρκετά ή όχι θα το κρίνουν οι οικογένειες.
1: Ναι.
0: Για να κάνουν παιδιά.
1: Εγώ είμαι μαζί σου σε αυτό, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά από την άλλη, το να λέει παράλληλα ότι ξέρετε τι, υπάρχει και αυτό. Δεν είναι υποκριτικό από μέρους της. Αυτό θέλω να πω ότι
0: είναι
1: ειλικρινής.
0: Η δουλειά της δεν είναι, Λουκία μου.
1: Γιατί?
0: Η δουλειά της υπουργού δεν είναι.
1: Δεν είναι να διαπιστώνει
0: Όχι.
1: και την πραγματικότητα.
0: Είναι να βγει και να πει τι κάνει για να μην έχουμε 0 και ένα παιδί, αλλά 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
1: Σαφώς. Να βγει να το πει και αυτό. Να βγει να το πει και αυτό.
0: Εγώ δημοσιογράφος θα το καταγράψω.
1: Αλλά από την άλλη, αυτό που λέει ότι είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Γιατί τι να κάνουμε, δεν
0: Ωραία.
1: Υπάρχει
0: βγαίνει
1: μόνο υπουργός οικογένεια, μαμά, μπαμπά και δύο παιδιά.
0: Βγαίνει υπουργός παιδείας και λέει δεν έχουμε σχολεία στην Ελλάδα, τι να κάνουμε τελεία. Αυτό θέλει από την κυρία Ζαχαράκη.
1: Όχι, δεν θέλει να πει πώ θα κάνει. Σου είπα ότι παράλληλα με αυτό.
0: Γεωργιάδης και λέει δεν έχουμε
1: νοσηλεύει. Παράλληλα με αυτό, το οποίο είναι μια παραδοχή και η κυρία Μιχαηλίδου το παραδέχεται. Δεν είναι, δηλαδή θα ήταν υποκρισία να βγει να πει ότι είμαστε μόνο υπέρ της πυρηνικής οικογένειας.
0: Ο χρόνος και ο ενθουσιασμός για το θέμα, το οποίο πράγματι σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση και ακούτε και τις δύο απόψεις και αυτό είναι πολύ δημιουργικό. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά ο κορυφαίος άνθρωπος για το περιβάλλον, ο Χρήστος Ερεβός και ο Κώστας Λακουβάρδος, στον απόϊχο αυτής της φωνικής πυρκαγιάς στην Κρήτη με δύο νεκρούς ήρωες πυροσβέστες και στο Γήθιο με τον τρίτο νεκρό πυροσβέστη και στις τεράστιες καταστροφές, ενώ έχουμε νέα μέτωπα αυτή την ώρα για να συζητήσουμε τα νέα δεδομένα για το περιβάλλον.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα αιστεία πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή Ασώματος. Εντολιακή ένωση έχει δοθεί για 6 οικισμούς. Περισσότερα στο real.gr. Αναζωπήρωση στη φωτιά στην Πάρο. Εκενώνονται οι περιοχές Ασπροχωριό και Καμάρι. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Άνδρο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από Παλαιόπολη προς Μπατσί. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της Αχαρνών.

0: στους 97,8.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pedirobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου, σε μια μέρα ζεστή, με πάρα πολύ αέρα. Σας παρακαλώ, προσέξτε για φωτιές, θέλει μεγάλη προσοχή. Λουκία, είναι προφανές ότι δεν θα πάμε να κάνουμε μπάρμπεκι στο δάσος, ούτε οξυγονοκόλληση, ούτε να ρίξουμε τσιγάρα.
1: Θέλει μια υπευθυνότητα στη χειρότητα.
0: Και αν δούμε κάτι, ειδοποιούμε αμέσως. Λέει ο Θανάσης, να θυμηθούμε την εικόνα πυροσβεστών μετά από φωτιά στη Ρόδο. Έχει δίκιο, πού το θυμήθηκε. Να κοιμούνται στο κατάστρωμα, το θυμάσαι. Κατάλληλα,
1: βέβαια, εννοείται. Όχι μόνο να κοιμούνται στο κατάστρωμα, να κοιμούνται στο δρόμο, να κοιμούνται. Πόσες φορές έχουμε δει να τους έχουμε δει εξουθενωμένους μετά από νυχτερινή μάχη με τις φωτιές να κοιμούνται στο δρόμο, στα αυτοκίνητα, όπου βρουν.
0: Και επίσης η Μαριάννα λέει: Νίκο, η κάκιστη αντιμετώπιση των πυροσβεστών δεν είναι από την ελληνική πολιτεία, είναι από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Μην τρέπεσαι. Δεν τρέπομαι, Μαριάννα, μάλλον δεν άκουσα το τόπα. Διότι δεν αντιμετωπίζει η πολιτεία, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει. Δεν υπάρχει θεσμική πολιτεία. Η κάθε 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν προφανές το ότι
1: συζητούσαμε. Θα έπρεπε να έχει δει το θέμα των πυροσβεστών. Το είπαμε και το ξαναείπαμε και θα το πούμε και συνέχεια.
0: Έτσι. Είναι μαζί μας ο κύριος Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών, και είναι χαρά μας του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλησπέρα.
2: Και
0: έχουμε την τιμή, μόλις συνδεθήκαμε, να φιλοξενούμε και τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, κορυφαίο άνθρωπο για το περιβάλλον, ακαδημαϊκό, καθηγητή φυσικής της ατμόσφαιρας και επόπτη του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε καθηγητά, τιμή μας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Κύριε καθηγητά, από εσάς θα ξεκινήσουμε, κύριε Ζερεφέ, και θέλω να ρωτήσω. Χθες μιλούσαμε με τον καθηγητή δασκών πυρκαγιών, τον κύριο Δημητρακόπουλο, και μας είπε ότι πια αυτό είναι ο κανόνας. Δηλαδή, να έχουμε με την κλιματική κρίση τα καλοκαίρια έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο κύριος Λαγουβάρδος το έχει περιγράψει κατ' επανάληψη και το έχει γράψει. Δηλαδή, περιόδους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή παρατάμε, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, καύσωνα, ταυτόχρονα ξηρασία. Το θυμάστε, το είχατε προβλέψει τη μεγάλη φωτιά στην Αθήνα. Μαζί μιλούσαμε τότε. Στην Αττική. Ξεκίνησε από τη Βαριμπόμπη.
3: Όχι μόνο, και πιο πριν.
0: Ναι.
3: Από πολλά χρόνια, και πολλές δεκαετίες φωνάζω.
0: Θυελώδης άνεμη, ξηρασία, μακρά περίοδος καύσωνα, ξεκινάει η μέγκα φωτιά και κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει. Και εκεί το θέμα είναι τι κάνουμε. Απλώς περιμένουμε την επόμενη mega fire για να κάψει ένα μεγάλο κομμάτι, όπως έκαναν Ισπανία και Γαλλία τώρα. Χθες λοιπόν είχαμε κάτι όχι ακριβώς το ίδιο. Είχαμε όμως πολύ ισχυρούς ανέμους με ρηπές πάνω από 110 χιλιόμετρα την ώρα. Θα μας τα πει και ο Λαγουβάρδος. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα. Έγινε η καταστροφή. Έφτασε φωτιά στο Ρέθυμνο στη θάλασσα. Κάηκαν δύο άνθρωποι. Εκεί τι γίνεται. Εκεί τι μπορεί να κάνει. Γιατί όλο και πιο συχνά οι άνεμοι είναι με ρηπές 110-120 χιλιόμετρα. Ενέργεια μέσα δεν υπάρχουν. Τα επίγεια δεν αρκούν. Άρα καίγονται άνθρωποι, καίγονται σπίτια. Τι κάνουμε εκεί.
3: Καταρχήν πρέπει πρώτα απ' όλα όλοι να αποδεχθούμε ότι είμαστε μέσα στην κλιματική κρίση. Πολεμάμε ορισμένοι άνθρωποι, όχι όλοι, οι όψιμοι κλιματολόγοι και οι όψιμοι ανησυχούντες είναι πολύ αργά. Και δυστυχώς είναι και πολλοί συνάδελφοί μας οι οποίοι δίνουν νερό στο μήλο αυτών που θέλουν να ξαναγυρίζουμε στα πετρέλαια. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Αυτό είναι ένα κακό το οποίο το βλέπαμε ότι θα έρθει. Δεν φανταζόμαστε ότι θα είναι σε τέτοια ένταση, αλλά ο καύσωνας και οι καύσωνες αυτοί που βλέπουμε φέτος και είδαμε το 2003 στη κεντρική και δυτική Ευρώπη θα είναι δροσιά για το κλίμα που θα μας έρθει μετά από 30-40 χρόνια.
0: Τι λέτε τώρα, δροσιά αυτή που όπου, 45 βαθμοί, δύο εβδομάδες.
3: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως, το θέμα της προσαρμογής, όπως λέμε, και της πρόβλεψης ότι θα έχουμε τέτοια, δηλαδή πρώτον πρέπει να πιστούν όλοι, ιδίως οι πολιτικοί άνδρες που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν θα πάει καθόλου καλά, θα πάει χειρότερα.
1: Θεωρείτε ότι δεν έχουν πιστεί, κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή όλα αυτά που λέτε εσείς οι επιστήμονες δεν τα λαμβάνουν υπόψη όσο πρέπει να τα λάβουν αυτή τη στιγμή?
3: Δεν έχετε παρά να πάτε σε ένα καλό ζωολογικό κήπο ή στην πατρίδα μου την Αίγυπτο και να δείτε τι κάνουν οι κροκόδηλοι. Οι κροκόδηλοι κάνουν ότι κλαίνε για να προσελκύσουν θύματα.
1: Τα κροκοδίλια δάκρυα λοιπόν, χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα.
3: Κλαίμε όλοι μαζί, κλαίμε τον ετοιμοθάνατο και τελικά περιμένουν όλοι να τον κληρονομήσουν.
0: Πείτε όμως τώρα κύριε καθηγητά, γιατί εγώ έθεσα ένα πρακτικό θέμα. Γιατί αν δεν δούμε ένα-ένα τα πρακτικά, τη μεγάλη ζήτηση την έχουμε κάνει 100 φορές. Εδώ είναι όλο και πιο συχνό, κύριε Λογβάρδη, καθηγητά, γιατί εγώ έθεσα ένα πρακτικό θέμα. Γιατί αν δεν δούμε ένα-ένα τα πρακτικά, τη μεγάλη ζήτηση την έχουμε κάνει 100 φορές. Εδώ είναι όλο και πιο συχνό, κύριε Λογβάρδη, δημοσιεύει τα στοιχεία στο ΜΕΤΕΟ. Πέσει 110-120 χιλιόμετρα.

0: πληρωθούν.
1: Όχι με εποχικούς, αλλά με επαγγελματίες πυροσβέστες.
0: Mm.
1: Το δεύτερο είναι ότι όπως θα θυμάστε, όταν φωνάζαμε ο κύριος Συνολάκης και εγώ για τον αριθμό 112, κάποιοι γελούσαν.
2: Mm-hmm.
1: Όμως ο αριθμός 112
2: έχει σώσει ζωές.
1: Ναι, το ίδιο

0: κάντε μια βόλτα στα προάστια. Να δείτε πόσα οικόπεδα δεν έχουν καθαριστεί.
1: Α, καλά.
0: Ο γείτονας, περιμένουμε ότι θα κάνει μήνυση στο γείτονά του για να καθαρίσει το χωράφι. Έστειλα μία επιστολή, τη στείλαμε από την Ακαδημία Αθηνών, από το κέντρο μας, την υπογράφουμε όλοι οι ερευνητές και είμαστε, δόξα τω Θεώ, πολλοί. Είμαστε 20 ερευνητές πρώτης γραμμής. Λοιπόν, τη στείλαμε στους αρμοδίους υπουργούς. Περιμένουμε απάντηση. Η επιστολή τι λέει? Ότι θα πρέπει ο καθαρισμός να γίνεται από τους δήμους και τις κοινότητες και να χρεώνεται διά της εφορίας στον ιδιοκτήτη του κτήματος, ο οποίος αμέλησε να το καθαρίσει.
1: Πολύ καλό.
0: Αυτό δεν έγινε. Ούτε βλέπω ότι θα γίνει. Γιατί η μικρο λεγόμενη πολιτική δεν θα το αφήσει.
1: Καθάρθουμε ξανά, κύριε καθηγητά. Πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο τώρα. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Βάλτε μία άνω τελεία. Θέλω να ακούσω τον κύριο Λαγουβάρδο και εσείς το ίδιο, που είναι πάνω από τους υπολογιστές όλη την ημέρα, να μας δώσει τα στοιχεία στις μεγάλες πυρκαγιές. Ξεκινώντας από το Ρέθυμνο, κύριε Λαγουβάρδο. Δηλαδή, εκεί τι ανέμους είχαμε, τι δεδομένα, τι χαρακτηριστικά είχε η φωτιά και πώς χάθηκαν οι πυροσβέστες.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, είναι οι πολύ θηλώδεις άνεμοι. Από χθες το απόγευμα που ξεκίνησαν και σήμερα το πρωί φτάσαμε και είδαμε ταχύτητες ανεφέτικης στρεβλάκι
1: 125
2: χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πραγματικά εξωπραγματικές. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό μελτέμι, αλλά έχουμε μελτέμι αυτή την εποχή. Αλλά αυτό είναι ένα ακραίο μελτέμι, γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικό αυτή τη στιγμή. Κυκλοφορία των πλοίων. Στη νότια Κρήτη, που λόγω της τοπογραφίας αλλά και των διαφόρων άλλων χαρακτηριστικών αυτού του ανέμου.
1: Γίνεται καταβάτης ο άνεμος.
2: Ακριβώς, γίνεται καταβάτης, περνάει μέσα από τα
1: νήματα. Φτάνει στη θάλασσα.
2: Γίνεται και φτάνει ακριβώς μέχρι τη θάλασσα. Έχουν πέσει ελάχιστη ταχύτητα του ανέμου. Παραμένουμε στα 90 με 100 χιλιόμετρα ρηπές αυτή τη στιγμή, σε δύο σταθμούς που έχουμε σε ευρύτερη περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη νέα φωτιά αυτή τη στιγμή, πιο δυτικά από την προηγούμενη προς την Πρέβλη.
1: Γιατί είχαν κενωθεί οι λίμνοι Πρέβλης.
2: Ακριβώς, τώρα θα ανεβάσουμε την δορυφορική εικόνα, ήδη έχει φτάσει περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιότερα. Είναι πολύ πιο έντονη αυτή τη στιγμή αυτή η φωτιά. Ένα σημείο που πνέουν 100 χιλιόμετρα άνεμοι.
1: Πού είναι, μισό λεπτό, μην το περάσετε αυτό. Πού ακριβώς τώρα είναι ο πύρινες της φωτιάς?
2: Αυτό είναι περίπου, είναι βόρεια της
1: Μονής
2: Πρέβλης, γι' αυτό
1: το
2: είχε σώματος. Ακριβώς. Και κινδυνεύουν, από ό,τι διαβάζω, ότι φεύγει ο κόσμος από το Φοινικό δάσος, υπάρχει το ποτάμι που καταλήγει μετά.
1: Γιατί εκεί είναι όλο το ποτάμι με τους Φοίνικες που καταλήγει και το περπατάνε όλοι, το κατεβαίνουν και φτάνει εκεί που μπαίνει μέσα η θάλασσα στη λίμνη της Πρέβλης. Αν καεί αυτό, είναι τεράστια καταστροφή.
2: Δεν ξέρω αν έχει φτάσει ακόμα εκεί.
1: Μακάρι να μην φτάσει.
2: Αλλά οι άνεμοι, όπως και την φωτιά που ξεκίνησε χθες,
1: δυστυχώς
2: δεν βοηθούν. Δεν βοηθούν, εσύ μην πεις, το είπατε και εσείς, δεν μπορούν.
3: Δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τα εναέρια μέσα προφανώς είναι περιορισμένα και φτάνεις και περιμένεις πότε θα φτάσει
1: και
2: πάλι.
1: Και η πρόβλεψη, κύριε Λαγουβάρδη, είναι ότι έτσι θα πάμε στην Κυριακή.
2: Θα πάμε έτσι μέχρι το Σάββατο το πρωί. Το Σάββατο θα αρχίσει να πέφτει, θα φυσάει ακόμα, αλλά όχι σε δάση που είδαμε αυτή τη στιγμή, σε ένα πιο διαχειρίσιμο επίπεδο, αλλά και σήμερα όλη την ημέρα. Με μια μικρή ξεσταίνει στο βράδυ, μικρή όμως ξεσταίνει στο βράδυ. Και αύριο θα έχουμε ταχύτητες που φτάνουν στα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, ό,τι καινούριο μπαίνει, αυτές οι φωτιές δυσκολεύονται.
1: Ισχύει ότι από αύριο θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι, αυτό έβλεπε.
2: Περίπου στα ίδια επίπεδα, νομίζω. Περίπου στα ίδια επίπεδα. Αλλά πάρα πολύ ενισχυμένοι. Και δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα, είναι σε όλες τις Κυκλάδες, είναι στην Ανατολική και βόρεια.
1: Πείτε μας, Άνδρο και Πάρο, που τώρα έχουμε μεγάλες φωτιές και εκεί 100 χιλιόμετρα την ώρα πάλι.
2: Είναι λίγο λιγότερο, αλλά πάντως είναι πάρα πολύ ενισχυμένοι.
1: Πολύ κακό αυτό.
2: Το σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενισχυμένοι στην Νότια Εύβοια, στο στενό του Καφιρέα, προφανώς στην Τίνο. Στην Άνδρο, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και εδώ στην Πεντέλη,
2: έβλεπα. Βέβαια, και το πρωί και στην Πεντέλη και στα γραφεία μας. Και
3: εδώ φυσάει παντού, μα το καταλαβαίνουμε. Χθες. Χθες, κύριε Λαγουβάρδο, μιλώντας με τον κύριο Δημητρακόπουλο.
1: Πριν πάμε εκεί, θέλω μία ακόμα ερώτηση για το θάνατο των πυροσβεστών. Επειδή μου έλεγαν άνθρωποι που ήταν εκεί ότι γύρισε, δεν είναι μόνο, ήταν προς τα κάτω, αλλά κάποια στιγμή γύρισε και ανάπ. Αυτό πώς γίνεται, κύριε Λαγουβάρδο? Δηλαδή, τους κύκλωσε.
2: Ανοίξει μια τεράστια φωτιά, αυτή τη μια τεράστια θερμικό φορτίο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τοπικές κυκλοφορίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθούν.
1: Δηλαδή, αυτοί πιστεύουν ότι θα πάει προς τα κάτω η φωτιά, ήρθε πάνω τους, γύρισε και τους έκαψε.
2: Ακριβώς. Δεν το ξέρω
1: ακριβώς για το
2: δικό μας, αλλά σε αυτές τις καταστάσεις καταλαβαίνετε.
3: Δηλαδή μπορεί να γυρίσει φωτιά σε πολύ γρήγορα κιόλας ο άνεμος.
2: Κάτι να κάψει περισσότερο. Το έντονο θερμικό φορτίο δημιουργεί τις διαφορές πίεσης που έχουμε, ώστε να μπορέσει να αλλάξει το άνεμο σφορά σε κάποιες περιπτώσεις. Ενισχυθεί τοπικά.
1: Και τέτοιου μεγέθους φωτιά μπορεί να δημιουργήσει το δικό της μικροκλίμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χθες ήταν 20 χιλιόμετρα μέτρο. Ναι.

0: ακούω όλες τις όλες δημιουργούν. Προφανώς έχεις τον κύριο άνεμο πίσω καθοδηγεί τη φωτιά. Mm. Δεν είναι προς αυτές που είναι με τις άπνες με χαμηλές ταχύτητες ανέμου, αλλά και εκεί έχεις. Και σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, με μεγάλες κλίσεις. Επομένως δημιουργούνται όλες αυτές οι διαφορές πίεσεις που χρειάζεται για να κινηθεί ο άνεμος σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι μια κατάσταση χαοτική.
1: Χθες μιλώντας με τον καθηγητή δασικών πυρκαγιών του Αριστοτελείου, τον κύριο Δημητρακόπουλο, μας είπε ότι περιμένουμε 12 με 19 Αυγούστου μεγάλο καύσωνα, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες για να δούμε ενδεχομένως ξηρασία ανέμους με μια mega fire. Τι πιστεύετε?
0: 12 με, δεν θα κάνουμε αυτή την πρόγνωση για τόσο μακριά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι άνοιγμα την Κυριακή πέφτουν αρκετά και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή. Θα είναι μια ζεστή εβδομάδα. Όχι ακραία ζεστή όμως. Θα έχει όμως για πολλές μέρες ζέστη, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε περαιτέρω ξήραση του εδάφους και της καύσιμης ύλης, της νεκρής καύσιμης ύλης και πολύ χαμηλές υγρασίες. Επομένως αυτό θα είναι ένα θέμα. Γιατί κάποια στιγμή μέσα στη συνέχεια, προφανώς θα ξανά έχουμε μελτέμι. Γιατί ο Αύγουστος είναι ο κατεξονίγιος.
2: Επειδή επικαλέστηκε μεγάλα πανεπιστήμια, γιατί επέμεινε στο 12 Αυγούστου, το ρωτήσαμε γι' αυτό.
0: Εγώ γνωρίζω ως μετεωρολόγος ότι δεν μπορεί να κάνουμε μια τόσο μεγάλη.
2: Και μάλιστα είπε ότι χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, διότι αυτή η εβδομάδα είναι η πιο επικίνδυνη. Θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, θυελλώδεις ανέμους και ξηρασία. Άρα θα μπορούσε.
0: Όλος ο Αύγουστος είναι δύσκολος.
2: Θα είναι δύσκολος.
0: Κοιτάξτε διαχρονικά τις φωτιές, βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες φωτιές μπαίνουν από το τέλος Ιουλίου και μετά. Ήταν και χρονιά, ξεκινάνε και νωρίτερα.
2: Γιατί έχει βράσει ο τόπος, ξηρασία, μελτέμια.
0: Έχουμε τους πολύ ισχυρούς ανέμους, έχει όλο αυτό ο συνδυασμός και οι πυρομετρολογικές συνθήκες δεν γίνονται πάρα πολύ δυσμενείς. Επομένως, είναι μια πολύ επικίνδυνη περίοδος. Θα λέγω ότι οι επόμενες 4 με 5 εβδομάδες, όπως λέγαμε πριν το COVID, είναι κρίσιμες. Χωρίς να απαραίτητα να ξέρει ακριβώς τι καιρό θα κάνει. Είναι μια κρίσιμη περίοδος. Τώρα έχουμε ένα διήμερο-τρίμερο με πολύ θελώδεις ανέμους. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε χαμηλότερες εντάσεις ανέμων, αλλά θα έχουμε πολύ ζέστη. Mm. Επομένως, θα δούμε πώς θα απορροφούμε συνέχεια.
2: Είπε κάτι ο κύριος Ζερεφός, θέλω να το ξαναπεί, να το σχολιάσετε. Αυτό που είπε, πώς το είπατε το 2040, οι φετινές mega fires και οι συνθήκες στην Ισπανία και την Γαλλία, πώς είπατε ότι θα μοιάζουν, κύριε καθηγητά?
3: Θα είναι δροσιά.
2: Δροσιά. Υπάρχουν στοιχεία, κύριε Λαγουβάρδε, που δείχνουν ότι χειροτερεύουν τα πράγματα καλοκαίρι με καλοκαίρι? Δηλαδή ανεβαίνει μέσα η θερμοκρασία, ανεβαίνει η ένταση του ανέμου.
0: Ανεβαίνει κυρίως η θερμοκρασία. Αυτό είναι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Αν δεν σταματήσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου με ένα καίμερο και τα κάψουμε, αυτό το πρόβλημα θα το έχουμε συνεχώς μπροστά μας και θα γιγαντώνεται. Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει περίπου 1,5 βαθμό, που είναι πολύ τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, και υπάρχουν κλιματικά σενάρια που μπορούν να προβλέπουν αυτή η αύξηση να φτάσει και τους 3-3,5 βαθμούς για όλο τον χρόνο. Πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι εποχές θερμαίνονται, ζεσταίνονται, το καλοκαίρι το βλέπουμε ακόμα πιο έντονο, με τους καύσωνες να γίνονται πιο μεγάλες διάρκειες και να είναι και πιο ισχυροί. Το 21, το 23, το 24 και το 25 βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλες διάρκειες. Αυτό σε τόσο μεγάλη χρονική συχνότητα δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Είχαμε καύσωνες στο παρελθόν, αλλά είχαμε και πολλά χρόνια μεταξύ τους με κενά, που είχαμε απλά ζέστη. Τώρα γίνεται πιο συστηματικό. Και επειδή φέτος δεν είχαμε ένα μεγάλο καύσωνα μέχρι τώρα, δεν σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει στη χώρα μας, είχαμε μεγάλους καύσωνες στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Άρα, αν βάλουμε και το 22 που ήταν μια ήπιο καλοκαίρι στη χώρα μας και το 25 που για την ώρα είναι σχετικά ήπιο, βλέπουμε όμως και το 22-25 είχαμε πάρα πολύ ζέστη στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Στη γειτονιά μας δηλαδή, γιατί βλέπουμε τη γειτονιά μας, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε συνεχώς καύσωνες μεγάλης διάρκειας. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
2: Αυτά τα δεδομένα, κύριε καθηγητά,
3: μου επιτρέπετε.
2: Με εσείς θα σας έδινα αμέσως το λόγο. Ναι.
3: Γενικώς τα αίτια είναι γνωστά.
2: Τι αν κάνουμε είναι το θέμα, κύριε καθηγητά, τα αίτια είναι γνωστά. Τι κάνουμε?
3: Αν δείτε τη γη στο σύνολο όπως τη μελετάμε. Η γη στο σύνολο αποξηραίνεται. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Θα πει ότι από τους δορυφόρους έχουμε τρόπο να μετράμε τα αποθέματα νερού σε διάφορες μεγάλες υπήρους.
2: Καταπληκτικό είναι αυτό.
3: Λοιπόν, τα αποθέματα αυτά μειώνονται. Λιώνουν οι πάγοι στην κρυόσφαιρα, όπως λέγεται, και με ρυθμούς επιταχυνόμενους δυστυχώς, και η επιφάνεια των θαλασσών σε κρίσιμους όρμους, μεγάλους όρμους και όρμους που καθορίζουν το τι καιρός θα μας έρθει στην Ευρώπη, η θερμοκρασία, η επιφανειακή της θάλασσας έχει ανέβει πάνω από 3 βαθμούς ήδη. Το ίδιο ισχύει και για τη Μεσόγειο θάλασσα που είμαστε εμείς. Δηλαδή, παντού αυξάνει η θερμοκρασία, αυξάνει στα κρίσιμα σημεία που μπορούν να δημιουργήσουν τις πυρκαγιές, και εμείς ούτε τα βασικά οικοσυστήματα προστατεύουμε, πράγμα ουσιοδέστατο, γιατί για να αναγεννηθεί το δάσος πρέπει να προστατευτεί το οικοσύστημα. Το έχουμε κάνει σειρά δημοσιεύσεων από την Ακαδημία Αθηνών σχετικά με αυτό, αλλά και οι τιμωρίες για τους εμπριστές είναι πλημελήματα, εξακολουθούν. Έγιναν για λίγο κακουργηματικές και μετά ξαναγίναν πλημέλημα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να πάψουν, πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Η χώρα μας δεν φημίζεται ότι εφαρμόζει και πολύ τους νόμους.
2: Όχι, τι λέτε, ψηφίζει ένα νόμο και μετά ψηφίζει έναν άλλο νόμο για να εφαρμοστεί ο προηγούμενος. Γιατί το λέτε αυτό?
3: Ναι, όχι, για να υπάρξει παραθυράκι. Αυτό το πλημέλημα, κακούργημα, το ξανάδαμε πολλές φορές.
2: Ναι, ναι, δυστυχώς.
3: Λοιπόν, και εκεί είναι η ευθύνη που έχουν όχι μόνο οι πολιτικοί, η ευθύνη που έχουν οι νομικοί. Ο κλάδος των νομικών έχει μεγάλη ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον. Το έχουν καταλάβει ευτυχώς περισσότεροι τώρα και χαίρομαι, διότι βλέπω και συνέδρια με τις νομικές συνέπειες για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Αρχίσαμε και υδρώσαμε να περάσουμε ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Για όνομα του Θεού. Αυτό ακόμη δεν έχει γίνει παγκοσμίως αποδεκτό, ξέρετε. Και έχουμε αυτή τη στιγμή, ξέρουμε γιατί αρρώστησε η γη, ξέρουμε τις ασθένειες και τα αίτια.
2: Το φάρμακο δεν ξέρουμε.
3: Και όχι, ξέρουμε και το φάρμακο.
2: Αλλά δεν το
3: φαρμόζουμε. Είναι το φοβερό. Το φάρμακο είναι η αυστηρή επιβολή των νόμων. Δεν μπορείς να κάνεις μπαρμπεκιού με όχι 100, ούτε με 30 χιλιόμετρα την ώρα ανέμους. Γιατί? Διότι η σχετική υγρασία του εδάφους είναι δεδομένο πλέον τα τελευταία 20 χρόνια, είναι κάτω από 10% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όσον... Άρα είναι έτοιμο να καεί.
1: Ναι, κύριε Ζερεφέ, όμως όσον αφορά αυτές τις μεγάλες φωτιές, αυτές τις mega fires που λένε και οι ειδικοί, ότι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, όχι μόνο η Ελλάδα, δεν έχουμε τα μέσα έτσι ώστε να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Εκεί τι γίνεται?
3: Αυτό είναι πολύ σωστό, αλλά τις mega fires δεν τις είχαμε στην ένταση, έκταση και στην εποχή που συμβαίνει τώρα. Κάει και η Καλιφόρνια, όπως ξέρουμε, τα Χριστούγεννα.
2: Μάλιστα.
3: Χειμώνα.
2: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
3: Κάει και η Αυστραλία, χάθηκαν 1 δισεκατομμύριο ζώα, άγρια ζώα, μέσα σε ένα μήνα. Γιατί? Διότι κάποιοι θέλαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Ή γιατί κάποιοι θέλαν
2: δυστυχώς
3: να κάνουν ηλεκτροσυγκόνηση.
2: Κύριε καθηγητά, ποτέ ο χρόνος δεν είναι αρκετός για σας. Πρέπει να κλείσουμε.
3: Ναι, θα κλείσετε αμέσως, θα κλείσουμε. Αλλά να δούμε πόσοι θα πάνε φυλακή και γιατί θέλανε να φάνε μπριτζόλα εις βάρος του πλαϊνού.
2: Είναι αλήθεια και δεν συμβαίνει μόνο μία φορά. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή και ακαδημαϊκό, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό. Τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστροσκοπείου, τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρτο, τιμή μας και οι δύο, που ο κορυφαίοι άνθρωποι του περιβάλλον εδώ μαζί μας. Και ενημέρωση και η γενικότερη ευρύτερη διάσταση του καθηγητή. Το θέμα είναι απλώς να μην τα κουβεντιάζουμε, αλλά να γίνονται και πράξη. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις κατευθείαν. Λάσκαρη, πάμε ειδήσεις. And I wonder why I can't be with anyone else but you. Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Per μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
12: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις.
14: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στη πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
2: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Ξεκινάμε και σήμερα. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Μια δύσκολη μέρα ξημερώνει. Μετά από μια επίσης πολύ δύσκολη νύχτα. Καθώς μένονται οι πυρκαγιές, κυρίως στην Κρήτη, μάχη με τις φλόγες και με τα μποφόρ, μέχρι 11 μποφόρ έφτασαν οι άνεμοι χθες. Τραγικός ο απολογισμός. Τρεις άνθρωποι, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους.

Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, αλλά με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται τα τελευταία χρόνια και πλέον όχι μόνο στη Μεσόγειο, που κάθε καλοκαίρι λέμε ότι η Μεσόγειος φλέγεται, τώρα φλέγεται και η Κεντρική Ευρώπη. Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, αλλά δυστυχώς τίνει και αυτό και οι μεγάλες πυρκαγιές, οι μέγα πυρκαγιές όπως τις λέμε, ενισχυόμενες από τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης, να γίνονται πια κανονικότητα. Ευχόμασταν όλοι να μην χρειαστεί φέτος το καλοκαίρι να ζήσουμε αντίστοιχες καταστάσεις με τα προηγούμενα χρόνια στη δική μας τη χώρα. Αλλά και πάλι η μάχη με τις φλόγες, η μάχη με τους ανέμους και άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους. Σε αυτή την πραγματικά άνηση μάχη, τι να πεις για αυτούς, τι να πεις για τις οικογένειές τους, τι να πεις για τους συναδέλφους τους, τι να πεις για όλους όσοι ρίχνονται με αυταπάρνηση πραγματικά σε αυτήν την άνηση, επαναλαμβάνω, μάχη με τις φλόγες και με τις δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες. Και ακούτε συνεχώς από τη συνεχή ροή, από τα δελτία ειδήσεων, ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Είναι συνεχής οι αναζωπηρώσεις, κυρίως στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Οι θυελλώδεις άνεμοι συνεχίζονται. Οι αναζωπηρώσεις λοιπόν είναι συνεχής και η κατάσταση και σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Παρακολουθήσαμε εικόνες εκένωσης τουριστικών περιοχών. Μας έφεραν μνήμες από το 2023 εδώ στο δικό μας το νησί στη Ρόδο. Απευχόμαστε να ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, έστω και αν χρειαστεί να μετακινηθούν 10 άνθρωποι, όχι 20 τόσες χιλιάδες που μετακινήσαμε εμείς. Μνήμες λοιπόν από το καλοκαίρι του 2023, βλέποντας τους επισκέπτες, τους τουρίστες να εγκαταλείπουν τα ξενοδοχεία τους, να μεταφέρονται με πλωτά μέσα σε άλλες περιοχές ή σε άλλες περιοχές πλησίων, οι οποίες με τη σειρά τους να απειλούνται και εκείνες

αλλά θα το ξαναπώ. Το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι δυστυχώς αυτές οι καταστάσεις τείνουν πια να γίνουν η νέα κανονικότητα. Καθώς συνδύνουν οι παράμετροι της κλιματικής κρίσης, αναφερόμαστε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες περίοδοι καυσώνων, όπως αυτούς που είδαμε και στην Ευρώπη, γι' αυτό καίγονται Γαλλία, Ισπανία, εδώ και πόσες μέρες και μιλάμε για εκατομμύρια στρέμματα παρανάλωμα του πυρός. Από το Μάιο ξεκίνησαν εκεί οι πολύ υψηλές, ασυνήθιστες για την εποχή και για τις περιοχές αυτές θερμοκρασίες, καύσωνες από το Μάιο, που σημαίνει παρατεταμένη ξηρασία. Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και άνεμοι είναι ένα πραγματικά φωνικό κοκτέιλ και δυστυχώς αυτές είναι οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες πλέον στα χρόνια μας, στις μέρες μας. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στον Real Voice, το πρωινό μας Express, να παρακολουθήσουμε και σήμερα την επικαιρότητα, να τη σχολιάσουμε. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική, την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, για την υποστήριξη της εκπομπής μας είναι η Νατάσα Παμπρή. Η Νατάσα Παμπρή, η οποία χθες είχε μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία και προσωπική της εννοείται, αλλά και για τον Real Voice. Φιλοξενώντας τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Αγαθονήσι, σε αποκλειστικές δηλώσεις που έκανε στην ίδια στην ώρα της εκπομπής της. Ήταν μια έκπληξη, πρέπει να σας πω, για όλους μας. Δεν το είχε προαναγγείλει η Νατάσα και πολύ καλά έκανε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν αυτό τελικά θα προκύψει. Πολύ περισσότερο όταν ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε περιοδία, θα μπορούσε να προκύψει το οτιδήποτε και να μην ευοδοθεί τελικά αυτή η προσπάθεια. Έτσι ξαφνικά ακούμε την Νατάσα να καλημερίζει τον πρόεδρο. Ναι, είναι πολύ τιμητικό για την ίδια, είναι πολύ τιμητικό για τον Real Voice, ένα περιφερειακό σταθμό, να φιλοξενεί τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αυτός ο σταθμός, η φωνή του οποίου φτάνει παντού, σε όλη τη Δωδεκάνησο, σε μέρος της Κρήτης, φτάνει παντού όμως στον κόσμο διαδικτυακά. Και αυτήν την δυνατότητα, την οποία δεν έχουν άλλοι σταθμοί, αναγνώρισε και αξιοποίησε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας το μήνυμά του από εδώ, από τον Real Voice, από την εκπομπή μαζί στις 10 της Νατάσας Παμπρή, σε όλη τη Δωδεκάνησο, αλλά και σε όλους όσοι ακούν το σταθμό, όπου και αν βρίσκονται. Σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκονται, και όταν βλέπουμε και τα στοιχεία από που μας ακούνε περί από κάτι περίεργες χώρες, που λες τώρα εδώ πέρα πώς, εκεί πέρα τώρα πώς μας ανακάλυψαν. Δεν σου λέω τώρα για τη Μεγάλη Βρετανία που έχουμε, εκεί έχουμε κοινό, έτσι, εκεί έχουμε κοινότητα που μας ακολουθεί όπως φαίνεται, αλλά ναι, είναι όντως πολύ τιμητικό. Σε λίγο θα ήθελα να την ακούσουμε αυτή τη σύντομη συνομιλία περί της Νατάσας με τον Πρωθυπουργό. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Θα τον ακούσουμε και εκείνον με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δούμε τι γίνεται εδώ στα δικά μας τα μέρη, στα δικά μας τα νησιά, με τους ανέμους και τις θερμοκρασίες. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη. Είναι εκείνος που μας έκανε μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη γειτονιά. Και μας ακούτε όλες και όλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Είτε συμβατικά, τα συμβατικά μέσα, τα ραδιοφωνάκια, είτε διαδικτυακά από τα κινητά σας, τα τάμπλετ σας, τους υπολογιστές σας. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, στις 5 το απόγευμα σε επανάληψη εκπομπή μας, όπως κάθε μέρα, πιστεύω πια να το ξέρετε, να το έχετε εμπεδώσει, ότι το πρωινό Express γίνεται και απογευματινό Express στις 5. Η
εκπομπή μας που έρχεται σε εσάς χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα όπως κάθε μέρα εδώ και 70 χρόνια. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Και όταν λέμε καλύτερα, από πάσης πλευράς και απόψεως. Τα καλύτερα σε ποιότητα, τα καλύτερα σε τιμές, τα καλύτερα σε προσφορές, τα καλύτερα σε γκάμα ετικετών σε ποικιλία. Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, να πάμε σιγά σιγά στον καιρό με τον Γιάννη Βανολάκη και να δούμε μετά τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας.

0: καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Πέμπτη, καιρός γενικά αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση τη Ρόδο και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σύμ μέχρι 37, στην Γάλινο μέχρι 36, επίσης 36 και στο Καστελόριζο. Η Ανατολική Ρόδος και συγκεκριμένο Αρχάγγελος θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 30 βαθμούς, ενώ η υγρασία σε καλά θα λέγαμε επίπεδα 40, μεταξύ 40 και 65%. Για αύριο Παρασκευή ο Ιούλιος μας αποχαιρετά με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα επιμένουν στα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση και πάλι τη Ρόδο και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στην Γάλινο μέχρι 36, το ίδιο και στη Σύμη και στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 40 και 65% τη νύχτα.

Βλέπω εδώ στο σαν σήμερα τα γεγονότα, τα κυριότερα σαν σήμερα. Λοιπόν, 30 Ιουλίου του 1930 διεξάγεται στο Μοντεβιδέο ο τελικός του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου. Είχαμε το πρώτο Μουντιάλ το 1930 με την Ουρουγουάη νικήτρια απέναντι στην Αργεντινή με 4-2. 30 Ιουλίου 1982 βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η ιστορική παρέμβαση της Μελίνας Μερκούρη από το βήμα της παγκόσμιας διάσκεψης της UNESCO για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. 30 Ιουλίου 2007 πεθαίνουν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, απίστευτο πραγματικά, δύο μεγάλοι σκηνοθέτες, ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν και ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, και ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος χάνει δύο από τους σημαντικότερους δημιουργούς του.

Και τι σύμπτωση, σήμερα έχει γενεθλία ο Κρίστοφερ Νόλαν. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1970. Φέτος είναι ιδιαίτερως θεαματικά τα γενέθλια του, έχω την εντύπωση, μετά από όλο αυτό το χαμό που έχει δημιουργήσει με την...

Επειδή μιλήσαμε λίγο πριν για τους μεγάλους Ευρωπαίους σκηνοθέτες, τον Μπέργκμαν και τον Αντωνιόνι που έφυγαν σαν σήμερα, την ίδια μέρα κιόλας, με διαφορά λίγων ωρών μόλις ο ένας από τον άλλο. Είναι αυτά που λέγαμε και χθες, ότι κάποιες ημερομηνίες κάτι έχουν και είναι απανωτά τα παρεμφερή περιστατικά στην ίδια ημερομηνία. Το 2000 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Έλληνας σκηνοθέτης και συγγραφέας ο Ερίκος Θαλασσινός. Σκηνοθέτης και σεναριογράφος του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ήταν και ποιητής. 44 ελληνικές ταινίες γύρισε, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, εορταστικά προγράμματα για την κριτική τηλεόραση.

Έχει εργαστεί για την ΙΕΝΕΔ, πολλά χρόνια στην ΙΕΝΕΔ, μετά στην ΕΡΤ, μετά την ΕΡΤ 2, μετά τον Αντένα και πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Ξύπνα κορόιδο, παραμυθάς, για μια χούφτα τουρίστριας, ξένιαστος παλαβιάρης. Έπαιρνε και έμπνευση από τις ξένες τουρίστριες το για μια χούφτα δολάρια, ένας ξένιαστος καβαλάρης, και τις σατήριζε εδώ στην ελληνική πραγματικότητα. Μερικοί το προτιμούν ηλεκτρονικό. Παπατρέχας, τυχεράκιας, πάρε κόσμε, πολλά, πάρα πολλές ταινίες. Ο Ερίκος Θαλασσινός έφυγε και αυτός σαν σήμερα. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε? Η ατζέντα μας, κυρίες και κύριοι, έχει μια πολύ σημαντική συνάντηση για την οποία έχουμε μιλήσει κατ' επανάληψη τις προηγούμενες μέρες. Και αναφέρομαι βέβαια στην συνάντηση των τεσσάρων περιφερειαρχών. Των αντίστοιχων νησιωτικών περιφερειών της χώρας που συναντώνται σήμερα εδώ στη Ρόδο για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας. Μόνο που δεν θα είναι τέσσερις, εξ ανάγκης θα είναι τρεις, διότι όπως καταλαβαίνετε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, με όλες αυτές τις εξελίξεις και με μια φωτιά τεράστια να μένεται στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, δεν είναι δυνατόν να παραστεί σήμερα σε αυτή την συνάντηση. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είχαμε κανονίσει μαζί του και ραδιοφωνική συνέντευξη για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εννοείται ότι δεν θα απασχολήσουμε τώρα τον άνθρωπο, τρέχει με τις φωτιές, για να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που σήμερα το καθήκον του επιτάσσει. Οπότε λοιπόν σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχουμε και κοινή συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια. Έχει σταλεί από χθες, έχουμε πάρει την πρόσκληση, τη σχετική εκπρόσωπη των μέσων ενημέρωσης. Στην περιφέρεια λοιπόν, προσκεκλημένη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Προέδρου της ΕΝΠΕ, του Γιώργου Χατζημάρκου, οι τρεις περιφερειάρχες της Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης είναι και αντιπρόεδρος της ΕΜΠΕ, αλλά επαναλαμβάνω δεν θα παραστεί σήμερα και νομίζω είναι προφανές, είναι αυτονόητο και αναμενόμενο. Θα είναι ακόμη των Ιωνίων Νήσων ο κύριος Γιάννης Τραπεκλής και ο περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Κώστας Μουτζούρης. Θα υπογράψουν λοιπόν ένα μνημόνιο συνεργασίας. Αυτή είναι η τρίτη συνάντηση μετά τη συνάντηση της Κέρκυρας, τη συνάντηση της Μυτιλίνης, και θα ακολουθήσει και η συνάντηση της Κρήτης. Σε κάθε μία από αυτές τις περιφέρειες υπογράφεται αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, μία συμφωνία η οποία έχει πάρει, έτσι αν θέλετε, και το όνομα της πρώτης συνάντησης που έγινε στην Κέρκυρα το 24 στην Κέρκυρα, το 25 στη Μυτιλίνη, η διακήρυξη της Κέρκυρας. Ποιος είναι ο στόχος τώρα? Να διαμορφωθεί ένα σταθερό πλαίσιο συντονισμού γύρω από τα κοινά ζητήματα και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του νησιωτικού χώρου. Και ξέρετε, δεν είναι τυχαίο που αναλαμβάνεται τώρα αυτή η πρωτοβουλία να συντονίσουν το βηματισμό τους και τις διεκδικήσεις τους οι νησιωτικές περιφέρειες. Συμβαίνει γιατί για πρώτη φορά έχουμε προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατεύθυνση της θεσμοθέτησης νησιωτικών πολιτικών. Αυτό που λέγεται νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά. Καλώς την και ας άργησε, θα μπορούσαμε να πούμε εμείς, αφού μετά από τόσα χρόνια επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει να φτιάξει, να θεσπίσει στρατηγική, νέα στρατηγική δική της για τα νησιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλιστα να σας πω ότι από τον περασμένο Μάρτιο έστειλε πρόσκληση στις χώρες που έχουν νησιά να υποβάλουν απόψεις, προτάσεις σχετικά με αυτήν τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας λοιπόν ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση
η οποία σε ελληνικό επίπεδο μεταβιβάστηκε δια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και έτσι αυτές οι συναντήσεις και αυτές οι διακηρύξεις, παρότι επαναλαμβάνω εμείς προηγηθήκαμε, η χώρα μας, οι νησιωτικές περιφέρειες προηγήθηκαν της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά, αφού αυτή εδώ η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το 2024 στην Κέρκυρα, όπως σας είπα. Έρχεται όμως τώρα να κουμπώσει, να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο του διαλόγου για την αποκρυστάλλωση της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά. Σήμερα όμως δεν έχουμε μόνο την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, της διακήρυξης. Έχουμε και μία εκδήλωση το απόγευμα που οργανώνεται στο επιμελητήριο της Δωδεκανήσου. Συνδιοργανώνεται από τις τέσσερις περιφέρειες, τις νησιωτικές περιφέρειες, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Ιωνίων και Νοτίου Αιγαίου, τα επιμελητήρια, το εμπορικό επιμελητήριο της Δωδεκανήσου, το οικονομικό επιμελητήριο της Δωδεκανήσου και το τεχνικό επιμελητήριο τμήμα Δωδεκανήσου. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στις 7.30 στο επιμελητήριο κεντρικός ομιλητής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Τίτλος αυτής της εκδήλωσης: Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα. Η νησιωτική Ελλάδα παρούσα στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, αυτό που σας ανέλησα λίγο νωρίτερα, μια κοινή πρωτοβουλία διαλόγου και κοινής δράσης με στόχο την ανάδειξη της νησιωτικότητας στη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Και ποιος ξέρει καλύτερα πώς πρέπει να είναι και τι θα πρέπει να προβλέπει και να περιλαμβάνει αυτή η Ευρωπαϊκή Στρατηγική, η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, αν όχι η χώρα με την μεγαλύτερη νησιωτικότητα, την Ελλάδα. Και ποιοι ξέρουν καλύτερα, αν όχι οι περιφερειάρχες των νησιωτικών περιοχών. Αυτά λοιπόν σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, η υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας, του Μνημονίου Συνεργασίας και το απόγευμα στο επιμελητήριο η εκδήλωση με ομιλητή τον Κυριάκο Πιερακάκη. Και αύριο θα έχουμε υλικό μπόλικο εδώ να παρουσιάσουμε και να σχολιάσουμε.

0: Διαβάζω, κυρίες και κύριοι, στη Δημοκρατική απευθείας διαπραγμάτευση μετά τον μπλόκο του Ελεκτικού Συνεδρίου για την αβαγασωστική κάλυψη. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αφού δεν καταφέρανε να κάνουν ένα σωστό διαγωνισμό για την αβαγασωστική κάλυψη στις παραλίες και το μπλόκαρε το Ελεκτικό Συνέδριο για δεύτερη χρονιά. Για δεύτερη χρονιά. Κρατήστε το αυτό. Τώρα ψάχνουν να βρουν διαδικασία για να πάνε με το κατεπήγον, με απευθείας διαπραγμάτευση, γιατί δεν μπορούν να μείνουν ακάλυπτες οι παραλίες του νησιού χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 10 το πρωί. Σε αναζήτηση λύσης στο αδιέξοδο το οποίο προκλήθηκε και είναι πραγματικά να μπορεί κανείς πώς είναι δυνατόν για δεύτερη χρονιά να μπλοκάρει το Ελεγκτικό Συνέδριο το διαγωνισμό, γιατί βρέθηκαν πολλά εκεί που δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι, συντμίσεις προθεσμιών, εξοπλισμός τον οποίο τον αγοράζεις μια φορά να μπαίνει μέσα στο σχέδιο για κάθε χρόνο να ξανααγοράζεται ο ίδιος και διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Με μία μόνο προσφορά ακριβώς στο ύψος του διαγωνισμού, όλα αυτά τα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, να μην τα ξαναλέω. Αφού λοιπόν μπλόκαρε το ελεγκτικό την διαδικασία και αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να μην μπορείς να κάνεις ένα σωστό διαγωνισμό ούτε για ναυαγοσώστες. Τώρα τρέχουν να προλάβουν να σώσουν ό,τι μπορούν με έκτακτη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής για να πάνε σε μια απευθείας διαπραγμάτευση. Δηλαδή στην ουσία θα καλέσουν πάλι κάποιους χωρίς δημοσίευση όλη αυτή η διαδικασία που προβλέπεται στις περιπτώσεις του κατεπήγοντος, γιατί λογικό είναι να βιάζονται πόσο θα μείνουν ακόμα Ιούλιο μήνα, Αύγουστο μπαίνουμε, πόσο μπορούν να μείνουν ακόμα οι παραλίες χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Τι να πεις, τα λες και τα ξαναλές, στο τέλος νιώθεις και λίγο γραφικός με όλη αυτή εδώ την ιστορία, να επισημαίνεις πράγματα τα οποία όντως μας αφήνουν ανοιχτό το στόμα. Και πάντα καταλήγουμε στο ίδιο ερώτημα. Τι είναι αυτό τελικά που έχουν κάνει σωστά? Τι είναι αυτό που μπορούν να κάνουν σωστά? Και να μην βρεθεί ένα πρόβλημα στην πορεία που θα τους το τεινάξει στον αέρα. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή, ακούς μικρούς δήμους, εντάσσουν έργα, παίρνουν εκατομμύρια από χρηματοδοτικά προγράμματα, μελέτες, εντάξεις, φακέλους. Και εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό για ναυαγοσώστες. Στο μεγάλο δήμο, τον περήφανο Δήμο της Ρόδου, τον περιβόητο, έτσι όπως πάει σε λίγο δεν θα είναι περιβόητος, διαβόητος θα είναι, για όσους ξέρουν τη διαφορά. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, μια και έχουμε τις φωτιές να κατακαίουν την χώρα μας, μνήμες τα νησιά μας, μνήμες να μας φέρνουν αυτά τα οποία παρακολουθούμε από όσα βιώσαμε στην πυρκαγιά, τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023, με τις εκενώσεις και με όλα αυτά. Το λέω αυτό γιατί ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ζανετίδης, κυρίες και κύριοι, δέχθηκε την επίσκεψη υψηλόβαθμων στελεχών του ΕΛΓΑ στην περιφέρεια και το αντικείμενο ήταν, το βασικό θέμα συζήτησης ήταν η ολοκλήρωση των διαδικασιών εκαθάρισης των ζημιών που υπέστησαν η παραγωγή της Ρόδου από την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Και επειδή φαντάζομαι ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για αυτήν εδώ την εξέλιξη, έχουμε κοντά μας τον κύριο Ζανετίδη για να μας πει τα της συνάντησης, τι συζητήθηκε, τι αποφασίστηκε και πού βρίσκεται δηλαδή στην ουσία όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Ζανετίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Περιμένουμε λοιπόν να μας διαφωτίσετε έτσι και τους ενδιαφερόμενους για αυτήν την τη συζήτηση. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες? Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες από το 23?
1: Ναι, είναι η εκαθάριση που γίνεται, οριστική δηλαδή πληρωμή, και πριν να γίνει αυτό οι πίνακες, τα πορίσματα των αποφάσεων του ΕΛΓΑ δόθηκαν στους ανταποκριτές προκειμένου, στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, του Δήμου της Ρόδου, προκειμένου να αναρτηθούν, να ενημερωθούν οι παραγωγοί και ενδεχομένως να υποβάλουν ενστάσεις εντός 15 ημερών, όπως ορίζει η διαδικασία και ο νόμος, προκειμένου να εξεταστούν.
0: Μάλιστα. Δηλαδή έχουν ξαναγίνει πληρωμές ή τώρα είναι η πρώτη φορά, δηλαδή τώρα
1: ξαναγίνει,
0: έχουν ξαναγίνει, μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τις αιτήσεις των παραγωγών και τον πρώτο έλεγχο που έκανε ο ΕΡΓΑ μέσω του Κοπέρνικου, του συστήματος Κοπέρνικου, έδωσε νομίζω περίπου στο 50%
0: Πληγέντων.
1: Ναι, των πληγέντων, το 50% του ποσού που ζητούσαν
0: ως ποσό, πρώτη, το 50%,
1: έτσι, βοήθεια, και τώρα είναι η οριστική προδομή, η οριστική εκαθάριση. Ωστόσο, πέρα από αυτό που συζητήσαμε, το θέμα αυτό που αφορά φυσικά πολύ σημαντικό θέμα.
0: Πόσο κόσμο, ξέρω, το επόμενο θα το συζητήσουμε, γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη κρεμότητα. Πόσος κόσμος είναι, ξέρετε, πώς είναι η παραγωγή?
1: Είναι πάρα πολύ, δεν θυμάμαι εγώ τον αριθμό. Αυτό που πρέπει να σας πω, θυμάμαι από τις ζημιές και τις δηλώσεις, περίπου γύρω στις 50.000 ελαιόδεντρα που έχουν καεί. Και αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και πρόβλεψη για την αντικατάσταση αυτών των ελαιοδέντρων που ο ΕΡΓΑ, οι ανταποκριτές, θα δέχονται αιτήσεις από τους παραγωγούς μας για αντικατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του 2026. Πρόκειται λοιπόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή μέσα στο 2026, γι' αυτό και ο ΕΡΓΑ ήταν εδώ, τα υψηλόβαθμα στελέχη, ο διευθυντής, οι προϊσταμένοι του Τμήματος Πληρωμών. Πέρα όμως από αυτό, συζητήσαμε και άλλα θέματα που αφορούν τα νησιά μας, αφορούν τους παραγωγούς, αφορά κυρίως το κομμάτι του παλαιού αναχρονιστικού οργανισμού που υπάρχει στον ΕΡΓΑ και δεν έχει εξυγχρονιστεί. Είναι έτοιμος εδώ και καιρό από ό,τι γνωρίζω, αλλά το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό και η κυβέρνηση προφανώς δεν θέλει αυτό το κόστος να επομισθούν, όπως το βλέπετε, οι παραγωγοί, οι αγρότες, και το έχει στην άκρη, δεν ξέρω πότε θα εφαρμοστεί, γιατί είναι μεγάλο από ό,τι λένε το κόστος που θα επομισθούν για τον εξυγχρονισμό του ΕΡΓΑ που πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει για να μπορεί άμεσα ο οργανισμός να πληρώνεται, να μην χρειάζεται 3-4 χρόνια να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, όπως βλέπετε.
0: Ναι, μα τώρα είμαστε στο 26, είναι τρία χρόνια έχουν περάσει, έτσι, από τις...
1: Εντάξει, μεγάλο είναι και να σκεφτούμε ότι είναι και μεγάλος ο φόρτος εργασίας που έχει ο ΕΡΓΑ. Όλη η Ελλάδα
0: αντιλαμβάνεται. Όλη η Ελλάδα καίγεται. Οπότε,
1: κάθε μέρα καίγεται, πλήττεται από τις κλιμακές.
0: Καίγεται, πνίγεται, η αλήθεια, ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι...
1: Είναι συνεχώς.
0: Είναι δύσκολο αυτό.
1: Εγρήγορση όλο το προσωπικό του ΕΡΓΑ προκειμένου να μπορεί να τα απεξέρχεται.
0: Άρα πρέπει να εξυγχρονιστεί. Πρέπει να εξυγχρονιστεί και ο ΕΡΓΑ για να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτήν την κατάσταση, την καινούργια που έχει.
1: Ό,τι δεν προβλέπεται να πληρώνεται μέχρι τώρα, όπως είναι παραδείγματος χάρη ζημίες που προκαλούν τα έλαφια, να προσθεθούν, που είναι και αυτό.
0: Και αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί είδα ότι το συζητήσατε και αυτό, έτσι, γιατί αυτό το παράλογο το οποίο το λέτε και το ξαναλέτε χρόνια τώρα το λέτε αυτό, με ποια λογική να εξαιρούνται οι ζημιές ή να μην περιλαμβάνονται μάλλον, να μην αναγνωρίζονται οι ζημιές που υφίστανται η παραγωγή από τα ελάφια?
1: Είναι και άλλα παράλογα που έχει ο οργανισμός, δηλαδή δεν μπορεί να αποζημιώνει την ισχυρή βροχόπτωση και δεν αποζημιώνει την καθόλου βροχόπτωση, δηλαδή την ομπρία. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, πρέπει να μπει σε διαβούλευση αυτός ο νέος οργανισμός, να το δούμε κιόλας, διότι στα χαρτιά είναι, λένε ότι είναι έτοιμος, είναι ότι είναι μεγάλο το κόστος, ότι η κυβέρνηση προβληματίζεται να το θέσει, ότι είναι υψηλό το κόστος και...
0: Όταν λέμε υψηλό το κόστος, δηλαδή τι, ότι θα πρέπει να αποζημιώνουν, να εντάξουν και άλλες κατηγορίες πληγέντων, αυτό...
1: Και άλλες κατηγορίες πληγέντων...
0: Ναι, όπως λέτε τώρα την ξηρασία, για παράδειγμα, την ανομβρία, ας πούμε, έτσι. Ναι.
1: Και τα ελάφια.
0: Και τα ελάφια, ναι.
1: Αυτά, η κάλυψη αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη, επιβαρύνεται τους παραγωγούς. Mm-hmm. Και είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα η περίοδος δεν είναι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, να προσθεθούν και άλλα ακούσεις στους παραγωγούς. Προφανώς για αυτό τον λόγο η κυβέρνηση το καθυστερεί, ενώ το είχε στις πρώτες θέσεις τον εξοργισμό του ΕΛΓΑ στο πρόγραμμά της. Σας το λέω γιατί το γνωρίζω και το επιδιώκω και πιέζω να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του εξοργισμού, διότι αφορά πάρα πολλούς παραγωγούς εδώ στα νησιά μας ιδιαίτερα, που αντιμετωπίζουμε θέματα ανομβρίας και έχουμε θέματα τέτοια.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά διαθέσιμοι επαρκείς πόροι για να καλυφθούν και άλλες κατηγορίες πληγέντων.
1: Μα κάθε φορά, να ξέρετε, κυρία Παυλάκη, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται ο ΕΛΓΑΣ στο πλήθος των ζητημάτων που έχει, επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν φτάνουν τα χρήματα που δίνουν οι παραγωγοί, δεν φτάνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ζημίες είναι τόσο πολλές, μεγάλες τις καταστροφές, τόσο μεγάλες οι φωτιές, οι πλημμύρες, όλα αυτά που δεν μπορεί οικονομικά να το αντέξει ο οργανισμός. Και εξ αυτού του λόγου ενισχύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο ποσό το αναλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός.
0: Να ρωτήσω.
1: Και εξ αυτού του λόγου ενισχύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο ποσό το αναλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός.
0: Να ρωτήσω τώρα. Ο ΕΛΓΑ είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, έτσι, που...

0: όρους από τη στιγμή που η κλιματική κρίση πια
1: κομμάτι,
0: έχει δημιουργήσει τελείως διαφορετικές συνθήκες.
1: Κύριε Παυλάκη, σε αυτό το κομμάτι όχι, δεν προβλέπεται, διότι στην Ευρώπη οι οργανισμοί εκεί που αναλαμβάνουν αυτές τις διαδικασίες πληρώνονται από τους, από τους ασφαλισμένους παραγωγούς. Δεν προβλέπεται άλλη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Εάν το κράτος παρεμβαίνει το πρόγραμμα αγροτικής, με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και αποζημιώνει όπως το μέτρο 23, είναι ειδικές εξειδικευμένες περιπτώσεις

0: λόγο μας, διότι πλήγησαν ανεπανόρθωτα από την ανομβρία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι ένα θέμα που και άλλες καλλιέργειες έπρεπε να αποζημιωθούν και το προωθούμε. Θα βγει ένα άλλο τέτοιο μέτρο, λίγαν προσεχώς με τις συζητήσεις που έχουμε με το Υπουργείο. Αναμένουμε την κίνηση, την επανεκκίνηση του μέτρου αυτού προκειμένου να ενταχθούν και άλλη παραγωγή.
1: Μάλιστα. Τώρα με αυτό που λέτε έχει λογική βέβαια, γιατί η Ευρώπη σου λέει ότι από τη στιγμή που πληρώνουν τις εισφορές τους οι ασφαλισμένοι, έτσι, αυτές οι εισφορές είναι γι' αυτό. Το θέμα είναι βέβαια αν επαρκούν πλέον αυτές οι εισφορές οι οποίες πληρώνονται με την έκταση που, παίρνουν οι που έχουν πια οι καταστροφές κάθε φορά που θα συμβεί κάτι. Αυτό είναι το θέμα πια. Είναι νομίζω προφανές ότι δεν επαρκούν. Είναι δυσανάλογο πλέον αυτό το κλάσμα. Αυτή η αναλογία.
0: Κάθε μέρα και εμείς το βλέπουμε έτσι στην καθημερινότητά μας, αυτά που διαβάζουμε, σε όλη την Ελλάδα έχουμε ή φωτιές ή πλημμύρες ή καταστροφές ή χαλαζοπτώσεις ή ισχυρές βροχοπτώσεις στα ξαφνικά και πλήττονται καλλιέργειες. Ο ΕΛΓΑ είναι συνέχεια από πίσω. Και με τη Στυπάρο, παραδείγματος χάρη που είχαμε τη φωτιά αυτές τις μέρες, χτες που ήμασταν μαζί με τους υπευθύνους του ΕΛΓΑ, επικοινωνήσαμε με την Πάρο. Έχουν κάποιες μικρές ζημίες. Άμεσα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί εκεί, το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, να δει τις ζημίες που υπέστησαν εκεί, κάποια απέλεια, από ό,τι μας ενημέρωσαν.
1: Μελίσια, ενδεχομένως, μελίσια.
0: Και μελίσια, μελίσια και απέλεια που πλήγησαν. Άμεσα έχει δοθεί εντολή να αποσταλούν χτυπητές του ΕΛΓΑ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της αποζημίωσης.
1: Μάλιστα. Όχι, κρατάω αυτό που είπατε, κύριε Ζανέτη, διότι δεν επαρκούν τα κονδύλια, ας πούμε, και γι' αυτό δεν προχωράνε και στην ένταξη και άλλων κατηγοριών πληγέντων στους δικαιούχους, τέλος πάντων, αυτών των χρηματοδοτήσεων.
0: Τα τελευταία χρόνια ενισχύει το ΕΛΓΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό για να μπορεί να τα πληρώσει.
1: Ναι.
0: Δεν επαρκούν, δεν επαρκούν αυτά που πληρώνουν οι αγρότες, η παραγωγή.
1: Ναι.
0: Για να αντιμετωπιστεί
1: όλο αυτό. Αυτό είναι λοιπόν και ο λόγος που μέχρι στιγμής δεν έχει μπει μέσα στη λίστα των πληγέντων, των δικαιούχων, αυτοί που υφίστανται τις ζημίες από τα ελάφια. Δηλαδή, έτσι, γιατί...
0: αυτό είναι ο λόγος.
1: Αυτό είναι ο λόγος. Ναι, γιατί αυτό απασχολεί πάρα πολύ κόσμο που το λέει και το ξαναλέει.
0: Δεν προβλέπεται, μέχρι τώρα δεν προβλέπεται να απλώνει η παραγωγή για τα ελάφια. Πρέπει να προβλεφθεί στον οργανισμό. Για να μπορεί ο οργανισμός να πληρώνει.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια στάση, είμαστε σε μια φάση αναμονής του εξυγχρονισμού, δηλαδή επί του πρακτέου τώρα μετά τη συνάντηση που είχατε χθες.
0: Ακούστε, είναι έτοιμος ο οργανισμός, ο καινούριος οργανισμός που προβλέπει και την αποζημίωση με τα ελάφια και άλλες κατηγορίες αποζημιώσεων. Αλλά σας είπα, το κόστος είναι...
1: Το θέμα είναι πότε θα τεθεί σε ισχύ, έτσι, το ότι τον έχουν έτοιμο στα συρτάρια. Έχουν έτοιμο. Το θέμα είναι πότε θα εφαρμοστεί.
0: Πρέπει να μπει και σε διαβούλευση, έτσι, και πρέπει φυσικά, για να ισχύει, πρέπει να ψηφιστεί.
1: Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, έτσι, αξιοσημείωτο που μας διαφεύγει, που δεν το ξέρω, ενδεχομένως είναι εξειδικευμένο το αντικείμενό σας, κύριε Ζανετή, έτσι, με την ευκαιρία.
0: Το τελευταίο διάστημα ασχολούμαστε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ένταξης στο πιλωτικό πρόγραμμα για το Λαγοκέφαλο, την περιφέρεια Κρήτης, που από εκείνου θα υποβάλουμε την πρόταση. Έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή υπηρεσίες των περιφερειών μας, με την περιφέρεια της περιφέρειας μας, με την περιφέρεια Κρήτης, με τον συνάδελφο αντιπεριφερειάρχη σε καθημερινή επαφή.
1: Αυτό τι προβλέπει ακριβώς, τι προβλέπει έτσι σε γενικές γραμμές, όσο το έχετε δουλέψει μέχρι τώρα.
0: Προβλέπει, είναι πιλωτικό πρόγραμμα και στοχεύει στη τήρευση του Λαγοκεφαλού, στη μείωση του πληθυσμού. Ωστόσο όμως συμμετέχει και το ΕΛΚΕΘΕ και επιστημονικά να παρακολουθείται αυτή η διαδικασία. Είναι λοιπόν μια προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο περιφερειών, του ΕΛΚΕΘΕ και του Υπουργείου, με στόχο την μείωση του πληθυσμού του Λαγοκέφαλου σε αυτές τις δύο περιοχές, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στην περιφέρεια Κρήτης.
1: Μάλιστα.
0: Πιλωτικά και για την αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

0: υποβάλλουμε το τελικό σχέδιο για έγκριση και αυτό θα διαρκέσει μέχρι 31 του 2029. Εγώ θα έλεγα να διαρκέσει μέχρι να υπάρχουν...
1: Μέχρι να εξαλειφθεί το πρόβλημα, έτσι. Μέχρι να,
0: να εξαλειφθούν οι πόροι. Το πρόβλημα
1: επρόκειται να εξαλειφθεί. Ναι, οι πόροι. Ναι, λέω, ξέρω εγώ, μπορεί όπως κάτι που τους έφερε στα νερά μας, κάτι να τους πάρει, ξέρω κι εγώ.
0: Δεν
1: όχι, έτσι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Ο λαγοκέφαλος ήρθε για να μείνει.
1: Ήρθε για να μείνει, ναι.
0: Έτσι.
1: Οπότε...
0: Έτσι όπως λένε και οι επιστήμονες.
1: Mm-hmm. Ναι. Η αλήθεια δεν έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα του λαγοκέφαλου. Η Νατάσα Παμπρή έχει ασχοληθεί κατά... κύριο λόγο με το ζήτημα αυτό και γι' αυτό είπα τώρα μέχρι να εξαλειφθεί. Προφανώς δεν θα εξαλειφθεί, θα μέχρι να εξαλειφθούν τα κονδύλια έτσι, για τη διαχείρισή του. Λοιπόν, κύριε Ζανετίδη, να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστήσω
0: εγώ
1: πάρα πολύ
0: Παπλάκη,
1: για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Γιατί εντάξει, είναι ένας κόσμος, μας ακούνε οι άνθρωποι και πολλές φορές μας κάνουν και διάφορα ερωτήματα εδώ πέρα για αυτά τα ζητήματα. Τους απασχολούν τους αγρότες, δίνουν μια μάχη η παραγωγή, οι αγρότες όλοι αυτοί. Όταν αντιμετωπίζουν και αυτά τα και τόσο μεγάλες καθυστερήσεις ή εξαιρούνται εντελώς από τις χρηματοδοτήσεις. Είναι μεγάλα προβλήματα. Πώς θα συνεχίσουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι ένα θέμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ζανετίδη. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά από τον φίλο μου τον Ζενετίδη για τα θέματα των παραγωγών μετά τη συνάντηση που είχε με τους υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΛΓΑ. Όπως ακούσατε, ο νέος ΕΛΓΑ, ο εξυγχρονισμός του είναι έτοιμος, είναι στα συρτάρια, δεν υπάρχουν χρήματα για να καλυφθεί το επιπλέον κόστος του. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ενταχθούν όμως περισσότερες κατηγορίες πληγέντων. Πολλά είναι, λέει, τα παράλογα τα οποία συμβαίνουν. Πώς είναι δυνατόν να αποζημιώνεις αυτόν που έχει πληγεί από πλημμύρα, αλλά όχι αυτόν που έχει πληγεί από ανομβρία και έχει καταστραφεί η σοδειά του από την ανομβρία? Ή πώς είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζονται και να μην αποζημιώνονται οι ζημιές από τα ελάφια? Όλα αυτά είναι εν αναμονή ενός σχεδίου για τον εξυγχρονισμό του ΕΛΓΑ και σε αναμονή πότε θα βρεθούν χρήματα στον κρατικό κορβανά, γιατί επιχορηγείται ο ΕΛΓΑ από τους κρατικούς πόρους, από τα κρατικά ταμεία, επειδή με τις συνδρομές, με τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό το κόστος, και το καταλαβαίνουμε αν συνυπολογίσουμε το εύρος των καταστροφών που έχουμε κάθε χρόνο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη, φωτιές, πυρκαγιές, χαλάζια, πλημμύρες, τα πάντα όλα τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται εδώ.

0: Έτσι, νομίζω ότι όταν η επικαιρότητα είναι βαριά, δεν έχουμε ανάγκη τις μουσικές ανάσες. Είστε εδώ στον Real Voice 99,5, είστε στο Πρωινό Express. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε αγαθονήσει. Είχαμε πολλά ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες στα social και στην ιστοσελίδα μας, εννοείται. Αυτή είναι η πηγή άλλωστε. realvoice995.gr και φωτορεπορτάζ, πολύ φωτογραφικό υλικό και από τη Λέρο και από το Αγαθονήσι. Από τη Λέρο προχθές την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και το Αγαθονήσι χθες. Βέβαια η κορονίδα όλων ήταν η συνέντευξη την οποία έδωσε ο Πρωθυπουργός στην Νατάσα Παμπρή στην εκπομπή της μαζί στις 10 εδώ στον Real Voice. Αδιαφυσβήτητα μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Το έλεγα και το πρωί και για την ίδια και για το σταθμό. Δεν είναι ότι συνηθέστερο ο Πρωθυπουργός της χώρας να μιλά σε περιφερειακούς σταθμούς. Έλεγα και το πρωί, κυρίες και κύριοι, ότι είναι μία, αν θέλετε, αναγνώριση του σταθμού αυτού, γιατί υπάρχει μία ειδοποιώς διαφορά. Αυτό που κάνει τον Real Voice 99,5 να ξεχωρίζει από τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν λέμε η φωνή του φτάνει παντού, φτάνει παντού. Αυτό είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Και στο τελευταίο νησί και βραχονησίδα των 12 νήσων. Μια πολύ επίπονη δουλειά του Βαγγέλη Καρακατσάνη. Ο σταθμός αυτός να ακούγεται από την ίδια συχνότητα, από τους 99,5, όπου και αν ακούγεται, από αυτήν την ίδια συχνότητα. Δεν είναι εύκολο αυτό τεχνικά να γίνει. Και άλλοι σταθμοί μπορεί να ακούγονται εδώ, εκεί και παραπέρα, αλλά από διαφορετικές συχνότητες, εμείς κατοχυρώσαμε το 99,5 παντού. Δεν μπερδεύεστε, ξέρετε τι ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε, σε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο, σε μέρος της Κρήτης και διαδικτυακά βέβαια, που εδώ δεν υπάρχουν σύνορα. Και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, όταν βλέπουμε τα στοιχεία καθημερινά, διαπιστώνουμε ότι και από το εξωτερικό υπάρχουν πυρήνες, φαντάζομαι της ομογένειας. Υπάρχουν πυρήνες παντού που ακούν αυτόν εδώ το σταθμό. Η αναγνώριση λοιπόν αυτής της ιδιαιτερότητας, της μοναδικότητας από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που επέλεξε, δέχτηκε την πρόσκληση της Νατάσας Παμπρή να μιλήσει αυτή τη λίγη ώρα που είχε στη διάθεσή του ευρισκόμενος στο Αγαθονήσι και να στείλει ένα μήνυμα σε όλους όσοι ακούν αυτόν τον σταθμό και είναι πάρα πολλοί, νομίζω ότι εδραιώνει αυτόν τον σταθμό σαν την φωνή, την αληθινή, τη δυνατή φωνή για όλα τα Δωδεκάνησα. Από τα Δωδεκάνησα, για όλα τα Δωδεκάνησα και για όπου φτάνει αυτή η φωνή. Έτσι το βλέπουμε, έτσι το ερμηνεύουμε και γι' αυτό είμαστε τόσο πολύ ικανοποιημένοι και χαρούμενοι για αυτό το οποίο συνέβη χθες. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, μπορούμε να ακούσουμε αυτήν την σύντομη συνομιλία που είχε η Νατάσα με τον Πρωθυπουργό.
1: Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα στον Πρωθυπουργό μας. Καλώς ήρθατε στα Δωδεκάνησα, κύριε Μητσοτάκη.
2: Να είστε καλά, όπως ξέρετε, τα επισκέπτομαι συχνά και είχα την πολύ μεγάλη χαρά χθες να βρεθώ στην Λέρο, όπου επιθεώρησα μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία γίνονται στο νησί. Και σήμερα, βέβαια, την ξεχωριστή χαρά να βρεθώ για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός στο Αγαθονήσι. Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται να επιθεωρώ το εγκληματικό φυλάκιο του νησιού και στη συνέχεια θα έχω συναντήσεις με τον Δήμαρχο. Θα πάω να δω το μουσείο και θα συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τα πολύ μικρά νησιά μας και πώς θα μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία έχουμε.
1: Mm-hmm. Και βεβαίως από το Αγαθονήσι, από την ακριτική Δωδεκάνησο, κύριε Πρόεδρε, το μήνυμα αποκτά ισχυρότερο συμβολισμό.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Βρίσκομαι ακριβώς αυτή τη στιγμή δίπλα σε μια τεράστια ελληνική σημαία η οποία κυματίζει υπερήφανη. Εγώ αυτό το μήνυμα το οποίο θέλω να μεταφέρω είχα την ευκαιρία το πω και χθες στην Ελέρω, είναι ότι οι νησιώτες μας έχουν κάθε λόγο πια να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς. Έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε την μάστιγα του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος. Ξέρετε πολύ καλά, εκεί πριν από κάποια χρόνια ερχόμασταν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Δεκάνησα και βλέπαμε καραβιές μεταναστών και προσφύγων. Τώρα έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται εκμεταλλευόμενοι την Visa Express και στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες. Και βέβαια δεν χρειάζεται να μιλήσω για το πόσο έχουμε ενισχύσει συνολικά τις αποτρεπτικές μας δυνατότητες. Οπότε για μένα η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ευημερίας και νομίζω ότι οι νησιώτες μας έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς από τίποτα.
1: Δεν τους αφήνετε να ηρεμήσουν, Πρόεδρε. Υδρώνετε τη φανέλα. Δεν τους αφήνετε να ξεκουραστούν μέσα στο καλοκαίρι.
2: Για εμάς η δουλειά συνεχίζεται 365 μέρες τον χρόνο.
1: Και ουδέποτε πρωθυπουργός της χώρας. Ουδέποτε πρωθυπουργός της χώρας έχει επισκεφτεί τόσες φορές τα Δωδεκάνησα, κύριε Πρόεδρε.
2: Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές
1: σας. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
2: Γεια σας.
0: Βγήκε και η είδηση, οι εκλογές την άνοιξη. Αμετακίνητος πάντως. Δεν πάνε, ετοιμάζεται το σύμπαν όλο για εκλογές. Το φθινόπωρο, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε κάθε εμφάνισή του, είτε απρόκλητα, όπως τώρα, γιατί δεν δέχτηκε ευθεία ερώτηση για τις εκλογές, για το χρόνο των εκλογών, αλλά δεν έχασε ευκαιρία να το πει, την άνοιξη οι εκλογές, το λέει συνεχώς και μάλλον την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητούμε τόσες φορές που το έχει πει και με τέτοια επιμονή που υπερασπίζεται την ολοκλήρωση της θητείας του, της τετραετίας. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στο Αγαθονήσι επισκέφθηκε καταρχήν το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου. Τον ακούσατε να λέει ότι είναι δίπλα σε μια τεράστια σημαία. Και εγώ θα σας πω να μπείτε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Είναι ο τίτλος του θέματος, είναι «Καρέ-καρέ η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι». Και εκεί πραγματικά θα δείτε πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες. Αρχικά στο επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, στη συνέχεια στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού. Τον συνόδευε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Στέφανος Γκίκας. Και εκεί στο φυλάκιο συνομίλησε με τους ένστολους, τους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους και ενημερώθηκε από τον ταξίαρχο Εμμανουήλ Τουλουπάκη για τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Απευθυνόμενος μάλιστα στον ταξίαρχο, είπε ότι για τον ίδιο είναι ξεχωριστή χαρά και τιμή να επισκέπτεται για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός του Αγαθονήσι. Είναι υποχρέωσή μου, είπε, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου στο νησί επισκεπτόμενο στο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο. Έχει ξεχωριστή σημασία για μας τους ακρίτες, για τους νησιώτες, για μας, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς με ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό, είπε, έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά τη μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Κύριε Ταξίαρχε, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτή την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει περήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Επαναλαμβάνω, μπείτε στην ιστοσελίδα μας και θα δείτε εντυπωσιακές εικόνες από το Αγαθονήσι, εκεί στο φυλάκιο, με αυτή την τεράστια ελληνική σημαία, τη γαλανόλευκη, να κυματίζει η περήφανη στο ακριτικό νησί. Έγιναν και δηλώσεις βέβαια στη συνέχεια από τον Πρωθυπουργό, αφού ολοκλήρωσε τις επισκέψεις του. Και Πέρι Βασιλάκη, αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να ακούσουμε έστω ένα απόσπασμα. Είναι 9 λεπτά όλη η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι, αλλά μία γεύση νομίζω ότι έχουμε το χρόνο να την πάρουμε.
3: Αγαπητέ μου Δήμαρχε, Κύριε Ταξιάρχε, κύριε Λιμενάρχα, κυρία και κύριοι συνάδελφοι στο Εθνικό Κοινοβούλιο, κύριε Υφυπουργέ, φίλες και φίλοι, είναι πράγματι μια πολύ ξεχωριστή μέρα σήμερα για εμένα. Επισκέπτομαι το νησί σας για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός και πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι στην Δωδεκάνησο, σε όλα τα ακριτικά, ειδικά τα πολύ μικρά μας νησιά, αισθάνομαι μια έντονη συγκίνηση αλλά και μια πολύ βαριά ευθύνη. Ευθύνη να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους νησιώτες μας να μπορέσουν να ζήσουν, να ευημερήσουν και κυρίως να κρατήσουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Ξεκίνησα την επίσκεψή μου με μια επιθεώρηση του φυλακίου εδώ στο Αγαθονήσι. Είδα την ελληνική σημαία μεγάλη και υπερήφανη να κυματίζει εδώ στα σύνορά μας, τα οποία θέλω να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο σύνορα της Ελλάδος, αλλά είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι μπορέσαμε ως Ελλάδα να πείσουμε ουσιαστικά όλη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω, το γνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα τα στελέχη του λιμενικού, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, την τραγική κατάσταση την οποία παραλάβαμε στο μεταναστευτικό πρόβλημα το 2019. Με πολλή επιμονή, με πολλή προσπάθεια, με πολύ συντονισμό μεταξύ όλων των αρχών του κράτους, με πολύ μεγάλη πίεση στην Ευρώπη, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και εκεί που παλιά επισκεπτόμασταν τα νησιά μεγάλα και μικρά και βλέπαμε μεγάλους αριθμούς μεταναστών και προσφύγων, σήμερα έχουμε πολλούς επισκέπτες, κυρίως από τη γειτονική Τουρκία, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη γρήγορη βίζα για να έρχονται στα νησιά μας. Και αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή. Δίνει, αγαπητέ μου Δήμαρχε, ασφάλεια και αυτοπεποίθηση σε όλους τους νησιώτες μας. Όμως τα πολύ μικρά νησιά έχουν τα δικά τους ειδικά προβλήματα. Και θυμάμαι μάλιστα μια πολύ ωραία συνάντηση που είχαμε κάνει. Συμμετείχε και ο Δήμαρχος στο Μέγαρο Μαξίμου. Για να συζητήσουμε με τους δημάρχους των μικρών και των πολύ μικρών νησιών τα ειδικά προβλήματα, τις ειδικές προκλήσεις που τα νησιά αυτά αντιμετωπίζουν. Και θέλω εδώ από το Αγαθονήσι σήμερα να σας δεσμευτώ ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με τις μεγάλες εκκρεμότητες τις οποίες μου θέσατε. Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας φτιάξω το λιμάνι. Έτσι όπως ακριβώς το έχετε περιγράψει. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Θα βρούμε τον τρόπο και θα βρούμε και τους πόρους ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχετε μια εύκολη και κυρίως ασφαλή πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές ακτοπλοϊκές υπηρεσίες. Άκουσα και το ζήτημα του ακτοπλοϊκού καταφυγίου. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, διότι ένα νησί του μεγέθους του Αγαθονησίου έχει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα την οποία μπορεί να υποστηρίξει και προφανώς έχουμε κάθε λόγο και κάθε κίνητρο να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους αλλοίς μας εδώ πέρα στο νησί και αυτό προφανώς προϋποθέτει ένα ασφαλές αλλιευτικό καταφύγιο για να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και στα αναπτυξιακά ζητήματα και στο γεγονός ότι το νησί σταδιακά αναπτύσσεται όπως πρέπει να αναπτυχθεί στην κλίμακά του και σε αυτό αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να προσθέσετε δυνατότητα περαιτέρω ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Αλλά το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά μου είναι πώς θα κρατήσουμε τον κόσμο στο νησί και πώς κυρίως θα κρατήσουμε τις οικογένειες με τα παιδιά στο νησί. Άκουσα με πολύ προσοχή αυτά τα οποία μου είπε ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος για την ανάγκη να μπορέσουμε να στελεχώσουμε το σχολείο με εκείνες τις ειδικότητες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου τα παιδιά να μπορούν τουλάχιστον να τελειώσουν το γυμνάσιο και το λύκειο εδώ πέρα χωρίς να αναγκαστούν να καταφύγουν σε ένα σχολείο το οποίο θα τους προσφέρει εκείνη την εκπαίδευση την οποία δικαιούνται. Προφανώς η τεχνολογία έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά δεν υπάρχει υποκατάστατο για τη φυσική παρουσία του καθηγητή. Θα μιλήσω με την Σοφία την Ζαχαράκη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για το ζήτημα αυτό, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Οι ιατρικές υπηρεσίες είναι και αυτές σημαντικές. Έχουμε ένα καλό πολυατρείο. Μιλούσα σήμερα μάλιστα και με τον αγροτικό γιατρό, ο οποίος πέρασε σχεδόν ένα χρόνο εδώ πέρα στο νησί σας. Εδώ πράγματι η τεχνολογία και η τηλεατρική έχει κάνει τεράστια άλματα και το γεγονός ότι μπορεί ένας γιατρός τοπικός να συνομιλήσει μέσω τεχνολογίας με τον καλύτερο ειδικό τον οποίο μπορεί να έχουμε στη χώρα και να του δώσει συμβουλές και κατευθύνσεις, είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατάκτηση για να μπορούν να αισθάνονται οι νησιώτες μας, ειδικά οι κάτοικοι των μικρών νησιών, πιο ασφαλείς και πιο σίγουροι για την περίθαλψή τους. Και προφανώς η ελληνική κυβέρνηση θα επενδύει πάντα μέσω του λιμενικού μας ή όποτε χρειάζεται μέσω της πολεμικής αεροπορίας στο να κάνουμε εκείνες τις διακομιδές, είτε διαθαλάσσεις είτε διαέρος, όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. Συζήτησα και με τον Δήμαρχο κάποια άλλα πιο φιλόδοξα σχέδια, τα οποία είχα πρότεινα στον Δήμαρχο να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα, και τα οχήματα του Δήμου, αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης. Νομίζω ότι κατεξοχήν τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας μετάβασης, πράσινης μετάβασης, την οποία και να μπορείτε να την υποστηρίζετε και να δουλεύει προς όφελός σας. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εικόνα του νησιού αν μπορέσετε να κάνετε αυτό το βήμα, και θα ήμουν έτοιμος να σας υποστηρίξω σε αυτή την προσπάθεια χωρίς κανένα κόστος, να το τονίσω αυτό, για τους κατοίκους των νησιών. Θέλω να εξετάσω και πρόσθετα κινητρά, κάνουμε κάποιες δοκιμασίες στην υπηρετική Ελλάδα για το τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να έρθει να εγκατασταθεί εδώ πέρα μόνο. Αν το ζήτημα είναι οικονομικό, έχουμε δώσει και οικονομικά κίνητρα σε μετρητά. Αν το ζήτημα είναι ζήτημα στέγης, έχουμε κάποια ζητήματα εδώ πέρα ιδιοκτησιακά, τα οποία συζητήσαμε με τον Δήμαρχο. Ο σκοπός μας όμως, ο κοινός μας σκοπός, και αυτή νομίζω ότι είναι μια κοινή αποστολή την οποία συμμεριζόμαστε, είναι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, όχι απλά για να παραμείνει ο πληθυσμός τον οποίο έχετε, αλλά να έρθουν και νέα ζευγάρια, νέες οικογένειες, περισσότερα παιδιά, ώστε και το σχολείο να μπορέσει να λειτουργήσει με περισσότερα παιδιά. Εγώ είμαι διατεθειμένος να κινηθώ σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας επαναλάβω τη δέσμευσή μου. Εξάλλου νομίζω το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι από την Δωδεκάνη, ότι πραγματικά με απασχολούν πολύ τα ζητήματα των μικρών νησιών. Κάθε επίσκεψη που κάνω είναι για μένα μια ευλογία, ένα δώρο να μπορώ να βλέπω αυτά τα καταπληκτικά νησιά και να μπορώ να προσπαθώ κι εγώ στο μέτρο των δυνατοτήτων μου να σας βοηθήσω. Οπότε φεύγω από εδώ με μια λίστα από πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθώ, ξεκινώντας με το λιμάνι, που καταλαβαίνω ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, και θα μιλήσω αμέσως με τους αρμόδιους και με την περιφέρεια για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Θα επιστρέψω σίγουρα, γιατί είναι η πρώτη μου επίσκεψη στο νησί σας. Μακάρι να μπορέσω να έρθω και για λίγο λίγο περισσότερες χαλαρές μέρες και ξεκούραση, αν και δεν προβλέπεται αυτή, καθώς ξέρετε μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε, αλλά να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Τώρα που μιλάμε, συζητάμε στην Ευρώπη για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το πώς εμείς θα μπορέσουμε να εντάξουμε δράσεις νησιωτικότητας στους ευρωπαϊκούς πόρους. Έχει για μας μια πολύ μεγάλη, μια πολύ ξεχωριστή σημασία. Το πώς θα μπορέσουμε, και το έχετε ήδη κάνει εδώ, να κινητοποιήσουμε και ιδιώτες δωρητές, οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά στο νησί και τους οποίους θέλω να κινητοποιήσω περισσότερο, γιατί πολλές φορές ένας ιδιώτης δωρητής μπορεί να κάνει τα πράγματα πιο γρήγορα και να ξεπεράσει την φυσική γραφειοκρατία την οποία έχει πάντα το δημόσιο. Οπότε σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας επισκεφθώ σήμερα.
0: Μάλιστα. Εμπεριστατωμένη η ενημέρωση που έκανε ο Πρωθυπουργός στους κατοίκους του Άγαθο νησίου, παρόντος του Δημάρχου, των τοπικών αρχών εκεί, πολιτών, σε όλα τα ζητήματα, με προσωπικές δεσμεύσεις, και για μία ακόμα φορά, όπως ακούσατε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη.

Πάντως είδαν και διάφορα έτσι στιγμιότυπα, αυτά που λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα παραπολιτικά, είδαν το φως της δημοσιότητας με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα, στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Μάλιστα υπάρχει και ένα τέτοιο στιγμιότυπο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, ένα στιγμιότυπο, ένα περιστατικό που σημειώθηκε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λακί, εκεί στο λιμάνι, αυτό με, με το πρόβλημα της υποσκαφής. Ο Δήμαρχος λοιπόν, ο Τιμόθεος Κωτάκης, εξηγούσε στον Πρωθυπουργό το πρόβλημα που είχε υποστεί το λιμάνι με την υποσκαφή, με ορατό τον κίνδυνο της κατάρρευσης, με αποτέλεσμα να γίνει η παρέμβαση από πλευράς περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και να έχει ολοκληρωθεί πια αυτό το έργο. Ο Περιφερειάρχης λοιπόν, ο Γιώργος Αντζημάρκος, ο οποίος ήταν εννοείται παρόν εκεί στο Λακί, είπε στον Πρωθυπουργό ότι το τμήμα που κινδύνευε να καταρρεύσει ήταν η αριστερή πλευρά του λιμανιού. Και η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ακαριέα και με διάθεση χιούμορ, γύρισε προς τον Γιώργο Χατζημάρκο και του είπε: «Πάντα η αριστερή μεριά είναι αυτή που καταραίει, Γιώργο». Από τα χαριτωμένα στιγμιότυπα τα οποία κατεγράφησαν από αυτήν την επίσκεψη. Και μετά το διήμερο της Λέρου του Αγαθονησίου, επιστροφή στη βάση, στις 11 σήμερα το πρωί έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, είναι και βαριά η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα. Εισήγηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδή, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Επικρατείας Άρκη Σκέτσο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα, σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Νίκο Παπαθανάση, για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα νερά, για τα ύδατα. Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας. Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της οδηγίας του 2024 ως προς τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με συγχωρείτε, Γιώργο Φλωρίδη, και τον Υφυπουργό τον Γιάννη Μπούγα των νομοθετικών πρωτοβουλειών που ενσωματώνουν κοινοτικές οδηγίες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό τον κύριο Τσάφου σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Πολλή δουλειά έχει πέσει εκεί στα Υπουργεία, όπως καταλαβαίνουμε, αν κρίνουμε από την σημερινή θεματολογία του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό. Και μια και μιλάμε για τα νησιά, τα μικρά νησιά, κυρίες και κύριοι, να σας πω την είδηση από πλευράς περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έχει να κάνει με την ένταξη στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 21-27, δηλαδή στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της υπογειοποίησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτοχρόνως της αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού στους λειψούς. Βλέπω τώρα την ανάρτηση την οποία έχει κάνει στα social media ο Περιφερειάρχης. Τα δικά μας συγχαρητήρια στη νέα Δήμαρχο Λειψών, Ευαγγελία Λαουντού, συνοδεύονται και με τη χρηματοδότηση ενός έργου για το οποίο το νησί δούλεψε για να το προετοιμάσει στους Λειψούς
τα καλώδια θα κατέβουν κάτω από τη γη και ο δημοτικός φωτισμός θα περάσει στην εποχή της καθαρής ενέργειας. Χθες υπέγραψα την ένταξη του έργου υπογειοποίηση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού στους Λειψούς στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 21-27 συνολικού προϋπολογισμού 2.148.000 ευρώ, χοντρικά σας το λέω τώρα, δεν θα σας πω και τα δεκαδικά. Από το ποσό αυτό, το 1.154.000 ευρώ αποτελούν συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η παρέμβαση περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματων του υφιστάμενου εναερίου δεκτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τον ΔΔΕ, την αποξήλωση των εναέριων γραμμών και την απομάκρυνση 83 παλαιών στήλων. Παράλληλα, θα εγκατασταθούν 95 νέα ενεργειακά αυτόνομα φωτιστικά σώματα solar LED σε παραθαλάσσιες περιοχές και στο δημοτικό οδικό δίκτυο. Είναι ένα έργο που αναβαθμίζει την εικόνα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα και μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα ουσιαστικά την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Στα μικρά νησιά, κάθε έργο υποδομής έχει πολλαπλάσια αξία. Στο σχεδιασμό μας, κανένα νησί δεν είναι μικρό, κανένα νησί δεν είναι μακριά, καταλήγει στη σημερινή του ανάρτηση ο Περιφερειάρχης. Στο πλαίσιο αυτό του κάθε μέρα νησί και έργο, και έτσι είναι όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε μέρα έχουμε την ανακοίνωση ενός έργου σε κάποιο από τα νησιά του συμπλέγματος του νοτίου, του νησιωτικού συμπλέγματος του Νοτίου Αιγαίου.

Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα του δικαστικού μεγάρου, κυρίες και κύριοι, του νέου δικαστικού μεγάρου και στις περιπέτειες που έχει μπει και αυτή εδώ η ιστορία, παρότι φαινόταν ότι ήταν δρομολογημένη. Φρόντισε πάλι ο Δήμος της Ρόδου να κάνει το θαύμα του και να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Αφήσαμε μία εκκρεμότητα προχθές όταν συζητούσαμε το θέμα εδώ με τον Απόστολο Ασπράκη, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, ο οποίος τι μας είχε πει, είχε βάλει ένα ερώτημα. Αφού μέχρι τώρα ο Δήμος έχει προχωρήσει πολλές φορές, ο Δήμος Ρόδου, 5-6 φορές σε τροποποίηση του σχεδίου πόλεως για να στεγάσει εκεί στο παλιό νοσοκομείο δικές του χρήσεις, που δεν έχουν να κάνουν με την υγεία. Γιατί αλήθεια δεν μπορεί να κάνει το ίδιο άλλη μια φορά για το δικαστικό μέγαρο? Και ο Κώστας ο Χαλκιάς, ο αντιδήμαρχος, φέρνει τόσες αντιρρήσεις και τον ακούσαμε τι έλεγε και ακούσαμε και τι είχε πει στη σύσκεψη υπό τον Φλωρίδη ο ίδιος ο Αλέξανδρος Κολιάδης, για να διαπιστώσουμε ότι αλλού βρίσκεται ο ένας και αλλού βρίσκεται ο άλλος. Έδινε υποσχέσεις ο Κολιάδης ότι από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να υλοποιηθεί αυτό το έργο, και τελικά διαπιστώσαμε ότι κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να μην υλοποιηθεί αυτό το έργο. Μας είχε μιλήσει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Ασπράκης και μας είχε πει ότι θα μας έδινε τα ΦΕΚ τα οποία έχουν εκδοθεί τα προηγούμενα χρόνια και που δείχνουν ότι ναι, βεβαίως, από τη στιγμή που ο αρμόδιος για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως είναι ο Δήμος Ρόδου το έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, και αναρωτήθηκε, αφού το έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν για να στεγάσει δικές του υπηρεσίες, αφού το έκανε για να στεγαστεί το κτηματολόγιο όταν έπρεπε να αδειάσει το κτηματολόγιο στο κέντρο της πόλης για να το φτιάξει η περιφέρεια γιατί το κτίριο είχε προβλήματα κλπ. Τι είναι αυτό που τους εμποδίζει να κάνουν το αντίστοιχο και για το νέο δικαστικό μέγαρο, αφού φαίνεται ότι αυτή η λύση που προτείνεται, γιατί πρόκειται για πρόταση και όχι για απόφαση, είναι η πιο κατάλληλη, αυτή που εξυπηρετεί και τον κόσμο γιατί είναι μέσα στην πόλη? Τι είναι αυτό που τους εμποδίζει? Αυτή λοιπόν την εκκρεμότητα την καλύψαμε σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr το σχετικό άρθρο και περιλαμβάνουμε και τα ΦΕΚ. Προς το παρόν δημοσιεύουμε 3 ΦΕΚ. Υπάρχουν και άλλα όμως. Θα τα βρούμε, θα δημοσιευτούν και αυτά. Είναι τα ΦΕΚ τα οποία εκθέτουν το Δήμο Ρόδου, εκθέτουν τον Κώστα Χαλκιά για αυτό το όχι που είπε για το παλιό νοσοκομείο, για να αναγερθεί εκεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να τα διαβάσετε, να τα δείτε τα ΦΕΚ. Είναι το ΦΕΚ του 1985. Θα τα δείτε, υπάρχουν αναρτημένα εδώ όλα αυτά. Είναι το ΦΕΚ για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 1987. Και είναι και το ΦΕΚ του 1991. Τι αποδεικνύουν όλα αυτά? Ότι βεβαίως και μπορείς να χωροθετήσεις το νέο δικαστικό μέγαρο μέσα στο παλιό νοσοκομείο. Εάν η Δημοτική Αρχή συνολικά και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχός του θεωρούν ότι η λύση του παλιού νοσοκομείου είναι είτε νομικά είτε τεχνικά αδύνατη για την ανέγερση εκεί του νέου δικαστικού μεγάρου, οφείλουν να παρουσιάσουν την πολεοδομική γνωμοδότηση που το αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να γίνει εκεί, αλλά κυρίως να εξηγήσουν και στον νομικό κόσμο και στους πολίτες της Ρόδου που μπαίνουν βγαίνουν στα δικαστήρια, για ποιο λόγο οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν επανειλημμένως στο ίδιο οικονομικό τετράγωνο, στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο εκεί στο παλιό νοσοκομείο, για να στεγάσουν άλλες υπηρεσίες, όπως έγινε προσφάτως και με το κτηματολόγιο, για ποιο λόγο δεν μπορούν να εφαρμοστούν σήμερα για το νέο δικαστικό μέγαρο? Μέχρι τώρα έχουμε διαπιστώσει ότι καμία όρεξη δεν έχουν να εξηγήσουν τίποτα. Έχουν στυλώσει, ο Χαλκιάς έχει στυλώσει τα πόδια, δεν γίνεται λέει και τελείωσε. Έβγαλε όλους
Ολίγων διανοητικά καθυστερημένους, από ό,τι κατάλαβα, στη συνέντευξη που έδωσε προχθές, αφού εγκαλούσε και τους συναδέλφους δημοσιογράφους και όλους γενικώς ότι δεν καταλάβανε, μόνο αυτός κατάλαβε τι είχε γίνει. Τελικά, μάλλον μόνο αυτός δεν κατάλαβε ή παριστάνει ότι δεν κατάλαβε. Δεν συμμετείχε στην ομάδα εργασίας. Ένα παιχνιδάκι με τις λέξεις πήγε να παίξει, δεν ήταν επιτροπή, οι επιτροπές είναι θεσμοθετημένες στην ομάδα εργασίας. Εντάξει κύριε Χαλκιά μας, την ομάδα εργασίας εννοούσαν οι συνάδελφοι. Εντάξει, δεν είπαμε ότι βγήκε ΦΕΚ για την επιτροπή, έλεος πια. Σε αυτή την ομάδα εργασίας. Εκεί μέσα μια χαρά θα μπορούσες να πεις. Για ποιο λόγο δεν θέλεις, δεν γίνεται, αλλά και τι προτείνεις. Δεν πάτησες το πόδι σου. Την ειρωνεύτηκες και την επιτροπή, αυτήν την ομάδα εργασίας. Αυτά όλα δείχνουν υπεκφυγές. Όλα αυτά δείχνουν προφάσεις εν αμαρτίες. Και το ερώτημα, είναι προσωπική σου άποψη? Τη συμμερίζεται και ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος μπροστά στον κύριο Φλωρίδη τον ευχαριστούσε, τον χίλιο ευχαριστούσε, που επιτέλους βγήκαν αποφάσεις και συγκεκριμένα αποτελέσματα και μια πολιτική βούληση για το νέο δικαστικό μέγαρο μετά από τόσες δεκαετίες. Είναι προσωπικό σου θέμα? Είναι διγλωσία? Ο Κολιάδης άλλα λέει μπροστά και άλλα λέει πίσω? Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακολουθείς προσωπική πολιτική? Εκθέτεις το δήμαρχο? Έχεις τη σύμφωνη γνώμη του? Τι κάνετε εκεί μέσα? Τι γίνεται εκεί μέσα? Και κατά τα άλλα η πόλη περιμένει μια κρίσιμη υποδομή, ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Και εσείς παίζετε, παιδιά, παίζετε παιχνίδια εντυπώσεων. Δεν ξέρω τι κάνετε ακριβώς. Έρχονται λοιπόν τα ΦΕΚ για να απογυμνώσουν όλη αυτήν εδώ την φιλολογία περί του τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Γιατί το ξανακάνατε? Ο Δήμος το ξανάκανε. Και μια και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε και έξι φορές. Θα βγάλουμε και άλλα ΦΕΚ στο φως της δημοσιότητας. Απαντήστε στον κόσμο. Απαντήστε στο δικηγορικό σύλλογο. Απαντήστε σε όλους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης που είναι όλη μέρα μέσα στο δικαστικό μέγαρο. Απαντήστε στους πολίτες που μπαίνουν βγαίνουν στο δικαστικό μέγαρο. Απαντήστε τους. Γιατί σήμερα αρνείστε να κάνετε για το δικαστικό μέγαρο αυτό το οποίο έχετε κάνει τόσες φορές στο παρελθόν ως Δήμος Ρόδου? Διαβάστε το θέμα. Είναι πολύ χρήσιμο. Είναι αποκαλυπτικό. Στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάτι διαφορετικό, κυρίες και κύριοι, από τα συνήθη τα οποία παρακολουθούμε εδώ. Να φύγουμε από τα βαριά της επικαιρότητας και να πάμε σε ένα θέμα που στέλνει ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό μήνυμα. Μας ήρθε χθες μία ενημέρωση από πλευράς του Συλλόγου Αιμοδοτών Ρόδου για τα αποθέματα αίματος τον Αύγουστο που γίνονται ακόμη πιο οριακά και το καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο. Τώρα είναι η στιγμή να κάνουμε τη διαφορά. 3 Αυγούστου λοιπόν δίνουμε όλοι ραντεβού στη Γενική Κλινική Ρόδου σε μια μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία η οποία θα γίνει από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προκειμένου να ενισχυθούν τα αποθέματα αίματος στο νοσοκομείο μας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Βασίλης Νικολής, είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, για να το δούμε το θέμα, έτσι λίγο να μας ξεσηκώσει, λίγο να μας βάλει σε αυτό το κλίμα της εθελοντικής προσφοράς για να ενισχύσουμε τα αποθέματά μας μέσα στο κατακαλό καιρό. Κύριε Νικολή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και Παυλάκια.
0: Να μιλάμε στον Ενικό, Βασίλης, και ένα μετά από το νέο.
1: Εντάξει,
0: κάπως μου φαίνεται και εμένα ο πληθυντικός.
1: Καλά κάνεις. Πράγματι καλά κάνεις, μου και λες ότι το ξεσηκώσουμε, γιατί πράγματι πρέπει να το ξεσηκώσουμε. Το σηκώσουμε από τις καρέκλες, είδες από το ραχάτι, από το καλοκαίρι, ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές μας που είχαν έρθει, που ήρθαν το καλοκαίρι για να περάσουν μήνες στο διακοπό τους. Αλλά καλό είναι όμως και να σκεφτούν και την κοινωνική πλευρά ότι χρειαζόμαστε αίμα. Και αυτό μόνο το παρήγουμε από τους ανθρώπους και από τους υγιείς ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει να σκεφτούν και αυτούς που βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου. Είναι μια δύσκολη περίοδος, πρέπει να σας πω, το καλοκαίρι, γιατί για όλα τα νησιά μας πρέπει να πούμε. Διότι ενώπιον ξέρουμε χιλιάδες επισκέπτες και ο μόνιμος πληθυσμός αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής περίοδου. Εν τούτης όμως οι τακτικοί αιμοδότες και αυτοί θέλουν να βρίσκονται σε διακοπές, είτε εργάζονται τακτικά στον τουρισμό ή αποφεύγουν αιμοδοτήσεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών ή των ωραρίων τους όπου εργάζονται.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν η ζήτηση αυξάνεται, η προσέλευση των αιμοδοτών όμως μειώνεται.
0: Μειώνεται, αυτό είναι τώρα. Είναι αντιστρόφως ανάλογο τώρα, είναι εδώ πέρα το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυξάνεται η ζήτηση, αλλά μειώνεται η διαθεσιμότητα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να τους παρακινήσουμε και οφείλουμε σε αυτό να πούμε ότι υπάρχει και η πλευρά της ευαισθητοποίησης των πολιτών, αλλά κυρίως των οργανωμένων φορέων, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και με την ευκαιρία που μου δίνεται, θέλω να εκφράσω και τις θερμές μου ευχαριστίες, τις ειλικρινείς μου πραγματικά ευχαριστίες προς την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και ιδιαίτερα προς τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Χατζημάρχο, για την πολύτιμη και διαχρονική χορηγία του έντυπου ενημερωτικού υλικού για τις μπλούζες, τα καπέλα, τα μπάνες που συνοδεύουν τις δράσεις της εθελοντικής αιμοδοσίας. Όλα αυτά αποτελούν, δεν αποτελούν απλώς μια χορηγία επικοινωνιακού υλικού, πρέπει να σας πω, αποτελούν μια ουσιαστική επένδυση στη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας προσφοράς. Και θέλω πραγματικά να σας εξομολογηθώ ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν είναι αυτονόητη για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αντίθετα, αποτελεί μια πρακτική που συνιστάται σπάνια στην τοπική αυτοδιοίκηση,
0: ναι,
1: και αναδεικνύει την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ως ένα φορέα που επενδύει έμπραχτα στην πρόληψη, την κοινωνική αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό. Το έχουμε δει και στο νοσοκομείο αυτό. Και αξίζει να αναγνωρίσουμε δημόσια αυτές τις καλές πρακτικές που πρέπει να προβάλλονται και να αποτελούν παράδειγμα όπως μίμηση. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι στις πανελλήνιες συναντήσεις μας, τα συνέδρια και τα φόρα της εθελοντικής αιμοδοσίας στα οποία συμμετέχουμε, η συνεργασία μας με την περιφέρεια Νότιου Αιγαίου παρουσιάζεται συχνά ως παράδειγμα επιτυχημένης σύμπραξης μεταξύ της αυτοδιοίκησης και των εθελοντικών οργανώσεων, και πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων από όλη την Ελλάδα εκφράζονται ενδιαφέροντος να υιοθετήσουν αντίστοιχες πρακτικές στις περιοχές τους, άλλοι τα κατάφεραν, άλλα πιο δύσκολα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε αυτήν την εκδήλωση της 3ης Αυγούστου.
1: Βεβαίως. Η αιμοδοσία θα γίνει στο φουαγέ της Γενικής Κλινικής. Οι περισσότεροι ξέρουν σαν γυρομέντικα. Είναι από τις 9 έως τις 1.30 μετά το μεσημέρι. Σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν όλοι. Δεν είναι αφορά μόνο τους εργαζόμενους της κλινικής, αλλά οποιοδήποτε είναι υγιής πολίτης και θέλει να προσφέρει αίμα μπορεί να το κάνει. Ιδιαίτερα να καλούμε τους κατοίκους στα Κοσκινού, τις ευρύτερες περιοχές, τους εργαζόμενους στα Σμούρου και τον γύρο περιοχών, αλλά και κάθε άνθρωπο που είπαν.
0: Καθένας που θα θέλει, που θα θελήσει και θα έχει το χρόνο να πάει εκεί από τις 9 το πρωί λοιπόν, 3 Αυγούστου μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι. Να θυμίσουμε λίγο, Βασίλη, ποιοι μπορούν να δώσουν ή ποιοι δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Γιατί εγώ, ας πούμε, αν κρίνω από τη δική μου έτσι την εμπειρία, Ενώ έχω πάει πάρα πολλές φορές, ελάχιστες φορές κατάφερα να δώσω αίμα. Δηλαδή δεν μ' άφησαν να δώσω οι άνθρωποι εκεί της αιμοδοσίας στο ναι. νοσοκομείο. Λόγω χαμηλού αιματοκρίτη, δεν ξέρω.
1: Αιματοκρίτη, συνήθως, εντάξει, αυτό συμβαίνει στις περισσότερες γυναίκες. Έχουμε πρόβλημα με αιματοκρίτη. Κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Όταν προσερχόμαστε στην αιμοδοσία, ερχόμαστε συνήθως χωρίς να φάμε καλά το πρωί, χωρίς να ξεκουραστούμε κ.ο.κ. Αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Δεν κάνουμε μικροπυρηνικές εξετάσεις. Άρα λοιπόν.
0: Ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό, ας πούμε, ότι πρέπει ναι, να τονώσεις τον οργανισμό σου πριν πας για την αιμοδοσία.
1: Να υπάρξει μια προετοιμασία. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να γλυκοκοπούμε το προηγούμενο βράδυ και να πάμε την άλλη μέρα να αιμοδοτήσουμε. Σημαίνει ότι πρέπει να ξεκουραστούμε, να κοιμηθούμε κανονικά, να φάμε κανονικά το πρωινό μας και αν χρειαστούμε και κάτι παραπάνω, προκειμένου να μπορούμε μετά από μια ώρα περίπου από το τελευταίο γεύμα μας να μπορούμε να αιμοδοτήσουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό αφορά όλους τους υγιείς πολίτες, άντρες και γυναίκες. Για τους άντρες μπορούμε να δώσουμε τρεις φορές κάθε τρεις μήνες μία φορά και για τις γυναίκες τέσσερις λόγω είπαμε της έμεινο
0: ρύσης. Ναι.
1: Τώρα, τα υπόλοιπα σε ό,τι αφορά το ότι ποιος μπορεί να δώσει το όχι είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, καθώς ότι αυτό εξαρτάται από τον γιατρό της αιμοδοσίας εκείνη την ώρα.
0: Ναι. Αναφέρομαι, Βασίλη, περισσότερο έτσι σε αδρές γραμμές. Έτσι, εννοείται ότι κάθε άνθρωπος και κάθε οργανισμός έχει το δικό του προφίλ. Λέω, ας πούμε, αν υπάρχει ένα ηλικιακό όριο. Ας πούμε, λέω, έτσι
1: το όριο βεβαίως υπάρχει.
0: Ναι. Αυτό, σε αυτή την περίπτωση αναφέρομαι.
1: Ναι. Έως 60 και το 60 με ερωτηματικά, γιατί κανένας. Βέβαια, ο τακτικός αιμοδότης για να φτάσει μέχρι τα 60 να αιμοδοτεί. Συνήθως το βασικό μας όριο είναι από 17 μέχρι τα 50, ας το οριοθετούσαμε εκεί, ότι μπορεί κανείς να δώσει εύκολα αίμα. Ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι, οι οποίοι συνοδεύουν την αιμοδοσία, που λέμε αν παίρνει κανείς κάποιο για την επέκταση, ή παίρνει κάποιο για το διαβήτη, ή για το θυρωιδί, δεν μπορεί να δώσει αίμα. Αυτά αλλάζουν. Και γι' αυτό δεν πρέπει να μένουμε σε αυτά. Πρέπει να προσεχόμαστε στην αιμοδοσία και να το συζητάμε με τον γιατρό μας, να γνωρίζουμε.
0: Να δίνουμε το ιστορικό τέλος πάντων, το ιστορικό μας, τα φάρμακα που ενδεχομένως παίρνουμε και να κρίνει εκείνος αν μπορούμε όντως να δώσουμε αίμα.
1: Αν μπορούμε να δώσουμε. Mm-hmm. Εμείς πάντως πολλές φορές ευχαριστούμε και αυτούς οι οποίοι είχαν την καλή προαίρεση και την καλή θέληση να έρθουν ακόμα και
0: αν δεν κατάφεραν τελικά
1: να δώσουν αίμα. Και αυτό για μας είναι μια μεγάλη υποστήριξη.
0: Mm-hmm. Από την άλλη, θέλω να πω ότι αν γραφτεί κανείς και στο Μητρό Εθελοντή Αιμοδότη, έχει και τα πλεονεκτήματά του αυτό. Δηλαδή, γιατί μπορεί να χρειαστεί ο ίδιος ή ο οικείος του αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας και να το πάρει, να το βρει το αίμα, έτσι, αν είσαι στο Μητρό. Ισχύει αυτό. Πρέπει να το πούμε στον κόσμο ότι δίνεις για κάποιον άλλον, αλλά στην ουσία είναι σαν να δίνεις και στον εαυτό σου ή σε δικό σου άνθρωπο αν το χρειαστείς.
1: Βεβαίως. Από την εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών, κανείς μπορεί να γνωρίζει με μια απλή εφαρμογή στο κινητό του πόσες μονάδες εθελοντικές έχει στο όνομά του και να μπορεί να τις διαχειριστεί ανά πάσα στιγμή αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εάν είναι δικό του πρόσωπο, συγγενικό του πρώτου βαθμού, μπορεί να δώσει όσες μονάδες έχει στο λογαριασμό του.
0: Μάλιστα.
1: Εάν είναι απλά φίλος και γνωστός, mm-hmm. μπορεί να δώσει μια μονάδα για να καλύψει αυτόν τον φίλο του και τον συμπολίτη το οποίο το έχει απαραίτητη ανάγκη. Άρα λοιπόν είναι καλό να προετοιμάζουμε όπως κάνουμε μια αποταμίευση στα χρήματά μας.
0: Ναι.
1: Κάνουμε αποταμίευση και στο αίμα μας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
0: Ναι.
1: Αν δεν μένα που ξυπνάμε από το σπίτι μας, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε Θεέ μου, δώσε μας την υγειά μας και να είμαστε την επόμενη μέρα.
0: Μα να σου πω, Βασίλειο, επειδή αυτό το έζησα και εγώ ίδια και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, έτσι, γιατί σε έψαχνα να σε βρω, που έπρεπε εγώ ίδια να κάνω μια επέμβαση και μου ζήτησαν αίμα. Λέω τώρα πού να ψάχνω εγώ. Ήμουνα στην Αθήνα, λέω πού να ψάχνω. Ψάχνω τώρα ποιους ανθρώπους να βάλω να τρέχουν και τα λοιπά. Και μετά θυμήθηκα ότι μα εγώ είμαι στο Μητρό, έτσι. Για να δω τι μου βρίσκεται, εν πάση περιπτώσει. Και θυμάμαι τότε που είχαμε επικοινωνήσει και όντως υπήρχε δυνατότητα να βρέθηκαν οι μονάδες από αιμοδοσία που είχα κάνει εγώ ίδια. Και λέω, εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα πραγματικά, ειλικρινά στο λέω αυτό, Βασίλη, εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα ότι κάτι το οποίο το έκανα σε ανύποπτο χρόνο, όταν μου λένε βρες αίμα τώρα και εγώ να μην ξέρω πού να αποταθώ για να βρω αίμα και αν θα μπορούσε ο καθένας να πάει εκείνη την ώρα που χρειαζόταν στο νοσοκομείο να δώσει κτλ. Γιατί ήταν μεσημέρι, 3.

0: κανείς όταν έχει να κάνει με τη ζωή του, με την υγεία του και που την τελευταία στιγμή θα πρέπει να ψάξει και για
1: αυτό. Αυτό, είναι, αυτό.
0: Είναι απαραίτητο λοιπόν να προνοούμε και να κάνουμε, έτσι. Να μπορούμε να έχουμε τις απαραίτητες μονάδες αίματος για το δικαίωμα για μας και για την οικογένειά μας.
1: Δηλαδή ξέρεις το λέω και να μην ακουστεί κοινικό αυτό που λέω, αλλά αν δεν μπορεί να μας σηκώσει από τον καναπέ, Βασίλη, και να μας κινητοποιήσει η προσφορά στον άλλο, στον συνάνθρωπο, ας αντιληφθούμε ότι στην ουσία τον εαυτό μας θωρακίζουμε. Τους δικούς μας ανθρώπους θωρακίζουμε.
0: Δυστυχώς αυτό που παλεύουμε κάθε μέρα είναι η νοοτροπία μας. Έχουμε μια κακή νοοτροπία σαν πολίτες. Τα αφήνουμε όλα στην τύχη.
1: Στην τύχη.
0: Αύριο κάτι θα γίνει. Εγώ βγάζω το καπέλο πραγματικά στους ξένους εδώ.

0: Για να δώσουν αίμα που στον άγνωστο που συμπορείται σε ένα τόπο που ήρθαν.
1: Σε ένα τόπο ξένο. Ήρθαν απλά να κάνουν τις διακοπές τους. Σε ένα τόπο ξένο για αυτούς στην ουσία.
0: Και ψάχνουμε τώρα τον Έλληνα, ψάχνουμε τον συμπατριώτη μας, ψάχνουμε τον άνθρωπο της Ιταλικής πόρτας για να τον παρεγγείλουμε και να του πούμε: Έλα, έλα να στην ετήσια ομοδοσία. Για σένα το κάνω. Δεν το κάνω για κανέναν άλλο. Για τη δική σου ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν τους προσκαλούμε λοιπόν στις 3 Αυγούστου. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία σε έναν χώρο ο οποίος εντάξει εκεί στο φουαγέ της ιατρικής κλινικής δεν μου μοιάζει πολύ με νοσοκομείο, δεν ήταν συνδυσμένα και κάποιον που λέει ότι α, δεν μ' αρέσουν τα νοσοκομεία, αποβάμε τα νοσοκομεία, αποβάμε το ένα, αποβάμε το άλλο, τουλάχιστον μπορεί να προσέρχεται εκεί και να δώσει αίμα.
1: Μάλιστα.
0: Βασίλη. Χρειάζεται ο τόπος, χρειάζονται οι άνθρωποι μας που βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου.
1: Έτσι. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλό
1: καλοκαίρι να έχουμε. Και αχρίαστο να είναι το αίμα. Αχρίαστο να είναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ κυρίες και κύριοι που μείνατε και σήμερα εδώ κοντά μας, τη μεγάλη μας παρέα στο πρωινό μας Express. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, στις 5 το απόγευμα, σε επανάληψη εκπομπή μας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-06500.
2: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
2: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
6: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
7: Α, είναι για τους πλούσιους.
6: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό... Όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του, θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει.
4: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.

0: Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή, Γαλαξίας Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Real Voice 99,5.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
4: Η ελληνική ομάδα θα εκδικήσει πλέον μία θέση από την 5η έως την 8η της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather.
4: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97,8, 10 λεπτά μετά τις 7. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Απογευματάκι 5ης 30 του μήνα, πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου. Πρωτομία το Σάββατο, σωστά. Και δυστυχώς, ξεκινώμε το δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε τα πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη. Και μάλιστα στο Ρέθυμνο δεν μπόρεσαν ούτε σήμερα να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Τραγική κατάσταση με τίποτα. Κυριολεκτικά τραγική. Έχουμε και στην Άνδρο φωτιά. Έχουμε και στην Πάρο αναζωπήρωση. Καίγεται το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δηλαδή, εντάξει τώρα, όσοι έχουν επισκεφτεί την περιοχή, αλλά και όσοι δεν την έχουν επισκεφτεί, μιλάμε τώρα για ένα από τα σημεία στον ελλαδικό χώρο που είναι πόλος έλξης τόσο των Ελλήνων, αλλά έρχονται και από το εξωτερικό μόνο και μόνο για να δουν ένα φοινικό δάσος. Εγώ όταν μου το είχαν πει, και πολύ πριν να το δω, πολλά χρόνια τώρα, είχα πει ένα φοινικό δάσος, τι είναι. Όταν πήγα και το είδα, θα μου πείτε ότι είναι ένα δάσος, είναι κάτι που δεν το βλέπεις συχνά στη ζωή σου. Είναι ένα σπάνιο, είναι μια σπάνια ανάμνηση, να το πω έτσι. Και μιλάω για εποχές που δεν είχαμε κινητά, φωτογραφίες, TikTok, TikTok και τέτοια, δεν παίζανε αυτά. Λοιπόν, μέχρι τα μεσάνυχτα και απόψε με τη βοήθεια του Θεού, με τον κύριο Νίκο Λικούρη στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και τον κύριο Γρηγόρη Διβάνη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων, θα μας ενημερώνει για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, για τις φωτιές εννοείται, και αν προκύψει και κάτι εκτάκτος, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μπει στο στούντιο και να μεταφέρει ειδήσεις. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Μετά τις 10, όπως πάντα, θα ανοίξουμε γραμμές. Εκεί, ναι, μετά τις 10 θα ανοίξουμε γραμμές, γιατί έχουμε για τα παιχνίδια απόψε του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, τα οποία θα μας πάνε λογικά του Παναθηναϊκού ιδίως 9.30, 10 και 4, 10 και 5, 10 και 10, σχεδόν μέχρι κοντά στο τέλος εκπομπής. Ήθελα να σας πω εκτός από τις φωτιές. Α, ναι. Έβγαλε μια ανακοίνωση, μια ενημέρωση, μια σύσταση ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ναι, να πω αυτό ότι ακόμα δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, δεν ξέρω γιατί. Ο ΕΟΔΗ λοιπόν ενημερώνει ότι καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου κατά την τρέχουσα περίοδο, ιδίως λέει σε περιοχές της περιφέρειας Αττικής. Τι λέτε ρε παιδιά? Συστήνει λοιπόν να λαμβάνουμε με συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια. Δηλαδή, μακριά μανίκια, ξέρετε, με 40 βαθμούς, αντικουνουπικά, κουνουπιέρες φαντάζομαι, κυρίως για τα μωράκια, για τα πιο μικρά παιδάκια και στον ύπνο. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι υπάρχουν περιοχές που, επειδή ακριβώς δεν έχουν ψεκάσει, όπως δεν ψεκάσαν και πέρσι, όπως δεν ψεκάσαν και πρόπερσι, όσο και να προφυλαχθείς, το ρημάδι έρχεται και σε τσιμπάει. Θα σας πω δε το εξής. Υπάρχουν κουνούπια τα οποία τσιμπάνε και πάνω από τα ρούχα. Νίκο, αλήθεια? Έτσι, δηλαδή πάει και κάθεται το κουνούπι πάνω στο ρούχο. Για το καλοκαίρι δεν φορές χοντρό ρούχο. Ακόμα και αν καλύψεις χέρια, πόδια, θα τα καλύψεις με ένα ύφασμα το οποίο είναι πιο λεπτό, ρε παιδί μου. Δεν είναι, θα βάλεις τζιν που είναι ένα χοντρό ύφασμα. Πάνε και τσιμπάνε πάνω από τα ρούχα. Πώς να προφυλαχτείς? Δεν ξέρω. Έχει, λέει,
35 στην περιφέρεια, 5 στην περιφέρεια Θεσσαλίας, 2 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ανατολική Αττική, Βόρειο Τομέα Αθηνών, Νότιο Τομέα Αθηνών, Κεντρικό Τομέα Αθηνών, Δυτική Αττική. Και λέει ο ΕΟΔΗ ότι είναι, λέει, αρκετά νωρίς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να σου λέει τώρα ότι είναι νωρίς την περίοδο μετάδοσης, να πει ότι η πρόβλεψη, γιατί δεν μπορεί κανείς να ξέρει, είναι για αυξητική τάση. Λοιπόν, συστήνει λοιπόν λήψη μέτρων σε όλη την επικράτεια, γιατί δεν μπορεί, λέει, να προβλέψει με ασφάλεια πού θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες. Ιδιαίτερη λέει προσοχή και συνέπεια στη λήψη μέτρων προστασίας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με ανοσοκαταστολή, χρόνια υποκειμένα νοσήματα που κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν σοβαρά. Ωραία, και. Α, μπράβο, λοιπόν, τα βλέπω εδώ, έχει βγάλει. Εγκεκριμένα εντομοαποθητικά σώματος. Κλιματιστικό ανεμιστήρας. Εγκεκριμένα εντομοαποθητικά εντομοκτώνα. Μακριά μανίκια και παντελόνια. Σίτες. Κουνουπιέρες. Όχι στάσιμα νερά. Τι να σας πω. Μανώλη λέει, μην τα μαυρίζεις. Καλά πάμε με τις φωτιές. Δεν έχουμε τις ώρες φωτιές όπως βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, κύριε Διονύση, έχουμε και 3 νεκρούς πυροσβέστες. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Εντάξει, δεν ξαναλέω για τις φωτιές. Τι να μαυρίσω. Πραγματικά, απορώ. Ο κύριος Δανίλ μου λέει ότι η φωτιά χτες φαινόταν στο Ρέθυμνο από τη Γάβδο. Κύριε Δανίλ, μην τα μαυρίζετε. Εδώ, το καλό δεν πάει, πάει. Το να βάλεις, λέει, φιδάκι σου περνάει από το μυαλό. Όχι, γιατί έχω θέμα με το αναπνευστικό. Όχι, εγώ έχω άνθρωπο στην οικογένεια που δεν μπορεί. Με το παναπνίω οποιοδήποτε αρωματικό ή τέτοιο, τον πιάνει δύσπνοια και φτέρνισμα. Σου περνάει από το μυαλό. Πήκος απήκος, Μανώλη λέει, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Πρέπει ο κόσμος να οργανωθεί με τον εθελοντισμό μαζικά, να κάνει αναδασώσεις, να προμηθευτεί εξοπλισμό ατομικής προστασίας για τους πυροσβέστες. Δεν θα κάνουν τίποτα οι χαρτογιακάδες, οι άπητες μας δουλεύουν κανονικά. Πώς δεν κάνουνε. Δεν κάνανε μία ενός λεπτού σιγή σήμερα. Στην Βουλή. Χτες, πότε κάνανε. Χτες, σήμερα. Χτες, σήμερα και σήμερα και αύριο να κάνουν. Αλλάζει κάτι. Όχι. Γεια σας, κυρία Αναστασία. Ναι, και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Σκορδόψωμο, λέει. Τζατζίκι με ενισχυμένο το σκόρδο είναι μια απλή λύση για τα κουνούπια. Να το φάμε ή να το τρίψουμε πάνω μας. Εντάξει, τώρα καλώς κάνει και ο ΕΔΙ και βγάζει την ανακοίνωση, έτσι, αλλά εγώ θα επιμείνω στην ευθύνη των Δήμων και δεν ξέρω ποιος άλλος ευθύνεται, που εδώ και 3 χρόνια δεν έχουν ψεκάσει. Σοβαρή δουλειά δεν έχει γίνει. Εντάξει. Μπορεί να μην αφορά όλους τους Δήμους, για να μην είμαι, να μην τα λέω, τους παίρνει όλους η μπάλα, αλλά υπάρχουν πολλοί Δήμοι που δεν έχουν ψεκάσει καθόλου, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω αν δεν έχουν τα απαραίτητα φάρμακα, δεν ξέρω αν δεν έχουν κονδύλια, δεν ξέρω προσωπικό, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά υπάρχουν περιοχές που έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Λοιπόν, η κυρία λέει, υπουργός που μας είπε ότι είναι παιδί πυρηνικής οικογένειας και η οικογένεια που έκανε είναι πυρηνική σε... Ναι. Α, όχι, έτσι λέγεται, πυρηνική οικογένεια. Καλησπέρα, λέει, Μανώλη μου, κουνούπια, σαλμόνα, λαϊός δυτικού Νείλου, γαστρεντερίτιδα, σάπια κρέατα, φωτιές παντού, ψυχές αδικοχαμένες, έλεος, θα σωθούμε ποτέ από τους άχρηστους και όχι άριστους. Κυρία Ιωάννα, μην το μαυρίζετε. Αυτό θα είναι η φράση απόψινή. Θα είναι, μην το μαυρίζετε. Βάλτε του χρώματα.
Να θέσουμε, λέει, ένα ζήτημα ο κύριος Αντώνης. Α, μισό λεπτό να σας πω. 8:30 θα έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο. Σας το λέω από τώρα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για μετά. Μηνύματα από τώρα. 8:30. Να θέσουμε, λέει, ένα ζήτημα. Στο Ιράν τα 100 λίτρα βενζίνη στο βενζινάδικο με τους φόρους λιανική έχουν 2,5 ευρώ. Εντάξει, στο Ιράν. Οι καπιταλιστές που είναι για το κέρδος και τσίφτες και καλά κάνουν, γιατί ψωνίζουν από τα πανάκριβα χρηματιστήρια ενέργειας πάνω από 1.000 φορές την τιμή. Με 1.000 ευρώ σου γεμίζει ένα τάνκερ το βενζινάδικο της γειτονιάς στην Τεχεράνη. Ναι, και εγώ. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Πώς θα πάω το τάνκερ στο Ιράν. Πώς, κύριε Αντώνη. Δεν έχετε καταλάβει ότι και γι' αυτό παίζεται το παιχνίδι. Γιατί να πουλάει το Ιράν φτηνά. Όχι, θα πάρεις από εμάς. Μα είναι πιο ακριβά, ναι, αλλά από εμάς θα πάρεις. Γιατί το Ιράν τώρα το βομβαρδίζουμε. Το κέρατο των μουλάδων. Που νομίζετε ότι τους ενδιαφέρουν οι μουλάδες. Μήπως, λέει, δεν το ξέρουν, το λέω και τους πιάνουν κότσο. Τους ανθρώπους, τους καπιταλιστές, να μην ενημερώσουν, να το κρύψω. Έχει καλά κάνετε, να τα λέτε. Τη φωτιά στην Πάρο την ελέγξανε και αναζωπηρώθηκε. Τι σημαίνει την ελέγξανε? Όταν έχει 8 και 9 και 10 μποφόρ και δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια, τα καντιλάκια αυτά που λέμε, τίποτα, ένα φύσιμα είναι για να περάσει φωτιά. Πριν λίγες, λέει, ημέρες, ο κύριος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των 5 ετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα ένας 5 ετής πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν 2 χρόνια ο κύριος Τουρνάς αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Σήμερα ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Ανακοινώσεις σας, λοιπόν, περισσεύουν τουλάχιστον υποκριτικές. Αλλά, λέει, μη σου μαυρίζω την ψυχή. Φόρτσα πάω καρά, φυρί το πας και εσύ. Άντε, βραδιάτικα. Υπάρχει, λέει, και το αβοτάντο άοσμο για περιπτώσεις σαν τη δική σου. Ρε Γιάννη, να σου πω κάτι. Γιάννη, να σε ρωτήσω τώρα μια, αφού εντάξει, εσύ υπερασπίζεις που υπερασπίζεις την κυβέρνηση. Άμα φοράς γυαλιά που βιντεοσκοπούν, επιτρέπεται και μετά ανεβάσεις το υλικό? Για πες μου λίγο για κάτι που θέλω να δω. Επιτρέπεται, δηλαδή, η βιντεοσκόπηση χωρίς την πρώτερη άδεια των παρευρισκομένων ή χωρίς να το...

0: που επηρεάζουν τον ιδρώτα.
1: Ναι, κύριε Άγγελε.
0: Να το... Ο κύριος Τάσος, το στείλατε. Κύριε Τάσο, το είπα πριν να δω το μήνυμά σας. Εγώ γνωρίζω ότι απαγορεύεται. Αν ανεβάσει, απαγορεύεται να βιντεοσκοπεί, όχι. Η ανάρτηση λοιπόν απαγορεύεται, όχι βιντεοσκόπηση. Για να ξέρω. Γιατί εγώ από εδώ και πέρα, σε όποια δημόσια υπηρεσία μπαίνω, θα βιντεοσκοπώ. Δεν θα το ανεβάσω πουθενά. Δεν έχω δικαίωμα. Όχι, δεν επιτρέπεται. Να μπει σε δημόσια υπηρεσία να βιντεοσκοπείς. Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται. Νομίζω. Υπάρχει νόμος για τη βιντεοσκόπηση. Πρέπει να πάρεις άδεια για να βιντεοσκοπήσεις. Ας το ψάξουμε. Γιατί εδώ μου λέει ανέβασε κανεί λίγο τα γυαλιά. Το πιάσω ο Γιάννης αμέσως. Σου λέει. Σε τσάκωσα, σου λέει Παρδέλη. Όχι, έτσι τα φοράει. Γιατί είναι ωραίο look. Λοιπόν, θα ποινικοποιήσουμε, λέει, τον αέρα. Τι προτιμάτε, λέει, τον τωρινό καιρό με το δροσερό άνεμο ή τα σαραντάρια που είχαμε τις προηγούμενες μέρες? Αλήθεια, κάνουμε αυτή την κουβέντα? Προτιμώ το δροσερό άνεμο και αντιμετωπίζω τα σαραντάρια γιατί είναι καλοκαίρι και θα ήθελα που φέτος πάμε καλά στις περισσότερες περιοχές, αλλά έχουμε και μεγάλες φωτιές, θα ήθελα όσο το δυνατόν περισσότερο να περιορίσουμε τις φωτιές και να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Τι είναι, ποιον αέρα να ποινικοποιήσω? Μ' ακούσατε να λέω κάτι για τον αέρα? Ο αέρας θα κάνει ό,τι θέλει. Για πάντα. Όχι όταν δεν θα υπάρχετε εσείς, και όταν δεν θα υπάρχω εγώ, και όταν δεν θα υπάρχουν ούτε τα παιδιά μας, ούτε τα εγγόνια μας, ούτε τα δυσέγγονά μας, και όταν δεν θα μας θυμάται κανείς πάνω σε αυτή τη γη. Γιατί να ποινικοποιήσω τον αέρα? Αλλά. Δεν είναι θέμα. Ωραία, εγώ προτιμάω λοιπόν σαραντάρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να το υποστούν και οι υπόλοιποι? Το βάζουμε σε μια λογική? Θα αρχίσουμε δηλαδή τώρα να τσακωνόμαστε? Φύγαμε από το Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερή, δεξή, και θα πάμε οι δροσαρανεμίτες και οι σαραντάριδες? Τι είναι τούτο? Σε όπα. Δείτε. Ναι, θα πάω εγώ να πάρω. Έχετε δίκιο. Ξέχασα να κάνω και τη δουλειά του Δήμου. Α, γι' αυτό έτσι τα φορούσε Γιάννη, για μόδα. Άσε μας ρε Γιάννη. Και το μικρόφωνο που έχει πάνω του για μόδα το έχει. Άσε σε παρακαλώ. Να σου πω, λέει, ένα μυστικό: καφέ σε ελληνικό σε αλουμινόχαρτο και βάλει τη φωτιά. Δεν πλησιάζει κουνούπι, μυρίζει και καφές. Το είχαν αυτό με τον καφέ. Το έχω συναντήσει σε ταβέρνες. Αλλά έδιωχνε, μου λέγανε ότι είναι για τις μέλισσες περισσότερο. Δεν ξέρω αν κάνει και για τα κουνούπια. Μπορεί να κάνει. Ή να βιντεοσκοπήσει, λέει, στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ούτε τα πόμολα δεν έμειναν. Το κράτος, λέει, γιατί μας παρακολουθεί παντού, είναι νόμιμο? Ή ζούμε σε ανοιχτή φυλακή? Η εικόνα ενός προσωπού Φόρτσα Παουκάρα είναι προσωπικό θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Η λήψη αποθήκευση δημοσίευση βίντεο χωρίς συγκατάθεση του εικονιζόμενου συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι παράνομη εκτός και αν προβλέπεται ρητά από εξαιρέσεις του νόμου. Η καταγραφή και η δημοσιοποίηση της εικόνας της ιδιωτικής ζωής ενός ανθρώπου χωρίς την άδειά του προσβάλλει το δικαίωμα στην προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα, δίνοντας το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης ηθικής βλάβης. Η καταγραφή ιδιωτικών στιγμών ή μη δημοσιοποιημένων συνομιλιών και πράξεων με τεχνητά μέσα χωρίς δικαίωμα διώκεται ποινικά. Έχω κι άλλα να διαβάσω. Εντάξει, είμαστε. Η λήψη, αποθήκευση, δημοσίευση βίντεο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, για να σας το πω κι αλλιώς. Εθεάθη ένας υπουργός να φοράει ένα γυαλί, το οποίο είναι αυτό της Meta, το Ray-Ban, το οποίο μπορεί να κάνει και λήψη, βιντεολήψη. Δεν ξέρω αν έγραφε ή δεν έγραφε. Αν το φοράει γιατί είναι μόδα και του αρέσει, καλώς. Αν για οποιοδήποτε λόγο πατήσει το κουμπάκι του ρεκ της εγγραφής, είναι παράνομος. Το λύσαμε. Αφήστε, λέει, τα κουνούπια να τσιμπάνε ελεύθερα. Ελευθεριά στις χνίπες. Κύριε Θεοδωρή, δεν ξέρω. Δει, λέει, προσοχή στο δυτικό Νείλο. Και θα το πω κι εγώ. Είχαμε, λέει, μια φωτιά νωρίτερα και στο Στεφάνι τα ανάγρα κοντά στην Πάρνθα. Ευτυχώς την πρόλαβαν. Ευτυχώς. Μάλλον μας θεωρούν τόσο ψεκασμένους ο κύριος Άκης από το Αμβούργο. Που λένε, μην τους ψεκάσετε άλλο, μην πάθει υπερφόρτωση στο σύστημα. Καλό. Τίτλοι.
2: Real FM.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο εν μέσω θυελωδών ανέμων. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες, προειδοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις επιχειρούν σχεδόν υπό μηδενική ορατότητα. 51 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος. Εντολή εκένωσης δόθηκε σε 7 οικισμούς. Περισσότερα στο real.gr. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί την Τρίτη στην Πάρο, εκενώνονται οι περιοχές Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ. Έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγκρού στο ρεύμα προς Αμαλία, στον άξονα Τσαλδάρη Ομόνια Σταδίου Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Ποσειδώνο στο ύψος του Φλίσβου στο ρεύμα προς Άλιμο.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Ω, φτάσαμε.
5: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 38 λεπτά μετά τις 7 στο Real FM. Είστε συντονισμένοι. Στούντιο papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κυρία Ιωάννα, ναι, αυτό που μου γράφετε είναι. Κύριε Γιάννη, από το Ήλιον, εγώ δεν είπα όνομα υπουργού. Εγώ είπα απλά ότι κάποιος βιντεοσκοπεί με μέσα τελευταίας τεχνολογίας και δεν το γνωρίζουν οι υπόλοιποι, καλό είναι να μην το κάνει. Από εκεί πέρα λέω μια ιδέα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Να τους όσοι γιορτάζουν, τέλος πάντων. Χάκερ, λέει, έγινα, κυρία Ζερ. Τι να κάνω. Επιτέλους, λέει, έκανε και κάτι σωστό η UEFA. Μακάρι να το πάει μέχρι τέλους. Τι έκανε, κυρία Σταύρο? Τι έχω χάσει? Έχουμε γραμμή. Ωραία. Ο κύριος Χότζογλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επιστημονικού Τουρισμού. Καλησπέρα σας, κύριε Χότζογλου, και ευχαριστώ. Τελειώνει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος. Διάβαζα σήμερα ένα ρεπορτάζ που αφορούσε στις φορολογικές παραβάσεις των επιχειρήσεων σε τουρισμό, επισητισμό τον Ιούλιο, και έφρυξα μία στις τρεις, δηλαδή, από αυτές που έχουν ελεγχθεί. Φαντάζομαι τι γίνεται γενικώς, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν ελεγχθεί, μπορεί να μην ελεγχθεί και ποτέ. Και ήθελα να κάνουμε και έναν απολογισμό, να δούμε πώς μπαίνουμε στον κατά συνήθεια πιο δυνατό μήνα του καλοκαιριού.
1: Ναι. Το καλοκαίρι αυτό που διανύουμε το έχουμε χαρακτηρίσει ως το καλοκαίρι της ασυνδοσίας. Δυστυχώς πληθαίνουν οι καταγγελίες και βλέπουμε κιόλας τα αποτελέσματα όσων ελέγχουν και μας φέρνουν και γίνονται. Όχι μόνο φορολογικές παραβάσεις, αλλά παραβάσεις
0: και εργατικές, ναι, βέβαια.
1: Εργατικής νομοθεσίας, των κλαδικών συνδυασμών συμβάσεων εργασίας. Και το πιο άσχημα απ' όλα είναι ότι έχουμε ένα κράτος θεατή. Ένα Υπουργείο Εργασίας αμέτωπο, μια υπουργό η οποία αναλώνεται όλη την ημέρα στο TikTok βγάζοντας βιντεάκια, προμοτάροντας διάφορα νομοσχέδια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία. Και πηγαίνουμε με την λεγόμενη βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως αρέσκονται να τη λένε, τον τουρισμό και τον αυτοκινητισμό, πηγαίνουμε στον αυτόματο πιλότο. Αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ απ' όλα είναι ότι ενώ έχουν ψηφιστεί κάποια μέτρα που είναι προς θετική κατεύθυνση, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας, δυστυχώς καταφέρνουμε και αυτά τα μέτρα και τα ευτελίζουν. Για να επανέλθω όμως στο αρχικό σας, στην αρχική σας τοποθέτηση, στην εισαγωγή για τις φορολογικές παραβάσεις, εδώ τώρα θα αντιμετωπίσουμε το εξής φαινόμενο. Όταν μια επιχείρηση κλείνει με κρατική εντολή, όπως το ζήσαμε στην εποχή της πανδημίας, οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε αναστολή συμβάσεις, αποζημιώνονται με την αποζημίωση του επιστοπού και έχουν κανονικά τα ένσημά τους. Εδώ η αναστολή λειτουργίας οφείλεται στην υπετιότητα του εργοδότη.
0: Σε κάποιες επιχειρήσεις έχει επιβληθεί και η αναστολή λειτουργίας. Ο λιγοήμερες, βέβαια, είναι αυτές συνήθως.
1: 48 ώρων. Εδώ λοιπόν είναι με υπετιότητα του εργοδότη. Εκείνος έκανε την παράμαση. Και το πρόστιμο, οι συνέπειες του νόμου είναι αυτές.
0: Και υπάρχει μετακύληση.
1: Ξεκαθαρίζω ότι ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει το προσωπικό κανονικά και να το ασφαλίσει. Και γιατί το λέω αυτό και το επισημαίνω? Γιατί μας έχει τύχει στο παρελθόν να μην πληρώνονται εργαζόμενοι, να μην ασφαλίζονται και για 2, 3, 4, 5 ένσημα που τους λείπουν να χάνουν το δικαίωμα στην επιδότηση ανεργίας του σημερινού μήνου. Είναι βέβαιο ότι θα δούμε και άλλα λουκέτα στην αγορά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι κάνουν διακοπή, πώς το κάνουν αυτό για τις 48 ώρες?
1: Δεν σε πληρώνουν, δεν σε ασφαλίζουν και είναι στην ώρα. Είναι κλειστά.
0: Μα είναι παράνομο όμως αυτό.
1: Είναι παράνομο, αλλά και να πάει ένας εργαζόμενος στην επιθεώρηση εργασίας να το καταγγείλει, ναι. Η διαδικασία πέρα από την εθνοβόρα, 9 στις 10 φορές δεν βρίσκεται λύση.
0: Καλά, μετά μπορεί να έχει πρόβλημα πιθανότατα με τη δουλειά του, καταλαβαίνω τι θα μου πείτε.
1: 9 στις 10 λοιπόν δεν βρίσκεται λύση μέσω της επιτροπής.

0: είναι λογαριασμός. Δεν είναι αμυντή ποσότητα. Δεν πάμε για δουλειά.
1: Αυτό δεν είναι, είναι λογαριασμός. Το καταλαβαίνεις όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής.
0: Έτσι ακριβώς. Και κάποιος όπως 40, 50, 60, 70 ευρώ κάτω.
1: Αυτό το καταλαβαίνεις. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ το έχω πει αυτό και γιατί δεν θέλω να τον μπλέξω. Αλλά εμείς το καταλαβαίνουμε συνήθως στην απεργία, όταν κάνουμε μια απεργία. Πάντα στο τέλος του μήνα, ας πούμε, που ήταν, λέγαμε παιδιά, είχαμε καμιά απεργία αυτό το μήνα. Και όταν καταλαβαίναμε, ας πούμε, όπ, να τη μείωση. Εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά. Δεν το λέω για την απεργία, έτσι προς Θεού, που για να γίνει υπάρχει κάποιος λόγος. Αλλά θέλω να πω ότι ένα-δύο μεροκάματα είναι λογαριασμός για τους ανθρώπους, για όλους μας.
0: Βεβαίως. Και δεν ξέρουμε αν η επόμενη επιχείρηση θα έχει μικρότερο για 48 ώρες μόνο. Μπορεί να έχει παραπάνω μέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι του κλάδου μας θα μου επιτρέψετε να το πω ότι είναι τελείως αποστάτευτοι. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, πολλοί μήνες. Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε περίπου 2,5 μήνες μετά την υπογραφή τη μεγάλη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία στη χώρα, αυτή του συμβουλισμού, που αφορά 400.000 εργαζόμενους και περίπου.

0: 80.000 επιχειρήσει. 2,5 μήνες μετά, κύριε Βαρδάλη, είμαστε στη θέση να θεωρήσουμε τα πρώτα στοιχεία για το αν εφαρμόζεται στην πράξη.
1: Για πείτε.
0: Ούτε στο 5% των επιχειρήσεων.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν την εφαρμόζουν. Ενώ έχει κηρυχθεί η γενικώς υποχρεωτική, δεν την εφαρμόζουν. Έχουν πλαφωνάρει τους μισθούς στην εστίαση από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτως της λιπότητας, και σου λένε αυτά είναι και ας αρέσει. Και μετά απορούμε γιατί δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει στον κλάδο και γιατί έχουμε
1: χιλιάδες και νέες. Αυτό τώρα δεν θα έπρεπε να αυταπάγγελτα η πολιτεία να επέμβει? Πρέπει ο εργαζόμενος πάλι να...
0: Όχι, δεν υπάρχει αυταπάγγελτα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πρέπει να γίνει πάλι καταγγελία από τον εργαζόμενο. Δεν υπάρχει αυταπάγγελτα.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Ότι μόνο είπατε το 5%, ένα 5%.
0: Ναι, στην εστίαση η σύμβαση εφαρμόζεται στο περίπου στο 5% των επιχειρήσεων. Στα δέκα ξενοδοχεία που έχουμε 10.550 ξενοδοχειακές μονάδες περίπου,
1: ναι,
0: η συλλογική σύμβαση εργασίας ξενοδοχείων εφαρμόζεται στο 10% των επιχειρήσεων.
1: Τίποτα, αυτά είναι τα ποσοστά, είναι αστεία τώρα, δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή και τα μισά να μου και 50 να μου λέγατε, θα σας πάλι το ίδιο. Αλλά θα έλεγα τουλάχιστον ένα στους δύο το εφαρμόζει. Θα συζητάμε για τον ένα στους 10 και αν. Ναι, εντάξει.
0: Έτσι είναι η κατάσταση
1: δυστυχώς.
0: Και γι' αυτό έχουμε και αυτή τη μεγάλη αιμορραγία στο προσωπικό.
1: Ναι. Τώρα, ο Αύγουστος που μπαίνει, με τι προσδοκίες μπαίνει και για τους εργαζόμενους, βέβαια. Και τι ελλείψεις έχουμε, διότι φαντάζομαι ότι οι ελλείψεις δεν έχουν. Δεν έχει κλείσει αυτό.
0: Όχι, δεν έχουν καλυφθεί οι ελλείψεις. Δεν βοηθήσαν οι μετακρίσεις. Το λέμε, το φωνάζουμε, είναι η τρίτη χρονιά που επικηρύττουμε με μετακρίσεις από τρίτες χώρες να καλύψουν τα κενά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν μας δείχνει ανειδίκευτο προσωπικό. Μας δείχνει άγχος εξειδικευμένο προσωπικό. Όπως η executive chef, τα front desk, reception, τα guest relationships, σερβιτόροι, καμαριέρες. Δεν μπορούν οι συνανθρωποί μας από το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές, την Ινδία, την Αίγυπτο να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις θέσεις. Δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά όμως, ο κλάδος πηγαίνει περίφημα. Θα είδατε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας. Είμαστε σε εισπράξεις ήδη 700 εκατομμύρια πάνω. Μπορεί να έχει υπολογιστεί ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Μιλάμε για στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο πεντάμινο.
1: Ναι, αυτό είναι καλό για τον κλάδο και για τον τουρισμό γενικότερα, έτσι.
0: Και για την χώρα.
1: Αυτό λέω για τον τουρισμό.
0: Το θέμα όμως είναι ότι η εντατικοποίηση πάει υπόκεινο. Ο μέσος όρος εργασίας αυτή τη στιγμή στον κλάδο είναι 7 ημέρο, 14 με 15 ώρες δουλειά την ημέρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσοι έχουν πάει για δουλειά δεν πρόκειται να το επιχειρήσουν του χρόνου να ξαναπάνε μετά από αυτά που έχουν περάσει φέτος. Αν δεν ληφθούν μέτρα, εάν δεν δώσουμε λύση στα προβλήματα που μας ταλανίζουν δεκαετίες τώρα, πολύ φοβάμαι ότι ο τουρισμός, έτσι όπως τον ξέρουμε στη χώρα μας, θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση.
1: Γιατί είναι τόσο απαισιόδοξη η πρόβλεψή σας? Θέλω να πω, βλέπουμε ας πούμε και στη Μεσόγειο γενικώς, Ισπανία, Πορτογαλία, βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα υπερτουρισμού και τα αντιμετωπίζουμε και εδώ σε αρκετές περιοχές. Γιατί θεωρείτε ότι θα,
0: γιατί θα πάει έτσι? Γιατί ζούμε σε μια χώρα πανάκριβη, ο πληθωρισμός καλπάζει, οι εργαζόμενοι, οι εποπτικά εργαζόμενοι καλούνται να επιβιώσουν εδώ.

0: καμίνο με ένα εισόδημα 5 έως 6 μηνών στην καλύτερη περίπτωση. Το επίδομα ανεργίας είναι 3 μήνες μόλις. Και όσον αφορά τον κλάδο, την ανταγωνιστικότητα, πρέπει να επανασχεδιάσουμε τι σημαίνει τη ρυθμίση από την Ελλάδα. Οι ανταγωνιστές καλπάζουν. Έχουν βάλει νέες μορφές τουρισμού. Υπάρχει ο ιατρικός τουρισμός. Όταν όμως ιατρικό τουρισμό εννοώ ότι, προς ένα παράδειγμα, η χώρα μας κάνει περίπου 1,5 εκατομμύριο τουρίστες το χρόνο, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα ένας νευροπαθής να κάνει αιμοκάθαρση μέσα στο πεντάστερο ξενοδοχείο που μένει. Κάτι που στα παράλια της Μικράς Ασίας συμβαίνει. Στην Ισπανία συμβαίνει. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να έρθουν νευροπαθείς, γιατί δεν έχουν που να κάνουν αιμοκάθαρση. Εμείς έχουμε μείνει στο ευόγμα ότι τουρισμός σε καλοκαίρι είναι ρακέτες, θάλασσα, ούζο και χταπόδι. Ναι. Δεν είναι έτσι. Οι εξελίξεις τρέχουν. Η Κροατία ανεβαίνει. Η Αλβανία ανεβαίνει. Η Ισπανία ανεβαίνει. Έχουν αλλάξει τελείως την κουλτούρα του τουρισμού.
1: Βλέπετε όμως ότι στην Ισπανία υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις.
0: Πώς θα κάψα.
1: Βλέπετε, λέω, ότι στην Ισπανία υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό.
0: Προσέξτε, η αντιδράση τέκεται σε αυτό που θα ζήσουμε κι εμείς σε λίγο καιρό. Σε αυτό το είναι ανεξέλεγκτη δράση του καρκινώματος που λέγεται Airbnb.
1: Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ με τα κουφονίσια που υποτίθεται ότι καλά πριν από 10 χρόνια ήταν αυτό, ερημονίσια πρέπει να τα λέμε, 15. Που δε, σε μια παραλία δεν υπάρχει χώρος να περπατήσεις πια, όχι να βάλεις πετσέτα.
0: Πηγαίνετε, κάντε ένα ρεπορτάζ, θα σε προκαλώ με την καλή γωνία να κάνετε ένα ρεπορτάζ σε ένα πανέμορφο μέρος της χώρας μας που λέγεται Πάρδα και Πρέβεζα. Τώρα το καλοκαίρι. Οι ντόπιοι φεύγουν. Φεύγουν από τον τόπο τους. Δεν αντέχουν αυτό το πράγμα. Έχουν κλείσει μέχρι και τις πιλωτές από τα σπίτια με γυψοσανίδες, τραβάνε μια παροχή νερού και ρεύματος και το κάνουν κατάλληλο.
1: Άντε, τόσο καλά. Μου έλεγε προχτές άνθρωπος από την ΙΤΕΑ, δεν έχω πάει για να είμαι ειλικρινής, ότι το σπίτι του είναι απέναντι από ένα μίνι μάρκετ και μου λέει Ιούλιο-Αύγουστο δεν μπορούμε να βγούμε στο μπαλκόνι. Γίνεται λαϊκό προσκύνημα.
0: Ναι, το συνυπογράφω, το βεβαιώνω, πείτε το πώς θέλετε.
1: Ναι.
0: Δείτε και μέσα στην Αθήνα τι γίνεται. Κοιτάξτε το παράδοξο. Αν κάνετε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα το δείτε γεμάτο από τουρίστες.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πόσο τρέχουν οι πιλότητες στα ξενοδοχεία της Αθήνα.
1: Για
0: 70%.
1: Και που, α, είναι στα Airbnb δηλαδή.
0: Είναι στα Airbnb.
1: Ναι. Καλά, το Airbnb εντωμεταξύ κάνει μπαμ από μακριά στις, θέλω να σας πω έτσι. Δηλαδή, όποιος ψάχνει να νοικιάσει σπίτι εδώ στην Αττική, να νοικιάσει, όχι Airbnb, να νοικιάσει και παίρνει τηλέφωνο, είναι, φαίνεται από μακριά ποιο είναι Airbnb. Πρώτα απ' όλα είναι επιπλαμμένα, είναι εντάξει, δεν το συζητάμε. Και παίρνεις και σου λένε νοικιάστηκε. Μα πότε πρόλαβα, αφού πριν από 2 ώρες ανέβηκε η αγγελία.
0: Και μην ξεχνάμε ότι τα στοιχεία που δώσει η Ελτά, το 100 μέσω τη μία νοικίου στην Αθήνα, έτσι.
1: Καλά,
0: για τα 50 τετραγωνικά είμαστε στα 8,5.
1: Ποια 50, 17 τετραγωνικά. Εντάξει, εδώ τώρα Ανατολική Αττική, 17 τετραγωνικά. Που δεν ξέρω τι κάνει στα 17 τετραγωνικά. 530 ευρώ. Τι έχει.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επειδή εγώ ζω σε μια συνοικία, σε μια γειτονιά όπου είναι πολύ κοντά η Πανεπιστημίου, μένω στην Κεσαριανή. Σα λέω ότι οι γκαστονιέρε, οι αφιπητέ.
1: Δεν είναι πολυτέλεια η καρσονιέρα, τη σύσταμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Χοντζογλου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο ActionAid.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Oh baby, baby, I wasn't supposed to know that something wasn't right.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8. Μου γράφει ο κύριος Γιάννης ανεξέλεγκτη φωτιά στην Πάρο. Θα κάψει ό,τι πράσινο έχει στο νησί. Από την αναζωπήρωση τώρα, έτσι. Το άλλο δεν το διαβάζω, κύριε Γιάννη, και θα σας πω γιατί δεν το διαβάζω. Έχω πει ότι αν δεν γίνει κάτι, εγώ δεν ούτε προβλέψεις θα κάνω, ούτε δίκη προθέσεων. Αν γίνει, δεν μας θα τα πούμε. Αλλά εκ των προτέρων δεν το ποτέ. Την καλή ήταν και πριν 10 χρόνια το κουφού. Ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό είπα 15. Ότι τα 10 χρόνια είναι λίγα, γιατί ξέρω ο κόσμος πάει αρκετά χρόνια, αλλά έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου. Τελευταία φορά που πήγα σε ενισχυτικό προορισμό διακοπές ήταν 10 χρόνια. 10 με 10 χρόνια. Πολύ σχερός, παιδί μου. Αν το καλώς σκεφτείς. Πριν λέει 25 που είχα πάει, ήμασταν εμείς και εμείς. Τα κουφο... Καλά, ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, φταίμε και εμείς τώρα, έτσι, τα μέσα εννοώ. Πού θα πάτε να... και δεν θα έχει λιγότερος κόσμος, καλύτερη ποιότητα κτλ. Όταν βλέπω τέτοιες δημοσιεύσεις, σκέφτομαι ότι είναι το πρώτο μέρος που δεν θα πάω. Αν είχα τη δυνατότητα να πάμε, πασπίζεις. Γιατί μόλις το διαβάζουνε, πλακώνουν όλοι να κλείσουνε. Α, πάμε εκεί, είναι ήρεμα. Ξαφνικά όλοι μαζί πάνε σε ένα μέρος που ήταν ήρεμο. Γιατί βγάλαμε τα 5 πιο ήρεμα μέρη για αυτό το καλοκαίρι για να τα καταστρέψουμε ή να σταματήσουν να είναι ήρεμα. Θα καταστρέψουμε, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Γιατί λέει έχεις κινητό με κάμερα, άρα το πήρες για να βιντεοσκοπείς τον κόσμο. Ντα. Ποιος το από αυτό. Και επίσης όταν βιντεοσκοπώ με την κάμερα του κινητού μου, φαίνεται. Γιατί το κρατάω το κινητό και στοχεύω προς το στόχο μου, εκεί που θέλω να βιντεοσκοπήσω. Αν όμως φοράω γυαλιά με κάμερα, βιντεοσκοπώ που γυρνάω το κεφάλι μου και δεν φαίνεται. Έλα Γιαννάκη μου. Έλα. Πάτησες εκεί που θα το διαβάσω αυτό. Πάτησες λέει εκεί που πονάω Μανώλη. Έκανε εξετάσεις αίματος ο σύζυγος. Δεν έχει σημασία, δεν διαβάζω με τη βρέθηκε. Είναι εντάξει. Ζήτησε ο γιατρός βιοψία νοτιού μυελού. Κάνει 350 ευρώ. Ζήτησε ο σύζυγος από την εργασία του 22 χρόνια στον ίδιο εργοδότη το επίδομα αδείας για την εξέταση. Ανθρώπινο το λες. Όχι μόνο δεν του έδωσε τίποτα, του αφαίρεσε και το μεροκάματο της ημέρας της εξέτασης. Παρεπιπτόντως λέει παίρνει 455 το 15ήμερο καθαρά μετά από τόσα χρόνια. Πριν 4 χρόνια έπαθα ανακοπή, έβαλα ποινιδωτή, είναι οδηγός και φορτώνει, ξεφορτώνει μόνος του, ήταν 60. Ένα χαρτί να πάτε από το κέντρο που έκανε την εξέταση, που να του δικαιολογεί την απουσία της ημέρας. Είναι δυνατόν να του κόβει τώρα για μία μέρα απουσία στο μεροκάματο, έχοντας πει στον εργοδότη ότι πάω να κάνω αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά είναι που θέλω να κάνω και να μπορώ να δουλέψω αυτό. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τα καλύτερα.
1: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77. Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
3: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
4: Α, είναι για τους πλούσιους.
3: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό... Όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του, θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει.
2: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.
5: Στις Πυρκαγιάς προλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ, που έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια. Την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες να συγκαλέσει νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό, εξέφρασε η Βρετανική κυβέρνηση. Χιλιάδες μετανάστες φτάνουν πεζοί στον Ισπανικό θύλακα Θέωτα στη Βόρεια Αφρική, αφού πήδηξαν πάνω από τον συνοριακό φράχτη που χωρίζει την πόλη από το Μαρόκο, μεταδίδει το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο επικεφαλής της πόλης καλεί την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόκτηση του Γάλλου Γκάρθ Σίλβεν Φρανσίσκο που αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών η εθνική μας ομάδα των εφήβων ετήθηκε με 69-66 από την Ισπανία στον προημετελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
5: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Γιάννη,
10: έλα.
9: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φορά κράνος.
12: Φορά κράνος.
1: Φορά κράνος.
11: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Αχ, γράφει η κυρία Μαργαρίτα για αυτό που είπα. Ναι, δεν το είπα όμως. Γιατί το βλέπω και από το μήνυμα του χιλίαρχου. Δεν έχω πρόβλημα να πω γι' αυτό. Η έκφραση που θα έλεγα θα ήταν για κόψιμο, όχι. Αυτό το λέω και εγώ, χιλίαρχε. Και το κάφρι και το υπάνθρωπο και το. Και λαμόγια και κανάγες και ό,τι θες. Τα λέω, δεν έχω θέμα. Άσε λέει να το πω εγώ αυτή η σχόλημα. Να πάει, λέει, όχι να πάει, όχι να πάει, να πηγαίνει κάθε 14 μέρες στο γιατρό και να παίρνει άδεια για τις επόμενες 15. Πονάει κεφάλι, πονάει μέση πολύ. Η μέση πονάει πιο πολύ από το κεφάλι κάποιες φορές. Κάποιες άλλες φορές το κεφάλι πονάει πιο πολύ από τη μέση. Σωστό. Το μαύρο χάλι όταν πονάει κεφάλι και μέση ταυτόχρονα. Και έχω και ένα σφίξιμο στο στήθος αρκετές φορές και κάποιες φορές έχει και έντονη αίσθηση παλμών. Όχι πάντα, αλλά συχνά. Κάφρι. Του κόψαν το μεροκάματο γιατί του είπε η εξέταση. Τώρα έτσι, αλήθεια λέει. Αλλά εκείνη την ώρα μου βγαίνει αυτό που μου βγαίνει να πω ήταν. Γι' αυτό δεν ήθελα να το πω. Εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ αυτού. Γιατί έτσι. Ο εργοδότης δεν το καταλάβει. Θα κοίτα να δει τώρα, μην κοίτα. Στην πρώτη ευκαιρία θα τον διώξω. Θα του δώσω την αποζημίωση. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι. Και ιδίως όταν είσαι πια. Δεν μιλάμε τώρα αν είσαι. Πανόμα ρε παιδί, αλλά αν είσαι και 20 χρόνια, 22 σε μια δουλειά. Να του πεις ότι κοίτα να δεις, έχω ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να πάω. Σοβαρό δεν είναι να κόψουμε κανένα νύχι, βγάλουμε καμιά παρανυχίδα. Και πρέπει να λείψω μια μέρα για να κάνω μια εξέταση. Δεν γίνεται να έρθω να δουλέψω. Έτσι και να σε καταλαβαίνει άλλος ανθρώπινα και να σου λέει να πας. Εννοείται ότι το συζητάμε κιόλας. Και να σου πει, μη σου κόβει το μέρο. Δεν λέω για το επίδομα αδείας που ρε παιδί μου και εκεί. Αλλά άντε πες ότι ξέρω εγώ δεν τα έχει να τα δώσει όταν τα ζήτησε. Ξέρω εγώ τα είχε προϋπολογίζει ότι θα τα δώσει. Σε 15 μέρες, 20 που πάρει την άδεια του, λέμε από το κάτι. Δεν τα έχει. Πόσο είναι, ας πούμε. Ένα 500 θα είναι σκάρτο. Αλλά εντάξει, δεν τα έχει. Δεν εξετάζω αυτό, δεν είναι και υποχρεωμένο να το δώσει. Στο πλαίσιο, αλλά αν λείψει μια μέρα από τη δουλειά και έχει ενημερώσει ότι θα πρέπει να λείψει, ρε παιδιά, γιατί πρέπει να κάνω μια εξέταση και του κόβει το μεροκάματο. Πόσο ξεφτύλα είσαι.

Ανάρτηση Γεωργιάδη. Από χτες λέει όλη η Ελλάδα ασχολείται με το εάν. Εγώ δεν είχα πει το όνομα, αλλά αυτό τώρα εντάξει. Εάν πράγματα γυαλιά που φορούσα στη Λίμνο χθες και στη Λέωρα προχθές ήταν αμέτα δύο Ray-Ban. Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όρο λογικής υποκρισίας. Πώς τόρνεις να φοράω τα γυαλιά αυτά και να γράφω παράνομα τους ανθρώπους, λένε. Μα καλά, δεν σέβονται υπουργός στα προσωπικά δεδομένα. Πάμε λοιπόν με τη σειρά. διότι η υποκρισία έχει τα όρια της. Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως. Για όσους ενδιαφέρονται, κοστίζουν 600 ευρώ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα διότι μου αρέσουν. Ναι, είναι τα μέτα δύο. Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρεία προσέθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφό με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον αριθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε αν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Γράφει, λέει, και άλλα δεν στα γράφω γιατί πονάνε πολύ ακρότερους. Γιατί να πονέσουν, δεν κατάλαβα. Μεταξύ μας πάντως, τα Ray-Ban εξίσου ωραία χωρίς κάμερα και πιο φθηνά από 600 ευρώ ευρισκιάνεται. Γιάννη, μεταξύ μας. Εγώ ας πούμε 600 ευρώ δεν θα δίνω ποτέ για γυαλιά. Εντάξει, εκείνος είναι υπουργός, έχει τη δυνατότητα, τα δίνει, το λέει κιόλας με γεια του με χαρά του. Όταν κάποιος 600 ευρώ παίρνει για να ζήσει το μήνα. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είδες, λάικησα τώρα. Το κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά έχει Ray-Ban συγκλονιστικά γυαλιά πολύ πιο φτηνά χωρίς κάμερα. Άκου τι σου λέω. Αν σου αρέσουν τα γυαλιά με την κάμερα, τα παίρνεις όχι για το σκελετό, για την κάμερα τα παίρνεις. Μην παραμυθιάζεσαι. Μην παραμυθιάζεσαι. Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν ανάβει λαμπάκι, προφανώς για να το λέει ο κύριος Γεωργιάδης θα ανάβει. Πίστεψέ με, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αν κάποιος με τραβάει με γυαλιά θα το πάρω χαμπάρι. Ή ότι αν είμαι σε έναν εξωτερικό χώρο θα δω ένα λαμπάκι να ανάβει. Άσε ρε Γιάννη τώρα, εντάξει, είπαμε ότι προφανώς η εταιρεία για να το λέει θα έχει πάρει τα μέτρα της, θα τα έχει πάρει. Κάτι λέει πρέπει να γίνει και με τον κλάδο της ενημέρωσης. Όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι εξελίσσονται λίγο πολύ, αλλά πάντως λέει νούμερο 109 στον κόσμο δεν υπάρχει άλλος επαγγελματικός κλάδος τόσο χάλια. Ακόμα και στο πρωτόκολλο λέει του ΙΚΑ δεν είναι 109 στον κόσμο να κάνετε συνεταιρισμούς, έτσι λένε τα γεγονότα. Τι συνεταιρισμούς και τι απλά με ειδήσεις, νομίζω.

αλλά εγώ έχω ένα κινητό των 150 ευρώ. Οπότε... Και τι έχει πάρει ρε Γιάννη γυαλιά με κάμερα? Δεν έκανα, εγώ δεν μίλησα για επίδειξη νεοπλουτισμού. Είπα ότι ένα ζευγάρι των 600 ευρώ για μένα είναι πάρα πολύ ακριβό ζευγάρι. Τι θες να σου πω? Προσωπικά, όποιος και να μου λέγει ότι έχει πάρει ένα ζευγάρι πολιτικό των 600 ευρώ χωρίς να έχει πρόβλημα με τα μάτια του, γιατί ο σκελετός δεν βελτιώνει τα προβλήματα στα μάτια, οι φαγοί τα βελτιώνουν, θα το θεωρούσα πρόκληση. Λυπάμαι που το λέω. Τι θα κάνουμε τώρα? Ανησυχία λέει δεν προκάλεσε η επίθεση με δρόνο σε δεξαμενό πλοίο στην Αίγυπτο, πολύ νότια της Κρήτης. Πολύ νότια, κύριε Κώστα. Καλά, κοιτάξτε, τα παρακολουθούν τώρα όλα αυτά. Δεν είναι ότι τα παρακολουθούν. Αλλά πιστέψτε με, αν υπήρχε ανησυχία έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, για την UEFA, ναι, συμφωνώ με το μήνυμα που στείλατε πριν. Είδα τώρα την, νωρίτερα είδα την είδηση. Αποφάσισε... Οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο αν η FIFA προχωρήσει με το σχέδιο που έχει γνωστοποιήσει για τη δημιουργία εταιρείας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων, τηλεοπτικές μεταδόσεις, χορηγίες, έκδοση εισιτηρίων, αδειοδότηση και των διοργανώσεων, παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων ανδρών και γυναικών. Εντάξει, είναι τώρα που πάει να το κάνει κτήμα του Ινφαντίνο τη FIFA, πάει να την κάνει κτήμα του και να βγάλει και. Κερδίζει ότι κερδίζει, να βγάλει και παραπάνω φράγκα και να βγάλουν και ιδιώτες επενδυτές προφανώς. Αλλά αν η UEFA συνολικά μποϊκοτάρει, εκεί θα αρχίσει να έχει ενδιαφέρον. Λέω, νομίζω. Α, τα γυαλιά λέει θα τα φορώ, οπότε μην ανησυχείτε άδικα. Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσω προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφάλειάς μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Α, έτσι. Μήπως να βάλουμε και κάμερες όλους τους αστυνομικούς που δεν έχει κολλήσει τελικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να υπάρχει και καταγραφή των γεγονότων και να ξέρουμε τι γίνεται σε περιπτώσεις που δεν ξέρουμε. Λέω, μήπως. Γιατί ψιλοβλακία είναι να φοράει υπουργός κάμερα και να μην μπορούν να φορέσουν οι αστυνομικοί. Αλλά αν πεις ο υπουργός είναι ένας αστυνομικός πολύ κόστος. Γιάννη, τα χόρτα εγώ τα τρώω βρασμένα, να ξέρεις. Ομά όχι. Κυρία Ιωάννα, έχω κάτι καλά αντιόξινα. Γιατί χώνεψε. Κάτι μου λέει ότι δεν χωνεύεται. Όχι τρόφιμο, αλλά τι να κάνω τώρα. Άρα τα γυαλιά τα πήρε ο υπουργός για να τα ενεργοποιήσει σε περίπτωση που κινδυνεύσει. Εντάξει. Αύριο εντωμεταξύ θα πάει στη Βουλή να ενημερώσει για το πρόγραμμα αυτό για την παχυσαρκία που έκοψε την επιδότηση, σταμάτησε την επιδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν μείνει άνθρωποι του προγράμματος που λαμβάνω, που παίρνανε το φάρμακο, ένα φάρμακο, δεν ξέρω ποιο είναι. Όχι, ξέρω μάλλον ποιο είναι, μην το πω λάθος, φοβάμαι. Μουτζάρο μου, κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο φάρμακο. Και έχουν πάρει μόνο τις δύο πρώτες δόσεις. Και έχει κοπεί επειδή δεν έχει λεφτά και θα πάνε, λέει, από λεφτά του Υπουργείου, αλλά ακόμα δεν έχουν πάει. Και δεν έχουν πληρωθεί ούτε οι φαρμακοποιοί που δίναν το φάρμακο τσάμπα. Γιατί είναι ακριβό αυτό, έχει 200-300 ευρώ, ξέρω εγώ πώς έχει. Και δεν ξέρουν ούτε οι φαρμακοποιοί πότε θα πάρουν τα λεφτά για τα φάρμακα που έχουν δώσει, ούτε οι άνθρωποι που μπήκαν στην αγωγή. Που έχουν πρόβλημα, όχι επειδή τρώνε, ας πούμε, ανεξέλεγκτα, έχουν παθολογική παχυσαρκία. Που δεν ξέρουν πότε θα πάρουν την επόμενη δόση που θα έπρεπε να την έχουν πάρει. Και είναι 6-7 δόσεις, νομίζω. Και έχουν κολλήσει τις δύο. Και αύριο θα δοθούν εξηγήσεις. Αλλά παίρνουμε γυαλιά των 600 ευρώ. Καλά είναι. Ρε, καλά είναι. Τώρα που το λες, έχω μια κάμερα των 15-20 ευρώ. Τη πλάκα είναι, δεν είναι τίποτα φοβερό. Όχι 15-20 παραπάνω, κάνα 50 ευρώ θα κάνει. Δεν είναι αυτές οι GoPro, αυτές είναι ακριβές. Που έχει όμως, είχε και ένα κοιτάκι που την έβαζες πάνω σου, σαν στυλό. Καταλάβατε τι εννοώ. Μπαίνεις στην τσέπη. Δεν ξέρω αν τραβάει. Δώρο μου την είχαν κάνει. Δηλαδή δεν ξέρω την ποιότητα, αυτό εννοώ.
Δεν έχω κι εγώ πάνω μου για λόγους ασφάλειας. Και άμα αυτά πατά το κουμπάκι. Ε. Αυτές γιατί δίνουν, τέτοιες για αρχή στους αστυνομικούς που είναι φτηνές. Δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί μου, να είναι high definition 4K. Ας δώσουν κάτι πιο απλό. Να ξέρουμε όταν πυροβολούνε. Να βλέπουμε το βίντεο. Και να τις φορτίζουν άμα τους φορέσουνε. Γιατί άμα είναι να τη φοράς και να μην ανοίγει, δεν είναι καλό πράγμα. Ναι. Έχει δίκιο όμως, γιατί τότε που ήταν, που τον χτύπαγε ο άλλος που δεν τον ακούμπησε καν ή από τις κάμερες, δεν φάνηκε. Το βρήκα. Έβλεπε μουντιάλ για αυτό το μπικίδεα. Επειδή φοράνε οι διαιτητές. Έλα, αυτό είναι. Φοράγαν οι διαιτητές, σου λέει, έτσι ήταν όλα. Άρη Φαντίνο, τι μας έκανες. Εγώ, moving the goalpost, γιατί. Τι απαντήθηκε, για μένα δεν απαντήθηκε τίποτα. Άδικο γιατί έχω. Εγώ είπα ότι δεν ξέρω γιατί ένας υπουργός πρέπει να φοράει γυαλιά, με κάμερα. Δεν κατάλαβα. Γιατί έχω άδικο. Και σου ξαναλέω. Δεν δέχομαι να ζω σε μια χώρα που ο υπουργός έχει κάμερα πάνω του για την ασφάλειά του και δεν μπορούν να έχουν κάμερα πάνω τους οι αστυνομικοί για την ασφάλεια όλων μας. Δεν κατάλαβα, δεν είναι δικαίωμά μου. Δεν ψηφίζω εδώ. Δεν φορολογούμε. Άρα μπορώ να το λέω. Αυτά. Υπενθυμίζω, μετά το τραγούδι που θα βάλουμε, μετά τους τίτλους, Αλέξης Μητρόπουλος. Α, βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα. Γιατί έχει πολλά μηνύματα, αλλά να αρχίσω τώρα να τα διαβάζω. Ε, τι ξεκινά να διαβάζεις. Αυτό λέει που γίνεται στη Βουλή με τις κρυφές τροπολογίες που περνάνε στην αναθεώρηση είναι προκαλά. Δεν είναι αυτό. Το κρυφές, δεν υπάρχουν κρυφές τροπολογίες. Τροπολογίες είναι όλες, δεν είναι κρυφές. Ότι περνάνε τροπολογίες άσχετες, άσχετα νομοσχέδια, συνέβαινε πάντα. Ε, δεν είναι, λέει, κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε είναι να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, αλλά είναι ρουλάδες, λέει, της Βουλής. 16 μισούς το χρόνο παίρνουν και δυο λευκά τα φρόνου τους, μάλιστα, και θέλουν και μπόνους και επίδομα πετσέτας για να αλλάζουν το ποτήρι το νερό. Ναι. Νοείται. Ξέρετε τι είναι να πηγαίνει στο ποτήρι να μην χυθεί το νερό. Μπόνους, λέει, που δύναται να φτάσει έως και το 15% των ετήσιων αποδοχών. Αυτός, λέει, που έλεγε ότι το πουργιλίκι δεν πληρώνεται και βάζει από την τσέπη του. Ναι, τι, τραγούδι, βάλτο.

0: Real FM.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μάχες με νέα πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ερέθυμνο και Πάρο. Μηνύματα του 112 εστάλησαν για κενώσεις σε 10 οικισμούς. Επιχειρούμε σχεδόν υπομηδενική ορατότητα, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, προειδοποιώντας για ακόμη δυσκολότερες συνθήκες στο επόμενο διάστημα. 51 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος. Περισσότερα στο real.gr. Αναζωπηρώθηκε φωτιά που έχει εκδηλωθεί την Τρίτη στην Πάρο. Εκενώνονται περιοχές Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ. Έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι πάντα. Βράδυ Πέμπτης, 30 Ιουλίου. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο εργατολόγος. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη. Αγαπητέ Μάνο, ευχαριστώ. Καλησπέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
0: Λοιπόν, σας καλέσαμε, κύριε Μητρόπουλε. Υπάρχουν βέβαια και ερωτήματα ακροατών, θα τα δούμε στη συνέχεια. Να πάμε λίγο να δούμε κάποια θέματα της επικαιρότητας που είναι πολύ σημαντικά και εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε μια τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα υπέρ του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, αλλά δεν είναι το μόνο που έχει κάνει ο κύριος Στουρνάρας, γιατί τις τελευταίες ημέρες έχει κάνει δύο δηλώσεις, μία για το μέλλον των συντάξεων, η μία εξ αυτών, που εντάξει, δημιουργούν ένα ζήτημα.
1: Είπα, η πρώτη δήλωση, κύριε Παρδάλη, ανησύχησε πολύ κόσμο, μάλιστα ενδιαφερθήκανε και ξένα και Ινστιτούτα, όταν ο κεντρικός τραπεζίτης λέει ότι οι δημόσιες συντάξεις κατά λέξη με τα ποσοστά αναπλήρωσης που παρέχουν δεν θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του κόσμου και βεβαίως δεν θα δίνουν αξιοπρεπή διαβίωση, και το είπε αυτό σε συνέδριο επαγγελματικών ταμείων, είναι ένα. Και το άλλο, ρωτήθηκε για τη 13η σύνταξη αν πρέπει να επαναβληθεί ο θεσμός αυτός που για 70-80 χρόνια ήταν μόνιμος θεσμός στο ελληνικό συνταξιωτικό σύστημα. Και είπε θα ήταν τρέλα. Δηλαδή έχουμε δηλώσεις του κεντρικού τραπεζίτη που έχουν ανησυχήσει, ξέρετε, και τον κόσμο. Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Στουρνάρας ήταν υπουργός οικονομικών όταν το 2012, ήταν Νοέμβριος του 12, Νοεμβρίου του 12, επί υπουργίας του κυρίου Στουρνάρα, οικονομικών ήταν τότε, νομίζω ήταν ταυτόχρονα και τουρισμού, που καταργήθηκαν τα δώρα με το νόμο 4093 του 12. Τώρα, για το 2012 που καταργήθηκαν ολοκληρώς τα δώρα των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, υπήρχε ένα σκεπτικό, και ότι εμείς όλοι μας, οι περισσότεροι Έλληνες συνταξιούχοι και δημοσίοι υπαλλήλοι, ποτέ δεν αποδέχτηκαν την αιτιολογία της κατάργησης, της ολοκληρής κατάργησης του Αγίου Δισκοπότηρου των συνταξιουχικών δικαιωμάτων. Έτσι θεωρούνται τα δώρα, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι.
1: Αλλά να έρχεται το 2026. Το 2026, 12 τα κατήργησε επί υπουργίας του καταργήθηκαν. Με 14 χρόνια μετά. Και να λέει θα ήταν απόλυτη τρέλα να επαναβιώσουν τα δώρα. Όταν οι συντάξεις έχουν λαϊλατηθεί. Οι κύριες συντάξεις έχουν με τα μνημόνια χάσει το 60% της αξίας τους. Οι επικουρικές του ίδιου και τα εφάπα. Να έρχεται ο κεντρικός τραπεζίτης το 2026, που υποτίθεται έχουμε εξέλθει των μνημονίων. Έχουν χάσει τόσα χρήματα οι συνταξιούχοι. Του δόθηκε το 2026 μια αύξηση 2,4% μεικτά, καθαρά 1,6, 1,7. Με πληθωρισμό γενικό, κύριε Παρδάλη, 4% και πάνω, 3,5%. Και με πληθωρισμό τροφίμων, 5%. Δηλαδή έχουν χάσει και το 2026 συνταξιούχοι λόγω της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αύξησης, είπα 2,4 μεικτά για όλο το 2026, και σε σχέση με τον πληθωρισμό και τον γενικό και τον ειδικό των τροφίμων. Το να έρχεται και να λέει θα είναι απόλυτη τρέλα να επαναβιώσει η 13η σύνταξη, θεωρώ δεν έχει βάση και πρέπει να αναθεωρηθούν αυτοί οι σχεδιασμοί. Επαναλαμβάνω, υποτίθεται έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουν ματώσει οι συνταξιούχοι, έχουμε πέσει στην αγοραστική δύναμη, συναγκομαχάμε με τους Βουλγάρους και τους Ρουμάνους, ενώ όταν μας έβαλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την έξοδο, υποτίθεται τα μνημόνια θα είμαστε στην Ευρωζώνη, θα μπορούσαμε να αγοράζουμε τα προϊόντα μας, θα έχουν ισχύει συντάξεις και μισθοί. Άρα λοιπόν, εδώ είναι μια συζήτηση. Και έχει στεναχωρήσει πολύ κόσμο ο κύριος κεντρικός τραπεζίτης με τις δύο δηλώσεις, με απόσταση χρονική ενός μηνός.
0: Ναι, τώρα να κάνω μια ερώτηση, κύριε Μητρόπουλε. Μήπως αυτή η δήλωση ότι θα ήταν τρέλα για τη 13η σύνταξη εντάσσεται σε ένα πλαίσιο, βγαίνει στη ΔΕΘΑ πρωθυπουργός, ανακοινώνει τη 13η σύνταξη και αμέσως λειτουργεί στο Θυμικοκύτα, πάει κόντρα και στο Στουρνάρα. που έλεγε ότι είναι απόλυτη τρέλα. Α.
1: Αυτό ήταν το, θα ήταν το εκταίο, ξέρω, και τις δικές σας ευαισθησίες.
0: Καταλάβατε αυτό τώρα, το, γιατί
1: αυτό, είναι, αυτό θα ήταν το εκταίο.
0: Είναι και ο καλός και ο κακός αστυνομικός, περνάει από το μυαλό μου, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Μία περίοδο που παίζει ισχυρά, το παίζει σε εισαγωγικά, δηλαδή ακούγεται ισχυρά ότι οι κυβερνητικοί κύκλοι αλλά και ο Πρωθυπουργός συζητάνε σοβαρά την επαναβίωση των δώρων και ειδικότερα της 13ης σύνταξης, να έρχεται ο Κεντρικός Τραπεζίτης δύο μήνες πρώτης ΔΕΦ, πρώτων πιθανών εξαγγελιών και για το θέμα αυτό του κ. Πρωθυπουργού, και να λέει θα είναι τρέλα, μακάρι να λειτουργήσει ανάστροφα, όπως το είπατε. Δηλαδή, να πει ο Πρωθυπουργός, άρε στουρνάρα, αυτά σε σχηματικά, σε εισαγωγικά, ναι, εσύ είπες όχι, εγώ το δίνω, τη δίνω στους συνταξιούχους. Αυτό είναι το εκταίο, το καλοδεχούμενο, το προσδοκόμενο και το καλοδεχούμενο.
0: Ναι. Δεν ξέρω, θέλω να το δούμε και πώς θα λειτουργήσει.
1: Τώρα, αυτό που είναι στο τραπέζι για τους ακροατές, γιατί ξέρω ότι ο Real ενημερώνει με ειδικούς επιστήμονες και άλλους συναδέλφους μου και λοιπά, και σωστά, σωστή ενημέρωση. Αυτό που είναι στο τραπέζι και σίγουρο είναι ένα τρακοστάρικο που θα δοθεί τον Νοέμβριο.
0: Αυτό ψηφίστηκε κιόλας, πάει τελείως.
1: Ψηφισμένο, ναι, νομοθετημένο, ψηφισμένο, νομοθετημένο και εξειδικευμένο, με ηλικιακούς κόφτες, με περιουσιακά εισοδηματικά κριτήρια, εισοδηματικά κυρίως, με συνέπεια από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων να πάρουν το τρακοσάρικο 1.740.000. Δηλαδή, και από αυτό το τρακοσάρικο, κύριε Παρδάλη, 800.000 θα μείνουν απ' έξω, ενώ συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω για τους ακροατές μας, 1.740.000 θα πάρουν από τους συνταξιούχους και οι συνταξιούχοι σήμερα είναι 2.534.000. Άρα λοιπόν και αυτό με τους ηλικιακούς κόφτες, με τα εισοδηματικά κριτήρια θα το στερηθούν. Θα μου πείτε κάποιοι έχουν και μεγάλες συντάξεις, αλλά όλοι έχουν απώλειες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επίσης ακούγεται είναι ότι αντί για τη 13η σύνταξη θα διευρύνει τα κριτήρια, θα καταργήσει τους ηλικιακούς κόφτες και θα πάρουν όλοι το τρακοστάρικο ή θα το αυξήσει κατά 100 ευρώ, θα το κάνει 400 και θα το διευρύνει, δηλαδή θα απαλείψει τους κόφτες. Αλλά σε δύο μήνες θα το ξέρουμε, σε 1,5 μήνα σε λιγότερο θα ξέρουμε στις 5 Σεπτέμβρη τι θα εξαγγείλει για τους συνταξιούχους μας και για τις άλλες κοινωνικές κατηγορίες ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό, θα δούμε τώρα. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες για το τι άλλο μπορεί να επικοινωνήσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
1: Ξέρω, γνωρίζω. Πληροφορούμε ότι θα προτείνει κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Είναι ένας ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων που θεσπίστηκε δυστυχώς με τον πρώτο μνημόνιο το 2010 επί κυρίων συντάξεων και επί κουρικών το 2011. Έχουμε 2026. Αυτό τον φόρο επί των συντάξεων κάθε χρόνο τον πληρώνει συνταξιούχοι περίπου 1 δισεκατομμύριο. Το 2026 μόνο από την ΕΑΣ τον φόρο του 10 επί των συντάξεων πληρώνει συνταξιούχοι περίπου 1 δισεκατομμύριο.

0: την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που πληρώνει 500.000 συνταξιούχων κάπως μεγαλύτερης σύνταξης. Δηλαδή το 2026, αντί να πάρουν συνταξιούχοι κάτι από τα, αυτά που τους πήραν, θα πληρώσουν 3,5 δις για δύο εισφορές. Την εισφορά υπερυγείας, 2,5 δις, και την εισφορά υπερεάς, 1 δις. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Και ξέρω, το λέω δεύτερη φορά, τις δικές σας ευαισθησίες και συναντέλφων σας στο Real, να ξέρει ο κόσμος ότι το 2026 από δύο εισφορές επί των συντάξεων, 6% υπερυγείας που πληρώνουν όλοι ανεξαρτήτως συνταξιούχοι, ακόμη και αυτοί οι οποίοι έχουν πεθαμένους συζύγους. Δηλαδή μια χείρα πληρώνει 6% για τη σύνταξη χειρίας. Ένα ορφανό πληρώνει από την ορφανική σύνταξη 6% από την σύνταξη της ορφανίας. Δηλαδή μιλάμε η απόλυτη τραγωδία και η απόλυτος εμπέγμος. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι και το δικό σας ραδιόφωνο και όλος ο Όμιλος έχει συμβάλει με ενημερώσεις και εκλαϊκεύσεις τέτοιο θεμάτων, αλλά είναι οξύμορο το 2026 οι συνταξιούχοι αντί να παίρνουν κάτι τι από αυτά που τους πήραν να έχουν και μείωση του εισοδήματος κατά 3,5 δις, επαναλαμβάνω, οι κατηγορίες που ήδη προανέφερα.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα, κύριε καθηγητά, το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία.
0: Να πούμε τι είναι το επαγγελματικό ταμείο, κύριε Παρδάλη, για την ενημέρωση των πολυπληθών ακροατών σας. Εδώ και 25 χρόνια, με πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αναδιατυπώνω, με ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής, λόγω του ότι βλέπανε τον ερχομό ενός δημογραφικού που κάποιες κυβερνήσεις θα τον διεξέλθουν, θα τον περάσουν με μεγάλη ένταση, όπως η δική μας χώρα θα περάσει το δημογραφικό αφού έχουμε κατάρρευση γεννήσεων τα τελευταία χρόνια, εφεύραν και βρήκαν και πρότειναν αντί για τον πρώτο πυλώνα της δημόσιας και επικουρικής σύνταξης, δηλαδή της υποχρεωτικής δημόσιας ασφάλισης, να συσταθεί και ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας, όπου θα απουσιάζει το κράτος, όπου θα απουσιάζουν οι εργοδότες και θα συνεισφέρουν μόνο οι εργαζόμενοι σε ένα ταμείο που τα χρήματά τους μπορούν να τζογάρονται, δηλαδή να παίζουν στα χρηματιστήρια και στο real estate και να δίνει ένα συμπλήρωμα σύνταξης ή εφάπαξ σε αυτούς οι οποίοι μπορούν, πέραν από τις εισφορές στη δημόσια ασφάλιση, να συνεισφέρουν και στο ειδικό ταμείο, ΤΕΑ, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Είναι ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας, που δεν έχει σχέση με τον δημόσιο πυλώνα, αυτόν τον οποίο λέμε του ΕΦΚΑ, που είναι κατοχυρωμένος από το Σύνταγμα και δίνει την κύρια, την επιχουρική ασφάλιση, το ΕΦΑΠΑΞ και άλλες παροχές. Άρα λοιπόν τώρα τι γίνεται. Η κυβέρνηση κατέθεσε ένα νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση σχετικής οδηγίας, όπου όσοι μπορούν, κυρίως σε ΔΕΚΟ με υψηλούς μισθούς, σε τράπεζες με υψηλούς μισθούς, σε υπουργεία με συμπληρωματικά επιδόματα, θα μπορούν να συνεισφέρουν πέρα από τις κανονικές εισφορές του στο δημόσιο σύστημα, θα συνεισφέρουν και σε ένα ειδικό σύστημα, το συμπληρωματικό, τον δεύτερο πυλώνα, για να πάρουν μετά από κάποια χρόνια με τις προδιαγραφές του Ταμείου και του Νόμου να πάρουν συμπληρωματική σύνταξη ή συμπληρωματικό εφάπαξ. Αυτό όμως είναι μια δεύτερη δυνατότητα για αυτούς που μπορούν να συνεισφέρουν, να δίνουν και δεύτερες εισφορές στο συγκεκριμένο Ταμείο. Επαναλαμβάνω, εδώ απουσιάζει το κράτος, εδώ απουσιάζουν οι εργοδότες, μπορούν κάτω από κάποιες συμφωνίες με τους εργαζόμενους τους στις τράπεζες, στις ΔΕΚΟ, όπου υπάρχουν υψηλοί μισθοί, να συνεισφέρουν και εργοδότες, αλλά δεν θα είναι υποχρέωσή τους. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια δεύτερη ταχύτητα, ο δεύτερος πυλώνας, όπου όποιοι μπορούν, και βεβαίως κάνουν και κάτι άλλο με τον νόμο που προτείνει η κυρία Κεραμέως. Θα μπορούν αυτά τα ταμεία να είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τις ελεύθερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τις ιδιωτικές. Θα μπορούν με ένα θεσμό το θετικό.

0: βαθμό της φορητότητας. Θα μπορείς δηλαδή να μεταφέρεις τα δικαιώματά σου από το ΤΕΑ, από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο δεύτερο πυλώνα, σε μια ασφαλιστική εταιρεία να μεταφέρεις τα δικαιώματα. Να πηγαίνεις ή να φεύγεις. Το τέλος λοιπόν υπάρχει μια συμπληρωματική σύνταξη, ένα συμπληρωματικό επάπαξ, αλλά επαναλαμβάνω, λείπει το κράτος, λείπουν οι εργοδότες, συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι, φορολογούνται με ένα ειδικό καθεστώς και παίρνουν την σύνταξή του επάπαξ με συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Αυτό προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό προωθεί η κυβέρνηση, αυτό προωθούν 12-15 κυβερνήσεις τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως είναι ένας θεσμός παράλληλος με την δημόσια ασφάλιση που τον αμφισβητεί και εμείς στη θεωρητική της συγγραφής του ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου θεωρούμε ότι αυτός ο θεσμός, ο δεύτερος πυλώνας, απαξιώνει την δημόσια, παραδοσιακή, υποχρεωτική, κατά το Σύνταγμα, ασφάλιση.
1: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει.
0: Θα έχουμε εξελίξει σε αυτό, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση, κυρίως οι περισσότερες κυβερνήσεις, κύριε Παρδάλη, στην Ευρώπη ερμηνεύουν το δημογραφικό ή προσπαθούν να λύσουν ή να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό με δύο τρόπους, με τρεις τρόπους. Πρώτο, αυξάνοντας τα όρια ηλικίας, θα έρθει και στην πατρίδα μας αυτό, αμέσως μετά τις εκλογές φαίνεται ένας από τους πρώτους νόμους.
1: Στα 70 ταινιάς, λέτε.
0: Η αύξηση των ορίων ηλικίας, τούτη εβδομάδα στη Γερμανία ψηφίζεται νόμος όπου οι σημερινοί 30 και 40 Γερμανοί θα βγαίνουν στα 70. Λίγους μήνες στη Δανία ψηφίκε νόμος όπου οι σημερινοί 30 40 Δανέζοι, Δανέζες θα βγαίνουν στα 69. Υπάρχουν και 5-6 άλλες χώρες στην Ευρώπη, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Μολδαβία, Εστονία, που έχουν ψηφίσει αντίστοιχους νόμους που οι σημερινοί 30 40 πολίτες τους θα βγαίνουν πάνω από τα 69. Άρα λοιπόν, η πρώτος μηχανισμός αντιμετώπισης του δημογραφικού είναι αύξηση των ορίων ηλικίας. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι, κύριε Παρδάλη, η μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών, όπου μείωση συνταξιοδοτικών δαπανών είναι αυτό που λέμε, μείωση των συντάξεων, υπάγωμα των αυξήσεων. Και το τρίτο είναι αυτό το οποίο νωρίτερα εξηγήσαμε στην εξαιρετική σας εκπομπή, ότι δηλαδή θα δημιουργείται και ένας παράλληλος πυλώνας δίπλα στο υποχρεωτικό από το Σύνταγμα, από τα συντάγματά του σύστημα, ένας αεραγωγός ιδιωτικοποίησης, κεφαλαιοποίησης, απαξίωσης του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος, για να μπορεί μια ελίτ των ασφαλισμένων και των εργαζομένων που κατέχει χρήματα, έχει καλύτερους μισθούς, μπορεί να πληρώνει παραπάνω εισφορές, να έχει συμπληρωματικό σύνδρομα εξυντάξεως μέσα από το συμπληρωματικό αυτόν πυλώνα. Έτσι, αυτές είναι οι μεθοδεύσεις και οι μηχανισμοί. Αυτά γίνονται και βέβαια χαίρομαι που στην δική σας εξαιρετική εκπομπή, ξέρετε πόσο σας τιμώ, πήξαμε αυτά τα θέματα, διότι ο λίγων αναλύσκεται η δημοσιογραφία. Η επιστήμη πρωτίστως, δεν λέω η δημοσιογραφία, γύρω από αυτά τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τις κοινωνίες, με δεδομένο ότι περιμένουμε και τεκτονικές αλλαγές στον χώρο της εργασίας, μαζική αντικατάσταση και υποκατάσταση χεριών και μυαλών από την τεχνική νοημοσύνη και από τις νέες τεχνολογίες, την παραγωγή και τις υπηρεσίες.
1: Λίγη υπομονή, κύριε καθηγητά, για σύντομες διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να πάμε λίγο και στα ερωτήματα. Εγώ ευχαριστώ.
2: Real FM.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης

0: Ελλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Μητρόπουλε, ερωτήσεις.
2: Μάλιστα.
1: Διάρκεια λύσης σπουδών 1983-1987, λήψη πτυχίου το 91. 100 μέρες παράλληλης ασφάλισης που συμπίπτουν με τα έτη σπουδών. Αφαιρούνται από την εξαγορά, εάν υπάρχουν ένωσμα. Ναι.
2: Αυτά αφαιρούνται από την εξαγορά. Κάνουμε προσπάθεια όλο να συμπεριληφθούν και να μην χάνεται κανένα από την εξαγορά. Δυστυχώς η πρακτική είναι αυτή. Χρειάζεται, κατά τη δική μας άποψη, για αυτό το θέμα που ρωτάει ο ακροατής ή η ακροάτρια, μια νομοθετική ρύθμιση. Προσφέρεται τον τελευταίο καιρό, γίνονται κάποιες επιδαυσιλεύσεις, κάποιου είδους τροποποιήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να λυθεί νομοθετικά, διότι ο ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει αυτό που ζητάει ο ακροατής ή η κυρία ακροάτρια.
1: Μάλιστα. Εάν λέει υπάρχουν ένσημα το 88-91, δεν αφαιρούνται γιατί τα έτη σπουδών είναι 4, ανεξάρτητα πότε έγινε η λήψη πτυχίου.
2: Βεβαίως, ανεξάρτητα πότε έγινε η λήψη. Αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα και προσπαθώ τώρα κι εγώ ένα-ένα να τα εντοπίσω. Λοιπόν, τι θα γίνει, λέει.
2: Συγγνώμη, ναι. Τι θα γίνει.
1: Όχι, λέει εδώ ένας ακροατής από εκείνους που έχουν πάρει σύνταξη, που προσπαθούν να πάρουν σύνταξη, αλλά πληρώνουν μήνα-μήνα την εξαγορά για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το χρόνο. Είναι μια αδικία τώρα αυτό.
2: Είναι μια αδικία αυτή και αυτό αντιμετωπίζεται. Είναι μια αδικία, αντιμετωπίζεται πάντως το θέμα. Δηλαδή πληρώνουν ακριβώς τι συμβαίνει με τον ακροατή. Έχει κάνει αίτημα εξαγοράς και πληρώνει μήνα-μήνα.
1: Πληρώνει μήνα-μήνα για να μπορέσει να συμπληρώσει το. Για να πάρει τη σύνταξη. Γιατί δεν μπορεί να τα πληρώσει όλα μαζί.
2: Εντάξει, εδώ είναι μια πρακτική του ΕΦΚΑ που αδικεί τη συγκεκριμένη κατηγορία. Αφού έχει δηλώσει και έχει τη δυνατότητα το ΕΦΚΑ κατά νόμο να του παρακρατεί τμήμα της σύνταξης σε μηνιαία βάση, κατανότατο και 50 και 60 ευρώ, γιατί δεν του δίνει την σύνταξη αφού πια έχει κάνει αίτημα εξαγοράς, έχει δηλώσει πόσους μήνες θέλει να εξαγοράσει, έχει αρχίσει να γίνεται περικοπή ένα μήνα, τι άλλο θέλει ο ΕΦΚΑ. Εδώ απαράδεκτη πρακτική, αν όντως συμβαίνει, αν έτσι όντως συμβαίνει.
1: Λέει εδώ ένας φίλος... Και να φανταστεί, λέει κανείς, ότι οι συνταξιούχοι περιμένουν σχεδόν παρακαλώντας για χρήματα που τους ανήκαν και τους τα πήραν τελείως παράνομα και ληστρικά για τη 13η σύνταξη.
2: Είναι απαράδεκτο. Είπαμε ότι εδώ είναι ό,τι πιο ντροπιαστικό και να βγαίνουν και αυτές οι δηλώσεις τώρα. Τους πήρανε τα δώρα το 12 γιατί τους είπαν πλάτη να βγούμε από τα μνημόνια. Το σκεπτικό, η αιτιολογική έκθεση της κατάργησης των δώρων των συνταξιούχων το 2012 ήταν ότι θα σας κάνουμε την περικοπή, την κατάργηση για να αντιμετωπίσουμε μάλιστα το μεσοπρόθεσμο των ετών 13-16. Αυτή η δικαιολογία ήταν. Πέρασε το μεσοπρόθεσμο, ήρθε το τρίτο μνημόνιο, βγήκαμε κατά τον έναν κυβερνήτη, τον κύριο Τσίπρα, το 18, κατά τον άλλον, τον σημερινό, βγήκαμε το 19. Από το 18 και το 19 έχουν περάσει 5 και 6 χρόνια, 7. Τι άλλο θέλουν από τους συνταξιούχους, οι κυβερνήσεις. Τι άλλο θέλουν. Και γι' αυτό είπαμε ότι στενοχώρησε πάρα πολύ τον κόσμο των συνταξιούχων ότι είναι τρέλα το αυτονόητο. Κύριε Παρδάλη, αγαπητοί ακροτές, είναι τρέλα να ζητάω ο συνταξιούχος σήμερα όταν ο μέσος συνταξιούχος, ένας που ήταν συνταξιούχος το 10 και είναι συνταξιούχος τώρα ή κληρονομητού, κατά μέσο όρο έχουν χάσει από τις περικοπές και τα δώρα 50.000 ευρώ. Κάποιοι έχουν χάσει και 100.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
5: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
4: Α, είναι για τους πλούσιους.
5: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
4: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
7: Πολύ και κόλυμπος. Μεγάλη εστία φωτιάς μένεται επίσης στο βαθύ Καλύμνο και οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική διαπιστώνει ο ΕΔΗ, που έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια. Χιλιάδες μετανάστες φτάνουν πεζοί στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, αφού πήδηξαν πάνω από τον συνοριακό φράχτη με το Μαρόκο, μεταδίδει το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο επικεφαλής της πόλης καλεί την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Άρχισε εδώ και 15 λεπτά στην Τούμπα ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Ζάγκρεπ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε μισή ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο αρχίζει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ουγγρική Πάξη για το Conference League. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του Γάλλου Γκάρτ Σίλβεν Φρανσίσκο, που αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Γενικά έθριος καιρός αύριο με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

9 λεπτά μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. 2-11-208-200 είναι νωρίς ακόμα. Θα ανοίξουμε γραμμές από τις 9.30. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει και το αθλητικό σκέλος. Είμαστε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου και οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 0-0. Υπενθυμίζω ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 3-2 εκτός έδρας. Έχει το πλεονέκτημα για την πρόκριση σε κάθε περίπτωση, αλλά το 0-0 είναι πάντα ένα πολύ πονηρό σκορ, ακόμα και αν έχεις βάλει γερές βάσεις από το πρώτο παιχνίδι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα, θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερη ομάδα, αλλά ποδόσφαιρο είναι στο ποδόσφαιρο, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, μου έχετε στείλει εδώ βίντεο, τα έβλεπα τώρα την ώρα του δελτίου ειδήσεων. Όντως υπάρχει ένα βίντεο που έχει καταγράψει τον υπουργό να μιλάει με πολίτες και το λαμπάκι να αναβοσβήνει. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Από αυτά που διάβασα από την ανάρτηση του υπουργού, λέει ότι όταν καταγράφει αναβοσβήνει. Και υπάρχει ένα πλάνο που αναβοσβήνει. Τι να σας πω τώρα. Έγραφε, δεν έγραφε, δεν ξέρω. Μόνο ο ιδιοκτήτης των γυαλιών γνωρίζει. Εν πάση περιπτώσει, ας ρωτήσουν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω. Το διόρθωσα εγώ. Μην αγχώνεσαι. Είναι ψυχική λινός ο καπιταλισμός. Αν δεν επέμβει η επιστήμη να βγάλει κανένα φάρμακο που κάνει ηλεκτροσόκ, δεν έχει σωτηρία η ανθρωπότητα. Και τι, πού να πάμε, κύριε Αντώνη, δηλαδή. Άντε, εγώ να δεχτώ ότι είναι ψυχική λινός ο καπιταλισμός. Πού να πάμε, για πείτε λίγο. Θα το συζητήσουμε δηλαδή, γιατί να τα λέμε από τη μία, τα λέμε και από την άλλη. Συμπέρασμα για τη δεκαετία. Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Ονομαστικά οι συντάξεις αυξήθηκαν περίπου 16%. Στη δεκαετία, λέει, έτσι. Οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 27-29%. Σε πραγματικούς όρους. Ο μέσος συνταξιούχος είναι ζημιωμένος, καθώς η αγοραστική δύναμη της σύνταξής του είναι χαμηλότερη από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Συν το ότι, θα βάλω μία ακόμα παράμετρο, κύριε Νίκο, οι συντάξεις αυξήθηκαν περίπου 16%. Αλλά να δούμε πόσο είχαν μειωθεί. Γιατί όταν μειώνονταν οι συντάξεις, όταν γίνονταν περικοπές, οι τιμές δεν παρέμεναν σταθερές, ούτε μειώνονταν. Επίσης ανέβαιναν. Άρα μπορεί να είναι και μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ αυξήσεων ένθεν κακήθεν. Κύριε Γιάννη, έχετε δίκιο. Γι' αυτό που μου επισημαίνετε για τα μηνύματα. Κάποια, θέλω να πω ότι κάποια από τα μηνύματα έχουν έρθει για το... Έχουν έρθει στα spam για μία ακόμα φορά, δεν ξέρω γιατί. Τα έχω δει όμως όλα. Λοιπόν, να σας πω επίσης, τώρα είναι ευκαιρία, τα στοιχεία του διαγωνισμού μας που τρέχει, γιατί είμαστε Πέμπτη και Δευτέρα πρώτα δεζόμαστε. Καλά, έχουμε και έχει κλήρωση. Λοιπόν, τρεις μέρες στην Καλαμάτα, ο Real FM και η Selecta Renta Cars σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Renta Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr. Επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάντε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα και ένα air fryer από τη Morris, φριτέζα αέρος της Morris με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Τώρα, πώς θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό? Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 3 Αυγούστου στην επόμενη εκπομπή του Γιώργου, στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Υπενθυμίζω, τρεις μέρες στην Καλαμάτα, Real FM Selecta Renta Car, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, με δυνατότητα Buy Now Pay Later, οι αγορές έως 1000 ευρώ από την GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Επίσης, μισό λεπτό να το βρω στα χαρτιά μου. Όπου και αν βρίσκεται η ενημέρωση σας, ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα. Διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε την από το App Store ή το Google Play. Διάθεση είναι δωρεάν για iOS και Android.
Ας γίνουν λέει, πρώτα καλά οι άρρωστοι καπιταλιστές, οι άνθρωποι, πρώτα υγεία και όλα καλά. Α, εντάξει, ναι, εγώ απλά λέω ότι σε επίπεδο συστήματος θα το συζητήσουμε, αν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν αυξήθηκαν οι συντάξεις το 10%, συμπληρώθηκαν οι συντάξεις. Όταν θα συμπληρωθεί το ποσοστό που είχαν κόψει, τότε θα λέμε αυξήθηκαν. Ναι, σωστό. Οι αυξήσεις από το. Από τις... Όχι. Σωστό ως παρατήρηση, αλλά δημοσιονομικά όταν υπάρχει μια αύξηση, υπάρχει μια αύξηση. Από, το, από εκεί που είχαν πέσει, αύξηση. Το να φτάσουν εκεί που ήταν δύσκολο. Αλλά ακόμα και αν γίνει σε κάποια στιγμή στην πορεία του, των χρόνων, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυξήσεις. Καταλαβαίνω δηλαδή πως το λέτε, αλλά ακόμα και μετά τις μειώσεις, όταν υπάρχει μια αύξηση, όσο και αν είναι αυτή, την καταγράφουμε και τη συζητάμε. Ακόμα και τα 30 ευρώ το χρόνο, 15 πόσο είναι, που βγαίνει 1 ευρώ το μήνα, ούτε. Με βάση τις υπάρχουσες, τα υπάρχοντα στοιχεία. Η Ελλάδα, καληνύχτα, η Ελλάδα ακολουθεί ταχύτατα φθήνουσα πορεία, δημογραφικό. Μόνο μία περίοδος τουλάχιστον μία γενιά σοσιαλιστικής διακυβέρνησης μπορεί να αλλάξει την καταστροφική πορεία μας. Σοσιαλιστικής διακυβέρνησης εννοείται διακυβέρνηση τύπου Πασόκ, φαντάζομαι. Γιατί αν εννοείται γενικώς σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, δεν έχει εφαρμοστεί και ποτέ στην Ελλάδα. Αν θέλετε να μιλήσουμε δηλαδή για υπαρκτό σοσιαλισμό τώρα, όχι για μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Είμαι, λέει, πεπισμένος, μου γράφει εδώ ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, ότι υπάρχει, σε εισαγωγικά, ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να εξαλειφθούν αυτά τα σοβαρά κακά, δηλαδή μέσω της εγκαθίδρυσης μιας σοσιαλιστικής οικονομίας συνοδευόμενης από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα είναι προσανατολισμένο σε κοινωνικούς στόχους. Σε μια τέτοια οικονομία, τα μέσα παραγωγής ανήκουν στην ίδια την κοινωνία και χρησιμοποιούνται με σχεδιασμένο τρόπο. Μια σχεδιασμένη οικονομία, η οποία προσαρμόζει την παραγωγή στις ανάγκες της κοινότητας, θα κατανέμει την εργασία που πρέπει να γίνει σε όλους όσοι είναι ικανοί να εργαστούν και θα εγγυάται τα προς το ζήν σε κάθε άντρα, γυναίκα και παιδί. Η εκπαίδευση του ατόμου, εκτός από την προώθηση των έμφυτων ικανοτήτων του, θα επιχειρούσε να αναπτύξει αυτό ένα αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους του αντίθετη της εξύπνησης εξουσίας και της επιτυχίας της σημερινής μας κοινωνία. Όχι, λέει, δεν είναι Μάρξ. Μεταγενέστε, ποιος είναι, κύριε Βαγγέλη, δεν μου λέτε, δεν μου γράφετε, δεν μου θυμίζει κάτι αυτή τη στιγμή. Μεταγενέστερος, λέει, που απεβίωσε. Ποιος? Ο Γεωργιάδης, λέει, πολύ πιθανό να τον χαρακτήριζε πειραγμένο στο μυαλό. Ποιον? Μα δεν πάει το μυαλό μου, στείλτε με ένα μήνυμα. Πάλι ένα τραγουδάκι.

για να αποφύγουμε τις σχέσεις και το ταξίδι της φάνηνας. Είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά. Και ακούω τα πλοία να διασχίσουν τις θάλασσες. Κάτω στα ωραία πράγματα. Και

να διατηρούμε την αρχή μας ύψη. Καθαρή straight yabbies. Διασχίζουν λεωφόρους, περήφανα στείνουν το μέλλον με δικούς τους όρους. Σαν έξυπνοι βλάκες φέρουν την τροπή της εκπαίδευσης και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρώνουν για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα τους θέλει ντυμένους με δερμάτινα.

αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλήπτει αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή τους αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε.

0: Κοιτάξτε, κύριε Άννη, εγώ δεν θα κρίνω το πώς σκέφτεται ο κάθε ψηφοφόρος και πώς αποφασίζει. Δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω και δεν έχω και λόγο να το κάνω. Και δεν το κάνω γιατί. Εντάξει, κι εγώ είμαι. Όπως και εσείς και εγώ, όλοι μας είμαστε ψηφοφόροι. Έχουμε κάποια κριτήρια. Σωστά, λάθος, αυτά είναι. Δηλαδή, εγώ διαφωνώ και με τους ακροατές που στέλνουν, ας πούμε, μηνύματα. Είτε προς εμένα, εντάξει, προς εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ενώ ότι δεν με πειράζει, όχι, δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι σωστή λέξη. Για άλλους ακροατές, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας, με ενοχλεί περισσότερο. Που κάνουν, ας πούμε, κριτική για τις απόψεις μου, θεωρώντας ότι οι δικές τους είναι πάντα, επί πολιτικών θεμάτων, ότι οι δικές τους είναι πάντα σωστές. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Επειδή λοιπόν όλοι έχουμε ένα κριτήριο βάσει το οποίο ψηφίζουμε, δεν μπορώ να κρίνω και τις προηγούμενες γενιές πώς αποφάσιζαν και πώς συνεχίζουν να αποφασίζουν, παρά τα όσα έχουν υποστεί σε επίπεδο συντάξεων, κυρίως για ό,τι αφορά τη συντάξη. Ναι, εντάξει, το 90% του πλανήτη έχει καπιταλιστικό σύστημα, αλήθεια είναι αυτή. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει και η ποσόστοση. Δηλαδή, και να μεταβληθεί κατ' ελάχιστο. Α, ο Αϊνστάιν το είχε γράψει αυτό. Εντάξει. Η οικονομική αναρχία της καπιταλιστικής κοινωνίας, όπως υπάρχει σήμερα, είναι κατά τη γνώμη μου πραγματική πηγή του κακού. Ο Αϊνστάιν ήταν σε ένα άρθρο του Why Socialism. Ευχαριστώ, κύριε Βαγγέλη. Δεν το ψάξα για να μην ειλικρινείς, δεν θα πήγαινε και το μυαλό μου. Δυστυχώς η χώρα μας, μου γράφει ο κύριος Θοδωρής, έχει καταντήσει μια ιδιωτική επιχείρηση με ένα πέραντο μεσητικό γραφείο και δεν θα μείνει τίποτα απόλυτο. Και όμως δεν κουνιέται φίλο, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν με προβλημάτισε. Εντάξει. Το γκρουπ των 222 βουλευτών κομμάτων που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο πρέπει να ιτηθεί στις εκλογές. Μόνο έτσι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την πολιτική που έχει ανάγκη η χώρα μας. Αυτός ο δρόμος είναι ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός του τρόπου παραγωγής. Κύριε Πάνο, όταν μου γράφετε τέτοια, σοσιαλιστικός μετασχηματισμός του τρόπου παραγωγής, τρελαίνομαι. Λες και έχουμε παραγωγή για να ορίσουμε και τρόπο και θα μετασχηματίσουμε και σοσιαλιστικά αυτόν τον τρόπο. Αλήθεια τώρα. Η μεγάλη, λέει, πλειοψηφία των εργαζομένων το γνωρίζει. Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, θα μου επιτρέψετε να σας πω, το μόνο που γνωρίζει είναι να κάνει πράξεις για να δει αν θα τους βγει ο μήνας. Αλλά δεν έχει πάρει, λέει, ακόμα τη μεγάλη απόφαση να κάνει το μεγάλο βήμα. Μα. Μη σου μαυρίζω, λέει, την ψυχή βραδιάτικα εμένα. Γιατί? Είναι τρέλα η επαναφορά της 13ης σύνταξης, είναι τρέλα η κατάργηση προσωπικής διαφοράς, είναι τρέλα η επαναφορά των δώρων πρωτοχρονιάς και Πάσχα. Τα έχει πει ο Στουρνάρας. Παίρνω εγώ, λέει, δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων. Εγώ πώς τη βγάζω με 350 χιλιάρικα το χρόνο, ρε παλιόγερη? Έτσι είναι, σωστό. Δεν τα έχει πει αυτά. Α, Χριστέ μου. Δεν έχει άδικο τώρα. Φόρτσα Παουκάρα. Φόρτσα Παουκάρα, δεν βλέπεις μπάλα. Τι έχει συμβεί? Δεν είσαι γήπεδο. Όχι. Εδώ μεταξύ είναι ιδανικός ο καιρός για γήπεδο. Καλοκαιράκι. Όχι Αύγουστος που είναι ακόμα πιο. Τέλος Ιουλίου, βράδυ, με δροσούλα έξω. Καλά είναι. Έτσι, ναι, έχει το βοριαδάκι που καλά είναι εδώ. Εντάξει, εκεί που έχει φωτιές δεν καλά, προς Θεού. Ιδανικές συνθήκες για μπαλά. Και βλέπω τώρα εικόνα και από το Ολυμπιακό στάδιο. Έχει κόσμο αρκετό. Εντάξει, το πάνω διάζουμε είναι κλειστό ούτως ή άλλως. Όλο. Αλλά βλέπω ότι έχει και από τις δύο πλευρές. Η από εδώ βέβαια πλευρά μπορεί να μην έχει, δεν ξέρω. Αλλά έχει αρκετό κόσμο. Για τη δυναμικότητα της αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Αλλά θα μου πείτε, είναι και το πρώτο επίσημο του Παναθηναϊκού εντός έδρας, ευρωπαϊκό. Λογικό. Σωστά. Πάμε τίτλους. Τίτλοι και επιστρέφουμε. Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μάχες με νέα πυρήνα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Πάρο εν μέσω θυελλωδών ανέμων. Επιχειρούμε σχεδόν υπομηδενική ορατότητα, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, προειδοποιώντας για ακόμη δυσκολότερες συνθήκες το επόμενο διάστημα. 51 άτομα επεγκλώβησε το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος. Στο Θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή κάτοικος της περιοχής, ο οποίος υπέστη εγκάβματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Περισσότερα στο real.gr. Κοντά στο άσπρο χωριό μένεται το κύριο μέτωπο στην Πάρο, ενώ στην Άνδρο εκενώνονται περιοχές Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ. Έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια.

0: 35 λεπτά μετά τις 9 ημίχρονο στην Τούμπα. Κύριε Σταυρακάκη, και.
1: Ναι, 1-0.
0: Στην εκπνοή, λίγο πριν
1: την. Στην εκπνοή, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου της καθυστερήσης. Ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, σέντρα του Ζίβκοβιτς, πέρασε αριστερά. Ο Γκόμεζ έδωσε στον Κωνσταντέλια και ο άσος του ΠΑΟΚ με δεξί φαλτσαριστό σουτ από το ημικύκλιο έκανε το 1-0. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του φλέκα της Δυνάμο.
0: Πιστεύεις ο Κωνσταντέλιας θα μείνει η Ελλάδα για πολύ ακόμα?
1: Βάζεις δύσκολα.
0: Όχι, ρε παιδί μου,
1: είναι
0: ξέρεις,
1: προς το τέλος Ιουλίου, έχει πολύ ζέστη και υγρασία. Ναι. Και μου βάζεις πολύ δύσκολα.
0: Ναι. Γιατί θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είναι ένας παίχτης.
1: Ναι, αλλά θεωρώ και εγώ ότι πρέπει κάποια πράγματα.
0: Αξίζει να παίξει στο εξωτερικό.
1: Τι?
0: Αξίζει να παίξει στο εξωτερικό.
1: Ναι, αξίζει να παίξει, αλλά ξέρεις κάτι, στο εξωτερικό βλέπεις ότι. Θα σου πω σε λίγο ότι πήγε και ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης από την Βόλσμπουργκ. Η Βόλσμπουργκ υποβιβάστηκε, πάει στη Ρώμα, έκλεισε η μεταγραφή.
0: Ωραία μεταγραφή.
1: Ο Τζόλης από την. Από την Club Breeze. Στην Breeze δεν ήταν, ναι. Πήγε στην Arsenal. Ο Καρέτσας από την Genk πάει και αυτός που. Στην Borussia Dortmund.
0: Εντάξει, με λεφτά, τρελά λεφτά.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας για να πάει πρέπει όμως λίγο να. Κάποια πράγματα να τα δει διαφορετικά. Δηλαδή θα πρέπει να χτιστεί πιο πολύ το κορμί του. Πάρε παράδειγμα το κορμί που είχε ο Καρέτσας όταν τον πρώτο είδαμε και πώς είναι τώρα. Ή ο Χρήστος Τζόλης όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ και πώς είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω για τον Κουλιαράκη ή για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης γράφτηκε τον θέλει η Μπαρτσελώνα. Θα δούμε.
0: Αλλά ο Παυλίδης είναι τάγκς.
1: Ο Παυλίδης είμαι εγώ και εσύ. Μέχρι την. Επί δύο μέτρα.
0: Ναι.
1: Μας
0: παίρνει.
1: Ναι, μας παίρνει παραμάζωμα. Τέσσερις παίκτες μπορεί να τους πάρει παραμάζωμα.
0: Ναι, λοιπόν, για πλάκα.
1: Πρέπει ο.
0: Βέβαια είναι και η σωματοδομή του τέτοια.
1: Είναι σωματοδομή του τέτοια, έχεις δίκιο. Πρέπει ο. Ο Κωνσταντέλιας λίγο κάποια πράγματα στη σωματοδομή του να τη φτιάξει για να μπορεί να σταθεί σε ομάδα του εξωτερικού.
0: Mm.
1: Εννοούμε στα Big Four πρωταθλήματα. Δηλαδή σε Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα να πάει στην Πορτογαλία ή στο, στο Βέλγιο.
0: Μιλάμε για μεγάλη
1: ομάδα. Μιλάμε για μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν έδειξε τίποτα στο πρώτο 30 λεπτό. Πολύ μέτριος. Στη συνέχεια πίεσε λίγο και κατάφερε. Βρήκε τον γκολ σε ένα πολύ καλό σημείο. Σε μια Τούμπα που είναι γεμάτη. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με την Μπάκτση 0-0, την Ουγγρική ομάδα. Να πω για τον κόσμο, βλέπεις ότι ο κόσμος είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Έχει πολύ κόσμο.
1: Θα δω αργότερα να σου πω πόσο κόσμο έχει. Δεν, πρέπει να πούμε κάτι.
0: Καμία 25αριά πρέπει να έχει.
1: Ναι, 20αρικο σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι μπορεί να είναι πρώτη-τελευταία μέρα του Ιουλίου, αλλά είναι τόσο πολύς ο κόσμος που είναι στην Αθήνα. Είναι 5 εκατομμύρια.
0: Δεν έχει φύγει ο κόσμος.
1: Ο κόσμος φεύγει παρασκευής από την Κυριακή.
0: Ναι, δεν έχει φύγει πολύς κόσμος. Αυτό εννοώ. Έχει κίνηση έξω πολύ.
1: Είχε κίνηση το απόγευμα που το μεσημέρι ανέβαινα.
0: Όλες αυτές τις μέρες έχει κίνηση.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος δεν έχει φύγει. Αυτό που λες.
0: Αυτό σου λέω. Δεν έχει φύγει.
1: Δεν έχει φύγει ο κόσμος.
0: Εδώ τώρα κατάλαβες τι πήγε να γίνει, έτσι.
1: Πήγε να γίνει το τέρμα, αλλά.
0: Για να γίνει το τσάφτο εδώ
1: το
0: πέρα.
1: Από το
0: πουθενά.
1: Από το πουθενά, γιατί πιέζουν αυτοί οι Ούγγροι. Λοιπόν, το είχε πει και ο Νίστρουμπο ότι είναι δύσκολη ομάδα και χρειάζεται προσοχή. Λοιπόν, ο κόσμος είναι και νομίζω ότι η Αθήνα θα έτσι κάπως τον ασάνει λίγο.
0: Αύγουστο, εκεί, 15 Αύγουστο.
1: Από τις 10-11 Αυγούστου μέχρι τις 17-18 Αυγούστου. Συμφωνείς. Εκεί λίγο δεν θα είναι αυτή η κίνηση που βλέπουμε τη καθημερινότητα.
0: Απολύτως.
1: Λοιπόν, σου είπα για τον Κουλιαράκη.
0: Ναι.
1: Σου είπα ότι πάει στην Ρώμα. Σου είπα ότι ο Γκουστάβο Σαμ, 21 ετών, παίχτης δανεικός από την Νότιχαμ, έπαιζε τη φαμαλικά ότι η Πορτογαλική. Μέσος στον Ολυμπιακό και επίσημα έκλεισε. Στην Κωνσταντινούπολη πήγε ο Τζολάκης για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ΧΑΛ. Ένα ωραίο στιγμιότυπο ήταν ότι ο Τάισον και ο Κωνσταντέλιας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τα παιδάκια που πάντα είναι μαζί και κρατούσαν και τους γιους τους στην αγκαλιά τους.
0: Ωραίο.
1: Ωραία. Αυτά υπάρχει.
0: Τερματοφύλακα θα πάρουμε.
1: Ποιος?
0: Ολυμπιακός.
1: Αφού έκλεισε χθες τον Ορτέγκα, ρε φίλε.
0: Α, τον πήρε τον Ορτέγκα.
1: Ναι, τον Ορτέγκα.
0: Εντάξει. Δεν παρακολούθησες.
1: Ο Στέφανο Ορτέγκα ανακοινώθηκε χθες. Τερματοφύλακας.
0: Το cooling break καθιερώθηκε.
1: Το cooling break γιατί καθιέρω. Τώρα
2: στον Πάου κάνανε.
1: Στον Πάου κάνανε. Με τόσους 40 βαθμούς θα κάνουν cooling break.
2: Πού έχει 40 βαθμούς.
1: Τι?
2: Πού έχει 40 βαθμούς.
1: Όσο και να έχει, εσύ και εγώ δεν παίζουμε. Παίζουν αυτοί. Άρα. Κάτσε. Ναι, αλλά cooling break δεν ήταν σαν και αυτό που θέλουν που, του Ινφαντίνο. Ξεκινάμε τώρα και τελειώνουμε μεθαύριο.
0: Εντάξει, δεν είπα και εγώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: αν
1: τώρα...
0: πάει Νοέμβρη και κάνουν cooling break, εγώ θα, θα ανησυχήσω.
1: Ναι, λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται για το θέμα του.
0: FIFA UEFA.
1: Τη FIFA UEFA. Η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δηλαδή, για τους μη γνωρίζοντες, ψήφισε ότι για μποϊκοτάζ του Μουντιάλ λόγω του Ινφαντίνο, όλες οι ομοσπονδίες ομόφωνα είχαν συνεδρίαση σήμερα και είπαν ότι θα προχωρήσουν σε μποϊκοτάζ στην περίπτωση που γίνουν αυτά που θέλει ο Ινφαντίνο να πουλήσει τα δικαιώματα των παγκοσμίων κυπέλων ανδρών γυναικών και του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Εδώ τώρα πάμε για σε μπρέντερ.
1: Τώρα το γύρισε λίγο η FIFA ότι αυτά είναι για το καλό, για να αυξηθούν τα κέρδη ή κάτι τέτοια έλεγε το πρωί, το μεσημέρι που έκανε την ανακοίνωση.
0: Πριν τι έλεγε, ότι δεν είναι για το καλό και για τα κέρδη.
1: Έτσι, παιδί μου.
0: Τι.
1: Το κάνει. Τώρα γυριστό σον-σον. Είναι 55 ομοσπονδίες της UEFA στην Ευρώπη και στηρίζουν την αποχή από το Μουντιάλ αν περάσει το πλάνο της FIFA. Πρέπει λοιπόν να δουν και τι θα κάνουν, γιατί όλα αυτά καταλαβαίνεις δεν είναι και ότι καλύτερο για την ιστορία του ποδοσφαίρου. Καλά είναι τα λεφτά, αλλά πρέπει να κοιτάμε και τον άνθρωπο, πρέπει να κοιτάμε και τη σημασία των διοργανώσεων. Θυμίζω ότι στην ιστορία που θέλει ο Ινφαντίνο να φέρει, η εταιρεία που είναι, είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, γαμπρός και δείξει χέρι του Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει.
0: Έχει κλείσει η δουλειά, κλείστηκε στο Μουντιάλ.
1: Ναι. Τώρα να δούμε και η Ασιατική Ομοσπονδία, διαβάζω, είναι εναντίον της κατάστασης αυτής που θέλει να φέρει ο Ινφαντίνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Να δούμε και τον Παναθηναϊκό. Τι είναι αυτό?
0: Τι συνέβη, παιδιά?
1: Να δούμε και το... Ναι. Έχουμε μηνυματάκια. Να δούμε και το... να δούμε και το ναι. Έρχεται και ο Σαλάχ, ένας Μαροκινός από τη Ρώμα στον Ολυμπιακό αριστερό μπακ. Μάλλον έχει κλείσει αυτός ο Μαροκινός. Και μια που λέει για το Μαρόκο, να σας πω ότι θα είναι ο κύριος Ελαραμπή, Γιουσέφ Ελαραμπή,
0: στο Μαρκό.
1: Στη Μαρκό,
0: ναι.
1: Super League 2, έρχεται το Σάββατο για να υπογράψει και να πάει στην Μαρκό.
0: Μεγάλη μεταγραφή για τη Μαρκό.
1: Μεγάλη μεταγραφή, Super League 2. Θυμίζω ότι ο Ελαραμπή έχει πάρει Conference League το 2024 για τον Ολυμπιακό. Ήταν στην Νάντ, η Νάντ υποβιβάστηκε και φυσικά στα 39 του, τι πιο ωραία να έρθει να είναι συμβουλιαγμένη, να κάνει την προπονησούλα του εκεί στο Μαρκόπουλο.
0: Ο Ελαραμπή, πέρα από το ότι πήρε Conference League.
1: Είναι μεγάλη, μεγάλη παιχτάρα.
0: Αυτό ήθελα να σου
1: εντάξει,
0: πω.
1: Μην, πριν, ότι έχει πριν, πάρει πρωτάθληματα τρία με τον Ελαραμπή.
0: Ήταν, πριν ναι. τον Ελκαμπή ήταν ο Ελαραμπή.
1: Ναι,
0: είχαμε,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, σούπα, μεγάλη παιχτάρα. Ναι. Δεν, η κουβέντα μας σταματάει.
0: Και έχει κάνει και μια εθνική ομιλία μέσα στο Αγία Σοφία στους συμπαίκτες του πριν το τελικό.
1: Πριν το τελικό.
0: Έτσι, που δείχνει την ποιότητα του παίχτη και του ανθρώπου.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Την προσωπική μου άποψη.
1: Συμφωνώ.
0: Και του ηγέτη.
1: Μαζί σου.
0: Παιδί, με έγινε εντάξει. Είναι μια μεγάλη στιγμή στην καριέρα
1: σου. Είναι μια μεγάλη στιγμή να φτάνεις και να παίρνεις ένα ευρωπαϊκό τίτλο στην καριέρα σου. Οπότε από εκεί ξεκινάμε, νομίζω. Λοιπόν, να δούμε τα δύο μάτς. Πρέπει και στις δύο τηλεοράσεις να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα που
1: τώρα
0: έχει...
1: το κάνεις, για να έχει μικρό.
0: Ναι, για να το βλέπουμε.
1: Λοιπόν, να δούμε τα δύο μάτς. Πρέπει και στις δύο τηλεοράσεις να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα που
1: τώρα
0: έχει...
1: το κάνεις, για να έχει μικρό.
0: Ναι, για να το βλέπουμε στέρεο.
1: Ναι, για να το βλέπουμε στέρεο, κατάλαβες τώρα τι κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν,

0: Παναθηναϊκός, πρέπει να κερδίσει.
1: Να κερδίσει, εντάξει, αλλά δεν σου το θέτω να κερδίσει.
0: Πρέπει να κερδίσει.
1: Στο θέτω ότι πρέπει να προσέξει,
0: ναι,
1: πώς θα πάει το μάτς.
0: Ότι πρέπει να κερδίσει.
1: Διότι είναι και το πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα και για τον ΠΑΟΚ είναι πρώτο παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες μοντάρονται τώρα. Δεν έχουν συνηθίσει οι ελληνικές ομάδες να παίζουν 30 Ιουλίου. Δυστυχώς. Δεν το έχουν συνηθίσει αυτό. Θέλουμε, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Δεν το έχουν, δεν μπαίνουν σε αυτό. Ναι. Και ευτυχώς που είναι αυτές οι δύο μόνο και παίζουν 30, παίξανε την περασμένη Πέμπτη και τώρα. Και οι άλλοι θα μπουν, ο Ολυμπιακός θα μπει 4 του μήνα.
0: Την Τρίτη που έχει κλήρωση, φαντάζομαι.
1: Δευτέρα.
0: Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Πρώτα θα είμαστε καλά, γιατί είναι απόγευμα. 7.30 ώρα θα φαντάζομαι.
1: Δευτέρα είναι η κλήρωση.
0: Δευτέρα μαζί θα είμαστε. Θα κάνουμε.
1: Ναι, Δευτέρα θα τα βρούμε. Εντάξει, μη φοβάσαι. Θα είμαστε. Πηγαίνει σαν τα Super Puma που είναι στη Λίμνο. Αραγμένο τώρα σε επιχειρησιακή λειτουργία είναι.
0: Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ναι.
1: Ετοιμότητα. Mm. Πρέπει λοιπόν να προσέξουν και ο Ολυμπιακός. Εγώ ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι περάσει την Νέη Μέγκεν, δεν θα είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά οι ομάδες μοντάρονται τώρα. Εντάξει, μοντάρονται τώρα. Είναι πολύ
0: Ολυμπιακός και να μην περάσει την Αιμέγγεν, δεν ξέρω αν θα την περάσει. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Πάει κατευθείαν ομίλου Europa.
1: Εντάξει, έχουν τα μαξιλαράκια όλοι στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα μαξιλαράκι, πρέπει να προχωρήσει.

0: Μπορούν.
1: Και έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία της από τον αποκλεισμό τότε που είχε κάνει στην ΑΕΚ. Mm. Λοιπόν,
0: αυτά. Ευχαριστούμε.
1: Θα τα πούμε αργότερα. Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Να δούμε πώς θα κινήσουν τα παιχνίδια από το βράδυ της Πέμπτης. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημητρή, να είστε καλά. Λοιπόν. Εμείς λέει ο Λαουτζίκος, γράφεται κυρία Γιώτα, με 300-400-500 ευρώ πάμε ταξίδια, αγοράζουμε τουαλέτες, κάνουμε ζάπλου τη ζωή. Έχουμε πισίνες, έχει δίκιο άνθρωπος. Η Γιώτα δεν μου λέτε και το μυστικό. Εκείνος λέει πώς θα τα βγάλει πέρα με 300.000 το χρόνο. Μην κλεβοκοκόμαστε. Έτσι, μπράβο. Τώρα καταλάβω. Μπορώ λέει να διαβεβαιώσω το φίλο, γράφει ο κύριος Πάνος, που δυσανασχετεί με τις πολιτικές απόψεις του παρουσιαστή. Ότι παρουσιάζει και τις απόψεις με τις οποίες διαφωνείτε. Εγώ τσακάρι έρχεται. Καλά, εννοείται. Μα είτε όλες τις απόψεις θα παρουσιάσω, αυτό έλειπε. Και έχω ξαναπεί ότι οι απόψεις μου είναι και κρίνονται και δεν είναι απαραίτητος και σωστές. Δεν είναι αλίμον. Λοιπόν, 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έχουμε break. Όχι, εντάξει. Ωραία, άρα συνεχίζουμε, προχωράμε. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, κύριε Αντιγόνη, να είστε καλά. Μέχρι τα μεσάνυχτα αυτή την εβδομάδα. Για την άλλη εβδομάδα θα σας πω αύριο. Κάντε λίγο υπομονή. Πριν λέει ένας φίλος έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε κάτι για τον Αϊνστάιν, είχα διαβάσει το κείμενο. Η οικονομική αναρχία της καπιταλιστικής κοινωνίας όπως υπάρχει σήμερα είναι περίληψη. Κατά τη γνώμη μου, πραγματική πηγή του κακού. Άποψη του Αϊνστάιν. Εντάξει, μπορεί να είναι λάθος. Ο Αϊνστάιν δεν είναι τεράστιο μυαλό. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό που λέω για τις άποψεις, ότι ό,τι λέει ή ό,τι είπε στη ζωή του, ό,τι έκανε στη ζωή του ήταν σωστό και καλώς καμωμένο, αλλά ήταν ο Αϊνστάιν. Τι να συζητάμε. Είναι τρέλα η επιφωνία από τα σπλάχνα του συνειδησμού που αρώ. Ποιος είπε είναι τρέλα. Είναι μια τρέλα. Τι είναι, πού είναι. Κι άλλο κόρνερ έχουν κερδίσει οι αντίπαλοι του. Η αντίπαλη ομάδα του Παναθηναϊκού έχει κερδίσει κι άλλο κόρνερ. Τρία έχει κερδίσει. Πώς έχει κερδίσει. Παραλίγο πάλι. Τι γίνεται, πιέζει πολύ, Εγώ νομίζω θα κάνει μια αντεπίθεση υπάρξει. Νομίζω θα κάνει μια αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός, θα κάνει γκολ, αλλά προς το παρόν πιέζεται. Έχει κερδίσει, βέβαια, εκτός έδρας, έτσι. Έχει. Και ο Παναθηναϊκός το πλεονέκτημα

της εκτός έδρας νίκης που του δίνει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης. Προσωπικά θεωρώ δεδομένη την πρόκριση, αλλά μπάλα είναι. Ποτέ δεν ξέρεις. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αν δεν είχες, μου λέει εδώ ένας φίλος εκπομπή, θα πήγαινες γήπεδο. Αν έπαιζε η ομάδα μου, δεν ξέρω, το σκεφτόμουν. Όχι, να δω τον Παναθηναϊκό ή αν ήμουν στη Θεσσαλονίκη να δω τον ΠΑΟΚ χωρίς να είμαι, όχι, δεν θα πήγαινα. Θα το χάζευα σπίτι όμως. Μ' αρέσει να βλέπω μπάλα, δεν με ενδιαφέρει, και ας είναι ομάδα που δεν υποστηρίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Όταν παίζει στο εξωτερικό, μου είναι αδιάφορο. Προφανώς και θέλω να προκρίνονται ελληνικές ομάδες, να παίρνουμε βαθμούς. Αλλά εντάξει, άμα δεν προκριθεί, δεν προκριθεί, θα πάω σκασμένος την άλλη μέρα στην δουλειά. Αυτό εννοώ. Αν έπαιζε η ομάδα μου, θα το ενδεχομένως να πήγαινα γήπεδο τέτοια εποχή. Μια χαρά είναι. Παίρνεις ένα αναψυκτικό, αράει στην κερκιδούλα σου, βλέπεις τον αγώνα σου χαλαρά και γυρνάς σπιτάκι μετά για ύπνο. Γιατί το άσχημα είναι. Ωραίο είναι να έχεις το χρόνο και να τη διάθεση να πας σε ένα γηπεδάκι. Και άρχισε μόλις και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Υπενθυμίζω 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, λίγο πριν τη λήξη του ημίχρονου. Κωνσταντέλιας σκόραρε και έδωσε ένα επιπλέον μαξιλαράκι ασφαλείας στον ΠΑΟΚ για την πρόκριση. Να βάλουμε τραγουδάκι. Βάλουμε ένα τραγουδάκι.

0: πατέρας μου 1500. Λες, δεν μας φτάνει να βγάλουμε το μήνα. Πήγαμε σήμερα στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω το μήνα, 430 ευρώ, δηλαδή όλη η σύνταξή μου. Το σομπούκο που το έπαιρα το προηγούμενο μήνα 18 ευρώ, σήμερα το είχε 33. Έλεος, σας ακούσει κάποιος. Και αυτά. Πώς θα πατρέψει
1: το πέντε. Πόσο το έχει το μοσχάρι,
0: 33 ευρώ το σομπούκο.
1: Και πόσο είχε την προηγούμενη
0: 18. Φορά. Δηλαδή έλεος, το προηγούμενο μήνα ο καφές που παίρνω το εσπρέσο το βάζω στο μεγάλο 10 και σήμερα 14,80. Ας κοιτάξουν λίγο τον κόσμο.
1: Έχουν διατηρηθεί οι τιμές γενικά.
0: Ναι, γενικά, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αυτοί έχουν γεμάτα πορτοφόλια και δεν τους νοιάζει. Και αυτά. Έχω ένα γιο 34 χρονών και δεν μπορεί να παντρευτεί το παιδί μου. Μένει ακόμα μαζί μου. Με μια καλή δουλειά στη Helene Train. Και αυτά. Καταλάβατε. Όσο για το ΟΠΕΚΑ. Είμαι ένα άτομο από τα 50 μου χρόνια με ρευματοειδή αθρίτιδα στο 5ο στάδιο. Με 11 φάρμακα την ημέρα και 2 ενέσεις.
1: Ναι.
0: Και αυτά. Τη μισή εβδομάδα, όλη τη βδομάδα πονάω φυσικά, φρικτά. Πέρασα 2 φορές και πά, 62% μου βγάλανε, με 4 χειρουργία, 2 γόνατα, 2 ισχύα, μου τα έφαγε ρευματοειδή αθρίτιδα όλα. Και ξέρετε τι μου είπανε, όταν παίρνεις τα φάρμακά σου είσαι εντάξει μετά από λίγο. Δεν είμαι εντάξει όμως. Δεν είμαι καθόλου εντάξει. Πονάω όλη μέρα. Ας κοιτάξουν τι γίνεται. Εγώ κύριε Παρατάλη δεν θα δώσω λεφτά στους κυρίους αυτούς για να μου βγάλουν 67% αναπηρία. Εγώ χωρίς τον άντρα μου δεν μπορώ να πάω στη θάλασσα. Δεν έχω σταθερότητα καθόλου.
1: Για δεν να έχετε συγγνώμη.
0: Δεν έχω σταθερότητα καθόλου.
1: Σταθερότητα μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να πω στη θάλασσα μόνη μου. Πρέπει να έχω συνοδό. Να κοιτάξουν λίγο τα ΚΕΠΑ, τι γίνεται με τα ΚΕΠΑ.
1: Ναι.
0: Που αν δεν πάρουν φακελάκι δεν θα περνάνε. Καταλάβατε. Δεν έχω βγει εκτός ορίων κι αυτά. Είμαι 64 χρονών και είμαι το μισό χρόνο άρρωστη. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Ας ακούσει κάποιος από την κυβέρνηση. Ας ακούσει. Μάλιστα. Αυτά. Να μην σας κουράζω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ κυρία Εφήνα. Στα καλά. Καλό βράδυ. Γιατί θέλετε κυρία Ζέτα να πέσει να ρίξει βροχή και καταιγίδα. Εκεί που καίγονται. Ναι. Δεν ήταν κακό. Εσένα τώρα τι σε πείραξε που πήγε η γυναίκα που, να πάρει, που είπε το σομπουκό. Δηλαδή άμα τι σου λέγε, άμα σου λέγε άλλο κομμάτι από το μοσχάρι θα ήταν εντάξει. Αυτά θα μας πάνε. Πώς να την εγκαλέσουμε κιόλας που διαλέγει κρέας από το κομμάτι από το μοσχάρι. Γιατί να κοτόπουλο. Γιατί ούτε κοτόπουλο. Γιατί χαλάει και εύκολα τώρα το καλοκαίρι. Σόγια καλύτερα. Δεν είναι πιο φθηνή η σόγια. Μπράβο, οι ζωγκοφρέτες. Να τους πούμε να παίρνει οι ζωγκοφρέτες, επειδή σε πείραξε το. Είστε ορισμένοι, πραγματικά. Η κυβέρνηση λέει: επειδή σκέφτεται τον πολίτη, έφτιαξε την πλατφόρμα πόσο κάνει για να μπαίνουμε να βλέπουμε τις τιμές και να μην πηγαίνουμε τζάμπα στο σούπερ μάρκετ και να γινόμαστε ρεζίλοι που δεν μπορούμε να αγοράσουμε τίποτα. Για ένα καθαρό κούτελο ζούμε, ρε γαμώτο. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, κύριε Νίκο. Ευχαριστώ. Πάντα ευχαριστώ όταν διευρύνονται οι ορίζοντες της σκέψης μου. Λοιπόν. Μου λέει εδώ ένας φίλος ότι βλέπω, μου λέει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν λες, λέει, ότι παίζει και καμιά μπαλάρα. Λίγο το χαζεύω και εγώ, λίγο. Το παιχνίδι εκτός έδρας όμως μου είπαν ότι ήταν καλός, δεν είδα καθόλου. Αλλά μου είπαν ότι ήταν καλός και το διάβασα. Δηλαδή γενικώς ήταν πολύ ικανοποιητική η εμφάνισή του και για αυτή την περίοδο. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα και ποιος είναι ο αντίπαλος, παίζει πάντα ρόλο. Ναι. Τώρα όμως έτσι λίγο που βλέπω κι εγώ δεν βλέπω κάτι φοβερό, αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Αυτό Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
4: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
3: Α, είναι για τους πλούσιους.
4: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
3: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: κατοίκους της περιοχής, ο οποίος υπέστη εγκάβματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στην Πάρο, μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε σε περιοχή με διάσπαρτα σπίτια κοντά στο Άσπρο χωριό. Πυρκαγιάννες εξέλιξη και στην Άνδρο, οδηγώντας τις αρχές στην εκένωση των περιοχών Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Μεγάλη εστία φωτιάς μένεται επίσης στο βαθύ Καλύμνου και οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ, που έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια. Την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική αποφάσισε η κυβέρνηση της Ισπανίας μετά την μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο. Εκατοντάδες πέρασαν στην πόλη Πεζί αφού πήδηξαν πάνω από τον συνοριακό φράχτη.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0 στο 58 λεπτό στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο σε εξέλιξη στο πρώτο ημίχρονο η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πάξη 0-0 για το Conference League. Σε φιλικό αγώνα ο Άρης νίκησε με 3-1 την Ιταλική Μόντσα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

7 λεπτά μετά τις 10 η Πάξη σκόραρε και προηγείται 0-1 του Παναθηναϊκού. Αυτή την ώρα έχουμε σκορ το οποίο ανέλυγε τώρα το παιχνίδι, έτσι. Προφανώς έχει πολύ δρόμο μπροστά, είναι στο 31ο λεπτό. Το οποίο οδηγεί σε παράταση. Λοιπόν, η εικόνα του Παναθηναϊκού, ξαναλέω, μέχρι στιγμής δεν είναι καλή. Απόψε. Ένας λόγος μου γράφει εδώ ο κύριος Διονύσης που δεν υποχωρούν οι Τούρκοι στο Κυπριακό είναι η εκμετάλλευση της αλίας της βόρειας παραλίας της Κύπρου. Από το στενό Μερσίνας και Ερήνιας περνούν πανάκριβα ψάρια, τόνοι, κυτρινοπτέρυγοι κτλ. Φαντάζομαι δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός. Κύριε Νίκο, το έχετε μπερδέψει λίγο με τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας δήλωσε ότι δεν θα συμμετέχει στην εθνική ομάδα για ένα χρονικό διάστημα που θα αποφασίσει εκείνος. Δεν είναι θέμα Γιωβάνοβιτς. Ο ίδιος ο παίχτης αποφάσισε να απέχει από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους. Οπότε, τι το συζητάμε. Ρε, λέει τους Πάξιους, από πού τους μαζέψαν, από την παραλία των Πάξιων, για την Πάξη το λέει τώρα αυτό. Ναι, εγώ το είχα πει την προηγούμενη φορά ότι δεν την ήξερα την ομάδα, χωρίς να θέλω να τη μειώσω. Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, αλλά είπαμε στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατόν. Βλέπω εδώ και κάτι τσάφ που κάνουν, που είναι λίγο περίεργα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μπορείτε να καλείτε για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σχετικά με αυτό μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος που λέγατε χθες για τις συντάξεις. Πραγματικά μου λέει σε καμία χώρα, το καμία χώρα δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το πω, προφανώς για την οικονομία του λόγου το λέτε, δεν δίνονται οι συντάξεις σε διαφορετικές ημέρες. Ναι, δεν το ξέρω, ξέρω όμως αρκετές χώρες που είναι συγκεκριμένες οι ημέρες, οι ημερομηνίες μάλλον που δίνονται οι συντάξεις. Το είπα και χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα, δεν πειράζει. Εγώ δεν θεωρώ είδηση το ότι μπήκαν οι συντάξεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Το αυτονόητο δηλαδή. Η είδηση θα ήταν αν δεν μπαίναν οι συντάξεις για να ασχοληθούμε. Το ότι μπήκαν οι συντάξεις, τι είδηση είναι? Ότι και καλά, ακούστε, μπήκαν οι συντάξεις για να πάτε να αρχίσετε να πληρώνετε. Δεν είναι είδηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας το βλέπει και διαφορετικά. Λοιπόν,

Λοιπόν, το ψέμα λέει και την υποκρισία δεν μπορώ πάρα πολύ. Πόσα άτομα λέει είστε στο σπίτι? Εμείς είμαστε δύο και δεν είμαστε συνταξιούχοι με προβλήματα υγείας. Δεν μας λείπει τίποτα. Και το μοτσοβόνα μας θα πάρουμε και τις μερίδες, τα μέλια, γραβιέρες, νάξους κλπ. Και τρώμε τον αγριόρα. 450 ευρώ σούπερ μάρκετ δεν έχουμε πληρώσει ποτέ. Καλά, δεν με ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς. Εσείς μπορεί να τρώτε τον αγριόρα και με πολύ φθηνά. Αφού το βάζετε έτσι. Και θεωρείτε ότι όλοι οι άλλοι είναι ψεύτες και υποκριτές. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι μια τριμελής οικογένεια που εργάζεται ο ένας από τους τρεις αυτή τη στιγμή αναλόγως της ηλικίας του παιδιού δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με ένα μισθό των 1.100 ευρώ ούτε των 1.500. Και το κριτήριο για το τι δίνει ο καθένας στο σούπερ μάρκετ είναι προσωπικό του καθενός. Ξανά λέω, η ακροάτρια που πήρε και είπε ότι ένα συγκεκριμένο κρέας έχει διπλασιαστεί η τιμή του. Αυτό τρώνε, αυτό έχουν τη δυνατότητα να φάνε. Άλλοι τρώνε ως ομπούκο, άλλοι πάνε και παίρνουν γυαλιά 600 ευρώ. Τι να κάνουμε τώρα? Καθένας ό,τι μπορεί. Ό,τι λέμε εμείς είναι σωστό και αληθινό και πραγματικό. Ό,τι λένε οι άλλοι είναι λάθος και ψέμα. Δεν είναι έτσι. Δεν πάει έτσι. Αν έχω πληρώσει για δύο άτομα 450 ευρώ σούπερ μάρκετ, έχω πληρώσει για τρία όμως. Και η κυρία είπε ότι έχει και το γιο της στο σπίτι. Και εν πάση περιπτώσει σε έχουμε βάλει εισπράκτορα και φοροελεγκτή του καθενός πόσα θα χαλάει. Είμαστε με τα καλά μας. Ξέρεις τι είναι να παίρνεις, ας πούμε, σε ένα σπίτι να παίρνεις πάνες για ενήλικα? Να δεις πώς ανεβαίνει ο λογαριασμός, ο μηνιαίος. Άντε, τα έχετε μάθει όλα. Ορισμένοι και νομίζετε ότι... όλος ο κόσμος θέλει να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, δεν έχει άλλη όρεξη. Θες να σου πω, αγαπητέ μου φίλε, πόσο κάνουν 6-7 συσκευασίες πάνες ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός, 1-1. Μία συσκευασία, δύο υποσέντονα και όλα τα παρελκόμενα να τα πάρεις είτε από σούπερ μάρκετ είτε από αποθήκη. Που από αποθήκη που μπορεί να τα πάρεις φθηνότερα μπορεί η ποιότητα να είναι διαφορετική και να υπάρχουν τερματικά προβλήματα. Θες να τα συζητήσουμε όλα αυτά? Έχετε γίνει όλοι οι δήμονες? Πολύ ωραίο και το γκολ του Παναθηναϊκού, το οποίο προήλθε βέβαια από λάθος απομάκρυνση των παιχτών της Πάξης στην άμυνα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Σταυρακάκης λέει μόνο να κριτικάρει το με τη Λίμπαρ, ξέρει. Από πού προέκυψε αυτό, κύριε Μιχάλη? Σας ήρθε τώρα, λέτε, θα στείλω ένα μήνυμα. Ποιο να βάλω μέσα, το Σταυρακάκι. Ποιον άλλο, το Μεντιλίμπαρ. Πετάω κι άλλες πέντε λέξεις. Μια χαρά. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Ο νέος Μόντριτς. Βριζολάκι, εξαφανισμένος ήσουνα μέχρι που έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός. Τι συνέβη? Έχει δρόμο μπροστά πάντως το μάτσε. Εγώ επαναλαμβάνω, θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει, αλλά δεν ξέρω, ρωτάω. Έτσι από περιέργεια. Να βάλουμε τραγουδάκι, λες? Βάλε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, 19 λεπτά μετά τις 10, ημίχρονο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη 1-1. Το 2-0 από ό,τι είδα παραμένει στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό. Τι κάνανε πάλι οι cooling break, κάνανε, μάλλον, ναι. Είναι στο 75 λεπτό. Κύριος Κωνσταντίνος από τη Βάρκηζε. Ελάτε, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ήθελα να πω ένα θέμα που εγώ τα γνωρίζω και θέλω να σας πω και αυτά που για τα πύραυλα που φεύγουν στο διάστημα.
0: Δεν κατάλαβα τι λέτε, συγγνώμη.
1: Τα πύραυλα που φεύγουν στο διάστημα. Πύραυλους.
0: Α, οι πύραυλοι, ναι.
1: Ναι, ήθελα να πω. Αυτά δημιουργούν αυτό τον αέρα. Αυτά δημιουργούν αέρα που τώρα που σήμερα φυσά 7 μποφόρ που έχουμε.
0: Και όταν δεν είχαμε πυράβλους, τι δημιουργούσε τον αέρα?
1: Και όταν φεύγει ένα πύραυλο, ας πούμε, εμάς την Ελλάδα επηρεάζει από τον Μπαϊκονούρ. Μόλις φεύγει ένα
0: πύραυλο. Από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, μισό λεπτό, ναι, κύριε Κωνσταντίνε. Ναι, μισό λεπτό, για να μην τρελαθούμε. Πριν τους πυράβλους, όταν δεν είχαμε πυράβλους,
1: ναι,
0: τι προκαλούσε τον αέρα?
1: Τον αέρα, όχι, ο αέρα υπάρχει.
0: Λοιπόν, άρα...
1: λέω ξαφνικά που έτσι...
0: Τι ξαφνικά, με εκτένει είναι αυτά, δεν είναι ξαφνικά.
1: Όταν πέφτει, γαλάζει τόσο μεγάλο, αυτό ξαφνικά είναι 20 και βαθμούς και πάει γαλάζει χιόνια. Αυτά πώς είναι, από πού? Είναι από τα πύραυλα όταν φεύγουν. Ας πούμε τώρα την Ισπανία επηρεάζει όταν φεύγει από την Αμερική. Κανάβερα, από εκεί. Εμάς επηρεάζουν οι...
0: Δεν το πιστεύετε τώρα αυτό που μου λέτε?
1: Εγώ πιστεύω και εγώ παρακολουθώ και ξέρω ότι από ένα πύραυλο όταν φεύγει ένα πύραυλο δημιουργεί σεισμούς. Και αυτό τα λέω επειδή χρόνια παρακολουθώ. Και ο ίδιος έζηνα εκεί κοντά, στον Μπαϊκονούρ.
0: Στον Μπαϊκονούρ.
1: Ναι, και ξέρω τι γίνεται σε 2 ώρες, σε 2 μόνο ώρες.
0: Έτσι, μετά την απογείωση.
1: Ναι, και όταν φεύγει δημιουργεί. Σε 2 ώρες μπορεί να κάνει 20 χιόνια, τόσο πάχος.
0: Κύριε Κωνσταντίνε, από αυτά που μου λέτε, από όλα όσα μου λέτε...
1: Θα λέω να ξέρετε και...
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ παράλογο αυτά που μου λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει τα ακούω αυτά που λέτε.
1: Ναι, όταν δεν γνωρίζετε γι' αυτό παράλογο.
0: Καλά, μισό λεπτό. Ούτε εσείς το γνωρίζετε.
1: Εγώ γνωρίζω.
0: Τι γνωρίζετε, ότι απογειώνεται ένας πύραυλος από τον Μπαϊκονούρ και πιάνει αέρα στην Ελλάδα?
1: Σε 4 ώρες πιάνει την Ελλάδα και κάνει σεισμούς. Από ένα πύραυλο.
0: Από την απογείωση.
1: Όταν φεύγει, πώς λένε,
0: απογείωση. Εκτόξευση.
1: Εκτόξευση, ναι.
0: Η εκτόξευση τι να προκαλέσει?
1: Σε 2 ώρες, εμάς στην Ελλάδα επηρεάζει σε 4 ώρες. Εκεί αυτοί που ζουν στο Καζακστάν, εκεί σε 2 ώρες γίνεται. Σε 2 ώρες. Και έχω δει και με τα μάτια μου, και όχι μόνο εγώ, αυτοί που ζουν
0: είδατε,
1: και...
0: κύριε Κωνσταντίνε, με τα μάτια σας. Τι είδατε?
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι είδατε?
1: Είδα πως σε 2 ώρες αλλάζει ο καιρός. Σε 2 ώρες ξεκινάει από βροχή, αέρα, βροχή, μετά ψυχαλίζει, μετά χιόνια και μετά σε 2 ώρες γίνεται χαμός. Αυτό είναι. Και θέλω να πω, τα λέω, εμένα δεν ενδιαφέρει ότι κάποιος, ό,τι και να πει, αλλά να ξέρουν από τι γίνεται. Και τώρα εκεί, δηλαδή Ισπανία, γιατί έτσι ξαφνικά και γίνονται? Αυτό επειδή φεύγει από εκεί. Γιατί στην Νότια Αμερική γίνεται εκεί σεισμούς, Τσιλί και δίπλα όλοι. Επειδή η Γουιάννα που φεύγει το γαλλικό Αριάν. Εντάξει. Εκεί να επηρεάζει την Κρήτη. Αυτά γνωρίζω 100%. Και εδώ υπάρχουν άτομα που τους είπα...
0: Εκεί να επηρεάζει την Κρήτη.
1: Ναι, όταν φεύγει
0: αυτό,
1: από...
0: Αυτό είναι το φαινόμενο της πεταλούδας που μου λέτε. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Όχι, ξέρετε τι είσαι. Ακριβώς όταν φεύγει δημιουργεί τέτοια προβλήματα. γύρω-γύρω στην Κίνα, και τώρα που έφυγε, τώρα που έγινε σεισμό στη Ιαπωνία, 7 ακόμα. Έχει φύγει, εγώ, αν έχετε Viber, μπορώ να στείλω το πρόγραμμα. Πρόγραμμα εκτός το χρόνο. Και θα μετρήσετε και θα δείτε ακριβώς πέφτουν.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνα. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Απλώς εγώ δεν ξέρω καλά τα ελληνικά.
0: Δεν πειράζει.
1: Μπορώ
0: πειράζει
1: να τα εξηγήσω έτσι να καταλάβω.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Αλλά να το δείτε. Αν Viber έχετε και μπορείτε να μου αφήσετε το τηλέφωνο, μπορώ να...
0: Δεν δίνω το τηλέφωνο μου, λυπάμαι.
1: Και πώς μπορώ εγώ να στείλω σας να βλέπετε.
0: Θα σας καλέσω εγώ για να σας δώσω ένα mail. Ευχαριστώ. Yes, να είστε καλά. Yes, yes, γεια σας, yes. Γεια σας. Εγώ, κύριε Γρηγόρη. Κύριε Σωτήρη, όχι. Δεν είναι. Αλλά είναι μια... Τι να σας πω τώρα, εντάξει. Έχω ακούσει πολλές θεωρίες για εκτόξευση πυράβλου που προκαλεί. Δεν έχω ξαναγούσει. Σε βλέπω πεπισμένο, Γεωργής Δαβαρίνος, πλέον στη ρυθμίση των ήχων. Είσαι σίγουρος. Συμπάσχεις. Εντάξει, το κατάλαβα. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω, φίλε, που στέλνεις το... Ναι. Είμαι βέβαιος όμως ότι το κάνει αυτό που λες. Γεια σου ρε Νίκο από τα Γιάννητσα. Όλοι οι πυρηνικοί επιστήμονες, ναι, στην εκπομπή. Κύριε Κυριάκο, μην ακούτε όμως τέτοιες εκπομπές, γιατί μη σας πειράξουνε. Καταλάβατε. Στη Λίμνο, μάλιστα. Ναι. Εσείς που στείλατε το mail με τίτλο «Ερπετό», ενδιαφέρουσα είναι η φωτογραφία που μου στείλατε. Αλλά δεν μπορώ, η φωτογραφία είναι, δεν είμαστε ραδιόφωνο. Λοιπόν...

0: τελικά έχουν δίκιο κάποιοι ακροατές για το διάλογο που ανοίγω μέσω μηνυμάτων με κάποιους άλλους ακροατές, κυρίως με τον Γιάννη. Και επειδή όταν ο Γιάννης ακούει κάτι που δεν του αρέσει, δεν συμφωνεί, γίνεται επιθετικός. Γιάννη μου, θα το πω, αν θες μπορείς να παραπονεθείς όπου θες. Και στη διοίκηση του σταθμού και στο Υπουργείο και στον Πρωθυπουργό και στον όπου θες, όπου δεν έχω θέμα. Και ναι, υποστώ και τις συνομπίες. Συνέχισε να στέλνεις μηνύματα, δεν θα ξαναδιαβάσω. Γιατί αδικό τους άλλους είναι ακροατές. Και αφού θεωρείς ότι όλοι ότι λέμε κατάμουτρα ψέματα στον κόσμο, για να τον πείσουμε τι, να μην ψηφίσει το Μητσοτάκη. Ναι, δεν είχα εγώ άλλη έννοια. Δεν θα ξαναδιαβάσω μήνυμα σου, έτσι, για να μην χαλάμε τις καρδιές μας. Λίγο ήθελες, μου λέει, να πω άντε γεια, έτοιμος ήμουν. Αυτό που θα έπρεπε να σας ανησυχεί όλους εσάς που στέλνετε τώρα μηνύματα και κάνετε κριτική στον ακροατή, που κι εγώ, ας πούμε, εντάξει, αυτά που έλεγε, δεν τα πιστεύω. Αυτό που θα έπρεπε να σας ανησυχεί, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που τα πιστεύουν. Έτσι, γιατί κάπως έτσι ξεκινάνε οι θεωρίες συνωμοσίας. Από κάτι τέτοια γλυκά ανάλατα. Και προσέξτε, εγώ δεν λέω για τον άνθρωπο. Λέει αυτά που λέει, τα πιστεύει, δεν θα το αλλάξω εγώ άποψη. Δεν θέλω να το αλλάξω άποψη και δεν μπορώ και να το αλλάξω άποψη. Έτσι. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα ακούνε και λένε, α, είδες, να, αυτό συμβαίνει. Καλησπέρα, Μανώλη, ακροατές. Ο κύριος Αλέξανδρος από τη Γερμανία. Ειδικά αυτοί που στηρίζουν την πολιτική των κυβερνώντων, ας σκεφτούν τι θα ήθελαν και τι θα διάλεγαν αν είχαν τη δυνατότητα. Για μένα, αδιανόητο και τρελό είναι ένα κόμμα που το 15 χρωστούσε 250 εκατομμύρια και μετά από 10 χρόνια έχει φτάσει στο χρέος 600 και να ξαναζητάει να του δώσουμε την ψήφο να διαχειριστεί τις τύχες μας και να σκεφτούν πόσο πιθανό είναι με τέτοιο υπέρογκο χρέος και τέτοια εξάρτηση ποιος θα ευνοείται από τα νομοσχέδια και τις αποφάσεις. Φαντάζομαι, όχι εσείς και εγώ, καλή συνέχεια. Είναι μία σκέψη, κύριε Αλέξανδρε, βέβαια ξέρετε, έτσι. Δύο κατηγορίες ανθρώπων, δύο κατηγορίες μάλλον γενικώς ανθρώπων, οργανισμών και τα έχουν χρέη. Εκείνοι που δεν μπορούν να τα πληρώσουν και εκείνοι που μπορούν και ξέρουν ότι δεν τους θα ζητήσουν ποτέ. Και ωραίοι, τρεις. Σωστό. Το λέει και το τραγούδι. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι τα πυρηνα μέτωπα σε Κρήτη, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο. Για δεύτερη ημέρα μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο. Μάχη με τις φλόκες δίνουν ισχυρές δυνάμεις στις πυροσβεστικές σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο. Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης συντώνησε το λιμενικό, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr. Την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική αποφάσισε η κυβέρνηση της Ισπανίας μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο.

0: 32 λεπτά μετά τις 10, η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάρη.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
1: Τι κάνετε, Μάνο?
0: Καλά.
1: Έχω καιρό να σας ακούσω.
0: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Να με ακούσετε, δεν έχετε καιρό?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Πω, γεροντοκόρη.
0: Άσχετο, αλλά ναι.
1: Όχι, εντάξει, εγώ για μένα μίλαγα. Ναι. Το αναφορικό ήταν. Επειδή άκουσα πριν ότι η εκπομπή πάει λίγο για άλλα διάλογο, λέω μόνο δεν παίρνεις κι εσύ. Μια και το έχω στα άλλα διάλογο.
0: Α, εντάξει.
1: Ξέρετε, εγώ είχα στο μυαλό μου μία υπόθεση συνωμοσιολογίας. Κάποια στιγμή το 2004.
0: Ότι?
1: Όταν πήραμε το... τι ήταν πανευρωπαϊκό στο μπάσκετ.
0: Το 2000, όχι, στο
1: πότε
0: ποδόσφαιρο.
1: Το πήραμε.
0: Στο ποδόσφαιρο. Το ευρωπαϊκό.
1: Ποδόσφαιρο ήτανε. Ναι, ναι. Που δεν ήταν να το πάρουμε. Και ανέλπιστα το πήραμε.
0: Στο μπάσκετ τι πήραμε το 5.
1: Όχι μωρέ, η Πορτογαλία. Τι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Το κάτι 4, πήραμε.
0: Το 4, ναι, το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο. Εγώ δεν περίμενα θα το πάρουμε. Τέλος
0: κανείς
1: πάνω,
0: μας δεν το
1: πήραμε.
0: Ναι.
1: Μου κόλλησε λοιπόν τότε ότι το είχε κάνει η Αγγελοπούλου. Γιατί θεωρώ πολύ καπάτσα γυναίκα.
0: Τι να κάνει η Αγγελοπούλου?
1: Ότι μας το κανόνισε και πήραμε το... Για να μας
0: και τι είναι ραντεβού είναι να το κανονίσει? Ραντεβού είναι να το κανονίσει.
1: Εδώ κανόνισε να παντρευτεί τον Αγγελόπουλο.
0: Άλλο αυτό, μην μπλέκετε τα προσωπικά των ανθρώπων.
1: Μα δεν είναι προσωπικό, είναι στάση ζωής.
0: Καλά, αυτό το λέτε εσείς.
1: Καλά, είπαμε τώρα πήρα επί τη ευκαιρία μια και λέμε άλλα διάλογο.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, αυτή ήταν η μοναδική θεωρία συνωμοσίας που ανέπτυξα στο μυαλό μου. Κατά τα άλλα, λυπάμαι πολύ για τις φωτιές, λυπάμαι για τα παιδιά που χάθηκαν. Όχι, εντάξει, είναι στο επάγγελμά τους, αλλά για τις οικογένειές τους είναι τρομερό. Είναι σημαδιακή η μέρα.
0: Κυρία Γεωργία, να σας πω κάτι.
1: Πείτε μου.
0: Δεν είναι για τις οικογένειές τους τρομερό. Για τους ίδιους είναι τρομερό.
1: Και για τις οικογένειες.
0: Ναι, ναι, είναι που... και για τις οικογένειες, αλλά θα σας εξηγήσω. Αυτοί που μένουν πίσω.
1: Ναι.
0: Σήμερα, αύριο, σε ένα χρόνο, δύο, πέντε, θα ζήσουν.
1: Ζεις, αλλά δεν ξεχνάς ποτέ.
0: Εγώ δεν λέω ότι ξεχνάς.
1: Ποτέ.
0: Το αλίμονο είναι για αυτόν που φεύγει πάντα.
1: Υπήρχε ένα τραγούδι στα νιάτα μου που έλεγε «Είναι στα αλήθεια τυχεροί όσοι πεθαίνουν νέοι. Είμαστε μες στη ζωή καπεταναίοι». Ο θάνατος είναι... Okay, πεθαίνεις. Φαντάζομαι ότι δεν κάθεσαι να σκέφτεσαι μετά, αφού πεθάνεις. Δηλαδή πάει, τελείωσε.
0: Δεν
1: έχω ας πούμε την ιδέα ότι
0: δεν μου έχει
1: μετά...
0: τύχει, δεν ξέρω.
1: Ούτε κι εγώ ξέρω, δεν παίρνω όρκο. Αλλά επειδή είμαι λίγο, πώς το λένε, πιο ηλίστρια, πώς θα το πω, δεν είμαι και πολύ του πνευματικού.
0: Ναι.
1: Λέω τελειώσαμε, ας πούμε, γιατί θα υποφέρουμε και μετά, δηλαδή εγώ και αλίμονο. Ή θα έχουμε άλλες 7 ζωές.
0: Γιατί δεν είμαστε γάτες.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Θα
1: υπάρχουν τέτοιες θεωρίες.
0: Καλά, θεωρίες υπάρχουν πολλές.
1: Ναι, καλά, μπορεί να γίνω και Μπρίζιτ Μπαρντό εγώ αργότερα. Ποιος ξέρει, πάντα ελπίζω.
0: Με την ενσάρκωση.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Να.
1: Κάτι καινούριο, ας πούμε, αντίστοιχο της Μπρίζιτ Μπαρντό.
0: Mm.
1: Ελπίζει ο άνθρωπος. Αλλά επειδή στην πραγματικότητα νομίζω χούς εις χούλ και εις απελθέτω που λέει. Εντάξει, τι να πω. Η ψυχή δεν είναι μόρια. Η ψυχή είναι αίσθημα. Τώρα που πάνε οι ψυχές, ξέρω εγώ. Σίγουρα δεν πάνε στην Πάρο. Γιατί βλέπω τα μικρά που πάνε στην Πάρο και μου έρχεται απελπισία. Δηλαδή στην Πάρο πας το 82. Το 1982. Ορίστε.
0: Τι εννοείτε, γιατί...
1: Δηλαδή βλέπω τώρα στις ειδήσεις τα μικρά που φεύγουν, εντάξει, χαρούμενα, καταλαβαίνω τη φάση που είναι...
0: Τα μικρά, όταν λέτε, εννοείται παιδιά 18-19 χρονών.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Και γιατί να μην πάνε, γιατί να μην πάνε στην Πάρο?
1: Γιατί δεν πας στην Πάρο τώρα. Υπάρχουν άλλα μέρη να πας.
0: Γιατί?
1: Η Πάρος είναι μια ξεφτύλα.
0: Για εσάς?
1: Για όλους μας. Στην Πάρο πάνε οι ξένοι. Να πάνε οι ξένοι να χρήσουν τα λεφτά τους. Και να πάνε και αυτοί που έχουν τα σπίτια στην Πάρο, που έχουν
0: είναι,
1: δόξα τω Θεώ,
0: γιατί
1: αποκατασταθεί.
0: Γιατί είναι ξεφτύλα η Πάρος, δεν καταλαβαίνω, μια χαρά νησί είναι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Για εσάς.
1: Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, ένας νέος σήμερα,
0: τι εννοείται,
1: εγώ,
0: δεν έχει τίποτα.
1: Εγώ για την άποψη τη δική μου, πρέπει να ανακαλύψει ένα άλλο νησί. Δηλαδή, εγώ πήγα το 82 στην Πάρο και τη δεύτερη χρονιά αποφάσισα ότι δεν πάμε στην Πάρο και μάλιστα πήγαμε παρέα και μείναμε στις Λεύκες. Πήγα στην Ηρακλιά, σκηνούσα, δονούσα. Αν το ξέρε βέβαια η μάνα μου, τότε οι δικοί μας δεν ξέρανε πού πηγαίναμε.
0: Καλά, πάντως όποιος θέλει να πάει στην Πάρο ας πάει.
1: Μεταξύ, όχι, ας πάει, ναι. Δεν θα πω εγώ μη πάει.
0: Ναι, όχι, επειδή λέτε ότι είναι ξεφτύλα, εγώ δεν βλέπω
1: καμία ξεφτύλα. Όχι, εντάξει, λάθος έκφραση. Μάλλον απογοήτευση μου δημιουργεί το γεγονός. Δηλαδή λέω, ρε παιδιά, όχι και στην Πάρο. Πηγαίνετε κάπου αλλού.
0: Πηγαίνετε στη Μύκονο.
1: Όχι, μωρέ. Γιατί είσαι τέτοιος.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Γιατί είσαι. Αμάν.
0: Εγώ.
1: Αμάν. Θα με σκάσεις.
0: Μα είσαι καλό, μου βγάλατε. Καλά.
1: Κατάλαβες τι θέλω να πω. Πηγαίνετε κάπου αλλού. Όχι στην Πάρο. Άσε να πάνε οι ξένοι στην Πάρο. Ας πάνε αυτοί που έχουν τις μεζονέτες.
0: Ποιο άλλο νησί δεν συμπαθείτε.
1: Ποιο άλλο νησί δεν συμπαθώ. Α, κοίταξε κατά καιρούς. Βγαίνει ένα νησί στη μόδα. Δηλαδή θυμάμαι κάποια φορά ήταν η Ανάφη. Όλοι στο Ρούκουνα.
0: Ούτε αυτό το συμπαθείτε.
1: Όχι, ωραίο ήταν. Ωραίο
0: ποιο δεν συμπαθείτε, αντίστοιχο της Πάρου, ποιο άλλο.
1: Τώρα, αυτή την εποχή που είμαι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την ηλικία που είμαι. Πουθενά. Εγώ θα πάω Οκτώβριο.
0: Δεν είπα αυτό. Ποιο δεν συμπαθείτε, είπα.
1: Ποιο δεν συμπαθώ.
0: Ναι. Την Πάρο δεν τη συμπαθείτε, το κατάλαβα.
1: Όλα τα. Κοιτάξτε να δείτε. Ποιο να πω, ρε παιδί μου, δεν συμπαθώ. Την Άνδρο.
0: Α, ούτε την Άνδρο.
1: Την Τίνο.
0: Ούτε την Τίνο, μάλιστα.
1: Τη Μήλο.
0: Ούτε τη Μήλο. Μα πάει. Το μισό Αιγαίο το πετάξαμε.
1: Με τη σειρά.
0: Τι να πάρετε με τη σειρά.
1: Πώς να σου το πω.
0: Τα νησιά που δεν συμπαθείτε.
1: Όχι βρε παιδί μου. Αμάν. Με ξέκανα. Δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Μάλλον όχι.
1: Ναι. Ωραία. Έλα στη θέση μου. Έχω πάει σε αυτά τα νησιά. Τα έχω δει. Πήγα τα χρόνια που δεν τα ήξερε κανείς.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάει.
1: Ναι. Αλλά τώρα όμως. Τώρα. Επειδή τυχαίνει να μιλάω με ανθρώπους που είναι σε διαφορετικές ηλικίες κτλ. Τα παιδιά που έχουν δυνατότητες, δυστυχώς πάντα θα υπάρχει αυτή η ανισότητα. Είναι αυτοί που μπορούν και οι άλλοι που δεν έχουν. Κοιτάνε να πάνε κάπου αλλού, ας πούμε πάνε Εδιμβούργο. Παίρνουν το τρένο και πάνε Ισλανδία.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα. Κάποιοι όμως από αυτούς που πάνε και χαλάνε λεφτά στην Πάρο, ή σε ένα άλλο, ας την αφήσουμε την Πάρο, μην τα βάλουμε την Πάρο.
0: Ναι, γιατί καίγεται κιόλας εδώ και μέρες. Έχετε βάλει και μαζί της.
1: Όχι, δεν καίγονται τώρα. Το ψηλότερο δέντρο είναι το Μαϊνταλό στην Πάρο. Εντάξει.
0: Δηλαδή, εμείς τι λέμε τρεις μέρες στις ειδήσεις τώρα που καίγονται.
1: Εμείς δηλαδή. Τι που καίγονται. Ναι, εντάξει. Λυπάμαι πολύ για τις φωτιές, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι να κάνουμε, δηλαδή οι Ισπανοί, οι Γάλλοι ήταν οι Λήθοι, η Καλιφόρνια που καίγεται. Πόσο μάλλον εμείς εδώ που δεν χαμπαριάζουμε τίποτα. Εμείς εδώ δεν είναι. Εμείς εδώ είμαστε και μη χειρότερα. Ό,τι φροντίσει ο Θεός.
0: Έλειξε αναμέτρηση.
1: Λυπάμαι πολύ για την Αγία Ρουμέλη. Λυπάμαι πολύ για το Φοινικό Δασος. Συγγνώμη.
0: Έλειξε αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό. 2-0. Προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ. Καλά, είχε προκριθεί τον πρώτο.
1: Είστε ΠΑΟΚ.
0: Εγώ, όχι.
1: Α, ναι. Ωραίο. Χαίρομαι.
0: 1-1 παραμένει ο Παναθηναϊκός στο 53ο λεπτό. Έλατε.
1: Ωραία, ωραία. Τι έλεγα λοιπόν, αυτό, τη μύρλα μου έλεγα. Θα ήθελα, ας πούμε, έτσι, με λίγα λόγια έχω στο μυαλό μου και από την εμπειρία μου, ότι οι άλλοι, αυτοί που, οι άλλοι, ό,τι θέλει ας καταλάβει ο καθένας, πάνε αλλού. Δηλαδή δεν θέλω να πάει ένα παιδί στην Πάρο 18 χρονών. Θα ήθελα να έχει το μυαλό να πει φεύγω. Πάω δεν ξέρω εγώ πού. Αλλά όχι στην Πάρο. Το λέω τελείως σημειολογικά.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Τελείως σημειολογικά. Να σας πω και τώρα υπάρχουν οι δυνατότητες, γιατί εμείς κάποια στιγμή περίπου στην ηλικία των 30, ξέρω εγώ, επ' ευκαιρία ενός πτυχίου κτλ. Καλονίζαμε ένα ταξίδι στην Ινδία. Όλα λοιπόν δεν είχαμε τα μέσα τότε, ούτε αυτά που υπάρχουν τώρα, να δεις, να ψάξεις, να βρεις, να κάνεις. Από βιβλία κτλ. Όλο το ταξίδι καλονισμένο, όλα, τι θα πάρουμε, τι θα κάνουμε, τι πρέπει να έχει το φαρμακείο μαζί. Και εντελώς τυχαία Το είχαμε κανονίσει για Αύγουστο. Προσέξτε να δείτε. Εντελώς τυχαία διαβάζω ένα βιβλίο και λέει έχει μουσώνες. Mm. Κατέρευσε το σχέδιο.
0: Γιατί?
1: Πού θα πάμε, θα πηγαίναμε τους μουσώνες στην Ινδία?
0: Τι θα παθαίνατε?
1: Ε?
0: Τι θα παθαίνατε, Ινδί, τι είναι που μου ζουν?
1: Θα πνιγόμασταν, εμείς ήμασταν άσχετοι, Ινδί είναι Ινδί. Πού θα πηγαίναμε εμείς από εδώ, από Ελλάδα, στην Ινδία, σαν ζώα, θα αντιμετωπίζαμε μουσώνες? Όχι βέβαια. Αλλά τώρα υπάρχουν τα μέσα. Να σας πω κι άλλο ένα και τέρμα. Mm. Όταν ήμουνα μικρούλα, 15 χρονών, 16, παραφέριζα σε ένα στην Κόρινθο, το έχω ξαναπεί, σε ένα χωριό που πέρασα πάρα πολύ καλά. Εκεί λοιπόν τότε είχαν αρχίσει και τα πρώτα ξεπετάγματα που πηγαίναμε στα νησιά.
0: Ναι.
1: Μιλάω τώρα 80, όχι πια τι 80, 70 κάτι, μετά τη μεταπολίτευση. Υπήρχε μια οικογένεια, η κυρία Γεωργία, ο μπαμπάς και, τρία παιδιά. Οι δύο οι κόρες ήταν φιλόλογοι και υπήρχε και ο Άλκης, ο μικρός, το μοσχολαθρεμένο τους.
0: Ναι.
1: Φεύγει λοιπόν ο Άλκης για διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα νησί.
0: Ναι.
1: Τότε δεν ξέραν οι δικοί μας σε ποιο πάμε. Σας λέω, αν η μάνα μου έβλεπε τότε ότι εγώ πήγαινα Ηρακλία σκηνούσα
0: δεν μπορούσα να το δει. Δεν υπήρχε κανένα.
1: Δεν ήξερε, ούτε ξέρανε. Επέταγα ενώ εγώ φεύγω Ηρακλία. Αν το ήξερε η μάνα μου, πιστεύω θα ήταν μπροστά στο καράβι να μην με αφήσει να μπω.
0: Μάλιστα.
1: Ο Άλκης φεύγει για διακοπές. Περνάει μια εβδομάδα. Τότε φυσικά το τηλέφωνο από τα νησιά ήταν ολόκληρη επιχείρηση. Δηλαδή έπρεπε να περιμένεις ώρες στην καμπίνα, δεν έπιανε, πάταγε στο μηδέν. Δηλαδή δεν ήταν εύκολη η επικοινωνία. Ήταν επιχείρηση. Δηλαδή έπρεπε να περιμένεις ώρες στην καμπίνα, δεν έπιανε, πάταγε στο μηδέν. Δηλαδή δεν ήταν εύκολη η επικοινωνία. Παίρνει τηλέφωνο μετά από μία εβδομάδα τη μαμά του.

0: έφτασες, βρε μαμά, τι έκανες για όνομα του Θεού. Εμείς λοιπόν ήμασταν, περιμέναμε πότε θα έρθει ο Άλκης, ο οποίος, αγαπητέ μου, τον άφησε, κυρία Γεωργία, να έρθει, χωρίς να του πει ότι δεν είχε πεθάνει ο πατέρας του. Μικρά εμείς, χαμογελώντας, περιμέναμε, ξεβράστηκε την επόμενη μέρα από ένα καράβι. Ο Άλκης ήρθε, ο Κακομοίρης Κάθιδρος, 18 τότε. Και του είπε η μπάρα του, μαμά της λέει, πώς μου το έκανες αυτό. Μα παιδί μου, του λέει, θα μπορούσε να έχει συμβεί.
1: Συγγνώμη, του είπε ψέματα.
0: Του λέει, μα μετά με παίρνεις, μετά του λέει από μία εβδομάδα. Δεν έχεις τηλέφωνο, δεν ξέρω πού να σε βρω. Πέθανε ο πατέρας σου.
1: Ωραία, μάνα. Πιστεύω
0: ότι ο Άλκης από τότε πρέπει, εντάξει, αυτό που λέμε το τραύμα. Φαντάζομαι, ήταν 18 χρονών. Φεύγαμε και δεν ξέραν οι δικοί μας πού πηγαίναμε. Και τώρα κλείνουν δωμάτια, κανονίζουν, ξέρουν τα πάντα. Βέβαια μου αρέσει που βλέπω το ίδιο το ύφος τους. Πάμε, λέει, και ό,τι γίνει. Κάτι νεαρά τα παιδιά, δηλαδή.
1: Να με συγχωρείτε, αλλά αν μου το έκανε αυτό η μάνα μου, δεν θα τις ξαναμιλούσα.
0: Θα την είχε σκοτώσει.
1: Όχι, όχι, δεν θα τις ξαναμιλούσα ποτέ.
0: Δεν θα τις ξαναμιλούσα
1: ποτέ. Ποτέ όμως.
0: Το πιστεύω, το ίδιο έλεγα και εγώ για τη δικιά μου.
1: Ναι, ναι.
0: Η κυρία Γεωργία το έκανε.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ο Άλκης ήταν πτώμα.
1: Δηλαδή, τώρα ο Άλκης, τι ψυχοφάρμακα παίρνει για, όταν φεύγει για να
0: ο
1: πάει
0: Άλκης
1: κάπου.
0: Ο Άλκης τώρα, όχι. Μωρέ, παντρεύτηκε, εντάξει, ναι. Τακτοποιήθηκε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, είναι πολιτικός μηχανικός, τώρα μάλλον κοντεύει να πεθάνει.
1: 1-2 η υπάρξη.
0: Πόσο?
1: 1-2, έβαλε και άλλο κόλλη στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει στον Παναθηναϊκό, έλατε. Ολοκληρώστε.
0: Δεν έχει ολοκληρώσει. Θα μείνει εκκρεμές το θέμα.
1: Εκκρεμές.
0: Δεν ολοκληρώνω.
1: Εντάξει. Δεν
0: πειράζει. Άλλη φορά.
1: Άλλη φορά. Καλό βράδυ.
0: Θα μιλήσουμε επίσης.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια. Τώρα παίζουμε εσύ άμα σου το κάνανε αυτό. Εντάξει, καταλαβαίνω τη λογική του να επικοινωνήσει, ρε παιδί μου, το παιδί με τους γονείς ότι είμαι εκεί, είμαι καλά. Αλλά να γυρίσει να του πει ότι πέθανε ο πατέρας σου και να πάει. Να γυρίσει πίσω για να το πει, μα δεν επικοινωνείς μια εβδομάδα. Τι λέτε, είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας. Διακοπή. Πάμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

49 λεπτά μετά τις 10. Μου γράφει ο κύριος Άλκης: κύριε Μανώλη, αν είχατε διαβάσει ένα τεύχος του Life του 50 που είχε γραφτεί μετά τις πυρηνικές δοκιμές, θα καταλάβετε γιατί γράφτηκε το τραγουδάκι Purple Rain. Να τα μένα μου. Μη λοιπόν θεωρείτε ψεκασμένο το Ροσοπόντιο που ζούσε στον Παϊγονούρ. Πρώτον δεν θεωρώ κανέναν ψεκασμένο. Κανέναν. Απλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι φυσάει στην Ελλάδα επειδή γίνεται εκτόξευση πυράβλου. Να συζητήσουμε για συνέπειες από πυρηνικές

δοκιμές, υπόγειες κτλ. Κτλ. Ναι. Αλλά για εκτόξευση πυράβλου, όχι. Εγώ, κυρία Φιγένια, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Να το κάνω, πείτε μου. Να βοηθήσω, πραγματικά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και στο προηγούμενο μήνυμα. Πιθανόν, κυρία Ιωάννα, δεν ξέρω. Εγώ πάλι δεν έχω όπου θέλει ο κόσμος να πάει. Δηλαδή... Δεν υπάρχει στα προκριματικά του conference VAR. Αλλά μπριζολάκια, να σου πω κάτι. Είναι, το foul μπορεί να ήταν στο πρώτο goal. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ το έχω δει το replay. Δεν είμαι βέβαιος. Αλλά όταν τρως και δεύτερο... και για το δεύτερο δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα. Σου παίρνει την μπάλα στην άμυνα. Ρε φίλε, εντάξει, είπαμε. Οι αρμόδιοι, λέει, γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονται με μεγάλες αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται με ελεγχόμενες πυρκαγιές τον Μάρτιο-Απρίλιο. Άγνωστο γιατί αυτή η δοκιμασμένη μέθοδος δεν εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Για ελεγχόμενες πυρκαγιές δεν ξέρω. Τώρα για τις αντιπυρικές ζώνες και το πότε ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος και τι κάνουμε εμείς για να δουλέψει σωστά η αντιπυρική περίοδος, αφήστε. Έβλεπα τι συζητούσαμε πριν από 2 μήνες για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Γελάει το σύμπαν. Οι δήμοι και οι ιδιώτες και ο ένας και ο άλλος. Και δώστε μας μια παράταση, γιατί άμα δώσει, τι να έδωσε την παράταση και τι έγινε? Πόσα οικόπεδα καθαρίστηκαν? Έλατε τώρα. Έλατε. Ο Ισπανός, λέει, τα έβαλε με τον Τραμπ και έχει καεί η Ισπανία και θα μπουν όλοι οι Αφρικανοί στην Ισπανία. Είναι, λες, στοιχείο? Όχι, δεν μπορώ να το συνδέσω, κύριε Νίκο. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα, λέει. Αυτό με τους πυράβλους μας έκανε καινούριο σηκώτη. Να είναι καλό άνθρωπος. Σημαντικό. Ξαναλέω. Έχω ακούσει για συνέπειες πολλών ειδών και έχω διαβάσει για υπόγειες πυρηνικές δοκιμές, για μυστικά πειράματα κτλ. Κτλ. Για εκτόξευση πυράβλου δεν έχω ακούσει ποτέ. Και για το φαινόμενο της πεταλούδας έχω διαβάσει πάρα πολλά. Να ξέρετε πάντως, δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το φαινόμενο της πεταλούδας λειτουργεί με κάποιο τρόπο. Είναι μια θεωρία πολύ ενδιαφέρουσα, που επιστημονικά όσοι έχουν προσπαθήσει να την αποδείξουν δεν νομίζω ότι τα κατάφεραν. Τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου. Λοιπόν, 53 λεπτά μετά τις 10, πάντα 1-2 υπάρξει στο 65ο λεπτό πια της αναμέτρησης. Αρχίζουν και στενεύουν και τα χρονικά περιθώρια σιγά σιγά τώρα, γιατί θα γίνεται και λίγο ροντέο το παιχνίδι όσο είναι το σκορ του πρώτου αγώνα, το 1-2 δηλαδή. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να επιστρέψουμε, να πάμε σιγά σιγά προς δελτίο και λογικά μπαίνοντας την τελευταία ώρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι και με τον κύριο Σταυρακάκη, να δούμε πρώτα απ' όλα πώς θα πάει ο Παναθηναίκος, γιατί ποιος βγήκε, ο Τζούρισιτς είναι? Δεν είδα. Τις βγάζει τις αλλαγές? Μπορεί να διάβασα εγώ λάθος. Κι εγώ δεν ξέρω. Α, ναι, για τα σύννεφα βέβαια. Και γι' αυτό έχω ακούσει θεωρίες. Βέβαια τα σύννεφα... τα σύννεφα τα ψεκάζουνε. Με ιόντα αρνητικά, θετικά, ώστε να βοηθήσουν τη βροχή κτλ. Δηλαδή υπάρχει επιστημονικός τρόπος. Δεν τα ψεκάζουν, τα βομβαρδίζουν. Είναι η σωστή ορολογία. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Ο Νίκος από τα Γιάννη Τσάιλα, Νίκο μου.
1: Λοιπόν, Μανώλη, χαιρετώ καταρχήν.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Λοιπόν, μια στο μυαλό μου ήσουνα.
0: Ναι.
1: Ήσασταν μάλλον για τη μουσική επιλογή και προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Επίσης είναι πολύ ωραία και η επανεκτέλεση που έκανε ο Ανδρεάτος.
0: Ναι, ισχύει.
1: Είναι ωραία εκτέλεση. Στο τραγούδι να μιλάμε από τα καλύτερα μου. Λοιπόν, και εγώ πόντιος είμαι. Έτσι. Οι πόντιοι θυμίζονται για την ξυπνάδα τους, αλλά όχι και έτσι πια. Όχι και έτσι.
0: Εντάξει, κοίτα, εγώ δεν. Το είπα και πριν που έστειλε το μήνυμα. Εγώ δεν κακίζω τον άνθρωπο. Απλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι η εκτόξευση ενός πυράβλου.
1: Δεν γίνονται, ρε παιδιά, αυτά δεν υπάρχει.
0: Έτσι, να. Μία υπόγεια, σου λέω, μία υπόγεια πυρηνική.
1: Τι να πω. Άλλο, εντάξει, πυρηνική, για το δοκιμήσει και τα λοιπά. Εδώ πέρα κάποιο μου έλεγε μια φορά. Να λέει που τρυπάνε τη γη και βγάζουν πετρέλαιο, να γιατί γίνονται οι σεισμοί.
0: Να, καλά, εντάξει, ναι. Να σου πω, σε ένα λεπτό θα πάω σε ειδήσεις και θα μείνεις όμως γιατί θα συνεχίσουμε.
1: Θα μείνω, τι
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
7: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
6: Α, είναι για τους πλούσιους.
7: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
6: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.

0: τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ. Νίκησε στην Τούμπα με 2-0 τη Δυναμό Κιέβου στην δεύτερη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου. Ο Κωνσταντέλιας πέτυχε και τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Για το Conference League, αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο σε εξέλιξη, στο δεύτερο ημίχρονο, Παναθηναϊκός Πάξη 1-2. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με θυελώδεις βοριάδες, πιθανόν έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 4 λεπτά μετά τις 11 μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Μας διαφήμιζαν, λέει, Μανώλη τον Παναθηναϊκό πως παίζει μπαλάρα στα φιλικά και θα σπείρει τον τρόμο. Έχω ξαναπεί, μωρέ Γιάννη, τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Εμείς τα βλέπουμε και χάνει η ομάδα μας ή κερδίζει και λέμε πω πω μαδάρια, χάνει και λέμε πω ρε, θα βλαστημίσουμε το χειμώνα. Α, είναι για τους προπονητές. Για να βγάζουν συμπεράσματα. Εμείς τι να ξέρουμε τώρα από αυτά. Λοιπόν. Έλα ρε Νικό.
1: Πόσο είναι η Πανάσα, γιατί δεν παρακολουθώ.
0: Ένα-δύο είναι ακόμα. 71 το λεπτό. 70, όχι 7 λεπτό. Δεν βλέπω και καλά. Και έχει κερδίσει η κόρνερ ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, χαίρετε.
0: Εντάξει, χαίρετε δεν είναι, αλλά.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Έχει χάσει το πλεονέκτημα που είχε αυτό.
1: Ακριβώς. Πάση περιπτώσει. Συνεχίζω από εκεί που τα αφήσαμε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, βέβαια δεν παίζει ρόλο τι σου δίνει ο άλλος. Παίζει ρόλο και τι ζητάς και εσύ, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Όταν πηγαίνεις να μιλήσεις με τον πρωθυπουργό, ας πούμε, και δεν βάζεις ζητήματα που αφορούν συντάξεις, επιδόματα, και μιλάμε για τους πιο χαμηλούς συνταξιούχους, θέματα εκπαίδευσης, θέματα που αφορούν την ανεργία στους νέους, μισθή, χαμηλό μισθή. Ναι,
0: άρα δεν μπήκανε τα ζητήματα αυτά
1: δεν
0: στο.
1: Εντάξει, να λέγαμε.
0: Άρα, άμα ήταν η συνάντηση θυμοτυπική.
1: Η πλειοψηφία, ουσιαστικά να είχαμε να λέγαμε. Άλλα τα άλλα. Κάτι για προσβασιμότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Εντάξει, αυτό είναι θέμα, δεν είναι.
1: Είναι θέμα, αλλά υπάρχουν αυτά που σου είπα τώρα και είναι πολύ περισσότερο από το ζήτημα το.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Εντάξει. Και κάποια άλλα θεματάκια που, πας περιπτώσει, ψηφίστηκε ο νόμος τώρα έτσι αλλιώς, που είχε να κάνει με τα ζητήματα της αναπηρίας, και εμείς εισπράξαμε, να μην πω τι εισπράξαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πριν κλείσω, γιατί δεν είχα σκοπό έτσι να το κρατήσω πολύ, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν αυτές τις δύο μέρες στην Ελλάδα. Νομίζω το πες και νωρίτερα.
0: Τι είπα?
1: Όταν, πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, φροντίζεις να πάρεις μέτρα αντιπυρικής προστασίας.
0: Εννοείται.
1: Εσύ σαν κράτος, σαν κυβέρνηση, αν δεν έχεις την πολιτική βούληση, μην περιμένεις ο κόσμος από μόνος του να φτιάξει την κατάσταση. Όταν δεν, το λέω και το ξαναλέω. Όταν ένα κράτος δεν παίρνει μέτρα, γιατί θεωρείται κόστος, έτσι. Βάζουμε το κόστος και το όφελος. Είναι κόστος. Η αντιπυρική, η αντιπλημμυρική και η αντισεισμική προστασία είναι κόστος.
0: Ναι, δεν γίνεται χωρίς
1: δεν
0: κόστος.
1: Δεν έχουν εμπορικό κέρδος, ρε παιδάκι μου.
0: Δεν είναι όλα εμπορικό κέρδος, μωρέ Νικό.
1: Να πούνε να αλωνίσουν, να πέσουν τα δισεκατομμύρια εκεί να γίνει τη κακομοίρα. Εντάξει.
0: Ναι, όταν θωρακίζεις όμως τη χώρα από κάποιους κινδύνους, έχεις όφελος μακροπρόθεσμα.
1: Αυτό δεν εξετάζεται. Μιλάμε για.
0: Δεν το μετράμε αυτό, γιατί δεν βάζεις το.
1: Εγώ τώρα θα φανώ γραφικός. Μιλάμε για καπιταλιστικό κέρδος.
0: Δεν είναι εικόνα να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει άλλου είδους κέρδος και δεν το ξέρω.
1: Καταλαβαίνεις πως το εννοώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά επειδή μου στέλνουν εδώ πέρα.
1: Να ωφεληθούν κάποιες. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
0: Ναι, έλα.
1: Να ωφεληθούν κάποιες επιχειρήσεις, μεγάλο εργολάβη, μεγάλο τέτοιες εταιρείες από αυτήν όλη τη διαδικασία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν δεν διαθέτεις τα κονδύλια για αυτό το πράγμα, τα απαραίτητα κονδύλια για αυτό το πράγμα, για αυτό το λόγο, αυτά τα αποτελέσματα θα έχεις. Γιατί στο τέλος αυτό που θα μείνει από αυτό θα είναι η πρασινάδα εδώ στην εισίδα της Θησαίως, να πούμε. Τα φυτά που είναι στην εισίδα της Θησαίως, εδώ στην Καλλιθέα. Τέλος αυτό θα μείνει άκαυτο. Εντάξει, πες μου τώρα.
0: Όχι, απλά επειδή μου στέλνουν μηνύματα και άλλοι ακροατές στο καπιταλιστικό σύστημα. Δεν υπάρχει άλλο σύστημα.
1: Δεν υπάρχει άλλο σύστημα. Συμφωνούμε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπάρχει που να εφαρμόζεται. Συστήματα υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει κάποιο σύστημα.
1: Που να εφαρμόζεται, αυτό λέω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Που να εφαρμόζεται.
0: Ή που να έχει εφαρμοστεί και να έχει αποδώσει.
1: Έγινε η απόπειρα με τα λάθη της και με τις ελλείψεις της. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, δεν θα επαναλαμβάνω.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Έγινε η προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, λάθη και πες ό,τι θέλεις, βάλει από πίσω, υπήρχαν. Όχι όμως ότι δεν έγινε τίποτα. Αφήσαν πίσω τους πολλά πράγματα που ακόμα και σήμερα σε κάποιες χώρες ακόμα ακολουθούνται κάποια πράγματα.
0: Δεν λειτουργήσε όμως.
1: Και υποδομές και κάποια συστήματα, ας πούμε.
0: Ναι, δεν λειτουργήσε όμως.
1: Δεν λειτουργήσε γιατί υπήρχαν άλλα. Δεν θα κάτσουμε τώρα να αναλύσουμε στις 11 η ώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Απλά συζητάμε τώρα σε ένα περιβάλλον το οποίο
1: θα
0: είναι.
1: Έχουμε τρεις εκπομπές για να το
0: αναλύσουμε. Είναι και θα παραμείνει καπιταλιστικό. Δεν θα αλλάξει αυτό.
1: Καλά, αυτό μην το λες. Μην παίρνεις και όρκο.
0: Όργο δεν παίρνω για τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το πω διαφορετικά. Δεν θα αλλάξει όσο ζούμε εμείς. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει.
1: Εντάξει, δεν έχουμε και πολλά χρόνια μπροστά μας εδώ που τα λέμε, γιατί δεν είμαστε πιτσιρικάδες.
0: Γι' αυτό λέω όσο
1: ζούμε. Ούτε εσύ, ούτε εγώ. Δεν ξέρω για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, μάλλον θα το δουν.
0: Ενδεχομένως, αν υπάρχει σε κάποια αλλαγή.
1: Λοιπόν, Μανουήλ. Όχι, μάλλον θα τα ξαναπούμε μέχρι να φύγει.
0: Έχουμε, μέχρι να
1: κλείσει η σεζόν θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ. Γεια.
0: Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, έλατε κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο.
2: Ναι.
0: Έλατε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Θα δώσω εγώ τους χαιρετισμούς αγωνιστικούς τους ανθρώπους που πήγαν για να δουν τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Από ό,τι έμαθα ήταν μετρημένη στα δάχτυλα.
0: Από την Ομοσπονδία.
2: Ναι. Κάναν και καθιστική διαμαρτυρία. Εγώ δεν ήμουνα γιατί δεν συμμετάσχω σε αυτούς τους. Τέλος πάντων. Που υποκινούνται από κόμματα και από συνδικαλιστικές οργανώσεις.
0: Δεν συνδικαλίζεστε, ναι.
2: Ναι. Είτε λέγεται ΕΣΚ, είτε λέγεται. Πουρουσού.
0: Ναι.
2: Γνωρίζει ο συνάδελφος πριν, όπως με έχει αποκαλέσει και αυτός συνάδελφος, έτσι και εγώ το αποκαλώ συνάδελφο και του δίνω και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς, ότι δυστυχώς δεν πρέπει να υπάρχουν στο συνδικαλισμό δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω. Πρέπει να υπάρχει μια γροθιά, η ενότητα να είναι η πάθηση.
0: Μα είναι ο συνδικαλιστής. Εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων ή το σύνολο εκείνων που, για τους οποίους συνδικαλίζεται. Δεν εκπροσωπεί πράσινους, κόκκινους, μπλε.
2: Ναι, εδώ όμως γίνεται.
0: Κακώς γίνεται, οπουδήποτε και αν γίνεται.
2: Ναι, εγώ δεν πιστεύω στο συνδικαλισμό, βέβαια. Δεν είμαι από αυτούς που. Εγώ πιστεύω ότι ο συνδικαλισμός έχει φέρει τα πράγματα σε πολύ άσχημη κατάσταση για τους εργαζόμενους.
0: Πρώτα απ' όλα, το συνδικαλισμό αυτό καθ' αυτό τον έχει ξεράσει πια. Και ο εργαζόμενος και όλοι.
2: Έτσι. Άρα, το ότι πήγαν οι.
0: 2-2 Παναθηναϊκός και στο 85ο λεπτό.
2: Μα αυτό περνάει, νομίζω.
0: Περνάει με αυτό.
2: Ναι, περνάει. Οπότε ναι, γιατί νομίζω 2-1 κερδίσει τον πρώτο αγώνα, αν θυμάμαι σωστά, ναι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν, έτσι όπως άκουσα λίγο, καμία σχέση. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αν παίξει έτσι, αλλά που είναι νωρίς ακόμα.
0: Καλά,
2: έτσι,
0: πολύ νωρίς είναι, δεν το συζητάμε.
2: Από τη. Φέτος εγώ βλέπω, γιατί πήγαμε τώρα ένα θέμα στο άλλο, επειδή μου δώσει παράκειτο, ότι θα είναι πολύ καλός ο Ηράκλης και παίζει και η ΑΕΚ. Ακόμα εκεί δεν το ξέρεις, ότι θα παίξει ο Ηράκλης με την ΑΕΚ πρωτοδιαγωνιστική. Και ξέρεις, θέλει να μαζεύσει βαθμούς. Από την πρώτη για να μπορέσει και αυτός για να σταθεί στα πόδια του, να πάρει 6-7 ξέρω εγώ ισοπαλίες, κάνα βαθμό ξέρω εγώ, παραπάνω, λέει να κερδίσει έναν αγώνα για να μπορεί να σταθεί από την πρώτη 7-6-7 αγώνες και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του για να μπορεί να μείνει στην κατηγορία. Γιατί τώρα είναι το καλύτερο για να πάρει 7 και να φτιάξει το επίπεδο του και αυτή. Είναι και καλή ομάδα. Εγώ πιστεύω θα είναι πολύ δεμένη η ομάδα ο Ηρακλής.
0: Για να δούμε, δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου, οπότε δεν έχω εικόνα.
2: Λίγα πράγματα και που έχω ακούσει και από γνωστούς που έχω από εκεί είναι, έχουν κάνει μια ωραία ομάδα και είναι συγκροτημένα. Θα το δούμε στην πράξη.
0: Στην πορεία θα το δούμε εκ των πραγμάτων.
2: Η ΑΕΚ πάντως φέτος ήταν πολύ καλή και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό.
0: Το δούμε και αυτό, θα το δούμε.
2: Η Μακεδονία, ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής θα κάνουν φέτος τη μεγάλη έκπληξη. Και η ΑΕΚ βέβαια που πιστεύω θα είναι η κορυφή και με συμφέρει βέβαια γιατί με κέρδισε, εννοείται θα πω. Λοιπόν. Βλέπουμε τα γένια μας. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν και στον χώρο των ανθρώπων με τα ΜΕΑ, ας το πούμε έτσι, γενικότερα. Υπάρχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, υπάρχουν και οι λεγόμενοι από εκεί, από εδώ και ούτω καθεξής. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Όταν πας για να δεις έναν πρωθυπουργό της χώρας, πρέπει να πας για να μπορέσεις να πεις τα πράγματα.
0: Να διεκδικήσεις κάτι, ναι, δεν πας τώρα για να
2: πεις. Μισή άλλη μια μέρα, οι άλλοι πάνε, σου λέει δεν είσαι όλοι μαζί. Και δεν το βλέπουν έτσι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω γιατί εγώ τα έχω ζήσει από μέσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τα γνωρίζω πολύ καλά. Οπότε δεν με αγγίζουν αυτά. Αν θέλει, ας ακούσει εμένα με φωνωμένα με το Τάκη που θα τα λέω εκ του ραδιοφώνου του Real FM και μας δίνει και το δικαίωμα εδώ να γίνουν όλοι στο Παρδάλ. Με τα κόβω και βασάνουν βέβαια.
0: Γιατί?
2: Γιατί η κυρία μου είχε πει ότι δεν βγήκατε τη Δευτέρα, είχε πει εσύ ότι βγήκε, ενώ δεν βγήκα.
0: Όχι, ναι, είπαμε ότι ήταν παρέμβαση. Με ρώτησε η κυρία Ειρήνη και είπαμε ότι θα βγείτε.
2: Δεν το θυμόταν η Ειρήνη, και μετά λέω: ναι. Περίμενε χτες, πάλι μου τέλειωσε η κάρτα. Τι να πω, είναι πολύ καντεμιά, λέω. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Γιατί μάλλον δεν θα θέλει ο κ. Μανώλης Παραδάλης να ξαναβγώ.
0: Ούτω ή άλλω
2: θα το αραιώσω λιγάκι, γιατί μπορεί να μην είμαι επιθυμητός με αυτά που λέω. Όντως δεν είμαι επιθυμητός. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν υποκύπτω και δεν είμαι άνθρωπος.
0: Σε ποιον δεν είστε επιθυμητός?
2: Δεν υποκύπτω σε κανέναν. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν βάζω το κεφάλι μου ξέρεις κάτω και λέω ναι, θα υποταχθώ σε κάτι.
0: Καλά κάνει.
2: Όταν αισθανθώ, ναι, όταν αισθανθώ κάτι ότι κάπου δεν με παίρνει, κάνω και μόνο μου. Που λέει και μια φίλη παλιά. Δεν κάθομαι δηλαδή να πω ότι γιατί και να πω δεν θέλει, δεν θέλει. Δικαίωμά του είναι. Και εγώ θα κάνω αύριο μια εκπομπή σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Θα βγάζω ή δεν θα βγάζω. Μπορεί να θέλω να του βγάζω όλου. Μπορεί να θέλω να βγάζω αυτό που θέλω εγώ. Μπορεί να θέλω να μην βγάζω και κανένα, να μιλάω μόνο μου. Λέω για παράδειγμα, δεν λέω για σένα κάτι. Ναι. Τη συμπάθειά μου την ξέρει, αν και δημοσιογράφο δεν έχω και την καλύτερη γνώμη για του δημοσιογράφου.
0: Ναι.
2: Γιατί βγαίνει και φτάσει. Γιατί δεν σε θεωρώ δημοσιογράφο, το ξαναπεί. Σε θεωρώ, όχι ότι δεν είσαι, σε θεωρώ όμω άνθρωπο συνακροατή και μιλάμε και λέμε πέντε πράγματα. Και επειδή η αλληλοεπίδραση υπάρχει. Γιατί είτε ανήκεις είτε δεν ανήκεις σε χώρο που ανήκω εγώ ή που δεν ανήκω, μπορούμε να ταυτιστούμε γιατί. Γιατί έχεις αλληλέγγυες απόψεις όσον αφορά το δικό μου το πρόσωπο. Επειδή ξέρω και έχω διαισθανθεί ότι είσαι άνθρωπος αλληλέγγυος, αυτό με να μ' αρέσει. Μόνο το ότι το ακούω, δεν το ξέρω από κάπου αλλού. Μόνο το ότι ακούω, ας το τηλεφωνώ σας να σας πάρω να δω, να το ψάξω, να το κάνω. Σημαίνει ότι θες να βοηθήσεις. Και από τη στιγμή που θες να βοηθήσεις για κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος που είναι της αλληλεγγύης, που αυτό εμένα μου αρέσει. Είναι δηλαδή μέσα στη ζωή μου, μέχρι την πορεία δηλαδή, τη ζωή μου. Και ως τώρα που είμαι και παππούς. Λοιπόν, κάτι που άλλο θέλω να πω για τις φωτιές και για τους ανθρώπους που καήκανε. Οι τρεις ανθρώποι που καήκανε, ο ένας από παθολογικά αίτια, δεν έχει σημασία.
0: Δύο καήκανε, ο ένας από παθολογικά αίτια.
2: Ναι, από οτιδήποτε δεν έχει σημασία παθολογικά αίτια και από τα 100 βαθμούς που είναι εκεί, μπορεί να περνάς από εκεί και να καείς, δηλαδή να καούν μέσα τα ζωτικά όργανα, δηλαδή από τις 100 βαθμούς με την αναπνοή. Ξέρω εγώ ότι μπορεί να έπαθει ο άνθρωπος. Για όνομα του Θεού.
0: Παθολογικά ήταν τα ίδια. Προφανώς πιέστηκε ο άνθρωπος γιατί ήταν και νέος άνθρωπος. Αλλά εντάξει, η ζωή είναι.
2: Σύμφωνη. Και επειδή.
0: Ο κάθε άνθρωπος θα αντιμετωπίζει τις καταστάσεις διαφορετικά. Είναι.
2: Αυτό. Λοιπόν, τρεις άλλοι άνθρωποι χαθήκανε στη Μάτρα, όχι στο Ανθρώπινο. Ένας ακόμα με το οξύδι εκεί, ο άνθρωπος στο Εγκόλυθο, διαμελίστηκε. Άλλες τρεις-τέσσερις γυναίκες, δεν θυμάμαι, στην Κόνιστο, στη Γιολάντα.
0: Εσείς λέτε τώρα τα εργατικά δυστυχήματα που έχουν το τελευταίο διάστημα. Ναι.
2: Επειδή δεν με παίρνει από ένα σύνθημα που λέγεται εκεί έξω σε κάποιες συγκεντρώσεις,
0: ναι.
2: Τα εργατικά ατυχήματα και κάποιες. Τέλος πάντων, τον πόλεμο τον έχουμε μανούλη κάθε μέρα εδώ. Δεν μπορώ να το πω το σύνδεμα. Όσοι καταλαβαίνουν.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι.
2: Ναι. Ναι. Και είναι και ένα ακόμα πιο ακραίο σύνθημα που αυτό δεν κάνει να το πω καθόλου. Αλλά ο απότερος σκόπος, οι εργατοώρες με αίμα είναι βαμμένες. Μέχρι εκεί θα φτάσω και όσοι ξέρουν παρακάτω. Ναι. Τέλος, τι να πω, δηλαδή. Και θέλω να πω και το εξής. Γιατί είμαι συγκλονισμένος και στεναχωρημένος για τους ανθρώπους που πριν 5 ώρες χάσαν τους ανθρώπους τους και βγαίνουν και λένε, κάνουν μνημόσυνα από ραδιόφωνο. Και τρισάγια και δεν ξέρω τι. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί δεν είναι μέσα στις οικογένειές τους, αλλά πρέπει να είναι. Γιατί την επόμενη φορά μπορεί να είναι το δικό τους παιδί. Από κάτι άλλο.
0: Συμφωνώ απολύτως.
2: Και να πω και κάτι άλλο, Ρωμανός.
0: Ελάτε.
2: Μην παρεξηγηθώ τώρα, γιατί θα παρεξηγηθώ και θα.
0: Άμα παρεξηγηθείτε, παρεξηγηθήκατε. Πείτε το.
2: Μ' αρέσει έτσι που με τονώνει. Φτιάξε μου.
0: Μα τι να. Εντάξει, αφού είναι η άποψή σας, θα την πείτε. Αν σας την παρεξηγήσουν, τι να κάνουμε.
2: Την πρέζα του λαού θέλω, λοιπόν. Που είναι το σουβλάκι, έτσι μου παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Και στο Περιστέρι εδώ φτιάξανε και ένα σουβλάκι που ήταν όλο με σαλμονέλα. Καλά που δεν έφαγα. Δεν τρώω πολύ. Σπάνια τρώω.
0: Είδα πάντως ότι το εστιατόριο έβγαλε μια ανακοίνωση. Δεν ξέρω ποιο είναι. Έβγαλε μια ανακοίνωση.
2: Το ξέρω εγώ ποιο είναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει κάποια πράγματα. Ότι περιμένετε να γίνουν όλοι οι έλεγχοι και να θα τοποθετούμε, λέει, και εμείς μετά.
2: Α, σου πω. Επειδή το γνωρίζω το Χριστοπολίο, το συγκεκριμένο σπουδαζί, Παύλο Σπουδαζίδικο, έχει ξαναπάθει άνθρωπο πλήκ ένα χρονικό περιθώριο λίγο μικρό. Ένα χρόνο πριν, λέμε για παράδειγμα.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο.
2: Α, δεν είναι τυχαίο. Ναι. Τώρα φιάλει ο ήλιον ολόκληρο εργοστάσιο με αλλοιωμένα. Λέει, πάτα θα τα φάνε παιδιά, θα τα φάνε άνθρωποι μεγάλοι. Επειδή είχα και ένα θέμα εγώ με το σούπερ μάρκετ που είχα πει. Δεν έπρεπε και τίποτα κανένα, ούτε που με ενοχλήσαν καν τίποτα. Ξαναμπαίνω εγώ βέβαια τα φαγητά και τα τρώω μια χαρά. Είμαι βαθμό. Το ξέρω με τον κύριο. Ναι. Θέλω να σου πω. Λοιπόν, ήθελα να πω όλες αυτές οι δολοφονίες για μένα, ναι. Από το ίδιο το κράτος, γιατί το κράτος δολοφονεί τους εργαζομένους, που δεν παίρνει μέτρα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένα, το λέω χοντροκομμένα, αλλά το ρεζουμέ είναι το ίδιο. Έχει το πίσω μέρος του μυαλού, το περισσότερο κόσμο. Λοιπόν. Επειδή τώρα εγώ έχω το τσαγανό, θα το πω. Το ΚΚΕ,
0: ναι.
2: Η Ανταρσία, η ΝΑΡ, η ΣΑΚΕ, η ΟΑΚΕ, το ΜΟΥΛΟΥ, Μαρξιστές Λενινιστές, όλα αυτά τα κόμματα, οι αριστερίστικες ομάδες και το ΚΚΕ, που είναι να βγουν έξω και να κάνουν μια πορεία μεγάλη, προτιμένα, και να βγουν να διαμαρτυρηθούν για τους ανθρώπους τι δολοφονίε ενάντια στου εργαζομένου που κάνει το κράτο. Θα ήθελα να το πει λίγο, να το σκεφτεί ο κόσμο και να βγει. Δεν θα έλεγα για το Μητσοτάκη και το ΝΟΑ και το Β να βγουν, έτσι. Μιλάμε για τα κόμματα που είναι πιο υπέρ του λαού. Και κάτι τελευταίο. Επειδή πήγανε εκεί από την Ομοσπονδία και δεν κατάφεραν τίποτα, ίσω εγώ το είπα από το Μητσοτάκη λίγο πώ θέλει να τα ακούσει. Και ο Μητσοτάκη, με το ΚΑΠΑ και θα λέω, το συζητώ. Ούτε λέω εγώ, όπως λένε άλλοι,
0: ελάτε.
2: Ονόματα περίεργα. Mm. Λοιπόν, να μας δώσει μια αύξηση στο επίδομα που έχει να δώσει 10 χρόνια, να δώσει μια αύξηση στις συντάξεις. Καλό ήταν αυτό που έκανε για την κυρία που έγινε το μοίρασμα, σωστά ήταν αυτό, να δώσει μια αύξηση, αυτό και αύξηση συντάξεις και να ανοίξει στους εργαζόμενους, στους νέους που είναι πάρα πολύ άνεργοι στο χώρο μας, και να δώσει στα άτομα αυτά να δουλέψουν και να μπορέσουν να κάνουν και τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργό.
2: Βράδυ και στο επανειδή.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Στο επανακούιν. Λήξη και για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού και πρόκριση με 2-2. Ο κύριος Αντώνης από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Αντώνη. Έχει πέσει η γραμμή του κύριου Αντώνη. Τι. Τον έχουμε. Ελάτε, κύριε Αντώνη.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Κάνετε.
0: Καλά εσείς.
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, πότε κάνετε φινάλι?
0: Άδεια αρχίζω στις 9-10 είναι Δευτέρα, άρα 7 του μήνα, νομίζω 7, ναι.
3: Α, θα έχετε τηλεφωνικές μια φορά την εβδομάδα, μπορούμε να παίρνουμε, γιατί έχω να πάρω χρόνια σχόλια.
0: Μια φορά την εβδομάδα, ναι.
3: Α, ωραία, εντάξει.
0: Και την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
3: Ναι, ναι. Και θα συνεχίσετε στο ίδιο μοτίβο.
0: Όταν βγει το πρόγραμμα θα σας πω.
3: Ναι, ναι. Έχει το Χουδαλάκης, διάβασε.
0: Ναι.
3: Καλός δημοσιογράφος. Πάει στο Μέγκα,
0: ναι.
3: Στο νέο, το Μέγκα, διάβασε. Έχει ανταγωνισμό η αλήθεια είναι.
0: Πάντα υπάρχει ανταγωνισμός.
3: Καλά, αυτό εννοείται. Και άμα πάρω και από το Sky την αντικειμενική τέτοια που κάνουν, ας τα να πάνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν και αυτό με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μια μεγάλη έτσι, συζήτηση που πρέπει να ανοίξει. Mm. Ειδικά την ΕΡΤ που την πληρώνουμε χρηματικών. Και φυσικά χτες δεν είχε κανένα έκτακτο για τις πυρκαγιές. Τις συλληπιτήρια και στις οικογένειες των ηρώων πυροσβεστών. Θυμάμαι. Και καλά, και τα άλλα που έχουν πάρει τις κρατικές χορηγήσεις λύσεις, τα πέτσα και τα λοιπά και τα λοιπά, επί εποχής COVID και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν περίμενα και καμία προκοπή. Έτσι. Ο Αντένα έβαλε και αυτό ούτε για 5-10 λεπτά αν είδα καλά. Ούτε το Earth News δεν είχε που το πληρώνουμε, ξαναλέω. Και ξέρετε, είχε ένας άνθρωπος αριστερός, ο οποίος τότε το 13 που είχαν κλείσει την ΕΡΤ. Ήμασταν εκεί. Είναι από τις ελάχιστες φορές που μετάνιωσα που ήμασταν εκεί όταν ο Σαμαράς την έκλεισε και έβαλε μαύρο.
0: Μετανιώσατε για ποιο πράγμα?
3: Που ήμασταν εκεί πέρα για να ξανανοίξει και να μην κλείσει.
0: Γιατί μετανιώσατε?
3: Γιατί η ΕΡΤ έχει γίνει κυβερνητικό μαγαζί τότε του Τσίπρα, μετά τώρα του Κούλη.
0: Συγγνώμη, πάντα, ο Κυριάκος δεν υπάρχει Κούλης. Συγγνώμη, η κρατική τηλεόραση... Όχι, όχι, δεν είναι Κούλης. Έχω πει ότι δεν θέλω. Δεν έχω πει ότι δεν θέλω. Του σιγά δεν είναι, δεν θέλω. Δεν είναι απλό. Λοιπόν,
3: εντάξει, γιατί εξαρτήσεστε, επειδή είναι δημοσιογράφοι και είναι...
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Η κρατική τηλεόραση.
3: Ναι.
0: Και μετέπειτα δημόσια, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η διαφορά μεταξύ κρατικής και δημόσιας. Εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά. Πάντοτε δεν στήριζε την εκάστοτε κυβέρνηση.
3: Όχι.
0: Όχι. Για θυμίστε μου πότε δεν στήριζε.
3: Όχι με την έννοια ποιους δημοσιογράφους βάζαν. Είχαν και αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Στο 90% ναι. Αν θες να σου απαντήσω. Υπήρχαν αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Δεν το συζητάμε.
0: Και τώρα υπάρχουν αντικειμενικοί.
3: Προσπαθώ να τα δω μετά κι άλλα. Ποιος είναι αντικειμενικός?
0: Δεν θα κάτσω τώρα να πω σε ονοματολογία, κύριε Αντώνη.
3: Αυτό δεν υπάρχει και γι' αυτό δεν έχει σημασία να μου είσαι και την απάντηση. Αλλά...
0: Όχι, όχι, απάντηση έχω. Δεν θα μπω και σα είπα.
3: Δεν είμαι σε δύσκολη θέση.
0: Δεν θα μπω σε ονοματολογία.
3: Θα μιλήσω, κυρία μου.
0: Δεν πήρατε εδώ για να συζητήσουμε για την ΕΡΤ και τη σύνθεσή τη.
3: Ναι, θα αφήσετε να μιλήσουμε.
0: Σας απαγόρευσε κανείς να μιλήσετε?
3: Την έννοια ότι είναι δημοσιογράφοι. Εντάξει, ξέρω. Ο ένας στηρίζει τον άλλο. Εντάξει, καλά κάνετε. Είστε στον ίδιο κλάδο.
0: Ξέρετε εσείς, εντάξει.
3: Οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, αφήστε με να ξέρω κάτι, γιατί κάθε μέρα ήμασταν εκεί στην ΕΡΤ να κάνετε την πίστη. Λοιπόν.
0: Έχετε εργαστεί και ως δημοσιογράφος?
3: Ορίστε.
0: Έχετε εργαστεί ως δημοσιογράφος?
3: Όχι, ούτε.
0: Άρα δεν ξέρετε.
3: Ναι, ως διαδηλωτής ήμουν απ' έξω.
0: Ναι, άρα δεν ξέρετε λοιπόν.
3: Θέλω να σας πω, ναι. Λέω όταν κλείσανε την ΕΡΤ, 11 του μηνός του 13.
0: Ναι, και σας λέω, αυτό αφήστε να ξέρω κι εγώ κάτι που μου λέτε. Το ακούω και σας απαντάω.
3: Μα σας λέω ονόματα και δεν μου απαντάτε, οπότε...
0: Μου είπατε κάποιο όνομα?
3: Θέλετε να σας πω, να το πιάσω?
0: Όχι, σας είπα. Όχι, μισό λεπτό.
3: Αν εξαιρέσουμε τη Μαρία τη Χούκλη.
0: Μισό λεπτό. Να το πω για τελευταία φορά. Εδώ δεν θα κάτσω εγώ να κάνω πασαρέλα δημοσιογράφων τι πιστεύει ο καθένας.
3: Γι' αυτό σας λέω ότι το 90% ήταν κυβερνητική και το 90% ήταν μαύρη δημοσιογραφία, τη λέω εγώ αυτή.
0: Έτσι. Καλά, εσείς μπορείτε να τη λέτε τότε όπως θέλετε.
3: Εντάξει, εγώ τη λέω. Εσείς δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε. Η δημοκρατία είναι η συμφωνία για να διαφωνούμε και ακόμα καλύτερα όταν διαφωνούμε με επιχειρήματα. Η Μαρία Χούκλη ήταν πάρα πολύ καλή και αντικειμενική. Δεν χωράει αμφιβολία που ήταν χρόνια στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Ένα παράδειγμα. Θέλετε να σας πω. Το ζήτημα είναι ότι τα μου ξέρουμε τι ρόλο μαύρο παίζουν και στα ιδιωτικά και κυρίως με πειράζει ακόμα πιο πολύ η δημόσια τηλεόραση γιατί πληρώνει ο ελληνικός λαός τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Χτες έπρεπε να βουίζουν τα κανάλια με αυτά που έχουν γίνει και για τους πυροσβέστες κυρίως γιατί όταν χάνεται μια ζωή και φυσικά οι περιουσίες και τα ζωάκια και η πανίδα είναι με μείζον θέμα για να παίζουν σε live μετάδοση.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω εγώ τι άλλο πρέπει να γίνει για να παίξουν live μετάδοση. Τα κανάλια, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλοι ξέρουμε τι ρόλο παίζουν τα κανάλια, να προσπεράσουμε αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχουν και αντικειμενικοί δημοσιογράφοι, έτσι. Δεν... Ας μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, και παπάδες και αστυνομικοί και... και... εδώ πέρα αυτή η χώρα, εμένα μου θυμίζει, φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Βλέπω τον Άδωνη, τη Βούλτεψη, κατηγορούσαν την Κοβέτση, ότι είναι ο Τσαουσέσκου, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλη όρεξη, αγαπητέ Παρδάλη, δεν είχε να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα δηλαδή, για να μιλήσουμε και λίγο...
0: Τι να κάνει, συγγνώμη.
3: Λέω, η κυρία Κοβέτση ήθελε να ρίξει την κυβέρνηση. Είχε αυτή τη, δηλαδή, γιατί αυτό επικαλούνταν.
0: Τι δουλειά έχει η Κοβέτση να ρίξει την κυβέρνηση?
3: Αυτό επικαλούνταν. Ότι είναι τα ουσία.
0: Και άμα το επικαλούνται, τι να κάνω εγώ τώρα?
3: Θέλω να πω ότι γι' αυτό φωνάζω κλέφτη από βιβλίο νοικοκυρή με την έννοια. Βάλω ΠΚΠ. Έτσι. Και πανηγυρίζουν ότι οι αυτοθετήσει λέει των 7 από του 11, α πούμε. Μόνο σαμπάνιες δεν ανοίξαν το μάτι. Για να γελάσω και να τη λέω.
0: Περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους σε 10.30. Ευχαριστώ.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβανής. Σε εξέλιξη είναι τα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο. Νέα επιχείρηση συντώνησε το λιμενικό εν μέσω 8 Μποφόρ για την απομάκρυνση επιπλέον 8 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 59. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Χιλιάδες πέρασαν πάνω από τον συνοριακό φράχτη. Την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων αποφάσισε η κυβέρνηση της Ισπανίας. Πρόκριση για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στον επόμενο γύρο του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου με 2-0 και ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη.

0: στους 97,8.
1: Ελάτε κύριε Αντώνη και ολοκληρώστε.
2: Ναι, ναι. Μίλησε πολύ ο προηγούμενος ακροατής. Να πάω και εγώ λίγο το, γιατί θέλω να πω αρκετά πράγματα.
1: Όχι, δεν μίλησε πολύ.
2: Πόσο πεντάλεπτο δεν είναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Το έχετε ξεπεράσει το πεντάλεπτο, αν ήταν πεντάλεπτο.
2: Εντάξει. Αν έχω 2-3 λεπτά.
1: Έλατε.
2: Πολύ ευχαρίστω να σας πω. Ευχαριστώ. Βάλε τον ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν, που δεν είναι σαμπάνιες λοιπόν. Που εξαιρετικά είχαν αυτά τις 11. Βάλε το Δεκέμβριο που είναι ο Ντίλαν, που ο ένας απειλεί τον άλλο για το Κατάρ Γκέιτ και για τις. Για τον Πρέδοντορ και για τις υποκλοπές που βγήκε και στο Λάλα, αν είδες. Πραγματικά μια συχαμερή συνέντευξη του κυρίου του συγκεκριμένου, του Δημητριάδη, που είπε, λέει, έπεσα εγώ, είμαι πέσει στο αφεντικό, λέει, παρετήθηκα εγώ, πήρα το βάρος. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, σε άλλο κράτος, και αν υπήρχε ελληνική δικαιοσύνη, θα είχε πέσει. Βάλε και τον Αβραμόπουλο, που σήμερα νομίζω, χθες σήμερα, ότι είχε βγάλει ένταλμα σύλληψης. Έγινε νομίζω η άρση αστυλία. Βάλει και τις πολλοδομίες δύο γενικοί γραμματείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ήταν. Δηλαδή εδώ, αυτά αν είχαν γίνει σε άλλα κράτη όπως της Αγγλίας, θυμάστε που παρετήθηκε της Ισπανίας ο Ραχώη και για πιο ασήμαντα πράγματα, έχει γίνει σεισμός. Εδώ πέρα εμείς, επειδή δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη εν πωλής να είναι δίκαια και με τα τέμπη που είδαμε και με τα μπαζώματα είδατε, που έλεγε ότι είναι, έλεγε ο διορισμένος κύριος Φλωρίδης ότι όσοι μιλάτε λέει για μπαζώματα είστε για τα μπαζ. Είναι ακόμη στη θέση. Ακόμη στη θέση και ο Χριστοφοίδης που διατυμπανίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν του χρωστάμε ο άνθρωπος που διαβάζει τα μνημόνια, ο άνθρωπος που έριχνε δακρυγόνα επί Παπανδρέου. Βεβαίως.
1: Τι εννοείται είναι στη θέση του. Ο Πρωθυπουργός δεν αποφασίζει ποιος θα είναι στη θέση του και ποιος
2: όχι. Αυτό λέω. Είναι στη θέση του, λέω, έχει κάνει τα χίλια μέρια όσα και αντιπανίζουν ότι είναι και ο καλύτερος υπουργός μεταπολίτευσης στο Υπουργείο. Θα έπρεπε να είναι μετά την πυροσβεστική, τις πυροσβέστες. Θα έπρεπε να είναι μετά την κοπέλα του Αγίου Σαναργύρου που τη σκοτώσαν έξω από το.
1: Θυμήστε μου λίγο ποιος υπουργός έχει παραιτηθεί από τη μεταπολίτευση και μετά για ότι.
2: Ο Τόσκας,
1: ναι,
2: πέρα από τη φυλακή Κιδούρου που και τα λοιπά και τα λοιπά και όλοι αυτοί και ο Ψινάκης βέβαια τη γλιτώσανε.
1: Ναι. Όχι, για υπουργούς μίλησα. Ποιος υπουργός έχει παραιτηθεί.
2: Για υπουργούς μιλάω. Και,
1: ο Τόσκας παραιτήθηκε.
2: Και ο Καραμαλής που έκλαιγε. Και όλος αυτός και αν έπρεπε να ήταν στη φυλακή για τα τέλη. Δεν νομίζω ότι έχουν παραιτηθεί άλλοι. Αν μου βρείτε εσείς άλλους, πολύ ευχαριστώ.
1: Μα γι' αυτό επειδή ρωτάω για το ποιος παραιτήθηκε. Ναι. Άρα γιατί.
2: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά.
1: Συγγνώμη, κάηκαν δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες. Δύο κάηκαν.
2: Καλά, η ζωή.
1: Δύο κάηκαν και ο ένας πέθανε.
2: Από
1: ναι, βέβαια τώρα υπάρχει μια ιατροδικαστική που λέει ότι υπήρχε τοξικό, ότι εισέπνευσε τοξικά αέρια. Δεν κάηκε πάντως. Ναι, προφανώς πάνω στην εργασία του. Ο θάνατος λοιπόν αυτών των τριών ανθρώπων δεν είναι λόγος να παραιτηθεί υπουργός.
2: Είναι και παρά είναι, όπως ήταν και το μάτι, όπως ήταν και στα ΤΕΠ. Εντάξει, αφήστε με να έχω την άποψη.
1: Σας είπα να μην έχετε την άποψή σας.
2: Εντάξει, το λέτε.
1: Δεν μπορώ να διαφωνώ.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν.
2: Και διαφωνώ και εγώ όπως έπρεπε να έχουν παραιτηθεί από κάθε κρατικό έγκλημα.
1: Ωραία, ολοκληρώστε κύριε Αντώνη.
2: Αν υπήρχε ευτυχία. Λοιπόν, ολοκληρώνω. Εμείς οι αριστεροί στηρίζουμε, ψηφίζουμε, εγώ δηλαδή, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι η μόνη που κάνει τη δίκη. Είδατε και ο Κυριαζίδης όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Ο Κυριαζίδης έκανε μία. Αυτό που έκανε ήταν.
2: Κυριαζίδης είναι.
1: Καθαρά σεξιστικό. Μην βάζετε, μη βάζετε ταμπέλες. Ήταν σεξιστικό αυτό που έκανε.
2: Είναι η άποψή μου. Και θα κλείσω με την έννοια ότι ο Τσίπρας ήταν ο λετήρας της αριστεράς. Ήταν αυτός που έστρωσε το χαλί στον κύριο Μητσοτάκη. Και διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ με μακιαβελικό τρόπο. Και θεωρώ ότι οι γνήσιοι αριστεροί πρέπει να ψηφίσουν το 20 το πούλο, την οποία την κυνηγάνε από παντού και τη κάνουν δολοφονίε και κρατήρων. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Οι γνήσιοι αριστεροί, α πούμε, γιατί να μην ψηφίσουν, λέω εγώ τώρα, ΚΚΚ.
2: Γιατί το ΚΚΕ θέλει το 5-6% να πιάνουν τις καρέκλες, να μην θέλουν ποτέ να κυβερνήσουν, να βγουν μπροστά. Και το ΚΚΕ μην ξεχνάτε ότι.
1: Ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να κυβερνήσει.
2: Ναι. Βεβαίως και θέλει να κυβερνήσει και δεν θα έλεγε και όχι φυσικά σε μια. Για να φύγει ο Μητσοτάκης και να πάει, πάει ως κατηγορούμενος. Ως κατηγορούμενος για τα σκάνδαλα στη φυλακή. Να φτιαχτεί μια κυβέρνηση.
1: Α, τον βάλατε και φυλακή εσείς.
2: Προοδευτική.
1: Ναι.
2: Να μην πει, ξέρω εγώ, να κλέβουμε και να μην δούμε.
1: Ξέρω εγώ, να μπει κάποιο φυλακή χωρίς να κατηγορηθεί για κάτι, να δικαστεί και να καταδικαστεί.
2: Όχι, να κατηγορηθεί. Όταν έχουμε, κύριε Παρβάλη μου, την ελληνική.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αντώνη, που μου είπατε 3 λεπτά, πήρατε 5. Εντάξει, αρκετά, ε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε.
0: Ω, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
0: Εγώ ακούω κάτι πράγματα και μάθαρο blackout.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση αυτός ο Έλληνας, ο ελληνικός λαός, δεν ξέρω τι αμαρτίες πληρώνει, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να δει άσπρη μέρα. Τώρα τι συμβαίνει δεν ξέρω. Όσο είπε ο προελελίστατος για τον Χρυσοχοίδη, δεν έσκαγε η βόμβα του ξηρού στα χέρια, του την κάμανε, γιατί δεν του είχαν και εμπιστοσύνη του ξηρού, του την κάμανε επίτηδες και να φουσκέδει για βόμβα και έρχεται στα χέρια του. Ο νόμο και τάξη που κάνει τον Κόκορα. Ποιο Κόκορα κάνει όμως. Έτρεπονται λίγο. Καταρχήν να δώσουν τα συλληπιτήριά μου τα παιδιά τους πυροβέστες που χαθήκανε και δεν ξέρω και για ποιο λόγο χαθήκανε. Από τη μία μεριά χαλάμε 4,5 δισεκατομμύρια.
1: Οι δύο πυροσβέστες.
0: Δύο και
1: γιατί, γιατί αυτό το οποίο λένε και οι συναδελφοί τους είναι ότι τους έκλεισε φωτιά. Δεν είχαν και προσπαθώντας να απεγκλωβιστούν, δεν είχαν διέξοδο διαφυγής.
0: Και δεν τους από όταν πάγανε τα περιοριστικά οχήματα, δεν έχουν
1: ευκαιρία
0: να βρουν την πορεία να πάνε να αποφύγουν.
1: Και είχαν, δηλαδή και ο αέρας ήταν εναντίον τους και η φωτιά πήγαινε κατά
0: πάνω. Μια μεριά έχουμε 4,5 δισεκατομμύρια να παίρνουμε παλιόπλα και παλιοσίδερα. Για να εκπροσωπήσουμε.
1: Με ρωτήσατε, σας είπα τώρα. Οι άνθρωποι χάθηκαν, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
0: Το καταλαβαίνω. Από τη μία δεν επιτρέπεται τα αυτοκίνητα αυτά να μην έχουν GPS, να βλέπουν τον δρόμο, την πορεία, όλα τα
1: αντικείμενα. Αλλά σε αυτές τις περιοχές δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι λειτουργεί το GPS.
0: Α, και το θες.
1: Ότι λειτουργεί εννοώ ότι καταγράφει τους δρόμους κτλ.
0: Ωραία, μπράβο, μπράβο. Από την άλλη είχαμε όμως να στείλουμε στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι να φέρουμε τα σκυλάκια από την κορφή.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Βαρολογείς. Από την άλλη έστειλε ο Μητσοτάκη να φέρει την κόρη του από το Ντουμπάι. Αεροπλάνο. Από την άλλη είναι, έστειλε για το Δένδια στο Άγιο Όρος σε 130 να τον φέρει με σπέζο εκτύπηση στο δάχτυλό του. Όταν πέθανε με αγροτικό αυτοκίνητο η γυναίκα τιμωνούσα. Δεν πάνε στο διάολο όλοι. Ένα πράγμα να ξέρει ο Κοσμάκης. Ο Κοσμάκης εμένα προσωπικά δεν μ' ακουμπάει το θέμα. Μανώ. Το ξαναμπεί. Αλλά δηλαδή επιτρέπεται εγώ προσωπικά εάν δεν είχα οικογένεια. Ξέρεις τι δουλειά θα έκανα.
1: Πείτε μου, πού να ξέρω.
0: Ας πω εγώ. Θα έπαιρνα μια κατσίκα, ένα γαϊδούρι, 5 κότες και θα πήγαινα σε ένα βουνό στο Παντοκράτορα και θα περίμενα τον Άγιο Πέτρο να με πάρει δίπλα του.
1: Ναι.
0: Τέτοια απελπιστική είναι η κατάσταση γενικώς. Τώρα μας κάνουν και καμπάνια. Να πάρουμε δάνεια από τους αρχιλιστές και τους αρχιτοκοκλήφους της Ελλάδας, τους τραπεζίτες. Να πάρει δάνεια Κοσμάκη. Να το λαμβάνω στο κανάλι πάλι.
1: Δάνεια.
0: Να το λαμβάνω στο Λούκι να μην
1: βγει
0: ποτέ έξω από το βαρύνι να πάρει αέρα.
1: Δεν ξέρω κανέναν που να μπορεί να πάρει δάνεια.
0: Προσέ.
1: Δεν ξέρω, λέω, κανέναν που να μπορεί να πάρει δάνεια. Δηλαδή ελάχιστοι μπορούν. Ποιος λέει να πάρουμε δάνεια, δεν ξέρω.
0: Να μου λες.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν όταν πληρώνεσαι με ένα αντικείμενο με κάρτα να σου κρατάει η τράπεζα 1,5% τα βαζιλίκη, για ποιο λόγο. Ξέρεις, η ταλαιπωρία πέστη και η γυναίκα μου 10 μέρες από το χωριό στην Κέρκυρα και διαδικασία πέστη σε τα 3 δάχτυλά τη.
1: Ναι.
0: Τον μπάχαλο σου έφκα Και στο ΙΚΑ και εκεί και εκεί και εκεί.
1: Σας ακούω.
0: Μιλάτε για μεγάλη ταλαιπωρία. Γιατί σήμερα συγκεκριμένα πέρα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό.
1: Ναι.
0: Την μία μέρα του λέγανε αυτό και την άλλη μέρα του λέγανε το άλλο. Επίτηδες. Αν υπάρχει εξυπηρέτηση του πολίτη. Του πολίτη. Εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι. Αν ξυπνάγανε αυτοί που ήταν την εποχή του 65 στην Αθήνα που περνάγανε οι οικοδόμοι και τις απεργίες και εκουνιότανε τα μάρμαρα, μπορεί να τα πειράξει ο οικοδόμος, θα μας γεμίζανε κλωτσιές. Από το πράγμα θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Τον κόσμο τον έχουν αποβλακώσει με την τεχνολογία. Με. Από τη μία διαμαρτυρόμαστε και από την άλλη ακολουθούμε το σύστημα. Έχουμε καταλάβει ότι είμαστε όλοι ένα νούμερο. Ακούγουμε.
1: Βεβαίως ακούγεστε.
0: Δεν λέω ένα νούμερο δηλαδή, δεν το λέω προσωπικό.
1: Ναι, το προσωπικό αριθμό εννοείται, ναι.
0: Α, μπράβο. Εγώ προσωπικά το αυτό ήταν καινούργιο, δεν έβγαλε, ούτε πρόκειται να βγάλω. Δεν πληρώνω 13 ευρώ.
1: Θα βγάλετε.
0: Θα μου τα δώσει το κράτος.
1: Ναι, θα βγάλετε.
0: Αυτό
1: θα
0: λέγεται φασισμός. Όταν σου επιβάλλει κάτι.
1: Θα βγάλετε, λέω κι εσείς.
0: Δεν θα βγάλω, γιατί θα βγάλω.
1: Εντάξει.
0: Για ποιο λόγο.
1: Όταν δεν θα μπορείτε να κάνετε καμία συναλλαγή, θα βγάλετε.
0: Τι είναι συναλλαγή, τα καρπούζια από τα μεμόνια μου και την ομάδα μου την πουλήσω. Και θα τα οικονομήσω. Τι είναι, δηλαδή, είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα.
1: Εγώ απλά σας είπα ότι θα βγάλετε. Εγώ λέω σας είπα ότι θα βγάλετε.
0: Εγώ σου λέω ότι δεν θα βγάλετε.
1: Εντάξει. Το δέχομαι, τι να κάνω.
0: Το πάω διαφορετικά εγώ. Η στιγμή που μου το επιβάλλει κάτι είναι φασισμός, δεν είναι δημοκρατία. Να βράσω μέσα στη δημοκρατία. Εδώ πέρα... Το Φακοπότη είναι επιτρέπεται η Κέρκυρα στο Βόρειο Συγκρότημα να κάνουν έργα τώρα Αύγουστο μήνα ασφαλτικά. Εξαναμπαλώσαν ένα σημείο το οποίο το πληρώθηκε εργολάβος τον Νοέμβρη μήνα. Επιτρέπεται παραλιακά δεξιά από το σιδάρι, μα ακούνε τώρα και την Κερκυρία κουρατές. Δεξιά από το σιδάρι το τσιμέντο που ρίχνουν επιτρέπεται παραλιακά δεξιά από το σιδάρι, μα ακούνε τώρα και την Κερκυρία κουρατές. Δεξιά από το σιδάρι το τσιμέντο που ρίχνουν ένας αρχιμαφιόζος εργολάβος του Ξυπαπαδέας να είναι το μετό

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι, 5 ώρα, γιατί είχα ξεχάσει ένα αντικείμενο στο χωράφι, 5 ώρα σου λέω.
1: Ναι.
0: Πήγα εγώ, κυκλοφοράω όλο το καροτζέρι, ξυπόλυτος. Πήγα στο χωράφι, αγαπητέ Μάνο, ξυπόλυτος. Σε ναι. πληροφορώ ότι δεν μπορούσα να πατήσω στο χώμα, ξυπόλυτος. Πώς θα καλλιεργηθεί αυτό το πράγμα, πώς θα αποδώσει η Μαναγής. Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι θα σπέρνουμε και δεν θα θερίζουμε τίποτα κάποτε στην πορεία?
1: Όχι, δεν μου έχει περάσει από το μυαλό, γιατί δεν είμαι στην παραγωγική διαδικασία, αλλά ακούω εσάς που γνωρίζετε.
0: Λοιπόν, και από την άλλη έχουν κάνει και μεγάλη καταστροφή με τα φυτοφάρμακα εδώ και πολλά χρόνια για να ευνοηθεί η Μοσάν και η Μπάγερ στον Ελαιώνα. Έχουν σκοτώσει χρήσιμους οργανισμούς και φέτος δεν υπάρχει σοδιά πολιόκαρπο στην Κέρκυρα, υπάρχει το 1/3. Εγώ τα βλέπω καθημερινά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Τα βλέπω σε καθημερινή βάση. Δηλαδή η Μάνα Γης θα γυρίσει την πλάτη. Δηλαδή θα έρθει η εποχή, εντάξει εμείς δεν την γνωρίζουμε γιατί έχουμε και μεγάλος. Αυτή τη φάση. Δεν θα προλαβαίνουν οι ζωντανοί να θάβουν τους πεθαμένους. Εκεί πάει το πράγμα. Και από την άλλη ασχολούνται με την τεχνολογία, με τα GPS, με τα ρομπότ. Και με τα αεροπλάνα και με τα κουραφέξαλα. Δεν κοιτάνε που τα νοσοκομεία. Από τη μία δεν μου λες, δεν έχει πια γίνει το... Σε ένα τμήμα στο Αλεξάνδρο, στο νοσοκομείο, το χειρουργείο Φωδιά.
1: Τι έχει κάνει, συγγνώμη.
0: Είναι τώρα 15 μέρες.
1: Ναι.
0: Σε ένα τμήμα του χειρουργείου στο Αλεξάνδρο, στο νοσοκομείο, πήρε Φωδιά. Από κακό συντήρηση.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το.
0: Δεν το έχεις ακούσει?
1: Όχι. Για να μην ειλικρινείς, όχι. Δεν το θυμάμαι δηλαδή.
0: Είναι τώρα περίπου 15 μέρες. Από την άλλη είναι. Αλλιά από αυτό που χάνει τον άνθρωπό του και πάει. Εδώ και παρισάκια. Λοιπόν. Βάλε, μπορεί να βάλει ένα τραγούδι ωραίο να την αρρυπήσουμε λίγο.
1: Αν προλάβω, γιατί έχω και σταυρακάκι τώρα και τελειώσαν τα παιχνίδια.
0: Εγώ σαν νιάτα μου ξημέρωνα Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αλεξίου, συναυλία νομίζω είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
0: Γεια σας αγόρι,
1: να είστε καλά, να είστε καλά. Τι έχουμε διακοπή. Δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, έλατε κύριε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός καδιοχτύπησε. Τελικά κατάφερε με πολύ άγχος να προκριθεί στο τρίτο πραγματικό γύρο του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν από λίγο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Ουγγρική Πάκτση, την οποία έχει κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία και έτσι ήρθε στην πρόκριση για τον τρίτο πραγματικό γύρο του Conference League. Ο Πέτος το 35 άνοιξε το σκορ για τους Ουγγρούς, στο 44 ο Γιάκουσιτς το 1-1 για τον Παναθηναϊκό, στο 57 ο Γκέρφι 2-1 μπροστά έβαλε την Ουγγρική ομάδα και ήρθε στο 85 ο Ραστόντερ, ο οποίος ήταν πέρας αλλαγή μετά από μια παλιά assist του Ντεφράι. Πέτυχε το 2-2 και έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό που θα παίξει 5 Αυγούστου στο Ολυμπιακό Στάδιο 9.30 ώρα με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 και 11 Αυγούστου ο δεύτερος αγώνας στην Σόφια. Προκρίνεται ο Παναθηναϊκός, κερδίζει, προκρίνεται και πάει στα play-off του Conference League. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερη ευκαιρία όπως έχουν οι άλλοι και σήμερα καρδιοχτύπησε πραγματικά όταν οι Ούγγροι στο δεύτερο ημίχρονο πίεσαν πάρα πολύ.
1: Περίμενε, ο Παναθηναϊκός και στον επόμενο γύρο δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
2: Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.
1: Και επόμενο
2: σύνολο. Πού να πάει, αφού είναι στην τρίτη κάτι. Στο τρίτο.
1: Σωστά,
2: στην τρίτη διοργάνωση.
1: Άρα πρέπει να μπει.
2: Δεν μπορεί να ανέβει πιο πάνω.
1: Άρα μέχρι να μπει ο Μίλους.
2: Πρέπει να πάει καρφωτά για να μπει η League Phase.
1: Πάντως έτσι όπως έπαιξε σήμερα.
2: Σήμερα δεν ήταν. Τον έσωσε ο Ράστοντερ στο 85 που έβγαλε ένα πολύ ωραίο σουτ μετά την παλιά του την ασίστ του Ντεφράι. Λοιπόν, ο Πάοκ εύκολα 2-0 νίξε την Δυνάμο Κιεβού στην Τούμπα με δύο τέρματα του Γιάννη Κωνσταντέλια στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους και στο 48, δηλαδή κομβικά δύο γκολ. Μόλις πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, το ένα γκολ από τον Κωνσταντέλια. Όταν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο γκολ τελείωσε 2-0, είχε κερδίσει 3-2 στην Πολωνία.
1: Σεμνή τελετή, εντάξει.
2: Στο τρίτο γύρο, ο Πάοκ θα παίξει με την Άντερλεχτ.
1: Δύσκολο.
2: Η οποία απέκλεισε 3-1 την Χάμαρμπι από τη Σουηδία. 1-1 ήταν ο

0: εκεί ο αγώνας στον πρώτο. Στη Σουηδία 1-1. 3-1 λοιπόν η Άντερλεχτ κέρδισε. Πρώτο παιχνίδι 6 Αυγούστου στην Τούμπα. 13 Αυγούστου στις Βρυξέλλες ή Ρεβάν.
1: 13 Αυγούστου στα Μεσάδια. Λοιπόν, Παναθηναϊκός πότε γίνεται η κλήρωση?
0: Ο
1: Παναθηναϊκός, όχι, ξέρουμε με ποιον παίζει.
0: Δεν ξέρουμε τη συνέχεια της κλήρωσης. Ξέρουμε τώρα με ποιον παίζει.
1: Ναι.
0: Τη Δευτέρα νομίζω είναι για όλους, για τη συνέχεια τους.
1: Ναι.
0: Μία είδηση πριν από λίγο, κάτσε τώρα γιατί φεύγουν οι ειδήσεις, μία την άλλη βγαίνουν. Η Εθνική Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 στο Ζάγκρεπ, παγκόσμιο πρωτάθλημα στις κάπω των δεκάτων το 16, κέρδισε στον ημιτελικό 14-8 την Ουγγαρία και θα παίξει την Παρασκευή 9.30 το βράδυ το παγκόσμιο τίτλο απέναντι στην Ισπανία. Η Ισπανία ανοίξει στον άλλο ημιτελικό 17-5 την Ολλανδία. Σαφώς πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουν εξασφαλίσει μετάλλιο. Έχουν εξασφαλίσει το αργυρό μετάλλιο. Ανεξάρτητα τι θα κάνουν στον τελικό αύριο, ο τελικός Ελλάδα-Ισπανία στα κορίτσια, στο πόλο των κοριτσιών κάτω των 16 ετών. Και υπέγραψε και ο υπέγραψε ο Καρέτσας.
1: Α, έκλεισε, δεν
0: έκλεισε. Μάλιστα. Υπέγραψε ο Καρέτσας και θα ανακοινωθεί αύριο. Κάτσε να το δω. Ναι, υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Borussia Dortmund. Mm-hmm. Και απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση από την ομάδα της Bundesliga. Διάρκειας 5 ετών ο Κωνσταντίνος Καρέτσας από την Genk πήγε στην Γερμανία και στην Borussia Dortmund.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, ναι, δεν έχω κάτι άλλο. Τα άλλα τα έχουμε πει νωρίτερα.
1: Τα νεύρα του Τσιτσιπά τα είδες?
0: Τα νεύρα
1: του Τσιτσιπά.
0: Όχι, δεν μπορώ τώρα. Γιατί τα δικά μου νεύρα.
1: Που έσπασε τη ρακέτα.
0: Τα δικά μου νεύρα.
1: Όχι, να είδε το βίντεο.
0: Ωραία, τι να κάνω τώρα. Δηλαδή, δεν ξέρει την άποψή μου. Ο Τσιτσιπά είναι ένα αθλητή που έχει αδικήσει τον εαυτό του. Τώρα να τα ξαναπούμε, να τα ξαναλέμε.
1: Ναι.
0: Αμαρτία είναι. Δίνουν πολύτιμου βαθμού ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, πρέπει να σου πω. Πάρα πολύ σοβαρούς βαθμούς δίνουν είναι, αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι δίνουν πολύτιμους βαθμούς. Πού έγινε μετά τη χθεσινή ήταν από τον Ντεμινόρε?
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Πέταξε τη ρακέτα, παιδί
0: μου. Στο τουρνουά της Ουάσιγκτον που έχασε 2-1 σετ και αποκλείστηκε προώρος αποκλεισμός.
1: Όπου εντάξει, όπου το πόντος που πεζόταν, επειδή εγώ κάτσα και είδα το βίντεο μετά, ναι, το πόντος που πεζόταν, ρε παιδί μου, έκανε ένα λάθος.
0: Εντάξει, αυτά γίνονται.
1: Βέβαια ήταν σε κρίσιμο σημείο.
0: Ο προπονητής της Δυναμό, δεν έχουμε παίχτη σαν τον Κωνσταντέλια, η πρώτη δήλωσή του.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για το σημερινό παιχνίδι, που έκανε ρεσιτάλ ο Ντέλιας και έβαλε τα δύο κολλάκια και έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa
1: League.
0: Η Τούμπα ήταν φανταστική, λέει ο Λύση. Όλη η ομάδα βοήθησε τον Κωνσταντέλια.
1: Τελευταία χρονιά για την Τούμπα,
0: Πρώτο Θεός. Πιστεύω ότι θα είναι τελευταία χρονιά. Θα πάει στο Καφτατζόγλιο να παίζει για να γίνει η νέα Τούμπα. Εκεί που είναι η Τούμπα, θα γκρεμιστεί και θα γίνει νέα Τούμπα.
1: Ωραία πράγμα. Πρέπει όλες οι ομάδες σιγά-σιγά να φτιάξουν γήπεδα.
0: Ναι, καλό είναι να φτιάχνουν ένα σύγχρονο γήπεδα, γιατί εγώ, επειδή είμαι και λίγο μεγαλύτερο από σένα έως πολύ. Έχω περάσει και σε γήπεδα που επέτρεψε να σου πω δεν ήταν για πρώτη εθνική κατηγορία. Εντάξει, έχω πολλά περιστατικά γηπέδων που έχω πάει για δουλειά και φαντάσου, εντάξει, εμείς πάμε για δουλειά, ο άλλος πάει για να περάσει ευχάριστα.
1: Σε έχουν πιάσει ποτέ στο κυνήγι σκύλι και να πυροβολούνε?
0: Ναι. Παίρνεις κάτι, του δίνεις κάτι εδώ, κύριε Δαβαρινό. Τι σκύλι να με πιάσουν?
1: Να σε πιάσουν στο κυνήγι φεύγοντας από το γήπεδο ή σκύλι?
0: Όχι, δεν έχει γίνει αυτό.
1: Βλέπεις,
0: έχω πάει και σε ακραία γήπεδα. Έχω πάει σε γήπεδα που έπαιζα μπάλα.
1: Πιο ακραίο γήπεδο από το γήπεδο του Θρασίβουλου στη Φιλή.
0: Στη Φιλή πάνω.
1: Ναι.
0: Ωραίο γήπεδο.
1: Ωραίο
0: γήπεδο του τότε.
1: Εγώ δεν σου λέω. Αλλά για φύγει από εκεί και να έχει χάσει και ο Θρασίβουλος.
0: Εκεί δεν έχω παίξει.
1: Ντουφεκίδια πέφτανε. Και από πίσω εντωμεταξύ, άμα φύγει μπάλα από πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, δεν την πιάνει.
0: Έχω προλάβει. Τι έκανε ο Παυλίδης? Θα πούμε τώρα για τον Παυλίδη.
1: Θες να συζητήσουμε για το γήπεδο του Χαϊδαρίου που έπεφτει μπάλα από πίσω και το είχε
0: πει. Το Χαϊδαρίου αυτό. που ήταν πάνω στην λεωφόρο.
1: Το τεχνητό, με το τεχνητό δαρτανέ, όχι το άλλο πάνω.
0: Όχι, εγώ έχω προλάβει το χωμάτινο.
1: Ναι, το χωμάτινο.
0: Εσύ είσαι νέο.
1: Περίμενε. Το χωμάτινο ναι. Που όμω εκεί πέρα που ήταν από πίσω που βάζαν τα αυτοκίνητα, ναι. Είχε πέσει το αυτοκίνητο από κάτω, στο νοσοκομείο, το ναι. Ξέρει. Ναι.
0: Πριν πούμε τι ιστορίε μα, η Μπενφίκα.
1: Για να μην νομίζει ότι ξέρει μόνο σε εποχή
0: πέρα. Την Ελβετική και προκρίθηκε 5-0. Ο Παυλίδης έβαλε 1, 2, 3, 4 γκολάκια. Εντάξει, από τα 5.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από το Θρασί. Φεύγουμε από τη Φιλιάκου τώρα. Φεύγουμε από τη Φιλή. Έχει σκοτεινιάσει γιατί είναι χειμώνας.
0: Ναι.
1: Έχει χάσει ο Θρασίβλος. Έχουν μαζευτεί απ' έξω.
0: Όταν είναι πρώτη εθνική.
1: Και γίνεται λαϊκό δικαστήριο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και ακούζω. Τα σκυλιά. Αυτό. Λυσόμα να είναι. Και έχει βγει ένα με ένα ντουφέκι.
0: Ναι.
1: Και ρίχνει. Και έτσι όπως πάω εγώ με τα αμάξι, πάει με τα αμάξι, όπως πάω, βλέπω ένα συνάδελφο μου κάνει νόημα. Έτρεχε. Ανοίγω, μπες του λέω. Πάμε όπου να είναι. Δεν είναι για πολλά πολλά εκεί πέρα.
0: Εμένα με έχουν κυνηγήσει γιατί 1984 ή 83 ήταν. Πάμε να παίξουμε στην Κάλυμνο, όπου το γήπεδο είχε μια σίτα και πετάγανε τα δυναμητάκια. Είχαν σίτα, κατάλαβες, το συνατόπλεγμα. Mm. Και πετάγανε για τα μητάκια. Κάνω το λάθος εγώ. Εκεί γύρω στο 80 βάζω άλλο ένα γκολ γιατί κερδίζαμε 5-6-0. Έκανα μια κίνηση. Δεν ήταν ωραία η κίνηση που έκανα. Ήταν απρεπή κίνηση. Βρέθηκα στο λιμάνι να περιμένω τους άλλους.
1: Και εσύ τα λες τώρα.
0: Πήρα όλη την κατηφόρα και βρέθηκα στο λιμάνι να περιμένω τους άλλους.
1: Και τυχερός ήσουν που δεν βρέθηκε και στο νερό μέσα.
0: Ναι.
1: Και που περίμενε στο λιμάνι απλά.
0: Ναι, δεν έκανα τίποτα. Απλώς έβαλα ένα γκολ. Έγινε 6-0, 5-0. Και έκανα μια κίνηση. Εντάξει. Δεν ήταν απρεπή, δεν ήταν τώρα. Το επίπεδο μου, τη μορφώσεώς μου, κίνηση και ακόμα με κυνηγάνε. Εντάξει. Σε πληροφορώ ότι όταν πήγα το 2014-2015 στην Κάλυμνο, μπήκα σε ένα φαρμακείο και ήταν ένας ο οποίος ο άνθρωπος εκεί είχε παίξει με τον Καλυμνιακό τότε, αντίπαλος.
1: Τι είσαι τυχερός που δεν είδες τα σφουγγάρια από κοντά.
0: Μ' ακούς με τον. Με ποιον είχαμε πάει με τον Χολαργό. Είχαμε πάει και δεν θυμάμαι. Κύπελο Εραστεχνών ήταν. Ναι, και. Και μου λέει πού σε θυμάμαι, δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Πάντως να με κυνηγήσουν σκυλιά δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Εκεί πάνω σου λέει, δεν ήταν.
0: Εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ είχε φοβερά δημοσιογραφικά το γήπεδο.
0: Πολύ ωραία δημοσιογραφικά, ναι.
1: Φοβερά δημοσιογραφικά. Ναι.
0: Εντάξει. Και ήταν και το σέρβις καλό το του Θρασίβουλου.
1: Καλό ήταν.
0: Μονάδες, ναι. Πορτοκαλάδες, καφέδες, κουρασάν.
1: Είχε το εξής κακό όμως.
0: Τι.
1: Είχαν φτιάξει τα δημοσιογραφικά κατά τρόπο ώστε τα τηλεοπτικά συνεργεία που ήταν στο κέντρο να βλέπουν. Ναι.
0: Ενώ οι δημοσιογράφοι αριστερά δεν ξέρανε.
1: Δεν βλέπαμε. Θυμάμαι. Οι μεν δεν βλέπαμε τη μία εστία, οι δεν βλέπανε την άλλη. Εντάξει,
0: δεν έκανε. Λοιπόν, πάντως τα σκυλιά δεν θυμάμαι να έχουν πάρει. Ένα λεπτό θέλει. Σκυλιά δεν με έχουν πάρει στο κυνήγι. Εντάξει, αυτό πρέπει να το έχει. Κάτι τύποι εύσομισε και εμένα με έχουν πάρει στο κυνήγι σε ένα γήπεδο.
1: Εντάξει, τέτοια πολλά.
0: Εντάξει. Καταλαβαίνεις ποιο γήπεδο του Πειραιά είναι. Σε ποιο γήπεδο του Πειραιά, έτσι για να το κλείσουμε. Και βγήκα στην λεωφόρο στη Λαμπράκη, είναι αυτή που περνάει εκεί. Ναι.
1: Στη Λαμπράκη.
0: Όχι στον Ιωνικού, στο άλλο. Κάτι κύριε εύσομη.
1: Όχι στη Νίκαια.
0: Όχι του Ιωνικού.
1: Ναι.
0: Της Προοδευτικής.
1: Καλά.
0: Δεκαετία 90.
1: Έχουν έρθει και με έχουν πιάσει από τον νόμο στη συνέντευξη. Δεν πιστεύω να ρωτήσεις τίποτα.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν. Άλλη βράδυ θα τα πούμε καλύτερα. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και αναδρομή.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα. Η ενημερωτική ερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι τα πυρήνα μέτωπα σε Κρήτη, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο. Νέα επιχείρηση συντώνησε το λιμενικό εν μέσω 8 Μποφόρ για την απομάκρυνση επιπλέον 8 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, απεγκλωβίζοντας συνολικά 59, ενώ η φωτιά πέρασε και στο Φοινικό Δάσος. Το κυριότερο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι φλόγες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από σπίτια. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με 224 πυροσβέστες και 53 οχήματα. Μένονται οι διάσπαρτες εστίες στην Πάρο κοντά στο Άσπρο Χωριό, στην Άνδρο σε Παλαιόπολη και Κόλυμπο και στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αιτωλό, Ακαρνανία, Κρήτη, Κυκλάδες και τμήματα της Πελοποννήσου, της Θερεάς και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Χιλιάδες πέρασαν πάνω από το συνοριακό φράχτη και η κυβέρνηση της Ισπανίας αποφάσισε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ, που έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυναμό Κιέβου, με τον Κωνσταντέλια να πετυχαίνει και τα δύο γκολ. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη, την οποία έχει κερδίσει στην Ουγγαρία με 2-1. Στο τρίτο προκριματικό γύρο ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Στο Πόλο η εθνική μας ομάδα κορασίδων κάτω των 16 ετών κέρδισε στον ημιτελικό με 14-8 την Ουγγαρία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος, με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, αφιερωμένη σε ιδιαίτερες φωνές. Σε φωνές χαρακτηριστικές, παράξενες ή περίεργες. Πόσες φορές άραγε έχετε αναρωτηθεί, ακούγοντας ένα τραγούδι, εάν ο ερμηνευτής είναι άνδρας ή γυναίκα. Πόσες φορές έχετε μπερδευτεί, νομίζοντας ότι πρόκειται, παράδειγμα, για άνδρα και στην πραγματικότητα να είναι γυναίκα ή το αντίστροφο. Αυτές οι φωνές είναι που θα μας απασχολήσουν για τις επόμενες δύο ώρες. Το ξεκαθαρίζω νωρίς, δεν μιλάμε απλά για καλές φωνές ή για κάποιες βραχνές φωνές που έμειναν στην ιστορία. Μιλάμε για περίεργες φωνές, για παράξενες φωνές, για πολύ ιδιαίτερες. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Και για να δώσουμε το πρώτο παράδειγμα σε αυτήν την θεματική εκπομπή, θα μεταφερθούμε στην Γερμανία. Ο Κλάους Νόμι λοιπόν, Γερμανός κοντρατενόρος, γνωστός για το φωνητικό του εύρος, καθώς και για την εγκεντρική απόκοσμη εμφάνιση επί σκηνής. Οι εμφανίσεις του ήταν φαντασμαγορικές παραστάσεις, στις οποίες δινόταν έξαλλα, φορούσε υπερβολικό μακιγιάζ, ενώ ήταν αναγνωρίσιμος από το χτένισμα που ήταν η υπογραφή του. Το ρεπερτόριό του ήταν εξίσου παράξενο, περιλαμβάνοντας οπερετικές άριες με ηλεκτρονική διάθεση, καθώς και pop τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Κλάους μεγάλωσε λοιπόν στη Γερμανία και στα νεανικά του χρόνια, λόγω της λυρικής χαρισματικής φωνής του, έκανε ένα μικρό πέρασμα από το χώρο της όπερας, όπου εργάστηκε ως ταξιθέτης. Μετά το τέλος των παραστάσεων, ανέβαινε στη σκηνή και τραγούδωσε εκείνος για τους συναδέλφους του. Όμως, σε μια συντηρητική χώρα όπως η Γερμανία, δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να αναπτύξει το ταλέντο του. Έτσι, στα 33 του, το 1977, έκανε το ταξίδι για την Μέκα της μουσικής στη Νέα Υόρκη. Αρχικά δούλεψε σε σαχαροπλαστείο ως pastry chef και σιγά σιγά άρχισε να τραγουδά σε μικρά κλαμπάκια, όπου ο κόσμος έμενε έκπληκτος από το τρομερό εύρος της φωνής του. Εκεί θα συναντήσει τον Αμερικανό γερμανικής καταγωγής Christian Hoffmann, ο οποίος θα γράψει ορισμένα τραγούδια για τον Κλάους Νόμι, ανάμεσα σε όλα αυτά και το Total Eclipse.

Το ανεξίδηλο σήμα κατά τεθέν του Κλάους Νόμι στην pop μουσική. Ένα από τα διαμάντια που δεν θα χάσουν ποτέ τη λάψη τους. Ο Γερμανός λοιπόν Klaus Schwember, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, με το ονομάστηκε σε Klaus Nomi. Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για την απόψινή θεματική βραδιά που είναι αφιερωμένη σε περίεργες, σε παράξενες φωνές. Όπως σας έλεγα, στα 33 του ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, αρχικά εργάστηκε σε σαχαροπλαστείο, στη συνέχεια όμως κατάφερε να μπει στον χώρο της μουσικής και να κυκλοφορήσει δύο άλμπουμς, το Klaus Nomi του 1981 και το Simple Man του 1982. Ο θάνατος από τον ιό του AIDS τον βρήκε ακριβώς τον επόμενο χρόνο. Στα δύο αυτά άλμπουμ που κυκλοφόρησε τραγουδούσε πάρα πολλές διασκευές, κυρίως από τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ανάμεσά τους το εξαιρετικό You Don't Own Me της Leslie Gore και το Can't Help Falling in Love του βασιλιά Elvis.

Αυτό κι αν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα περίεργης, παράξενης, αλλά ταυτόχρονα πολύ ιδιαίτερα όμορφης φωνής. Ο David Sarkamp, ο τραγουδιστής των Pavlov's Dog, οι οποίοι σχηματίστηκαν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 από 7 φίλους, μόλις είχαν τελειώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Και όπως δηλώνει ο ίδιος, ο Sarkamp δεν ήθελε κανείς από τους 7 να τραγουδήσει. Τελικά, λέει, έχασα εγώ. Προσπαθούσα, λέει, να το δουλέψω, ενώ δεν ήθελα απαραίτητα να τραγουδάω. Θα ήμουν εξίσου ευτυχισμένος εάν έπαιζα μόνο κιθάρα, μαντολίνο και πιάνο στο συγκρότημα. Πολύ ιδιαίτερη, πολύ χαρακτηριστική φωνή των Pavlov's Dog, αυτή του David Sarkamp. Φανατικός, θαυμαστής του Έλληνα Ντέμι Ρούσου. Αρχικά από τους Aphrodite's Child, όταν είχε αγοράσει το άλμπουμ 666. Και στη συνέχεια, στην σόλο καριέρα του. Θαυμαστής επίσης και της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα από τους Pavlov's Dog με την πραγματικά πολύ ξεχωριστή φωνή του David Sarkamp.

αφιερωμένο στον Θεόφιλο, τον Κοτσίδη, τον δικό μας. Να είσαι καλά, Θεόφιλε. Απίστευτη φωνή αυτή του David Sarkamp, τον Pavlov's Dog, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από το μάθημα της ψυχολογίας που διάλεξε σαν τελευταίο στο πανεπιστήμιο ο τραγουδιστής. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις από τα μέλη του συγκροτήματος. Ο ίδιος όμως, δηλώνοντας ότι έριξα μια εντελεχή ματιά στο βιβλίο της ψυχολογίας που είχα πάρει σαν μάθημα, βρήκε λοιπόν το Pavlov's Dog, ο επιστήμονας Ιβάν Παυλόφ και τα πειράματά του στα σκυλιά. Άρεσε το όνομα και στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος και έτσι το κράτησαν. Φυσικά το πιο γνωστό τραγούδι, η μεγαλύτερη επιτυχία για τους Pavlov's Dog με τη χαρακτηριστική φωνή του David Sarkamp είναι το Julia, τραγούδι που για πολύ κόσμο όταν ήταν η πρώτη φορά που το άκουγε ήταν μεγάλο το δίλημα εάν τραγουδά άνδρας ή γυναίκα. Ο David Sarkamp λοιπόν στο Julia των Pavlov's Dog.

Όταν ήταν παιδί, ντρεπόταν για τη δυνατή φωνή της και τραγουδούσε όταν δούλευε η μηχανή του γκαζόν ή η ηλεκτρική σκούπα. Τώρα πια είναι περήφανη για τη φωνή της. Το τελευταίο παράδειγμα από τις πολύ ιδιαίτερες και παράξενες φωνές είναι αυτό της LP, της Λάουρα Περγκολίτσι, όπως είναι το πραγματικό της όνομα. Αλλά όπως δηλώνει η ίδια, δεν της ταιριάζει καθόλου να είναι μία λεσβία που θα τη φωνάζουν Λάουρα. Δεν έκρυψε ποτέ τον σεξουαλικό προσανατολισμό της και μάλιστα πρόσφατα στην επίσκεψη στην χώρα μας για τη συναυλία δήλωσε ότι η πρώην σύντροφός της ήταν Ελληνίδα. Πέρα από όλα αυτά όμως που είναι καθαρά προσωπικά, το θέμα είναι ότι δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς με το Lost on You, κάνοντάς μας όλους να αναρωτιόμαστε αν τραγουδά άνδρας ή γυναίκα. Και να μην μπορούμε να λύσουμε το μυστήριο ούτε όταν παρακολουθήσαμε το βίντεο κλιπ. Ανάμεσα στις άλλες ικανότητές της, πέρα από την εξαιρετική φωνή και την ερμηνεία, είναι εξαιρετική και στο σφύριγμα.

Η εξαιρετική λοιπόν ιδιαίτερη φωνή της LP σε συνδυασμό με το σφύριγμά της. Γεια σου Στίβ, φυσικά και η Ερθακίτ έχει ξεχωριστή θέση στην απόψινη εκπομπή. Όπως και η Kim Carnes που μου έχει προτείνει Λίτσα, ο Κώστας και η Δέσποινα. Ιδιαίτερη περίπτωση και η Tracy Chapman, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της. Την έχει προτείνει η Έλενα. Ήταν πολλοί αυτοί που είχαν μπερδευτεί ακούγοντας για παράδειγμα το Fast Car και νομίζοντας ότι ερμηνεύει το τραγούδι κάποιος άνδρας. Γεια σου Κωνσταντίνε, David Byrne από Talking Heads. Καλώς ήρθες Πολύμνια, πολλούς χαιρετισμούς και στον Σπύρο. Καλησπέρα Ερή φίλη, γεια σου Ελισάβετ, να είσαι καλά Έλενα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη στην Κοζάνη. Εσύ θυμάσαι και μια ανάλογη περίπτωση που είχε μπει σε τριάδα στο Άρμιτζι. Θα σας το θυμίσω στη συνέχεια γιατί πραγματικά ήταν πολύ αστείο αυτό που είχε συμβεί. Τάνια και Μαδρουγκάντα θα ακούσουμε απόψε με τη φωνή του Σιβερχόγεμ. Αλλά και φυσικά τον δικό μας, τον Έλληνα, τον σπουδαίο Ντέμι Ρούσο. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται η Σίλβια Πάουελ και το Butterfly, ακόμη μία ιδιαίτερη φωνή.

Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη σε πολύ ιδιαίτερες φωνές απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μίνα που μας ακούει στο Den Bos, στην Ολλανδία. Να είσαι καλά Μίνα μου, να περάσεις όμορφα. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη με την ρωσική πρόταση για απόψε. Γεια σου Γιώργο, Κλάους Νόμι μου λέει, είχε ερμηνεύσει εκπληκτικά και το Cold Song, την άρια του κρύου δηλαδή, από την όπερα Βασιλιάς Αρθούρος. Αν σου δοθεί μου λέει ευκαιρία σήμερα, βάλε να το ακούσουμε. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Έχω ήδη διαλέξει ένα τραγούδι για την συνέχεια από τον ερμηνευτή που μου έχετε προτείνει. Όταν κάναμε την αναφορά στον David Sarkamp και τους Pavlov's Dogs, σας είχα πει ότι ο ίδιος δηλώνει θαυμαστής του Ντέμι Ρούσου. Ο Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, σολίστ στην χοροδία της συνορίας του στην Αλεξάνδρεια στα 10 του χρόνια, κιθαρίστας σε αθηναϊκές μπουάτ στα 16 και μέλος των Idols στα 17, καθώς και τον We5, ενώ στα 22 του είχε γίνει ήδη διεθνή στάρ. Λίγοι καλλιτέχνες στα τελευταία 50 χρόνια έτυχαν της αναγνώρισης που εκείνος αξιώθηκε και πούλησαν όσο εκείνος. Έχει ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια δίσκους. Κι όμως, ο Ντέμις Ρούσος ξεκίνησε την καριέρα του σαν μπασίστας, ο οποίος ντρεπόταν για τη φωνή του και δεν ήθελε να τραγουδήσει. Το έκανε μόνο ένα βράδυ όταν αρρώστησε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος και κλήθηκε να τον αντικαταστήσει, ζητώντας όμως για να πραγματοποιήσει αυτή την εμφάνιση τα φώτα από τους προβολείς να μην είναι στραμμένα πάνω του.

Ένα παιδί λοιπόν που ντρεπόταν για την λεπτή και ιδιαίτερη φωνή του. Ο Ντέμις Ρούσος. Αυτό το φωνητικό του ύφος, άμεσα αναγνωρίσιμο, γοήτευσε ακόμα και τους αεροπειρατές σε πτήση της DWA. Το 1985, οι οποίοι μόλις έμαθαν ότι στην πτήση ήταν ο Ντέμις Ρούσος, διοργάνωσαν μια μικρή γιορτή για τα γενεθλία του. Ακόμη και οι αεροπειρατές ήταν θαυμαστές του. Μάλιστα, ήταν από τους πρώτους ομήρους, τους οποίους απελευθέρωσαν. Αυτό το περιστατικό το είχε διηγηθεί ο ίδιος αρκετές φορές, αλλά είναι ένα περιστατικό της ζωής του, μέσα από το οποίο μπορεί να καταλάβει κάποιος την παγκόσμια ακτινοβολία και δημοφιλία του.

Γεια σου Άννα, με πριν Κρίστοφερ. Καλησπέρα Αντώνη, εξαιρετικό μου λέει το αφιέρωμα. Στην λίστα επίσης και ο Ρότζερ Χότσον, τον Σούπερ Τραμπ. Καλησπέρα Γιάννη, με τον Άρθουρ Μπράουν. Λίγο νωρίτερα, ο Βαγγέλης αναφέρθηκε σε μια περίπτωση ανάλογη που είχε συμβεί στο RMG. Όταν πριν από μερικά χρόνια είχα βάλει σε μια τριάδα έναν άνδρα ερμηνευτή και για δύο ολόκληρα Σαββατόβραδα, για δύο ολόκληρες εβδομάδες, όλοι έψαχναν να βρουν την γυναίκα ερμηνεύτρια. Το τραγούδι ήταν το Call Me, ερμηνευμένο από τον Chris Montez. Ακούστε το και θα καταλάβετε γιατί όλοι έψαχναν γυναίκα.

Ο Chris Montez, λοιπόν, σε ηλικία 20 ετών, ηχογραφεί το Call Me. Τώρα δεν νομίζω να απορείτε, γιατί τελικά σε εκείνο το αρμιτζί έψαχναν όλοι να βρουν την γυναίκα ερμηνεύτρια. Γεια σου Λίτσα με τους Άριο Speedwagon. Κέρς απλά ή βλέπω στα μηνύματά σας. Και άλλα πάρα μα πάρα πολλά ονόματα. Όπως της Άλισον Μουάγε που μου έχει στείλει η Έλενα. Πάντως, αν μπερδεύεται κάποιος με τη φωνή του Chris Montez στο Call Me, τότε τι να πούμε για το επόμενο παράδειγμα που θα μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Με την ερμηνεία του Mr. Las Vegas, όπως ήταν το προσωνύμιό του λόγω των πολλών εμφανίσεων στην πόλη εκεί του φωτός. Ο Wayne Newton, λοιπόν, μόλις μπήκε με τον Duncan. Για ακούστε τον.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Move on up από μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής, από τον Curtis Mayfield, με μια εξίσου χαρακτηριστική φωνή. Στην απόψινή θεματική βραδιά εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, που είναι αφιερωμένη σε περίεργες, σε παράξενες, σε ιδιαίτερες αλλά ταυτόχρονα χαρισματικές φωνές. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr ή 211-200-8200. Για τα μήνυματά σας ή ενδεχομένως για τις προτάσεις σας από πολύ ιδιαίτερες, ξεχωριστές, περίεργες φωνές. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα, Χριστιανά, καλό σου βράδυ. Ευαγγελία, συνεχίζουμε ακριβώς όπως γράφεις το μήνυμά σου. Θα παραμείνουμε σε ίδια μουσικά μονοπάτια. Θα πάμε όμως σε συγκρότημα, στο συγκρότημα των Stylistics. Μεγάλες επιτυχίες από το 1968 και μετά. Υπεύθυνος φωνητικά για το συγκρότημα ήταν ο Ράσελ Τόμκινς, με μια εξίσου λεπτή, χαρακτηριστική, ιδιαίτερη φωνή.

Russell Tompkins λοιπόν, ο τραγουδιστής των Stylistics. Που κάλλιστα κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι πρόκειται για γυναίκα. Γεια συνόντα, δεν έχει λείψει ο Κλάους Νόμι. Ήταν ο ερμηνευτής με τον οποίο ξεκίνησε αυτό το αφιέρωμα. Ήτανε τα δύο πρώτα τραγούδια δικά του σε αυτή την εκπομπή. Να, ακόμη μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Αυτή του Άρον Νέβιλ.

Το τέλειο like της με τη φωνή του Άρων Νέβιλ. Βασίλη, πολύ όμορφη πρόταση. Αυτή του Τζίμι Σόμερβιλ. Και σαν Bronski Beat και φυσικά στη συνέχεια στην σόλο καριέρα του. Ιδιόρυθμη φωνή, όπως την χαρακτηρίζεις και εσύ στο μήνυμά σου. Γιάννη επίσης και οι BG's, φυσικά τα αδέρφια Gibb, πολύ ιδιαίτερες, ξεχωριστές, αλλά χαρακτηριστικές φωνές. Προς το παρόν, το δεύτερο του Άρων Νέβιλ για την βραδιά, στη διασκευή του, στο Shadow of Your Smile.

Μπριν Κρίστοφερ, The Quest, για την Άννα, που όπως μου έγραψε στο μήνυμά της, νόμιζε ότι ερμηνεύει γυναίκα. Και εδώ που τα λέμε, με το δίκιο της. Να είσαι καλά, Άννα, καλό σου βράδυ. Γεια σου, Απόστολε, στην Δανία. Νομίζω μου λέει ότι στο απόψινο αφιέρωμα δεν θα πρέπει να λείπει η Μασουμάκ. Φυσικά και δεν θα λείπει, θα την ακούσουμε και εκείνη στη συνέχεια. Τους Fine Young Cannibals, τους θυμάστε? Και πόσο όμορφο τραγούδι το συγκεκριμένο.

I'm not the man I used to be. Οι Fine Young Cannibals με την χαρακτηριστική φωνή του Roland Gift. Γεια σου Σόφη, θα πρότεινα μου λέει τον Ντέμι Ρους, όμως με πρόλαβες, γι' αυτό θα διαλέξω την Αμάντα Λίρ στο Enigma. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της Αμάντα Λίρ ήταν άντρας ή γυναίκα, μια μυστηριώδης τραγουδίστρια η οποία υπήρξε μοντέλο και μούσα του Σαλβαντόρ Νταλί και ερωμένη του Ντέιβιντ Μπόουι. Γεια σου Βασίλη στο Λίβερπουλ, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Γεια σου Έλενα, έψαχνα μου λέει μία ώρα ποια ταινία να δω και όταν βρήκα κόλλησα με το ωραίο σου αφιέρωμα, οπότε θα την κρατήσω για αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Jimmy Somerville, στο Safe, τον αγαπήσαμε με τους Bronski Beat. Εξαιρετική φωνή από αυτές που δεν ξεχνιούνται.

Jimmy Somerville και Safe για τον Βασίλη. Γεια σου Μινά, στο ταξί, τα νύτα τι καράμε. Επίσης μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Γεια σου Χρήστο με το Super Trump. Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο με την Αναστέιζια. Υπάρχει όμως μία τραγουδίστρια που πραγματικά περίμενα ότι απόψε θα είναι πολύ υψηλά στις προτιμήσεις σας σε αυτήν τη θεματική βραδιά για τις ιδιαίτερες φωνές και την έχετε ξεχάσει, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Προς το παρόν, τα αδέλφια Γκίμπ, οι Bee Gees, η πρόταση του Νίκου για απόψε.

Λίμα Σουμάκ από το Περού, που στη δεκαετία του 50 αποτέλεσε μια από τις κυριότερες ερμηνεύτριες εξωτικής μουσικής. Σημείωσε παγκόσμια επιτυχία κυρίως λόγω του ακραίου φωνητικού εύρους της. Αφιερωμένο στον Απόστολο που μας ακούει στην Δανία και ήταν η πρόταση του για απόψε.

Orson Welles λοιπόν χαρακτήριζε την Eartha Kitt ως την πιο συναρπαστική γυναίκα του κόσμου. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μέλος ενός χορευτικού συγκροτήματος που εμφανίστηκε στην ταινία Κάσπα του 1948. Η ιδιαίτερη φωνή της όμως γρήγορα αναδεικνύεται και ερμηνεύει πολλές επιτυχίες από την δεκαετία του 50 και μετά. Το πιο γνωστό από αυτές τις ηχογραφήσεις των Santa Baby, το Χριστουγεννιάτικο, που ηχογραφήθηκε το 1953 και ακούγεται μέχρι και σήμερα. Ένα περίεργο μείγμα, καθώς ο πατέρας της είχε γερμανο-δανική καταγωγή και η μητέρα της ήταν Αφροαμερικανίδα με ρίζες από την Ινδιάνικη φυλή των Τσερόκι. Η εξαιρετική, μοναδική φωνή της Eartha Kitt.

Η περίφημη λοιπόν Dolce Vita από την φωνή της Eartha Kitt. Κωνσταντίνε, ο Spike Jones είναι μια κατηγορία μόνος του. Αυτός ο κορυφαίος Αμερικανός κωμικός. Γεια σου Θεό, Screaming Jay Hawkins, Tom Waits, Nina Hagen, Marianne Faithfull, πάρα μα πάρα πολύ. The Crazy World of Arthur Brown, στο Fire. Νομίζω ότι θα πάμε και για δεύτερο μέρος. Γεια σου Άκη, στο Αμβούργο, με την Grace Jones. Επίσης ιδιαίτερη επιλογή. Για να ακούσουμε αυτό που μόλις μπήκε.

Γεια σου Χριστίνα, λίγο εκτός κλίματος μου λέει και εν πωλής εντός. Κανένας δεν αναρωτιέται ποια είναι. Όλοι αναρωτιούνται πώς γίνεται. Η γιαγιά μου πίστευε στις νεράιδες και εγώ την κορόιδευα. Μέχρι που άκουσα την Φλέρι Νταντονάκη. Σε ευχαριστώ μου λέει και ας μην το βάλεις. Σε ευχαριστώ γιατί με κρατάς ξύπνια όπως τα πρώτα κρύα του χειμώνα και επιστρέφω στις παιδικές μου υποσχέσεις. Η Ελευθερία Παπαδοντονάκη. Η Φλέρι Νταντονάκη. Η μούσα του Μάνου Χατζηδάκη.

ακούγοντας κάποιος την φωνή του CW Stone King, ενδεχομένως να φανταστεί ότι πρόκειται για κάποιον ηλικιωμένο νέγρο τραγουδιστή. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Πρόκειται για έναν Αυστραλό λευκό τραγουδιστή, ο οποίος έχει γεννηθεί μόλις το 1974. Γεια σου Γιώτα, τα καλύτερα ταξίδια λέει του μυαλού γίνονται με τη μουσική. Ήμουν τυχερή εκείνη την ημέρα που ξέχασα το ραδιόφωνο ανοιχτό για πολλές ώρες και σε πρώτο άκουσα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Καληνύχτα Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σε ευχαριστώ όπως και τον Γιάννη τον Τάι. Λίγο νωρίτερα, ο Τεό είχε αναφερθεί στον Tom Waits, τον Αμερικανό τραγουδοποιό με την ευέλικτη και ιδιόρυθμη φωνή.

Ο Tom Waits, λίγο πριν από το κλείσιμο. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, αγαπητέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάνια, έχεις δίκιο σε αυτό που έχεις γράψει στο μήνυμά σου. Ούτε οι μισές φωνές μου, λέει, δεν χώρισαν. Να επαναληφθεί η θεματική, παρακαλώ. Σίγουρα, λοιπόν, θα υπάρξει δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Και ο Γιώργος έχει δίκιο στο μήνυμά του με την Διαμάντα Κάλλας που μου έχει στείλει. Φυσικά και εκείνη θα παίξει οπωσδήποτε στο δεύτερο μέρος. Πάντως την τραγουδίστρια με την πολύ χαρακτηριστική και ιδιαίτερη φωνή με την οποία θα κλείσει η εκπομπή δεν την πετύχατε απόψε. Δεν την στείλατε ούτε μία φορά στα μηνύματά σας.

όταν ήταν ακόμα μαθήτρια που λέτε ή εν λόγω τραγουδίστρια, ένας οικογενειακός της φίλος και επίδοξος κυνηγός ταλέντων έδωσε ένα demo με τη φωνή της στον David Gilmour, τον Pink Floyd. Εκείνος μόλις το άκουσε, λάτρεψε τη φωνή της και αποφάσισε να τη βοηθήσει. Έτσι, εκείνη υπέγραψε ένα ζηλευτό συμβόλαιο στην EMI το 1974 στην τρυφελή ηλικία των 16 ετών. Ένα τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε η ίδια σε ηλικία 19 ετών την έφερε αμέσως στην κορυφή. Έκανε λοιπόν ντεμπούτο το 1979 δισκογραφικά και ήταν η πρώτη γυναίκα performer που έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts με τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε η ίδια. Το τραγούδι ήταν το Wuthering Heights και φυσικά η ιδιαίτερη, ξεχωριστή, παράξενη, περίεργη αλλά χαρισματική φωνή ανήκει στην Kate Bush.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη